0: Επιστρέψαμε, στο μικρόφωνο η Μαρία Μαυρομάτη και θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, γιατί θέλω να σας πω ότι σήμερα, να επαναλάβω μάλλον, ότι ανοίγει ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός και αφορά 420 δόσεις. Έχουμε, ό,τι και να πούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, αν δεν πάμε στον Παύλο τον Παριτάκη, το γνωστό σε όλους μας λογιστή φωνοτεχνικό, να μας τα ξεμπερδέψει, γιατί εδώ κύριε Παύλο, καλωσορίσατε καταρχήν. Διαβάζω για 72 δόσεις. Διαβάζω για 420 δόσεις. Έχω μπερδέψει και τους ακροατές, η αλήθεια είναι. Θέλω να μου πείτε, καταρχήν, ποιοι εντάσσονται και πού. Να τα πάρουμε από την αρχή.
1: Να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχήν σήμερα ξεκινάει η ρύθμιση του εξοδικαστικού συμβασμού. Ο εξοδικαστικός συμβασμός είναι μια νέα πλατφόρμα που ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για οφειλές προς το δημόσιο, προς τις τράπεζες, προς διάφορους φορείς και δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης διαφόρων έτσι υποχρεώσεων και οφειλών που έχουν οι πολίτες προς τις φορείς αυτής. Μέχρι και χθες τη δυνατότητα αυτή την είχαν όσοι είχαν χρέη από 10.000 ευρώ και πάνω. Από σήμερα η δυνατότητα για ρύθμιση περνάει σε όσους έχουν χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω. Άρα ένας οφειλέτης που οφείλει στορευτικά, προσέξτε, στορευτικά, δηλαδή στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία και στο τράπεζος πάνω από 5.000, μπορεί αυτά να τα ρυθμίσει μέχρι και σε 320 δόσεις το ανώτερο. 240 δόσεις είναι για χρέη στο δημόσιο και τα υπόλοιπα είναι μέχρι και 420 με προϋποθέσεις. Είναι μια, θα έλεγα, αυτοματοποιημένη πλατφόρμα στην οποία ο κάθε οφειλέτης εισάγει τα στοιχεία, τα πραγματικά, δηλαδή το εισόδημά του, τα περιουσιακά του στοιχεία, όλα τα χρέη τα οποία έχει, και από εκεί στη συνέχεια θα πάρει την απάντηση και από τις τράπεζες. Περιλαμβάνει όλες τις τράπεζες, ακόμα και τους services, δηλαδή τις γνωστές εταιρείες που έχουν πάρει τους έχουν χωρίσει τα δάνεια οι τράπεζες, και οι οποίες υποχρεούνται να απαντήσουν, ακόμα και αρνητικά εάν είναι, είτε θετικά, να αρνηθούν τις οφειλές ανάλογα με τα εισοδήματα τα οποία έχει ο οφειλέτης, ο οποίος μπορεί να πάρει ακόμα και διαγραφή. Δηλαδή υπό προϋποθέσεις μπορούν να του διαγράψουν ένα τμήμα των οφειλών προκειμένου η ρύθμιση να καταστεί βιώσιμη. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό που ίσχυε από 10.000 ευρώ και πάνω από σήμερα πάει στις 5.000 ευρώ και πάνω, είναι κάτι το οποίο κάθε οφειλέτης μπορεί να το εξετάσει. Περιλαμβάνει, όπως είπα, χρέη που είναι σωρευτικά, δεν είναι δηλαδή δυνητικά να βάλω σε μια υπηρεσία, στο δημόσιο ή σε μια τράπεζα και να πείσω τα υπόλοιπα. Πάνε παντού. Όπου έχουμε οφειλή, θα πρέπει να μαζευτούν αυτές τις οφειλές και να γίνει μια συλλογική ρύθμιση. Και βέβαια έχει την υποχρέωση μετά ο οφειλέτης που έχει ρυθμίσει να τηρήσει τη ρύθμιση αυτή, διότι αν αποβληθεί δεν θα έχει τη δυνατότητα να επανέλθει μετά από τα χρειαστικά σε αυτό διάστημα, και βέβαια θα τρέξουν όλες οι ποινές οι οποίες είναι για τους οφειλέτες, με κατασχέσεις, με πληστηριασμό της περιουσίας κτλ.
0: Νομίζω είναι δίκαιο αυτό. Αφού δίνεται η δυνατότητα, καλό θα ήταν όσοι ενταχθούν να είναι και συνεπείς. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Τώρα, για να μην μπερδευόμαστε, υπάρχουν και 72 δόσεις. Οι 72 δόσεις είναι μια ρύθμιση νομοθετική την οποία έχει κάνει το ελληνικό δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή λοιπόν αφορά λοιπόν η ρύθμιση αυτή, οι συγκεκριμένες οφειλές που υπάρχουν στο ελληνικό δημόσιο και σε ασφαλιστικά ταμεία. Και μπορεί κάθε οφειλέτης, έχει ήδη ξεκινήσει η πλατφόρμα, να μπει και να ζητήσει να ρυθμιστούν τα χρέη του αυτά που είναι, όπως είπα, στο δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. Μπορούν με προϋποθέσεις να πάνε μέχρι και 72 δόσεις, και αφορά για ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπάρχουν μέχρι την 31/12/23. Άρα από το 1/1/24 και μέχρι σήμερα, αν υπάρχουν οφειλές, δεν ρυθμίζονται, και υποχρεωτικά για να μπορέσει να ανοίξει η ρύθμιση 72 δόσεων θα πρέπει να εξοφληθούν ή να ρυθμιστούν οι νέες οφειλές. Είναι μια δύσκολη ρύθμιση υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή κάποιους μπορεί να ευνοήσει, κάποιους να μην τους ευνοεί αυτή η ρύθμιση. Και είναι μια ρύθμιση που είναι και αυτή έντοκη, έχει ένα επιτόκιο το οποίο πρέπει να προσαυξάνει τις μηνιαίες δόσεις.
0: Άρα λοιπόν κρατάμε ότι ο εξοδικαστικός διαφέρει από τις 72 δόσεις γιατί έχει περισσότερες δόσεις, υπό προϋποθέσεις πάντα, ανάλογα τα χρέη που έχει ο πιλέτης.
1: Ακριβώς, και περιλαμβάνει όλα τα χρέη όπου και αν οφείλει ο κάθε πιλέτης. Η ρύθμιση των 72 δόσεων αφορά αποκλειστικά ασφαλιστικά ταμεία και οφειλές στο δημόσιο.
0: Δηλαδή κάποιος που χρωστάει τώρα στην εφορία, για παράδειγμα, μπορεί να μπει στον εξοδικαστικό και όχι σε 72.
1: Βεβαίως.
0: Και για παλαιότερα χρέη.
1: Ναι, για όλα τα χρέη. Για όλα τα χρέη μέχρι την ώρα που θα αποβάλει τη δίωσή του. Ο εξοδικαστικός περιλαμβάνει όλα τα ληξιπρόσδημα χρέη που έχει ένας οφειλέτης. Σε κάθε πηγή αναφοράς. Είτε είναι τράπεζα, είτε δημόσιο, είτε είναι δήμη. Αφορά τους πάντες. Άρα μαζεύονται τα χρέη, μαζεύεται το εισόδημα του υπόχρεου, επίσης τα περιουσιακά του στοιχεία και η πλατφόρμα με συγκεκριμένες αριθμοδείχτες υπολογίζει πόσο μπορεί και αν ρυθμίζονται τα χρέη και πώς μπορούν να ρυθμιστούν, έτσι ώστε η ρύθμιση που θα προτείνει να είναι μια ρύθμιση βιώσιμη. Και ο εξαδικαστικός, όπως είπα, κυρία Μαυρομάτη, προβλέπει ακόμα και διαγραφή οφειλών υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή μπορεί να κουρέψει και χρέη τα οποία πρέπει να φύγουν προκειμένου να καταστεί βιώσιμη ρύθμιση. Συνήθως αυτό γίνεται για χρέη του δημοσίου στα ασφαλιστικά ταμεία και υπό προϋποθέσεις της τράπεζας.
0: Από την εμπειρία σας, κύριε Μπαρετάκη, εκτιμάτε ότι θα σπεύσει πολλοί κόσμος να ρυθμίσει αυτά τα χρέη?
1: Κοιτάξτε, οι οφειλές αυτές είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Είναι μια ευκαιρία βέβαια που έπρεπε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα στις μικρές οφειλές. Η εμπειρία δείχνει ότι στις οφειλές αυτές δεν πάμε. Δηλαδή 420 τώρα δόσεις, θα το ακούμε. Στα 5.000 οφειλία υπάρχει στοχευτικά. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να περάσει 100 δόσεις, γιατί η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι λιγότερη από 50 ευρώ.
0: Σωστά.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι και το 420 είναι, επειδή απλώς το βάζει ο εξοδικαστικός και αφορά πολύ μεγαλύτερα χρέη. Αυτό όμως δίνει μια βοήθεια. Και ξέρετε, όταν υπαρχθείς εκεί, απαλλάσσεσαι από πληστηριασμούς, από κατασχέσεις και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ταλαιπωρούν έτσι και πολίτες και...
0: Άρα λοιπόν θα αποτελέσει ανακούφιση εκεί για τους ιδιώτες. Ακριβώς, θα προστατευτούν και οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις. Δεν το λες κακό. Προς την καλή κατεύθυνση.
1: Όχι, ναι. Είναι θετικό. Και επειδή προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολιτών που υποβάλλουν το αίτημα, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι κάτι που είναι θετικό. Αυτό όμως θα το κρίνει ο κάθε πολίτης που θέλει να ρυθμίσει οφειλές με το σύμβουλό του, σε ποια ρύθμιση θέλει να πάει και με ποιες προϋποθέσεις θέλει να μπει. Η δυνατότητα πλέον υπάρχει και από πολύ μικρές οφειλές, άρα καλά, για 10.000 ευρώ και πάνω οφειλή δεν το συζητάμε, σίγουρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Εδώ υπάρχει η δυνατότητα των 72 δόσεων, οπότε και με λιγότερη δόση, 32 ευρώ η δόση εδώ πέρα.
0: Μα έτσι όπως το λέτε, αφού υπάρχει η δυνατότητα, το θέμα είναι να υπάρχει δυνατότητα. Και από εκεί και πέρα, ναι, θα δει ο καθένας.
1: Ναι. Ο καθένας βλέπει τις οφειλές του, βλέπει τις οικονομικές δυνατότητες, τι μπορεί να δώσει, πώς μπορεί να ρυθμίσει το φυγή του και αναλόγως να πράξει. Εάν υπάρχουν χρέη προς τράπεζες, υποχρεωτικά είναι ο εξοδικαστικός συμβασμός, δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Εάν τα χρέη είναι μόνο για το δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, σαφώς έχουμε και την 72 δόση που είναι μέχρι το 31/12/26.
0: Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να μην μπερδεύονται, να σπεύσουν στους φοροτεχνικούς τους, στους λογιστές τους, γιατί σαν και εσάς δεν τα ξέρει κανείς μας. Έτσι, πλέον έχουμε φτάσει.
1: Και εμείς ενημερωνόμαστε.
0: Συμφωνούμε.
1: Είναι διαδικασίες που δεν είναι απλές, είναι διαδικασίες που έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στο βαθμό που μπορούμε απέναντι σε αυτά τα θέματα που αποσχολούν έτσι τους πολίτες και τους πελάτες των γραφείων μας ή και οι διαφόρων συμβούλων που αναλαμβάνω τις υποθέσεις να τις διεκπαιρεώσουν.
0: Σαφέστατα πάντως, τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμάς, γιατί τα έχετε σπουδάσει, τα αντιμετωπίζετε καθημερινά, οπότε καλό θα ήταν όσοι γνωρίζουν να μας βοηθούν και όχι να προβαίνουμε έτσι σε κινήσεις που μπορεί να μας κοστίσουν και ακριβά στο μέλλον. Τώρα, κύριε Μπαρετάκη, εσείς θα φύγετε και σε άδεια, ε? Μας έχουν ενημερώσει ότι κλείνετε και ρολά κάποια στιγμή και εσείς σαν άνθρωποι.
1: Κοιτάξτε, την Παρασκευή τελειώσαν οι φορολογικές δηλώσεις, οι οποίες διεκπαιρεώθηκαν το κύριο μέρος διακυρώθηκε από τους λογιστές φοροτεχνικούς. Που σηκώσαμε ο κλάσο των φοροτεχνικών ένα μεγάλο βάρος προκειμένου να υποβληθούν αυτές τις δηλώσεις που δεν είναι και εύκολο. Δεν φανταστείτε ότι η φοροκίνηση είναι κάτι απλό. Από την πιο απλή ενός μισθωτού μέχρι την πιο μεγάλη μιας επιχείρησης έχουν ένα βαθμό δυσκολίας και όλες κρίνονται με υπευθυνότητα και όλες επεξεργάζονται με την ευθύνη των λογιστών που αναλαμβάνουν διευθυντές αυτές τις θέσεις. Μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι 1 Ιουλίου είναι θα έλεγα ένα πολύ δύσκολο τετραήμερο από σήμερα, γιατί υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις, πολλά τα μέτωπα των επιχειρήσεων που είναι το ΦΠΑ, που είναι η ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ των επιχειρήσεων, που είναι τα ΦΜΗ και πολλές άλλες υποχρεώσεις που θα πρέπει να κλείσουν δεσμευτικά μέχρι 31 Ιουλίου. Λογικό είναι ότι μετά τον Αύγουστο, κάποιες μέρες, θα αποφασιστεί και από το σύλλογό μας, τα γραφεία θα παραμείνουν κλειστά, γιατί και οι φοροτεχνικοί είναι άνθρωποι και χρειάζεται για αυτές τις μερικές μέρες ξεκούραση. Πάντως, οι επόμενες μέρες μέχρι τέλος του μήνα είναι πάρα πολύ δύσκολες μέρες για τα λογιστικά φοροτεχνικά γραφεία, επειδή είναι πολλές υποχρεώσεις και στορευμένες υποχρεώσεις, με δεδομένο ότι οι φορολογικές δηλώσεις υποβλήθηκαν μέχρι 24 Ιουλίου, αλλά έχουμε και ακόμα κάποιες δηλώσεις μέχρι 31 Ιουλίου των φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε εταιρείες, άρα υπάρχουν ακόμα κάποιες δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν εμπρός μέχρι 31 Ιουλίου και οι υποχρεώσεις που σας είπα προηγούμενα, που αυτές οι υποχρεώσεις επιφέρουν και πρόστιμα και ποινές εάν δεν εκπληρωθούν στην ώρα τους.
0: Μάλιστα. Καλή δύναμη λοιπόν σε όλους. Μακάρι όλοι να βρουν τον τρόπο να διευκολυνθούν, γιατί εφόσον υπάρχουν επιλογές, καλό θα είναι να τις δούμε και να τις εκμεταλλευτούμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά κοντά μας, κύριε Παύλο, και μας δώσατε τα φώτα σας. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Μπαρητάκης ο Παύλος είναι και δήμαρχος της Βιάνου. Όμως σήμερα τον φιλοξενήσαμε με την ιδιότητά του σαν κορυφαίο λογιστή φοροτεχνικό. Νομίζω ότι μας βοήθησε, γιατί ό,τι και να λέμε εμείς, ό,τι και να διαβάζουμε οι δημοσιογράφοι, δεν έχουμε κάτσει να ασχοληθούμε τόσο πολύ όσο αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είμαστε οικονομολόγοι, δεν είμαστε φοροτεχνικοί. Οπότε ακριβώς για αυτό το λόγο τον καλέσαμε, για να δώσει απαντήσεις στις απορίες σας σε όσους θέλετε να ενταχθείτε ή στον εξοδικαστικό μηχανισμό ή στις 72 δόσεις. Πάμε λίγο να δούμε τις υπόλοιπες ειδήσεις από το politica.gr. Όπως βλέπω εδώ, έδωσε σημεία ζωής η 17χρονη Ελένη από την Αγία Βαρβάρα. Εδώ και πάρα πολλές μέρες αγωνιούσαν οι δικοί της άνθρωποι, γιατί είχε φύγει από το σπίτι, είχε εκδοθεί και Amber Alert. Πήρε λοιπόν ένα τηλέφωνο, είπε ότι είναι καλά, έδωσε τέλος στις αγωνίες της οικογένειάς της. Είχε φύγει από τις 10 Ιουλίου του 26 από την Αγία Βαρβάρα για τους δικούς της λόγους. Όμως εφόσον πήρε και είπε ότι ζει και ότι είναι καλά, σιγά σιγά το κουβάρι της υπόθεσης θα ξετυλιχθεί. Πιθανότατα να εξομαλυνθούν και οι σχέσεις με την οικογένεια και θα πάρει καλώς εχόντων των πραγμάτων και αυτή η υπόθεση θα έχει ένα αίσιο τέλος. Επαναλαμβάνω, η κοπέλα ζει, είναι καλά στην υγεία της, δεν ξέρουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Το ευτυχές γεγονός είναι ότι επικοινώνησε με την οικογένειά της, τους είπε ότι είναι καλά, όλα τα υπόλοιπα τώρα θα τα βρουν αυτοί μεταξύ τους. Και πάμε τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε τον συνάδελφο τον Νίκο το Τζιλιπουνιδάκη, που έχει κάνει πάρα πολλά ρεπορτάζ από τη στιγμή που είδε το φως της δημοσιότητας το νέο αυτό κύκλωμα και τα πλοκάμια του με τη μαφία της Κρήτης. Σήμερα τέτα τέτ ανακρίτριας για τον τοξικολόγο και για τον ιατροδικαστή. Νίκο, τι νεότερα υπάρχουν από αυτό το πάρα πολύ μεγάλο θέμα που αφορά στην Κρήτη, αλλά έχει πάρει και πανελλήνιες διαστάσεις, γιατί έχουμε να δούμε πράγματα και θάματα σύμφωνα με τα όσα μας μεταφέρεις?
2: Έχεις ώρα, γιατί έχουμε μισή ώρα μόνο στη διάθεση.
0: Έχουμε, για πες.
2: Λοιπόν, ήδη σε λίγη ώρα θα μεταφερθεί και ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής στον εισαγγελέα ξανανακητή Χανίων προκειμένου να απολογηθούν. Ίσως ζητήσουν προς προθεσμία περισσότερη. Υπάρχει εδώ πέρα ένα θέμα το οποίο έχει σκάσει και έχει αναστατώσει λίγο τους δικαστικούς κύκλους, καθώς από προχθές ήρθε ειδοποίηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι έχουν ανασταλθεί τα καθήκοντα του ιατροδικαστή. Αυτό, όπως λένε νομικοί κύκλοι, δεν ήταν σωστό από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς θα έπρεπε να περιμένουν να δουν την απόφαση ή την εισήγηση που θα κάνει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής και μετά να προχωρήσουν στην αναστολή των καθηκόντων. Αυτό είναι ένα περίεργο θέμα το οποίο ζητάει απαντήσεις. Θα τις αναζητήσουμε, θα δούμε τι θα γίνει, γιατί δεν είναι μια τακτική που βοηθάει τη δικαιοσύνη να κάνει πράγματα. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Νομικοί κύκλοι μας είπαν ότι σε περίπτωση που στην κατάθεσή του πει ότι αυτή τη στιγμή ο κυριότερος λόγος που κάποιοι προφυλακίζονται είναι για να μην διατελέσουν το ίδιο αδίκημα ξανά.
0: Ναι.
2: Σε αυτή την περίπτωση όμως που έχει γίνει αναστολή καθηκόντων του, μπορεί να ισχυριστεί ο ιατροδικαστής ότι εγώ δεν δουλεύω πια στην ιατροδικαστική υπηρεσία, έχετε την ταυτότητά μου, έχετε τα στοιχεία μου, έχετε το σπίτι μου, έχετε αρπάξει από το σπίτι, έχετε πάρει από το σπίτι μου και από το γραφείο μου όλα τα ψηφιακά αρχεία, άρα δεν αποτελώ κίνδυνο για να διατελέσω τα ίδια αδικήματα και ετούμε να φεθώ ελεύθερος, να μην προφυλακιστώ. Αυτό είναι μια τακτική και γι' αυτό νομικοί κύκλοι κάνουν λόγο για παράτερο περιστατικό. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
0: Ναι.
2: Στες αποκαλύψαμε από το politica.gr το ρόλο, και σήμερα μάλιστα και σε κείμενο που υπάρχει μέσα στο politica.gr, το ρόλο δικηγόρων. Μιλάμε, Μαρία, για το πιο μεγάλο παραδικαστικό κύκλωμα που έχει δει ποτέ η χώρα. Καθώς φτάνει κάποιες υποθέσεις που έχουμε έτσι στα υπόψη μας μέχρι στιγμής μέχρι το μακρινό 2015, δηλαδή 10 χρόνια, φαντάσου πόσες δίκες έχουν στηθεί και έχουν παραπλανηθεί δικαστές, έντιμοι δικαστές έχουν παραπλανηθεί από αλλοιωμένες γνωματεύσεις ή και εξετάσεις. Πολύ μεγάλο κομμάτι της δικογραφίας που έρχεται είναι οι συλλήψεις που αναμένεται να γίνουν με δικηγόρους, καθώς φέρονται να είναι πάρα πολύ εμπλεκόμενοι σε όλη αυτή την ιστορία με τις αλλοιώσεις γνωματεύσεων, με τις ψεύτικες εκθέσεις. Φαντάσου, Μαρία, ότι την πρώτη στιγμή το Σάββατο, ήμασταν μαζί που το συζητάγαμε και όλο στο τηλέφωνο, όταν γράψαμε στο politica.gr ότι υπάρχει μια περίπτωση όπου στείλανε υλικό DNA, δηλαδή τρίχες, με courier. Και θυμάσαι που το συζητάγαμε και γελάγαμε και σου έλεγα ότι είναι αλήθεια, αλλά δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Χθες λοιπόν στο politica.gr αποκαλύψαμε τη συνομιλία του τοξικολόγου με την δικηγόρο Αθηνών, η οποία του απέστειλε 30 τρίχες για εξέταση DNA προκειμένου να βγάλει γνωμάτευση και να χρησιμοποιηθεί σε δικαστήριο στην Αθήνα. Εδώ υπάρχει ένα ακόμα πολύ ωραίο παραπολιτικό που σου αρέσουν εσένα αυτά, ότι η συγκεκριμένη δικηγόρος διαφημίζει το γραφείο της για τέτοιες υποθέσεις στην ιστοσελίδα της, αναγράφοντας μάλιστα ότι πάνω από 300 κερδισμένες υποθέσεις. Φαντάσου δηλαδή αν μία δικηγόρος έχει 100-200 υποθέσεις τέτοιες με παραποιημένα με
0: και παραποιημένες το διαφημίζει και, στην
2: ναι, και το διαφημίζει, φαντάσου πόσοι δικηγόροι έχουν συνεργαστεί και με τον τοξικολόγο και με τον ιατροδικαστή. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή που έχω μιλήσει, μου είπαν ότι αν τα αρθρίσουμε ξεπερνάνε αυτή τη στιγμή τα πρώτα στοιχεία έτσι που έχουν στα χέρια τους, ξεπερνάνε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Πάμε τώρα σε μια άλλη ιστορία που είναι και αυτή πολύ σημαντική. Υπάρχει δικηγόρος εδώ στο Ηράκλειο, ο οποίος εκβιάστηκε, απειλήθηκε, προκειμένου να συνενέσει και να πάρει, να δώσει περισσότερα χρήματα στον τοξικολόγο, προκειμένου να παραλάβει μια τοξικολογική έκθεση, την οποία την είχε πληρώσει μεν νόμιμα με το παραστατικό μέσω τραπέζης, αλλά όπως το γράφουμε και στο ρεπορτάζ, ο κολαούζος του τοξικολόγου, δηλαδή ένας συνεργάτης του, τον πίεζε να βρεθούν από κοντά. Για ποιο λόγο? Οι πιέσεις από τους συνεργάτες του τοξικολόγου και μερικές φορές και από τον ίδιο τον τοξικολόγο, όπως φαίνεται πάλι λέμε μέσα από τη δικογραφία, έδειχνε τι? Αφού παίρνανε κάποια χρήματα τα νόμιμα για να κάνουν μια τοξικολογική ανάλυση στο ύψος των 1.300 ευρώ, έμπαινε μετά το σχέδιο με τον συνεργάτη, ο οποίος πίεζε είτε τον πελάτη είτε τον δικηγόρο προκειμένου να ζητήσει και άλλα χρήματα. Αυτό λοιπόν γινόταν με μαύρα με τους περισσότερους. Υπάρχει λοιπόν συνομιλία με δικηγόρο του Ηρακλείου, ο οποίος τσακώνεται να το πούμε έτσι απλά λαϊκά, με τον συνεργάτη τοξικολόγου, γιατί δεν ήθελε να πληρώσει παραπάνω χρήματα. Και μάλιστα αυτό φαίνεται μες στη συνομιλία και μάλιστα στο τέλος του το κλείνει. Και με αποτέλεσμα, όπως αναφέρεται μέσα στη δικογραφία, να μην πάρει την τοξικολογική εξέταση στην ώρα του και να γίνει το δικαστήριο χωρίς τη γνωμάτευση. Οπότε καταλαβαίνεις πόσο βαθύ είναι αυτό το πράγμα που έχει δημιουργηθεί.
0: Ναι, και ας ελπίσουμε, Νίκο, ότι κάποια στιγμή θα φτάσουν μέχρι το τέλος, να μην αφήσουν δηλαδή πλοκάμια που να μην τα κόψουν, γιατί ξέρεις, δεν θέλει και πολύ, μετά από λίγο καιρό έχει ισχυριστεί πάρα πολλές υποθέσεις και ξέρεις ότι μόλις τα φώτα της δημοσιότητας σβήσουν, ό,τι έχει απομείνει συνεχίζει να δουλεύει. Οπότε καλό θα ήταν να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, να τελειώνουμε, γιατί ναι, κάποια πράγματα ήταν κοινό μυστικό. Έτσι.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό είπα σήμερα στην εκπομπή εγώ, ότι το μαχαίρι έχει μπει στο κοκαλό και έχουν αρχίσει και το στρίβουν πλέον. Και το έχουν αρχίσει να το στρίβουν με Black & Decker, όπως μου είπε μια νομική πηγή. Δηλαδή το στριφογυρίζουν πολύ γρήγορα, προκειμένου να φτάσουν πιο βαθιά. Θα σου πω άλλη μια περίπτωση που είναι ενδεικτική της όλης ιστορίας. Υπάρχει περίπτωση όπου δικηγόρος πήρε μια τοξικολογική εξέταση, η οποία ήταν, ρε παιδί μου, όχι τόσο καλή ώστε να μην προφυλακιστεί ο πελάτης.
0: Δεν του έκανε κοινός. Ήθελε κάτι περισσότερο.
2: Ήθελε πιο βαριά, ναι. Ήθελε κάτι περισσότερο. Και του λέει μέσα στη συνομιλία, θα βάλεις, λέει, τόσα και θα δούμε αύριο αν μπορώ να το κάνω. Μα του λέει, πες ότι είναι πολύ βαριά χρήστης κοκαίνης, ώστε να μπορούμε να το περάσουμε. Ναι, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να το δω, θέλω να... τελίτσες, ακατάλληλα.
0: Όσο πιο δύσκολο είναι, δεν σηκώνει κάτι παραπάνω, βρε Νίκο.
2: Και εδώ είναι το όριο της ιστορίας. Ο δικηγόρος έχουν αρχίσει και το ζώνουν τα φίδια. Γιατί λέει, αυτός θέλει να μου δώσει πολύ παραπάνω λεφτά, θέλει πολύ παραπάνω χρήματα, οπότε θα μου ζητήσει παραπάνω. Και του λέει, επιλέξτε τώρα αυτό που σου λέω, δεν μπορώ να ζητήσω παραπάνω χρήματα από τους πελάτες μου, γιατί ήδη πήρα 2.000 παραπάνω για να στα δώσω. Ναι, αλλά είναι δύσκολη τώρα η κατάσταση, οπότε πρέπει να γίνει κάτι καλύτερο. Του λέει, δεν μπορώ να παίξω έτσι και δεν μπορώ να συνεννοηθώ με αυτούς. Είναι μαφιόζοι, είναι Αλβανοί, έχουν καλάσνικοφ, έχουν όπλα, κινδυνεύει σωματική μου ακεραιότητα, κάνε κάτι. Εντάξει, πάρε με αύριο, θα κάνω κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή η συνομιλία δείχνει πραγματικά το μέγεθος μιας κατάστασης που βίωναν έντιμοι δικαστές, το ξαναλέω και το ξαναλέμε αυτό, πραγματικά το μέγεθος μιας κατάστασης που βίωναν έντιμοι δικαστές, το ξαναλέω και το ξαναλέμε.

0: ψυχολόγος είχαν τις ίδιες απόψεις. Αλλά ποτέ δεν συναντήθηκαν από κοντά. Αυτό είναι κάτι που το ερευνά η αστυνομία, πέρα από την υπόθεση της Πισπυρίγκου. Και κλείνω, Μαρία, μα θέσει εκτός αν έχουμε χρόνο.
1: Πρέπει να περάσουμε σε άλλη... δελτίο. Ναι. Πες μου το λίγο σύντομα.
0: Για μια πολύ πιο σοβαρή υπόθεση. Μια πολύ πιο σοβαρή υπόθεση. Mm-hmm. Όλοι θυμόμαστε την ιστορία το 2021-2022 με το βιασμό του Αμαία στο Κολυμπάρι, Χανίων. Μια τρομερή ιστορία που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Όπως φαίνεται, καταρχήν σε αυτή τη δικογραφία υπάρχουν 22 άτομα εμπλεκόμενοι ότι έχουν βιάσει τον νεαρό.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται όμως, σύμφωνα με τη δικογραφία της αστυνομίας και σύμφωνα με τις έντυνες που έχει κάνει η αστυνομία και τις τηλεφωνικές συνομιλίες που έχει υποκρέψει, αλλά και τα στοιχεία που έχει μαζέψει, όλη αυτή η ιστορία και η ιατροδικαστική έκθεση που βγήκε από το συγκεκριμένο ιατροδικαστή, όπως αναφέρει πάλι, λέω, το διαβιβαστικό της αστυνομίας και στην κατηγορία, είναι όλη η ιατροδικαστική έκθεση προϊόν χρηματισμού. Καταλήγει δε η έκθεση των αστυνομικών ότι υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία του νεαρού τα οποία αγγίζουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Και γι' αυτό έγιναν όλα. Κοντολογίες.
0: Και όπως εικάζουν ή όπως έχουν ερευνήσει, όπως έχουν βρει οι αστυνομικοί, δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς γιατί δεν έχουμε τη δικογραφία.
1: Και ό,τι λέμε φυσικά είναι σύμφωνα πάντα με τη δικογραφία και με τα όσα.
0: Και με ό,τι έχει βγει από τις συνομιλίες.
1: Ακριβώς. Και ό,τι έχουμε μάθει από την αστυνομία. Δεν ξυπνήσαμε και τα δάμε στο όνειρό μας.
0: Ναι, ναι. Μα και στην παρουσίαση το Σάββατο ήμουνα εκεί, ήμουνα μπροστά. Όταν το είπαν οι αστυνομικοί ότι εδώ πέρα υπάρχει κατάσταση, είναι ότι όλη η ιατροδικαστική εξέταση είναι προϊόν χρηματισμού. Αυτό αποκαλύπτεται, αποδεικνύεται μέσα από κάποια έγγραφα, από κάποιες συνομιλίες, δεν ξέρω ακόμα από τι, αλλά για να είναι τόσο σίγουροι οι αστυνομικοί και να το έχουν θέσει έτσι μέσα στο κατηγορητήριο, σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και σήμερα να σου πω ότι υπήρχε και μια εξέλιξη όσον αφορά την υπόθεση του δολοφονημένου, όπως υποστηρίζουν, Μανιουδάκη.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα υπάρχει ένα παράδοξο. Φαίνεται ότι οι ιατροδικαστικές εκθέσεις και οι τοξικολογικές που είχαν κάνει τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος σε αυτή την υπόθεση αναιρούνται από άλλες τοξικολογικές εξετάσεις άλλων ιατροδικαστών που δείχνουν τι, ότι δεν ήταν δολοφονική η αιτία του θανάτου, δεν ήταν δολοφονία, αλλά ήταν αποτέλεσμα, να μην το πούμε καθαρά τώρα, ήταν αποτέλεσμα άλλων παθήσεων που είχε ο Μανιουδάκης. Σε αυτή την ιστορία να πούμε ότι 4 αστυνομικοί κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Βάσει των τοξικολογικών εξετάσεων.
1: Σωστά.
0: Και των ιατροδικαστικών εκθέσεων. Άρα, αν και αυτή η υπόθεση ανατραπεί, φαντάζεσαι πόσες υποθέσεις.
1: Αυτό είναι το ανησυχητικό. Αυτό είναι το ανησυχητικό.
0: Γι' αυτό λοιπόν και κάνουμε λόγο για το μεγαλύτερο παραδικαστικό κύκλωμα που έχει δει ποτέ η χώρα. Και μάλιστα, όχι μόνο σε αριθμό και σε ποσά, αλλά και σε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτό
1: μάλιστα
0: είναι το πιο σημαντικό.
1: Λοιπόν, πρέπει να διακόψουμε την επικοινωνία μας, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Τα υπόλοιπα φυσικά στο politica.gr και στον Politica 89,8. Μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
0: Να είσαι καλά.

0: Επιστρέψαμε και είμαστε κοντά σας. Η ώρα είναι 11:42 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε να σας πούμε ότι το Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Καθημερινά να συντονίζεστε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, γιατί στις 2 παρα 10 για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη θα ακούτε τον Μανώλη το Σαρή, είναι ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία, και θα σας μεταδίδει όλες τις ειδήσεις, το πλούσιο ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας. Την ενημέρωση των φίλων του Όφη και των ακροατών του Πολίτικα 89,8 προσφέρουν τα φροντιστήρια Διακρότημα με δύο σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού, στον Αηγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Όμως ο Όφη δεν είναι μόνο στην Ολλανδία και προετοιμάζεται για... προετοιμάζεται ως ομάδα για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική σεζόν, είναι και περίοδος μεταγραφών, και για αυτό το λόγο, επειδή εγώ δεν τα ξέρω και πάρα πολύ καλή αυτά, έχω κοντά μου τον Πάνο τον Κατσαρό από το Γεντικουλέ, από τον Σπορ FM και από τον Αθλέτικ, να μας τα πει κατανοητά, απλά, και να μας δώσει και τα ονόματα των νέων παικτών. Καλώς όρισες, Πάνο.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε εξελίξεις στο μεταγραφικό στρατόπεδο του Όφη, καθώς μετά τον Μπουχαλάκη και το Σιέλη, οι οποίοι είναι εδώ και καιρό τα δύο πρώτα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας και βρίσκονται στην Ολλανδία, πλέον στο Ηράκλειο, προκειμένου να περάσουν από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψουν το συμβόλαιό τους με τον Όφη, βρίσκεται τόσο ο Αϊτόρ, ο οποίος βρίσκεται στο Ηράκλειο από χθες, όσο και ο Δημήτρης Νικολάου. Ο Αϊτόρ έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών μετά την αποχώρησή του από την βραζιλιάνικη Βιτόρια, με συγχωρείτε. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό από το πέρασμά του για 4 χρόνια από τον Παναθηναϊκό. Τα τελευταία 2 χρόνια αγωνίστηκε στην Κύπρο αλλά και στην Βραζιλία. Πλέον μένει μόνο το τυπικό σκέλος για την ολοκλήρωση της μεταγραφής. Ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος θα φορέσει την φανέλα των κυπελούχων Ελλάδας ως δανεικός από την Ιταλική Παλέρμο για ένα χρόνο, βρίσκεται πίσω στο Ηράκλειο, θα περάσει σήμερα από τις ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει με τους δύο νέους ποδοσφαιριστές του Όφη να ταξιδεύουν αύριο για την Ολλανδία μαζί, προκειμένου να παρακολουθήσουν αρχικά το φιλικό με την Μπρέντα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 8 η ώρα το βράδυ, και στη συνέχεια να σωματωθούν κανονικά, να προπονηθούν υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντι. Να πούμε ότι ο Νικολάου τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε στην Ιταλία με τις φανέλες των Έμπολη, Σπέτσια, Μπάρι και Παλέρμο, από την οποία και αποκτάται ως δανεικός. Και να πούμε ότι σήμερα οι κυπελούχοι Ελλάδας θα προπονηθούν στις 7:30 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε και τον Μανώλη το Σαρή στην Ολλανδία. Μην ξεχνάτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2 παρα 10 να τον ακούσετε και φυσικά να μείνετε συντονισμένοι και να διαβάζετε και να ακούτε Athletic Sport, Γεντί Κουλέ,
1: athletic.gr, Sport FM 104,2 να ακούτε, και Γεντί Κουλέ.gr.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Πάμε να ρίξουμε και μία τελευταία ματιά πριν σας αποχαιρετήσουμε στο politica.gr. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στη στήλη του Πολιτικάντη και να διαβάζετε τα παραπολιτικά μας σχόλια, γιατί για παράδειγμα σήμερα ασχολείται ο Πολιτικάντης με το σαφάρι για το πάρτι εκατομμυρίων της Ελληνέρ που φαίνεται να έχουν φαγωθεί και στο μικροσκόπιο βρίσκεται κριτικός επιχειρηματίας. Θα δείτε και πλούσιες ειδήσεις, όλο το ρεπορτάζ δεν πρέπει να ξεχνάτε, από Κρήτη, Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Επίσης να επισκέπτεστε τα social media του σταθμού μας, γιατί εκεί θα δείτε τα reels, μικρά βίντεο, για να ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα, επίσης από όλη την Ελλάδα, την Κρήτη και όλο τον κόσμο. Μπείτε λοιπόν στο Facebook, στο TikTok και στο Instagram και πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τον καθηγητή τοξικολογίας και τον ιατροδικαστή των Χανίων. Ακούσαμε και από τον Νίκο τον Τζιλιπουνιδάκη ότι απολογούνται. Θα δούμε ποια θα είναι η ποινική τους μεταχείριση, γιατί δυστυχώς ήταν πολλά τα λεφτά και ήταν και πάρα πολλά τα ατεκμηρίωτα και τα ψευδή ιατρικά πορίσματα, ιατρικές γνωματεύσεις, που ανοίγει τώρα ένα κυκαιώνα αποκαλύψεων και δυστυχώς υπάρχει θέμα και με την απονομή της δικαιοσύνης. Αυτό είναι το πιο σοβαρό, έτσι, γιατί μπορεί να καταδικάστηκαν ή να αθωώθηκαν άνθρωποι που δεν έπρεπε. Και μία τελευταία είδηση πριν σας αποχαιρετήσουμε. Συνελήφθη στη Χερσόνησο 32χρονος Γερμανός τουρίστας για ξυλοδαρμό τη συντρόφου του. Δεν μας έφταναν οι καπετάνοι κινταΐδες που είχαμε εδώ στην Κρήτη. Έρχονται και εισαγόμενοι να καταχαιριάζουν τις συντρόφους τους και καλά του κάνανε και τον συλλάβανε. Και καλά του κάνανε που θα περάσει από δίκη για να λογοδοτήσει για αυτή του την πράξη. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο της περιοχής. Ο άνδρας επιτέθηκε και χτύπησε την 32χρονη σύντροφό του. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο, έτσι πάει αυτό. Όποιος σηκώνει χέρι μία φορά το ξανακάνει, να είστε σίγουροι γι' αυτό, εκτός αν παρέμβει η αστυνομία και από εκεί και πέρα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για να βάλει μυαλό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Στο μικρόφωνο για 2 ώρες ήταν η Μαρία Μαυρομάτη. Και επειδή εδώ έχουμε και πολλούς ηχολήπτες, συντροφιά μου ήταν και ο Βαγγέλης Ολίτινας και ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Τους ευχαριστώ. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα ακόμα καλύτερο απόγευμα και βράδυ. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας αύριο στις 10. Μέχρι να επιστρέψει από την άδειά της η αγάπη η Πεχινάκη.

βουβού κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

σαν παιχνίδι, ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

διαφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή. Επιστρέψαμε αυτή την εβδομάδα, απουσιάσαμε τις 5 προηγούμενες ημέρες, την προηγούμενη δηλαδή ουσιαστικά εβδομαδιαία σειρά εκπομπών. Είμαστε εδώ και θα συνεχίσουμε να είμαστε επαόριστον.

0: Εδώ λοιπόν και σήμερα μαζί από το ραδιόφωνο του Πολίτικα στο 89 και 8 με μια πηξίδα που θα είναι μαζί σας για μία ώρα και που μεταδίδεται τρεις φορές το 24ωρο στη ζωντανή μετάδοση 12 με 1 στην επανάληψη της ίδιας ημέρας 8 με 9 το βράδυ και στην επανάληψη της επόμενης ημέρας 7 με 8 με την C-Jets και σήμερα να είναι εδώ μαζί μας η C-Jets η οποία πραγματικά αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι τότε αυτό θέλετε, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας, με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα, και ταξιδεύετε σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά για Σαντορίνη, 3 ώρες για Νάξο, 3 και 35 για Πάρο, και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά, καθημερινά, με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως, σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets και κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της C-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις

Λοιπόν, την εβδομάδα που λείψαμε έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά γεγονότα σε πολλά διαφορετικά επίπεδα και σε πολλά διαφορετικά μέτωπα. Και πραγματικά παρακολουθούσα έτσι σε αυτό το πενθήμερο της απουσίας μου, της πρώτης φάσης δηλαδή, της άδειας μου, μέτωπα παντού ανοιχτά που δεν ήξερα τι να πρωτοπιάσω και τι να πρωτοαφήσω. Σαφέστατα η ειδησιογραφία έχει εκτινάξει στην πρώτη θέση τα τελευταία 24 ώρα την υπόθεση που βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών και που με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούμε και προσπαθούμε να μάθουμε κάθε πτυχή και κάθε λεπτομέρεια αυτής της ιστορίας. Βεβαίως από το πρωί και σήμερα ο Πολίτικα και το Πολίτικα.gr έχει αφιερώσει αρκετό χρόνο και έχει δώσει αρκετό χώρο και στο site προκειμένου να σας δώσουμε τη δυνατότητα για άμεση πληροφόρηση. Στην πρώτη σελίδα, άλλωστε στο Πολίτικα.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά, το θέμα αυτό με συνεχή ενημέρωση. Όμως δεν είναι μόνο αυτά που μας έχουν απασχολήσει τις τελευταίες μέρες. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια σειρά από γεγονότα που έχουν, θα έλεγα, έρθει και αποτελούν την καθημερινή μας, να το πω έτσι πολύ απλά, συζήτηση και τον σχολιασμό. Και δημοσιογραφικά το αναφέρω αυτό, αλλά το αναφέρω και σε επίπεδο κοινωνίας. Και αυτό γιατί η υπόθεση με τους λαθρομετανάστες παίζει πάρα πολύ ψηλά. Η υπόθεση με τις επικίνδυνες εργολαβίες με ημερομηνία λήξης μερικών εβδομάδων αλλά με λεφτά των δημοτών στο Δήμο Ηρακλείου επίσης ξεχώρισε και θα είναι θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε ιδιαίτερα τις επόμενες μέρες. Και βέβαια, εκτός από τους λαθρομετανάστες που έχει ανοίξει ο ουρανός και βρέχει ασταμάτητα, πολύ χρήμα στην Κρήτη. Και το λέω αυτό διότι την εβδομάδα που μας πέρασε είχαμε και την αποζημίωση με 97 εκατομμύρια και το μεγάλο δάγκωμα το οποίο θα μπορούσα να πω εγώ από το κράτος προς τους εργολάβους που εκτελούν το τμήμα του Βόρειου Οδικού Άξονα. Θα τα δούμε όλα μέσα στην εβδομάδα σιγά σιγά ένα-ένα. Βέβαια δεν θα σταθούμε σε αυτά μόνο, έχουμε επίσης μια ουσιαστική επιλογή της χώρας για την απόκτηση των C390, ενός νέου τύπου αεροσκάφους με το οποίο θα εξοπλιστεί η πολεμική μας αεροπορία, και για αυτό το θέμα θα μιλήσουμε σήμερα. Έχουμε θέμα στο Πολίτικα με μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάναμε το Σαββατοκύριακο εκτός ραδιοφωνικό αέρα, θα την έχουμε τις επόμενες μέρες και ραδιοφωνικά, με τον πτέραχο Αθανάσιο Παπανικολάου, ο οποίος χαρακτήρισε έξυπνη και ουσιαστική την επιλογή της Ελλάδας για την απόκτηση αυτού του τύπου του αεροπλάνου.

0: Μπαίνω στη σφαίρα της επικοινωνίας. Καλωσορίζω τον τραπεζικό σύμβουλο, τον κύριο Νίκο Ντεβέ, που είναι μαζί μας σήμερα, γιατί έχουμε τρία θέματα που επίσης έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον τις τελευταίες ώρες. Θα τα δούμε και θα τα βάλουμε όλα στη σειρά. Εγώ τα είπα έτσι επιγραμματικά λίγο νωρίτερα. Έχουμε αρκετές μέρες μπροστά μας, όλη την εβδομάδα, και θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναπτύξουμε και να τα δείξουμε τα θέματα αυτά που νομίζω ότι ενδιαφέρουν πάρα, πάρα πολύ κόσμο. Κύριε Ντεβέ, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Σας καλωσορίζω. Μας κάνετε και ποδαρικό αυτή την εβδομάδα εδώ στη ραδιοφωνική μας πηξίδα, στον Πολίτικα.
1: Καλή σας ημέρα σε όλους σας εκεί απάνω.
0: Πέρασε η τροποποίηση για την κύρια κατοικία. Αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Και από εκεί θέλω να πούμε δύο κουβέντες για το τι ισχύει, για να πάω στο άλλο μεγάλο θέμα που θα αναδείξουμε σήμερα και αφορά τους δανειολήπτες. Και έχει να κάνει με την λήψη δανείων που γίνεται, ας μου επιτραπεί η έκφραση, όπως τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία και από τις μαρτυρίες της δικές σας, στα κουτουρού. Πάμε να πούμε έτσι επιγραμματικά τι φέρνει αυτή η τροπολογία για την κύρια κατοικία.
1: Είχε εξαγγελθεί και έχω πληροφορίες, γιατί με παίρνουν τηλέφωνο διάφοροι, αλλά δεν έχω δει τις λεπτομέρειες ακόμα, ότι δια της τροποποιήσεως του νόμου του εξοδικαστικού, ειδήσει τον παρόδο, μιλάμε για τον νόμο 4738 του 2020, που έχουν υποθηκεύσει το σπίτι του, την μοναδική και κύρια κατοικία του που κατοικεί, ή πιθανόν που την ενοικιάζει και πληρώνει το νίκη του σε ένα άλλο μέρος της χώρας, θα είναι σε θέση να ζητήσει να ρυθμιστεί το χρέος πάνω στο οποίο έχει στηριχθεί η υποθήκη του σπιτιού του, προφανώς και πιθανόν ανάλογα με την αξία του, και όχι για όλα τα χρέη να τον επιάνουν, παρά μόνο για την τράπεζα ή τον δανειστή που έχει υποδίκη στο σπίτι του. Αυτό είναι καλό, και βεβαίως εάν έχει και άλλα χρέη και αν έχει και άλλη περιουσία, θα μπαίνει σε εκποιητική διαδικασία η άλλη περιουσία. Αυτό είναι ένα πολύ καλό στοιχείο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες που έχουν ένα και μοναδικό σπίτι, δεν έχουν τίποτα άλλο. Αν δεν έχουν και τίποτα, εμένα μιλάμε στην Κρήτη, και τίποτα χωραφάκια στο Μυροπόταμο, λέω εγώ τώρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό στοιχείο. Ελπίζω ότι σε μία-δύο μέρες θα βγει το ΦΕΚ. Θα δούμε τις λεπτομέρειες, γιατί καμιά φορά το γιατί το μαθητή.
0: Αυτό είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε.
1: Λοιπόν, ως νέον τώρα.
0: Άρα έχουμε λοιπόν μια αναμονή να αποσαφινιστούν οι λεπτομέρειες στο ΦΕΚ, η κεντρική ιδέα ακριβώς, έτσι, να καταγραφούν. Η κεντρική ιδέα είναι όμως αυτό που μας είπατε. Τώρα, έρχομαι στο θέμα που θέλουμε.
1: Πάρα πολλά υπέρ των ανθρώπων που έχουν ένα σπίτι και μένουν και κατοικούν και δεν έχουν άλλα 10, δεν εννοούμε για αυτούς τους ανθρώπους, μιλάμε για αυτούς που έχουν ένα σπίτι, θα προστατευτεί με καλό τρόπο και με αναλογία με το πληρώσει, για αν είναι και βάρος κτλ. Το άλλο θέμα που δείξατε, και το είχαμε και κουβέντα εκτός ραδιοφώνου μαζί πριν μερικές μέρες, είναι συνεχίζουν οι τράπεζες να δίνουν δάνεια. Αυτή είναι η δουλειά της. Αυτοί που τα παίρνουν τα δάνεια έχουν αντίληψη των όρων. Έχουν πάει να δουν έναν σύμβουλο, όχι εμένα, διότι ο κύκλος αυτών των δανείων που σήμερα δίδονται θα κοκκινήσει σε 10 χρόνια. Που εγώ θα είμαι στα θυμαράκια. Θα κοκκινήσει και δεν θα έχουν αντίληψη οι περισσότεροι, ούτε να ρωτήσουν, ούτε να κάνουν, ούτε να συμβουλευτούν τι πάνε να κάνω. Μιλάω για δάνεια τώρα, δεν μιλάω για καταναλωτικά και των 10.000. Μιλάω για δάνεια σοβαρά, έτσι. Και δεν μιλάω για δάνεια που παίρνουν εν προκειμένου οι εισηγμένες εταιρείες του νησιού μας, αυτές έχουν την υποδομή τους μόνοι τους. Μιλάω για από αυτές και κάτω.
0: Τι γίνεται λοιπόν εδώ. Εδώ τι γίνεται. Για να το βάλουμε λίγο στο μικροσκόπιο να δούμε τι θα μας δείξει.
1: Η αντίληψή μου είναι ότι ούτε το λογιστήριό τους δεν γνωρίζει τους όρους της σύμβασης. Το έλεγα προχθές σε έναν επιχειρηματία. Του λέω, έχεις λογιστήριο. Λέει, έχω. Που έχεις, έχω τον τάδε. Ξέρει τους όρους του δανεισμού σου. Όταν του πας στο τρίμηνο την βεβαίωση των τόκων που σε χρέωσε η τράπεζα, κάνει υπολογισμό εάν αυτό είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Όχι, λέει. Λέει, τι κάνει. Δεν το καταχωρεί στο βιβλίο και τελείωσε. Δεν μπορείς, του λέω, να το κάνεις αυτό. Είσαι νομικό πρόσωπο. Τι θα πάνε να πεις μετά από 5 χρόνια με κλέβανε και έχεις εταιρεία ανώνυμη και θα πας στο δικαστήριο να πεις με κλέβανε και θα κερδίσεις. Ούτε καν.
0: Οπότε, τι... λοιπόν, οπότε ένα λεπτό. Εσείς λέτε τώρα το εξής. Λέτε κάτι πολύ απλό. Να πάρεις δάνειο, είτε είσαι φυσικό πρόσωπο, είτε είσαι επιχείρηση, αλλά πριν το πάρεις, μελέτησε αυτό που ουσιαστικά θα φορτωθείς και θα είναι πιο βαρύ από ένα γάμο. Γιατί ένας γάμος λέγεται με ένα διαζύγιο, όπως έχουμε ξαναπεί, κύριε Ντεβέ, στο παρελθόν. Ένα δάνειο σε ακολουθεί ακόμα και όταν το ξεπληρώνεις, θα πω εγώ.
1: Και
0: θα πω γιατί το λέω αυτό, γιατί σήμερα θα αναδείξουμε και μια άλλη διάσταση ενός ζητήματος που είναι σοβαρή. Γιατί δεν ρωτάει ο κόσμος, εγώ ρωτώ.
1: Γιατί δεν ρωτάει, γιατί έχει εγωισμό, γιατί νομίζει ότι η τράπεζα από την άλλη πλευρά του είναι αυτό που λέγαμε τράπεζα, μα δεν είναι. Η τράπεζα είναι επιχείρηση και ξέρει να κλέβει αν θέλει να σε κλέψει. Μη μου πείτε τη λέξη, είπα τη λέξη κλέβει, μωρέ κλέβει και καρακλέβει. Δεν πρέπει να το γνωρίζει, δεν πρέπει να ασχοληθεί, έτσι ώστε τουλάχιστον να πάει να πει, ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα. Δεν συμφωνώ. Είναι δυνατόν μετά από 10 χρόνια να πηγαίνει στο δικαστήριο και να λες με κλέβανε. Και μιλάω τώρα για συγκεκριμένη περίπτωση που το δανεισμός του από το 98 μέχρι τώρα το 26 έχει μια καρτέλα 40.000 εγγραφές και λέει τώρα η ανώνυμη εταιρεία αυτή που την έχουν βάλει μπροστά στον πληστηριασμό με κλέβατε. Τι θα απαντήσει, τι θα πούν αυτή στο δικαστήριο. Ποτέ δεν ήθελε να μας πει τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Του δίναμε τους στόχους και τους χρέωνε. Αυτό θα επαναληφθεί, θα ξανωθεί ο κύκλος των καινούριων δανείων που δίδεται τώρα σε 10-15 χρόνια. Επαναληφθεί, είναι κύκλος. Όπου θες να πας, πήγαινε πίσω μέχρι τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγα Αλέξανδρος τους έδωσε δανεικά των στρατιωτών του για να πάνε και το μισθό τους, αλλά τι τους έδωσε. Τους έδωσε δραχμές. Και τότε οι δραχμές, να έχετε υπόψη σας, είχε το μέγεθος ενός νομίσματος που ήταν μια παλάμη. Γι' αυτό την παλάμη τη λέμε δράξ. Και από τη δράκα βγήκε δραχμή. Γιατί τους την έδινε, γιατί δεν μπορούσε να φυλάξει παραπάνω από 50%. Έπρεπε να έχεις ένα γαϊδούρο στα κουβαλάει.
0: Σωστό.
1: Το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται. Εδώ λοιπόν, προχθές μιλούσα κάπου, το λέω ως παράδειγμα. Πώς πάει βρε εσύ επιχείρηση καλά και τα λοιπά, προχθές πήρα λέει ένα δάνειο από την τάδε τράπεζα, μπράβο. Και πόσα πήρες τόσα, λέει, και γιατί δεν το έκαμε σε ομολογιακό. Λέει και τι είναι αυτό. Τι καλά, δεν ρώτησε σου λέω. Για να δεις ποια είναι τα ωφέλη. Όχι, δεν ρώτησε τίποτα. Μα δεν μπορεί να απολύσεις και να σηκώνεις 2 εκατομμύρια δανεισμό και να μην ρωτήσεις τέτοιες λεπτομέρειες για να ξέρεις και να δουνηθεί η υποδομή σου απάνω σε εκεί. Δεν γίνεται. Αυτή την έννοια σας έδειξε το θέμα, γιατί μετά από 10 χρόνια αυτά τα δάνεια, κάποια δάνεια από αυτά θα σκάσουν.
0: Άρα μισό τώρα. Ωραία, αυτό είναι μια διαπίστωση. Τι προτείνετε στα φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις πριν πάνε να πάρουν ένα δάνειο, διότι θα το πω έτσι πολύ απλά, όπως μου το σχολιάζει εδώ ένας φίλος τώρα, που μου λέει πολύ ωραίο το θέμα που αναδεικνύεται σήμερα με τον κύριο Ντεβέ. Θα σας γράψω, λέει, μια χαρακτηριστική φράση, μου λέει εδώ, που ισχύει σε αυτό που κουβεντιάζεται σήμερα. Το τυρί το είδες, τη φάκα δεν την είδες.
1: Δεν μπορεί να τη δει. Δεν μπορεί να τη δει, διότι ο επιχειρηματίας έχει, ας πούμε, φτιάνει καρέκλες, παράδειγμα σας λέω, έτσι, φτιάνει ψωμιά. Δεν μπορεί να το δει. Αυτό μπορεί να δει είναι πάνω στο αντικείμενο. Πρέπει όμως να τη δει τη φάκα για να δεν αλλάζει, η φάκα θα υπάρχει. Δεν την αλλάζουν, άμα θες πάρτε, άμα θες φύγε. Δεν έχει, δεν συναλλάζει, αλλά να ξέρεις ποια είναι η φάκα, ώστε να λάβεις τα μέτρα σου έναντι αυτή της φάκας. Να είσαι προετοιμασμένος. Και όταν μιλάμε για δανεισμό υψηλό, γιατί μια επιχείρηση, παραδείγματος χάρη, που κάνει 500.000 ευρώ πωλήσεις. Αυτή γράφει στα χαρτιά της. Έτσι. Δεν μπορεί να έχει 2.900.000 ευρώ απαιτήσεις από πελάτες και να χάνονται. Θα κλείσει η επιχείρηση αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση. 4 φορές τον τζίρο σου να στο χρωστάνε και να μην στον πληρώνουν. Και αυτό το πρέπει και η τράπεζα. Οφείλει λοιπόν, εγώ εκφράζω, αν θες να υπάρχει και ένα μικρό παραπονάκι. Γιατί δεν πας να δεις, αφού δανείζεσαι λεφτά, να πεις εδώ δανείζομαι αυτό, τι πρέπει να προσέχω, τι πρέπει να πω στο λογιστήριό μου, τι πρέπει να πω στη γραμματεία μου, τι πρέπει, πώς θα είναι να είναι εδώ αυτό να έχει ροή, να βγαίνει από τη δουλειά μου για να μην έχω αυτή την έννοια και να έχω τις άλλες. Διότι ο κύκλος θα παραγηθεί. Και οι τράπεζες δεν είναι άγιες. Ξέρουν και πώς θα γλέψουν, ξέρουν. Και ούτε το κράτος δεν τις παίρνει χαμπάρι, ούτε κανείς. Και οι τράπεζες πάντοτε κλέβουν με τη Βαλέρ. Η Βαλέρ είναι η κλοπή. Ο Μακαρίτης, ο πρόεδρος της τράπεζας μου, έλεγε εάν είχαμε τη δυνατότητα να σπρώξουμε τα δάνεια που έχουμε δώσει το κοφόρα μία μέρα πίσω και τις καταθέσεις που έχουμε πάρει να τις σπρώξουμε μία μέρα μπροστά, βγάλαμε για 3 χρόνια το μισθό των υπαλλήλων μας. Ο νοόν νοήτο. Και δεν μπορεί να το βρει αυτό κανένας.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Ντεβέ, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται όταν έχουμε μια σύναψη ή σύμβαση ενός δανείου. Ισχύει αυτό?
1: Όχι, όχι. Όχι. Δεν μπορείς όμως αυτό το λάθος να πάει το πεις μετά από 10 χρόνια. Εδώ αν είναι φόνος θα παραγραφείς λίγο. Είσαι μια επιχείρηση και οφείλεις να το δεις. Και να πας απάνω και να πεις, τι γίνεται εδώ παιδιά, εδώ έχετε κάνει λάθος. Και δεν είναι ο τόκος που με χρεώσατε 10.225 ευρώ, είναι 8.933. Γιατί αυτό συμφωνήσαμε. Πρώτα απ' όλα να τα αλλάξετε. Δεύτερον να αντιδράσω. Αλλά γιατί δεν πάει? Γιατί σου λέει την επόμενη φορά που θα του ζητήσω δανεικά μπορεί να μου κόψει την πίστοση. Γιατί διαμαρτυρήθηκα. Αυτά όμως δεν ισχύουν σήμερα. Αυτά ισχύουν τότε που υπήρχε, ενέκρινε ο διευθυντής, εγώ, και μπορούσα να είχα. Αυτό η πληροφορική δεν το αφήνει να λειτουργήσει συναισθηματικά. Πρέπει να, και το δέχεται αυτό. Και σε βεβαιώνω ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές.
0: Πείτε μου κάτι, κύριε Ντεβέ. Εσείς εκτελείτε ουσιαστικά μια υπηρεσία που συμβουλεύεται περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν μπερδέψει, να το πω έτσι πολύ απλά, στα δίχτυα της δανειοληψίας.
1: Γιατί τώρα είναι το επίκαιρο θέμα αυτό.
0: Και ακριβώς, εδώ και πολλά χρόνια. Πιστεύετε ότι αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν καθοδηγηθεί ορθά στην πηγή, στην αρχή αυτής της διαδικασίας, σε τι ποσοστό δεν θα είχαν καταλήξει στην προβληματική κατάσταση που είναι σήμερα?
1: Η οποία επηρεάζεται και από τις κρίσεις της διεθνής, έτσι.
0: Σαφώς.
1: Μέχρι 30%.
0: Δηλαδή περίπου 1 στους 3 δεν θα είχε πρόβλημα.
1: Ναι, διαβασμένο στο
0: το τίποτα. Ίδιο ισχύει και για τις επιχειρήσεις. Δηλαδή αυτό ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα. Και για...
1: Καλά, το φυσικό πρόσωπο το οποίο πήρε ένα δανειάκι και είχε ένα μισθό α που σήμερα δεν τον έχει, ήταν μισθός, δεν μπορούσε να αλλάξει την κατάστασή του. Η επιχείρηση μπορούσε όμως. Ένας υπάλληλος που έπαιρνε ένα μισθό και σήμερα δεν τον παίρνει και πήρε ένα δάνειο με εκείνο το μισθό, δεν μπορούσε να προβλέψει. Μπορούσε να προβλέψει, αλλά με περαιτέρω κοστολόγιο. Δηλαδή θα μπορούσε να είχε κάνει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε μια κρίση να του πληρώνεται η δόση. Όπως έκανε η τράπεζα. Δεν μπορούσε να το κάνει. Δεν του το είπε κανείς.
0: Κλείνω με το εξής θέμα. Εύκολο και απλό. Επίσης το κουβεντιάσαμε στην συνάντηση που κάναμε εν ώψη της σημερινής μας κουβέντας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι φτάνουν στο σημείο και εξοφλούν δάνεια στους servicers και μετά διαπιστώνουμε, κύριε Ντεβέ, ότι χρειάζεται μια ολόκληρη φασαρία και διαδικασία πάλι από τους δανειολήπτες που ήταν συνεπείς και εξόφλησαν για να αποδείξουν ότι δεν χρωστάνε. Αυτό πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει? Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα? Και μάλιστα, εδώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι βρίσκεται μπερδεμένη και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών για το ιδιωτικό χρέος, η οποία φαίνεται ότι δεν είναι δικτυωμένη μεταξύ τους, η πόλη αυτή, και δεν γνωρίζει ο ένας τι κάνει ο άλλος και πώς έχουν διαχειριστεί ένα δανειολήπτη. Τι ακριβώς είναι, γιατί αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
1: Η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους που ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας την δυνατότητα να εκδώσει βεβαίωση οφειλών που ζητάει ο πολίτης, πώς την φτιάχνει αυτή τη βεβαίωση οφειλών, την φτιάχνει διότι ανοίγει ότι ο πολίτης δεβές δια του αφημίτου ζητάει βεβαίωση τι προστάει. Όλοι οι δανειστές λοιπόν στέλνουν στοιχεία, άρα τα στοιχεία που βεβαιώνει η εν λόγω Γενική Γραμματεία τα παίρνει από τους δανειστές. Δεν το ξέρει η ίδια η γραμματεία. Παίρνει λοιπόν τα στοιχεία και λέει ότι η τάδε εταιρεία, ο ΝΤΕΒΕΣ της προστάει αυτά τα λεφτά. Και για αυτή την εταιρεία, για αυτό το δάνειο, ο ΝΤΕΒΕΣ έχει εξοφλήσει. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Ο δανειστής λες ότι μου χρωστάς και εσύ λες ότι έχω εξοφλήσει. Ή θα πρέπει να πας στον δανειστή και να του πεις εγώ σε έχω εξοφλήσει. Να τα δικαιολογητικά. Δώμο βεβαίως ή κάνεις λάθος. Αλλιώς θα το ζητάει. Πάμε σε μια άλλη παράμετρο. Έχει εξοφληθεί το δάνειο και η βεβαίωση λέει μηδέν. Αλλά αυτό το δάνειο όταν δόθηκε ή στην πορεία επήκε υποθήκη το ακίνητό του. Πρέπει να πάει τη βγάλει αυτή την υποθήκη. Πώς θα τη βγάλει? Υπάρχει, είναι ο νόμος. Τι λέει ο νόμος? Για να μπει μια υποθήκη μπαίνει με δικαστική απόφαση, για να βγει μπαίνει με δικαστική απόφαση. Θα πρέπει λοιπόν να πάρει μια βεβαίωση που δεν χρωστάει και να πάει στο δικαστήριο και να πάρει μια νέα απόφαση που να λέει να φύγει η υποθήκη που είχε στο σπίτι, το τάδε, το τάδε.
0: Κύριε Ντεβέ, αυτό το κρίνεται ορθό? Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει, να το πω έτσι, ξυλωθεί για να ξεπληρώσει.
1: Για την ώρα ορθό υπό την έννοια ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε χρηματολόγιο ώστε αυτά να συνδέονται αυτόματα. Εκ των πραγμάτων λοιπόν είναι αναγκαία η διαδικασία όπως τηρείται μέχρι τώρας. Δηλαδή δεν ξόφλησες με την έννοια έχω μόνο τις αποδείξεις στα χέρια. Μπορεί ο άλλος να είναι απατεώνας ο απέναντι σου. Εσύ έχεις ένα τσουβάλι αποδείξεις, άσε που οι περισσότεροι δεν τις έχουν.
0: Αν δεν τις έχουν, αν δεν τις έχουν.
1: Ναι. Αν δεν τις έχουν, πώς θα αποδείξουν ότι ξόφλησαν όταν ο άλλος του λέει δεν με ξόφλησες?
0: Άρα μπερδεύει το πράγμα.
1: Πώς θα το αποδείξεις?
0: Λοιπόν, για αυτό το θέμα, για αυτό το θέμα θα επιστρέψουμε σύντομα να πούμε περισσότερα, γιατί δυστυχώς ο χρόνος επιβάλλει να πάμε σε ανάπαυλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το κρατώ. Είναι ένα πολύ καυτό θέμα, το οποίο θα αρχίσει να σκάει τώρα μπροστά μας, γιατί χρονικά, επί της ουσίας, αυτή είναι η περίοδος, δηλαδή αυτός ο χρόνος και ο επόμενος, που θα αρχίσουν να φτάνουν στην ολοκλήρωσή τους οι αποπληρωμές δανείων που έχουν οι servicers στα χαρτοφυλάκια τους. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντεβέ. Να είστε καλά.
1: Κυρίες
0: και κύριοι, ανάπαυλα επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, την Πηξίδα και σήμερα σας προσφέρει η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυπλών στον κόσμο που σας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε από το Ηράκλειο προς πάσαν κατεύθυνση 50 συνδυασμούς μέσα από μια ραχοκοκαλιά ενός δρομολογίου δηλαδή που περνάει από τη Σαντορίνη, περνάει από το λιμάνι της Νάξου, της Πάρου, της Μυκόνου, της Τίνου, της Σύρου και καταλήγει στον Πειραιά και αντίστροφα. Και βεβαίως η Sea Jets, η οποία είναι συνυφασμένη με το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Νάξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλά.

0: Χαίρομαι γιατί θα πάω σε μια συζήτηση που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, ένα θέμα που έχω αναδείξει αρκετές φορές στο παρελθόν και που σήμερα φιλοδοξούμε μέσα από την συζήτηση αυτή που θα έχουμε με τον Δόκτωρ Καθαράκη, που θα είναι τώρα μαζί μας εδώ στο στούντιο τηλεφωνικά, να δώσουμε την ευκαιρία να καταλάβουν κάποιοι άνθρωποι που γύρω μας ενδεχομένως δεν έχουν ολόκληρη την εικόνα, θα το πω έτσι πολύ γαλλικά, κύριε Καθαράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο διευθυντής του, του Κέντρου Τεχνικών Σχολών, του ΚΕΚ, του Επιμελητηρίου Ηρακλείου δηλαδή, και που είναι μαζί μας γιατί θα μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες σε μια περίοδο όπου είμαστε ακόμα στον απόϊχο των ανακοινώσεων των βάσεων, όπου όλοι μιλούν για τους πρώτους. Εσείς γράψατε πρόσφατα για τους άλλους. Γιατί, κύριε Καθαράκη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να κοινωνήσουμε με τον κόσμο και να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Γιατί γράφουμε για τους άλλους. Γράφουμε για τους άλλους γιατί κάθε χρόνο αυτοί οι άλλοι δεν παίρνουν καθόλου τη δημοσιότητα που παίρνουν οι άλλοι. Δηλαδή, με λίγα λόγια, φαίνεται να έχουμε αποφασίσει σαν λαός ότι η ενηλικίωση των ανθρώπων κρίνεται σε τρεις μέρες εξετάσεις. Ότι αυτές οι τρεις μέρες δηλαδή στη ζωή των ανθρώπων είναι ικανές για να αποφασίσουν αν τα όνειρά τους χωράνε μέσα στα τετράδια και αν τα νούμερα που θα εμφανιστούν στο τέλος σε ένα χαρτί σαν μια κατάταξη που γίνεται είναι ικανή να χωρέσει όλη τη λογική των πολλών διαφορετικών δραστηριοτήτων που μπορεί κάποιος να έχει που γίνεται, είναι ικανή να χωρέσει όλη τη λογική των πολλών διαφορετικών δραστηριοτήτων

0: εαυτό τους, βρίσκονται μέσα σε επιχειρήσεις και γίνονται περιζήτητοι τεχνίτες, αλλά η αγορά, ο κόσμος, η κοινωνία δεν τους το δίνει αυτό. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και ο λόγος που μας κάνει να μιλάμε για αυτό το θέμα. Αυτή δηλαδή η κοινωνική ανταμοιβή που δεν έχει έρθει στους ανθρώπους που κάνουν τον κόσμο γύρω μας να γυρίζει, που είναι πολύ σημαντική, και όμως για αυτούς δεν αφιερώθηκε καμιά στήλη, καμιά ώρα, να υποθεί δηλαδή ότι ξέρεις κάτι, ο άνθρωπος που γνωρίζει το ψυκτικό σου να δουλεύει ή το ψυγείο σου να λειτουργεί ή το ρεύμα να είναι στο σπίτι σου, είναι και αυτός σημαντικός, μαζί και με τους άλλους που είναι σημαντικοί, γιατί εδώ πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Σε καμία περίπτωση δεν συζητάμε ότι είναι η μία ή η άλλη κατεύθυνση καλύτερη. Απλά θα πρέπει στο μυαλό του κόσμου να περάσει ξεκάθαρα η ιδέα, που δεν έχει περάσει δυστυχώς, ότι το πανεπιστήμιο είναι άλλος ένας δρόμος. Είναι ο δρόμος που χρειάζεται, αλλά είναι άλλος ένας δρόμος. Δεν είναι ο μοναδικός δρόμος.
1: Το σύστημα των εξετάσεων είναι δικαίο? Δηλαδή οι εξετάσεις αδικούν, να το πω έτσι ακόμα πιο απλά?
0: Νομίζω αυτό έχει ήδη απαντηθεί και δεν χρειάζεται καν να το επισημάνω εγώ. Ξεκάθαρα είναι άδικο, και είναι άδικο γιατί ξέρουμε πολύ καλά εδώ και δεκαετίες ότι η νοημοσύνη δεν είναι μία, δεν είναι μόνο η μαθηματική νοημοσύνη. Υπάρχουν εκείνη αισθητική νοημοσύνη, υπάρχει νοημοσύνη του να μπορείς να καταλαβαίνεις τον περίγυρό σου, να μπορείς να διαβάζεις το περιβάλλον. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μορφές νοημοσύνης. Άρα ο άνθρωπος, αν είναι έξυπνος ή δεν είναι, δεν έχει να κάνει με το αν μπορεί να λύνει μαθηματικά προβλήματα ή αν μπορεί γρήγορα μέσα σε 3 μέρες να αποδώσει ένα κείμενο που συχνά είναι και η παπαγαλία, αλλά ας μην το θίξουμε αυτό τώρα, και μέσα από αυτό να κριθεί αν είναι ικανός ή λιγότερο ικανός. Η ικανότητα δηλαδή ενός ανθρώπου να μπορεί να φτιάξει μια βλάβη είναι μια ικανότητα που δεν την έχει απαραίτητα αυτός που μπορεί να λύσει μια εξίσωση. Αυτόν όμως που λύνει μια εξίσωση και μπαίνει σε ένα πανεπιστήμιο, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός και αφιερώνουμε στήλες και χρόνο και ώρες και έχει μια κοινωνική καταξίωση. Έχουμε στήσει ολόκληρη την ελληνική κοινωνία γύρω από αυτή την καταξίωση του ποιος πήρε πτυχίο και ποιος έχει πτυχίο και ποιος είναι πανεπιστημιακά ικανός, και ξεχνάμε όλες τις υπόλοιπες μορφές νοημοσύνης και ανθρώπινης εξυπνάδας. Το ανθρώπου μπορεί να εντοπίσει μια βλάβη, το ανθρώπου μπορεί να χτίσει ένα αντικείμενο, το ανθρώπου μπορεί να λύσει στην πραγματικότητα, στο πεζοδρόμιο, μέσα στην αγορά, μέσα στο δρόμο, ένα πραγματικό πρόβλημα, και που, για να το πούμε και αυτό, είναι οι δεξιότητες που κινδυνεύουν λιγότερο από την τεχνητή νοημοσύνη που καταπίνει τα πάντα γρήγορα στο διάβα της.
1: Χρησιμοποιείται για τους τεχνίτες ένα τολμηρό χαρακτηρισμό, επιστήμονες της πράξης. Αυτό είναι ρεαλισμός ή ρομαντισμός?
0: Θεωρώ ότι είναι απόλυτος ρομαντισμός και δεν θεωρώ ότι ακροβατούμε καθόλου όταν λέμε αυτή την έννοια. Γιατί, για να σκεφτούμε λίγο, τι είναι η επιστήμη? Η επιστήμη είναι η θέση ενός ερωτήματος, το μηδενικό θεώρημα που βάζουμε πάντα, και έρχεται η πράξη να αποδείξει αν αυτό είναι σωστό ή λάθος. Πείτε μου εσείς, αν υπάρχει κάποιος τεχνίτης σήμερα που χωρίς να ακολουθήσει τεχνολογικά επαρκή τεκμηρίωση, μπορεί να φέρει αποτελέσματα? Δηλαδή πείτε μου, εάν η πραγματικότητα ενός ανθρώπου που φτιάχνει το αυτοκίνητό σας, που φτιάχνει την καφετιέρα σας, που παίζει με τα δίκτυα στο σπίτι σας και τον ηλεκτρισμό και πρέπει να κάθε πράξη του να είναι απόλυτα τεκμηριωμένη, και στο τέλος το αποτέλεσμα που θα φέρει, να δουλεύει ή να μην δουλεύει, δεν έχει ενδιάμεση λύση. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν πρέπει να έχει απόλυτη τεκμηρίωση επιστημονική, να έχει απόλυτη ανανέωση της γνώσης του, γιατί πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, και όχι μόνο να γνωρίζει θεωρητικά, αλλά να μπορεί να εφαρμόζει πρακτικά και το αποτέλεσμα να δουλεύει κιόλας. Δηλαδή δεν είναι όπου λάθος δεν δουλεύει το πείραμα. Εδώ είναι πειράματα στην καθημερινότητα που πρέπει να είναι και σωστά και να υλοποιούνται και να ελέγχονται κιόλας. Μα αυτός είναι ο ορισμός της επιστημονικής θεώρησης. Είναι ο ορισμός της εφαρμοσμένης επιστήμης.
1: Μάλιστα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως το λέτε. Τώρα, στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν επαγγέλματα που είναι μέσα στο δικό σας φάσμα τα οποία δεν κινδυνεύουν?
0: Κοιτάξτε, τα επαγγέλματα που έχουν εκτίμηση του πραγματικού περιβάλλοντος είναι τα επαγγέλματα που κατά τη

0: νόμου είναι λιγότερο ευάλωτα από την τεχνητή νοημοσύνη. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, όταν βρεθεί ένα σύστημα στο πεδίο και πρέπει να πάρει ερεθίσματα υγρασίας, θερμοκρασίας, να έχει την εμπειρία, να δουλέψει στο χώμα, στη σκόνη, στην υγρασία, εκεί δεν έχουμε ακόμα αναπτύξει μοντέλα και πιστεύω ότι θα πάρει πολύ καιρό ώστε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης να καταφέρουν να αφομοιώσουν όλη αυτή τη γνώση και να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή, το ένα τμήμα είναι πώς θα πρέπει να μπει μια μονάδα ψήξης στον τοίχο ενός μιας οικίας, ας πούμε, ή ενός καταστήματος, άρα το θεωρητικό κομμάτι, και το δεύτερο κάποιος να σκαρφαλώσει, να βγει σε μια σκάλα, να μπορέσει να έχει τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, να ξέρει πόσο χρόνο θα πάρει, να μπορεί να βιδώσει, να ξεβιδώσει, να διορθώσει και να φέρει ένα αποτέλεσμα. Είμαστε πολύ μακριά από το χρόνο που οι μηχανές θα πάρουν αυτό το κομμάτι. Άρα τα τεχνικά επαγγέλματα είναι πολύ πιο δύσκολα γιατί δεν έχουν πρωτόκολλα. Έχουν δηλαδή κάποια γενικά πρωτόκολλα, αλλά δεν πάνε όλα by the book όπως λέμε. Ενώ αντίθετα, θέματα όπως είναι τα επαγγέλματα της δικηγορίας, της ιατρικής, που έχουν πολύ συγκεκριμένους αλγόριθμους, εκεί επειδή τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αφομοιώσουν δισεκατομμύρια μεγαλύτερη γνώση πολύ γρήγορα, αρχίζουν να έχουν πλεονεκτήματα έναντι της ανθρώπινης σκέψης.
1: Κύριε Καθαράκη,
0: και άρα να πάρουν καλύτερες αποφάσεις.
1: Παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια τα εκτενόμενα στην αγορά εργασίας και διαπιστώνουμε ότι έχουμε πολλά παιδιά, όχι απλά με πτυχία, αλλά και με πολλούς άλλους τίτλους και εφόδια, που παλιότερα θα έλεγα ότι αυτά ήταν εξαιρετικά εξειζητημένα ή μετρημένα στα δάχτυλα των δύο χεριών σε μια τοπική κοινωνία. Σήμερα αυτό έχει αντιστραφεί. Την ίδια ώρα ψάχνουμε τεχνίτες δια πάσα νόσων, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, οι οποίοι είναι δυσέβρετοι. Και μάλιστα έχω καταγράψει και προσωπικά περιστατικά που, εντάξει, για την οικονομία της συζήτησης νομίζω ότι δεν είναι ώρα να τα κουβεντιάσουμε τώρα, αλλά νομίζω όλοι μας έχουμε τέτοιες προσλαμβάνουσες, όπου βρίσκεις πολύ πιο εύκολα έναν εξειδικευμένο γιατρό-χειρουργό παρά έναν εξειδικευμένο τεχνίτη. Αυτό πού θα μας οδηγήσει τα επόμενα χρόνια?
0: Πού μας έχει οδηγήσει ήδη? Το πρωί συζητούσαμε ένα επιχειρηματία και μου έλεγε, αν βγάλω μια πρόσκληση στον αέρα να ζητήσω ένα πτυχίουχο από διοίκηση επιχειρήσεων, την επόμενη μέρα θα έχω στο γραφείο μου μερικές δεκάδες αιτήσεις. Αν βγάλω μια αντίστοιχη πρόσκληση για ένα υδραυλικό, ένα ηλεκτρολόγο, ένα μηχανικό, ένα ψυκτικό, απλά δεν μπορώ να βρω κάτι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στις πρώτες χώρες σε παραγωγή ανθρώπων με πτυχία, οι οποίοι δεν έχουν απορρόφηση από την αγορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε στο 55 περίπου % του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο παραγωγικότητας. Δηλαδή, από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παραγωγικότητα, εμείς είμαστε περίπου στη μέση. Πράγμα τι σημαίνει? Ότι ναι, μεν οι άνθρωποι εργάζονται πολύ περισσότερο, αλλά η παραγωγικότητα μας είναι πολύ χαμηλότερη και το κύριο πρόβλημα σε αυτή τη χαμηλή επίδοση είναι ότι δεν έχουμε τεχνίτες, τεχνικούς, τεχνολόγους που να μπορέσουν μέσα στην αγορά να μπουν και να δώσουν υπεραξία στο τελικό αποτέλεσμα των προϊόντων και της δουλειάς. Με αποτέλεσμα τα προϊόντα μας να μην είναι όσο ανταγωνιστικά χρειάζεται, και εννοώ προϊόντα τεχνολογίας, τεχνικής που έχουν μέσα τέτοια κομμάτια, μεταποίηση, τυποποίηση κτλ. Με αποτέλεσμα τα προϊόντα μας να μην έχουν υψηλές τιμές στην αγορά και άρα να μην μπορούμε να μίψουμε και καλά τους ανθρώπους, γιατί οι κερδοφορίες είναι χαμηλές. Άρα δηλαδή αυτό έχουμε ήδη αρχίσει να το βιώνουμε και η χώρα υπολείπεται σε δείκτες με βάση αυτό ακριβώς το φαινόμενο που αναφέρατε πριν, ότι δηλαδή υπάρχει μια υπερσυσσόρευση στο θεωρητικό κομμάτι των πτυχίων, αλλά κανείς τελικά δεν είναι ικανός να βιδώσει μια βίδα και να φέρει ένα τελικό αποτέλεσμα μέσα στην αγορά και μέσα στη βιομηχανία.
1: Σήμερα με τις ανακοινώσεις των βάσεων λίγες μέρες πριν και μια περίοδο που πολλά παιδιά που είτε μπήκαν κάπου που δεν τους αρέσει, γιατί συμβαίνει και αυτό, είτε ψάχνονται γιατί δεν καταφέρουν να πετύχουν το στόχο τους, εσείς με μια μακροχρόνια διαδρομή και εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης, τι θα προτείνατε σε αυτά τα νέα παιδιά και τι θα λέγατε στους γονείς τους, στο ερώτημα που μπαίνει πολλές φορές, καλά τεχνίτης θα γίνεις?
0: Κοιτάξτε, εδώ το πρόβλημα ξεκινά από το γεγονός ότι για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να τον καταλάβω, θεωρούμε ότι κάποιος που θα λερώσει τα χέρια του να κάνει μια δουλειά, και όταν λέω τώρα την λέξη λερώσει, πια κανείς δεν τα λερώνει, γιατί έχουμε τα ρομπότ, έχουμε τις ενδιάμεσες μηχανές, άρα ο τεχνίτης είναι και αυτός προστατευμένος από την έννοια της βρωμιάς, έτσι για να το πούμε. Κάποιος λοιπόν που θα λερώσει τα χέρια θεωρείται ότι έχει χαμηλότερη αξία στην κοινωνία. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Θεωρεί δηλαδή ότι το σύστημα, η αγορά, η κοινωνία, ο τρόπος που έχουμε χτίσει την αντίληψή μας για το τι είναι σημαντικό, ότι ο άνθρωπος που θα βάλει τα χέρια του να κάνει μια δουλειά είναι υποδέστερος. Πιθανόν αυτά είναι κατάλοιπα παλιότερα. Ο Γεωργός, ας πούμε, το όνειρό του ήταν να μεγαλώσει το παιδί του να φύγει από τα χωράφια. Ο Τυροκόμος, ξέρω εγώ, και ο Βοσκός, να φύγει το παιδί του να μην ταλαιπωρείται από τα δύσκολα αυτά επαγγέλματα. Και έλεγε, παιδί μου, να πας στο γραφείο, να είσαι ήσυχος και να μην λερώνεις τα χέρια και τα λοιπά. Έχουμε φτάσει όμως σε μια εποχή πλέον που τα επαγγέλματα αυτά και μεγαλύτερη απόδοση έχουν χρηματική και μεγαλύτερο στάτος έχουν στην κοινωνία, με την έννοια του ότι δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, είναι λίγοι οι τεχνίτες, οι τεχνικοί, οι τεχνολόγοι που υπάρχουν γύρω μας. Παρόλα αυτά όμως εξακολουθεί η κοινωνία να θεωρεί ότι το παιδί που απέτυχε, ας πούμε, και αυτό είναι μεγάλο βάρος, είναι καταντάει να είναι στο όριο της ηλιθιότητας, ότι το παιδί που απέτυχε θα πάει στα τεχνικά επαγγέλματα. Ενώ στο τέλος της ημέρας αυτά τα τεχνικά επαγγέλματα είναι που κρατάνε την κοινωνία όρθια. Και άρα με αυτή την έννοια είναι και όλη αυτή η συζήτηση που ξεκινάμε, ότι είναι ένας φόρος τιμής στους ανθρώπους του μόχθου που κάνουν τον κόσμο να γυρίζει, και όμως ποτέ κανείς δεν είπε πού θα βρουν σπίτι αυτοί οι άνθρωποι όταν έρχονται. Αυτό ήταν ένα θέμα που έλεγα πάντα. Λέει, τα παιδιά που μπαίνουν στα ΣΑΕΚ ή στα ΙΕΚ, στις σχολές δηλαδή γενικότερα, αυτά δεν ψάχνουν σπίτι στο Ηράκλειο. Γιατί κανείς ποτέ δεν ανέφερε ότι αυτά τα παιδιά δεν βρίσκουν σπίτι, παρά μόνο οι φοιτητές που έρχονται δεν βρίσκουν σπίτι. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξει η αντίληψη, πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις στα μυαλά των ανθρώπων, στην αντίληψη των ανθρώπων. Ο τεχνίτης πλέον είναι εφαρμοσμένος επιστήμονας. Δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει από ένα άνθρωπο ο οποίος έχει τελειώσει 2 ή 3 χρόνια σπουδών ή 4 χρόνια σπουδών σε ένα πανεπιστήμιο. Είναι όμως σημαντικό επίσης να μην υπάρχουν αδιέξοδα. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος που ξεκινάει μια επαγγελματική σταδιοδρομία να μπορεί να φτάσει σε όλα τα επίπεδα, όπως αυτό ήδη συμβαίνει στο εξωτερικό. Όπως επίσης θα πρέπει να πάψει η επαγγελματική εκπαίδευση να αντιμετωπίζεται ως λύση ανάγκης και να γίνει ένας συνειδητός προορισμός. Να έχουμε δηλαδή την ικανότητα να δούμε την πραγματική κοινωνία και να δώσουμε τα εύσημα σε αυτούς που τους αναλογούν. Και αν είναι και μια τρίτη έτσι παρατήρηση να κάνουμε, είναι ότι πρέπει επιτέλους η κοινωνία, οι γονείς, γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, να αλλάξουν τη ματιά τους και να την κάνουν να δουν την πραγματικότητα. Να δουν δηλαδή ότι δεν είναι ντροπή το παιδί να γίνει ψυχτικός, ας πούμε. Ίσα ίσα. Είναι τιμή. Γιατί είναι ικανότητα να μπορεί να καταλαβαίνει τη θεωρία και να πιάνουν τα χέρια και να την κάνει πράξη. Που αυτό δεν είναι εύκολο. Και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν αντιπαραβάλλουμε τις πανεπιστημιακές ειδικότητες με τις τεχνικές ειδικότητες, γιατί από ένα σημείο και μετά και αυτές είναι ανακατεμένες. Δηλαδή το ένα μπαίνει στο άλλο. Δεν υπάρχει τέχνη σήμερα χωρίς επιστήμη, και φυσικά δεν μπορούμε και να έχουμε επιστήμη χωρίς να έχουμε τέχνη. Δηλαδή χρειάζονται αυτά τα δύο να πάνε μαζί, διαφορετικά είμαστε τυφλωμένες κοινωνίες που δεν βλέπουμε μπροστά μας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

στο τέλος πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό.

0: ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Εδώ φτάσαμε στο τέλος και φτάσαμε στο τέλος με την C-Jets πάντα δίπλα μας και βεβαίως συνοδοιπόρο στα δικά σας καλοκαιρινά ταξίδια, διότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι τότε σίγουρα θέλετε C-Jets με εκπτώσεις 50% από το Ηρακλείο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Ταξιδεύετε τώρα από Ηρακλείο για Σαντορίνη σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά. Για Νάξο σε 3 ώρες, Πάρο 3 ώρες και 35 και από εκεί Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέριστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Γιατί με τη C-Jets κερδίζεις καλοκαίρι. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Ω, δεν ξέρω ακόμα. Είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλη Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αϊγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
6: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
7: Στέλιος Ρόγκος, καλοκαίρι 2026.
8: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
7: Ο Στέλιος Ρόγκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
8: Τα καλοκαίρια, εμένα, με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
7: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόγκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
8: Όπου και να πάω, πάντα εδώ γυρίζω, χάνομαι. Όπου και να πάω, πάντα εδώ.
7: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
8: Και έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
9: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
10: Are you coming to the tree? They strung up a man. They say who murdered three. Strange things that happen here. No stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree.
11: Are you... Πολίτικα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8. Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί 8 με 10. Και αυτή τη βδομάδα για να δούμε πώς θα πάει η επόμενη. Ε? Βιάζομαι, πολύ βιάζομαι. Πάρα πολλά τα θέματα και σήμερα. Και φυσικά πρώτο θέμα είναι η μεγάλη αποκάλυψη του πολιτικά.gr για το πώς δρούσε η μαφία της Κρήτης με μπαλωθιές και πυροβολισμούς για να διαφημίσουν την πραμάτια τους, δηλαδή τα όπλα που πολλούσαν σε όλη την Κρήτη. Πυροβολισμοί σε γάμους, βαπτίσεις, σε όποια κοινωνική εκδήλωση κι αν ονοματίσετε. Τα μέλη της μαφίας της Κρήτης, που οι περισσότεροι είναι προφυλακισμένοι μετά από εκείνη τη μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίκης εξεχνίας εγκλημάτων στα Χανιά, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ανέσυρε από ψηφιακά αρχεία βίντεο τα οποία σοκάρουν. Πυροβολισμοί πριν την εκκλησία για να υποδεχτούν το γαμπρό με 10-15 καλάσνικοφ και 20 πυροβόλα όπλα. Ανάμεσα σε τραπέζια με φαγητά να πέφτουν διασταυρούμενα πυρά μέσα στον κόσμο. Υπάρχει και ένας μαέστρος. Ο μαέστρος των καλάσνικοφ. Θα σας τα πούμε όλα σε λίγο.

Νέες καραβιές μεταναστών είχαμε χθες. Μιλάμε για πάνω από 130 άτομα. Ανάμεσα τους ανήλικοι. Ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά προβλήματα. Περιμένουμε και την απόφαση τώρα, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο σχετικά με τη δομή των μεταναστών που είναι να γίνει εδώ στο Ηράκλειο. Το κριτικό FBI εχθές έκανε πάλι το θαύμα του σε περιοχές των Αρχανών Αστερουσίων. Έγιναν 8 συλλήψεις σε μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τον ΕΠΚΕΠΕ, έτσι, να μην τα ξεχνάμε. Δεν θα αφήνω απ' έξω τον ιατροδικαστή και τον τοξικόλογο, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά. Όπως λένε οι πληροφορίες, οι ανακριτικές αρχές, ανακριτής και εισαγγελέας σημείωσαν ότι μπορούν να αφαιθούν ελεύθεροι, αλλά με σοβαρές ενδείξεις ενοχής. Όπως ακριβώς σας το είπα. Σοβαρές ενδείξεις ενοχής. Θα τα πούμε αναλυτικά όλα για ποιο λόγο και πώς έγινε και αυτό και τι λένε οι πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ. Δεν τελειώνει εδώ η ιστορία αυτή. Έχει πολύ ψωμί και ειδικά με τους δικηγόρους.

Διάβαζα με πολύ προσοχή τώρα όλο αυτό που έχω μαζέψει εδώ το κείμενο για να σας πω, αλλά το μάτι μου ξέφυγε. Πώς να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ. Σάλλος υπάρχει με ένα ιρανικό βίντεο το οποίο στοχοποιεί την πρώτη κυρία των ΗΠΑ και έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο στην Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι λένε, έτσι, συνωμοσιολόγοι, ότι αυτό το έφτιαξε η Αμερική για να μπορούσε να κάνει επίθεση. Λένε διάφοροι. Αλλά αν δείτε το βίντεο, προσωμιώνει τη δολοφονία της. Και μάλιστα μέσα σε αυτό το βίντεο υπάρχουν και απειλές για τον γιο της, τον Μπάρον. Λοιπόν, σήμερα για πάρα πολλές περιοχές στη χώρα θα υπάρχει αφρικανική σκόνη και καύσωνας μαζί με μελτέμια. Δηλαδή και σκόνη έρχεται και αέρας θα υπάρχει και ζέστη και μελτέμια όλα μαζί. Ένα γίναμε. Ο υδράργυρος αναμένεται να ανέβει στους 38 βαθμούς Κελσίου, σε κάποιες περιοχές θα φτάσει και τους 40 βαθμούς. Η νησιωτική χώρα θα κινηθεί σε ελαφρώς πιο ανεκτά επίπεδα, εκεί 33-35 βαθμούς, γιατί θα έχει σύμμαχο τους βόρειους άνεμους, οπότε θα έχει ζέστη μένα αλλά θα έχει αεράκι, ξέρεις. Στη σκιά θα είσαστε καλύτερα από ό,τι στον ήλιο. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο μέσα στο διαδίκτυο που δείχνει την αφρικανική σκόνη που θα σκεπάσει. Λοιπόν, η αφρικανική σκόνη θα σκεπάσει όλη τη χώρα, όλη τη χώρα και τα νότια τμήματα της Ιταλίας. Μιλάμε, αν δείτε το χάρτη, είναι δηλαδή τρομακτικό έτσι όπως το παρουσιάζει. Τα σκεπάζει όλα, κανονικά. Ωραία, θα πνίγουμε πάλι. Πάλι κόκκινο εκεί, θυμάστε την προηγούμενη φορά. Όλα κόκκινα έξω. Λες και ζούσαμε την αποκάλυψη, ήταν. Λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να μαζευτούμε λίγο εδώ πέρα με τα χαρτιά μας και επανερχόμαστε πολύ γρήγορα για να τα ανοίξουμε όλα τα θέματα ένα-ένα.

Λοιπόν, όσο πλησιάζουμε προς τον Αύγουστο, να ξέρετε ότι θα μειώνονται οι πολιτικές ειδήσεις. Σήμερα υπάρχει ένα θέμα σχετικά με τους μουσουλμάνους, Έλληνες πολίτες στη Δυτική Θράκη, οι οποίοι οι Τούρκοι συνεχίζουν να τους αποκαλούν Τούρκους της Δυτικής Θράκης. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Λέρο και στο Αγαθονήσι και 7 υπουργοί θα πάρουν το δρόμο για Δυτική Μακεδονία και λοιπές περιοχές εκεί στα βόρεια. Το κυβερνητικό κλίμα και με τη συμμετοχή του αντιπρόεδρου Χατζηδάκη, των υπουργών Δήμα, Παπαθανάση, Κοντογιώργη, Τσάφο, Τσαβδαρίδη και Καραγκούνη θα πιάσουν όλους τους νομούς, δηλαδή Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γραβένα, για να μιλήσουν με τους πολίτες. Όχι, δεν πάνε διακόπες εκεί. Λοιπόν, έχουμε πει για τις εντάσεις που υπάρχει εδώ στην Κρήτη σχετικά με τη δομή των μεταναστών στο Ηράκλειο, αλλά να σας πούμε και μια είδηση, καθώς η Ελλάδα και η Αυστρία εχθές μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Στάρμερ, αποφάσισαν ότι το πιο έτσι ιδανικό σημείο για να γίνει ένα διεθνές κέντρο μεταναστών είναι η Ρουάντα ή η Ουγκάντα, το οποίο θα γίνει αυτό το κέντρο δομής μεταναστών με χρήματα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των δύο χωρών. Δηλαδή, να φύγουν οι δομές των μεταναστών εδώ από την Ελλάδα και με το που έρχονται και τους πιάνουν, θα μπαίνουν για λίγο μέσα στη δομή και μετά τσουπ στο κέντρο μεταναστών στην Αφρική. Δηλαδή, δεν τους γυρίζουν πίσω πιο βαθιά από εκεί από όπου έρχονται. Είναι μέτρο. Εδώ υπάρχει ένα ωραίο θεματάκι που πρέπει να το δούμε λίγο περισσότερο εδώ στην Κρήτη. Γιατί, ακούστε να δείτε κάτι. Σήμερα στην Κοπεχάγη θα γίνει μια συνάντηση τεχνικών κλιμακίων από 5 διαφορετικές χώρες. Είναι αυτές οι χώρες που μαζί με την Ελλάδα λέμε να φτιάξουμε μια δομή μεταναστών καμπαλού. Στη Ρουάντα ή στην Ουγκάντα, όπως είπατε χθες στην Αυστρία. Λοιπόν, βασική γραμμή όμως της κυβέρνησης είναι ότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι συμβατές με το νησιακό δίκαιο. Γιατί στην Ιταλία πήγαν να κάνουν ένα κέντρο μετανάστευσης, δομής μεταναστών, στην Αλβανία. Ξεκίνησαν διαδικασίες, πήγανε πολλά χρήματα και τελικά τις έμεινε στο χέρι. Δεν ξεκίνησε ποτέ. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα πολιτικά, να σας πω έτσι για να γελάσετε, γιατί εγώ τα διαβάζω και γελάω. Και λέω, ρε φίλε, τι περνάμε εμείς εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι ξαφνικά, ξέρετε τι, πώς να σας το πω. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές, παιδί μου, οι οποίοι είναι χειρότεροι από τους δημοσιογράφους. Τι εννοώ. Ένας δημοσιογράφος μπορεί να φύγει από ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε διαφορετικά μέσα και να πάει να δουλέψει. Έτσι. Να φύγει τώρα, ξέρω εγώ, από εδώ, να πάει αλλού, να πάει αλλού, να πάει αλλού, να αλλάξει τέσσερις, πέντε δουλειές. Κάπως έτσι την έχουν δει και κάποιοι βουλευτές. Γιατί ο Μιχάλης Κουρδάκης σήμερα θα ανακοινωθεί ότι προσχωρεί στο Πασόκ. Σήμερα. Αυτός έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Ξεκίνησε με την Κωνσταντοπούλου. Ανεξαρτοποιήθηκε. Πήγε στην Κασελάκη, έμεινε ως εκπρόσωπος μέχρι που έφυγε και από εκεί και έβαλε πλώρη για το Πασόκ. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη και πλέον το Πασόκ θα έχει 33 βουλευτές. Ενώ μετά τις διακοπές, δηλαδή μετά τον Αύγουστο, θα υπάρχουν μεταγραφές κι άλλες. Η Τζάκλιν σίγουρα θα πάει Πασόκ και θα δούμε ποιοι άλλοι φεύγουν τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ και πάλι προς Πασόκ. Μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή υπάρχουν καμιά πενταριά, αν δεν θυμάμαι καλά, ανεξάρτητοι βουλευτές. Φανταστείτε τώρα αυτοί όλοι να φτιάξουν ένα κόμμα. Τα διέλυσαν όλα, ρε παιδί μου. Καλά, εντάξει. Εγώ γουστάρω να φτιάξουν κόμμα αυτοί, γιατί είναι από όλες τις παρατάξεις και θα πλακώνω τη δεξή με τους αριστερούς και θα γίνεται μέσα κούγκι.

Χτυπάει και το τηλέφωνο πρωί-πρωί και βλέπουμε, μας λένε και ειδήσεις. Λοιπόν, θα σας πω σε λίγο μια είδηση για την Κρήτη που έσκασε τώρα. Να την επιβεβαιώσω πρώτα. Αλλά μέχρι να την επιβεβαιώσω, πάμε να σας πω και τα υπόλοιπα πολιτικά, έτσι για να είστε πιο ενημερωμένοι και αυτά, να το ξεκινήσουμε ωραία την ημέρα μας.

Λοιπόν, στη συνταγματική αναθεώρηση έχουμε θεματάκι. Έχουμε θεματάκι γιατί εχθές έπεσε στο κενό η συνένεση. Νέα Δημοκρατία γαλάζει δηλαδή και ανεξάρτητη, στήριξαν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε παρούσα στο άρθρο 30.

Λοιπόν, το άρθρο 30 για τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, για το οποίο βουλευτές της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει ενστάσεις, υπερψηφίστηκε από 158 βουλευτές. 135 βουλευτές το καταψήφισαν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν το μοναδικό παρόν στο συγκεκριμένο άρθρο. Το άρθρο 86 την ποινική ευθύνη των υπουργών πέρασε με 159 ναι. Καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Τι είναι αυτό το παρόν, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είμαι εδώ, σ' ακούω, αλλά σε γράφω. Κάπως έτσι λέει το εκλαμβάνω, δεν ξέρω πώς. Λοιπόν, αυτοί που κόβονται για τη δημοκρατία τώρα, έτσι. Ποιοι το καταψήφισαν? Ήταν Νίνα Κασιμάτη, Μυρτό Κοροβέση, Γιώτα Πούλου, οι οποίες ξέρεις, αυτές είναι τώρα καινούργια φιντάνια. Μυρτό Κοροβέση, ξέρω εγώ, μπήκε μέσω του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Ήταν με τον Κασελάκη και τώρα εξαρτοποιήθηκε. Δηλαδή, ούτε ο Κασελάκη ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, ρε! Πρέπει να αλλάξει ο νόμος αυτό με τους βουλευτές. Δεν γίνεται αλλιώς.

Λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι οι φωτιές έχουν αρχίσει ήδη, έχουν ξεκινήσει. Αλλά πρέπει να δείτε τις εικόνες σε Ισπανία και Γαλλία. Μιλάμε ένα μέτωπο 200 χιλιόμετρων να καίγεται την ίδια στιγμή. 200, φανταστείτε την ευθεία. 200 χιλιόμετρα. Πάμε. Λοιπόν, ειδήσεις, διαφημίσεις και επανερχόμαστε γιατί βλέπω τη φίλη Σερδάκη έτοιμη να με φάει, γιατί έχω καθυστερήσει. Πάμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 30.000 ευρώ αφέθηκε ο τοξικολόγος στα Χανιά. Ελεύθερος και ο ιατροδικαστής με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ. Κατηγορούνται για παρέμβαση σε ιατρικές και ιατροδικαστικές γνωματεύσεις. Στο νοσοκομείο 24χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι σε χωριό της Μεσαράς. Υψηλές σήμερα θερμοκρασίες, ενώ επιστρέφει η αφρικανική σκόνη. Ο υδράργυρος στην Κρήτη αναμένεται να φτάσει στα βόρεια στους 36 και στα νότια στους 43 βαθμούς Κελσίου. Νέα διάσωση 135 μεταναστών που έφτασαν με δύο καραβιές στα νότια παράλια της Κρήτης. Χωρίς ενεργή εστία από χθες το βράδυ η φωτιά που ξέσπασε στην αληθινή του Δήμου Φεστού κινητοποιώντας την πυροσβεστική υπηρεσία. Στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά, σήμερα Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Αναβάλλεται για το 2027. Στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά, σήμερα Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Αναβάλλεται

0: μέσα σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

Λοιπόν, πρέπει ψάχνω να βάλω τον Δημήτρη Σιφάκη τώρα κάτι εδώ πέρα. Έχουμε βάλει κάτω τα χαρτιά, δεν το βρίσκουμε. Πήρες εσύ ποτέ 913 ευρώ από το Δήμο εδώ πέρα, Ηρακλείου, που μένεις? Δεν πήρες. Γιατί? Το ξέρεις ότι πρέπει να πάρουμε από 913 ευρώ ο καθένας μας, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα. Παρουσίασε λοιπόν ένα πολύ ωραίο σχέδιο για την αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης ο Αλέξης Τσίπρας και μάλιστα είπε ότι οι ελληνικοί δήμοι δαπανούν περίπου 913 ευρώ ανακάτοικο. Εγώ δεν τα έχω πάρει τα λεφτά. Δεν μου έχει δώσει κανένα, ούτε στον Πειραιά που έμενα, ούτε στο Ηράκλειο που μένω τώρα, δεν μου δώσει κανένα 913 ευρώ. Κάτι έχει γίνει λάθος.

Τώρα μπας και τα έχεις πάρει και δεν μου το έχεις πει. Να ρωτήσουμε και τη φιλία Σαριδάκη μέσα, αν τα έχει πάρει. Τσίπρας είναι αυτός. Μπορεί να τα έχει δώσει και να μην το ξέρουμε. Ή μπορεί να είναι σαν τα λεφτά στο μάτι, ξέρεις, που έλεγε να σου δώσω 2.000 ευρώ, αλλά δεν έκανε. Αν τα φας. Οπότε θα στα δούμε και να μην τα φας. Κατάλαβες. Τώρα έρθει το μυαλό, έτσι. Μιλάμε για ντροπή, έτσι. Α σου δώσω τώρα 2.000 ευρώ που είσαι λερωμένος, καμένος, απλήτος, αφάγωτος. Α σου δώσω 2.000 ευρώ και δεν κάνεις, δεν τα φας. Ε? Οπότε δεν στα δίνω και είμαστε οκ, ρε παιδί μου, να το φτιάξουμε το έργο. Πάω, τι έχουμε ζήσει, ρε φίλοι, σε αυτή τη χώρα, τι έχουμε ζήσει. Εντάξει, άμα δεις τα αθηναϊκά σάιτ, έχουν πάθει πανικό, πανικό, με αυτή την υπόθεση στη Σύρο. Μιλάμε για τρομερή ιστορία, δεν μπορείς να φανταστείς. Τη σκότωσαν, πήγε να τους κλέψει, είχε βάλει γάντια στα χέρια η τύπησα πριν πάει στο κουδούνι, να χτυπήσει το κουδούνι, και αφού φορούσε γάντια, ξέρεις αυτά για να μην έχει τα αποτυπώματα μάλλον, έβαλε και μια σακούλα στο κουδούνι και πάτησε το κουδούνι με τη σακούλα. Δηλαδή, πού το είχε δει αυτό το έργο, ρε, πού? Αυτό το έγκλημα στη Σύρο, λοιπόν, δεν ξέρω, πρέπει να γίνει αναφορά. Μιλάμε σε πολύ έτσι μεγάλα συνέδρια εγκληματολογίας. Το βίντεο που έχει δημοσιευθεί, για να το πω το θέμα, δείχνει την τύπησα να προσπαθεί να μπει μέσα στο σπίτι. Ξαφνικά να μπαίνει, μετά από λίγα λεπτά να βγαίνουν εκεί δύο, και όπως τρέχει να φύγει αυτή, έτσι πετάει μια καρέγκλα ο τύπος. Και από πίσω η γυναίκα του να ουρλιάζει. Και ξαφνικά, λίγα μέτρα πιο πέρα, τη πετάει και μια γλάστρα. Μιλάμε ρήψη γλάστρα, έτσι. Και πέφτει κάτω, και μέχρι να έρθει το ΙΚΑΒ, αιμορραγούσε αυτή, τη είχε ρίξει μαχαιριά, λένε, στην πλάτη. Και ξαφνικά, όταν έρθει το ΙΚΑΒ, την πήρε να την πάει στο νοσοκομείο, κατέληξε. Με μια τρομερή, απίστευτη ιστορία. Δεν ξέρει από πού να την πιάσει.

πιο τρελό στο βίντεο ποιο είναι. Όταν η τύπισσα βγαίνει από το θύμα, βγαίνει από το σπίτι, πάει δεξιά για να πάρει τη σακούλα που είχε πέσει κάτω. Ενώ είναι μαχαιρωμένη στην πλάτη. Είναι απίστευτο το βίντεο. Δηλαδή, μπείτε να το δείτε. Δεν υπάρχει, μιλάμε. Προσπαθούν οι αστυνομικοί να βγάλουν άκρη με αυτή την ιστορία. Ακούνε τι λέει το ζευγάρι. Τη μία δεν ήταν. Τη μία προφυλακίστηκε ο άνδρας μέχρι να πέσει στον εισαγγελέα. Είχε αφαιθεί ελεύθερη γυναίκα. Μετά συλλάβανε και τη γυναίκα. Τώρα πήγαν να κάνουν αναπαράσταση. Μιλάμε ένας χαμός, ένας τρελός χαμός. Ευτυχώς που υπήρχε η κάμερα αυτή εκεί, γιατί τελείως δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Αν δείτε το σκηνικό, είναι απίστευτο. Την ώρα που κατεβαίνει τις σκάλες στο θύμα, ο άνδρας, ο 41χρονος, βουτάει μια καρέκλα που είναι μεγάλη σε όγκο. Δεν είναι μια απλή καρέκλιτσα. Και την εξφενδονίζει με δύναμη. Το τι μπορεί να συνέβη εκεί μέσα τώρα. Μεταξύ, βγαίνει αυτός γυμνός από το σπίτι. Ακολουθεί η γυναίκα του από πίσω. Ένας απίστευτος χαμός. Από ό,τι λένε πληροφορίες, όλα αυτά έχουν γίνει για τα λεφτά. Είχαν ανοιχτούς λογαριασμούς, ήταν γνωστοί μεταξύ τους. Τώρα, καλείται η αστυνομία να λύσει αυτό το θέμα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να σας πω για την ιστορία με τη μαφία της Κρήτης, για τα όπλα που χρησιμοποιούσαν και είδατε στο politica.gr με πόση ευκολία σε γάμους και βαφτίσεις και γενικά ό,τι εκδήλωση υπήρχε, διαφήμιζε η μαφία της Κρήτης τα όπλα. Πριν τα βάλει στο Viper, για να τα δείξει στους ενδιαφερόμενους, έριχνε καμιά τρακοσαριά ρηπές σε γάμο ή ανάμεσα σε τραπέζια. Δηλαδή, φαντάσου, κάθομαι εγώ με το Δημήτρη Σιφάκη απέναντι στο τραπέζι, βγάζει ο Σιφάκη ένα καλάζνικο, βγάζω κι εγώ άλλο ένα και ρίχνουμε στον αέρα. Διασταυρούμε ένα πυρά, λέγεται αυτό κανονικά. Άρα, αυτό εδώ σε αυτούς τους γάμους η μαφία της Κρήτης το έκανε, πώς να το πούμε, τηλεοπτικό σποτ για να διαφημίσει τα όπλα πόσο καλά ρίχνουν. Επανερχόμαστε.

Λοιπόν, μια και επανήλθαμε στο... εδώ, στον αγώνα, να σας πω ότι αφού αναφερθήκαμε στο θέμα για τη δομή των μεταναστών, είναι ένα πολύ ωραίο, έτσι, μια πολύ ωραία αφορμή να αναφερθώ σε δύο πολύ εκλεκτούς συναδελφούς, τον Μαρίνο Αλιφέρη και τον Γιάννη Χαραμίδη, οι οποίοι έχουν κάνει ένα απίστευτο ντοκιματέρ από τη Λιβύη έως την Κρήτη. Και μιλάνε για το μεταναστευτικό, αλλά πώς? Από την απέναντι πλευρά. Όχι από τη μεριά της Κρήτης που έρχονται οι καραβιές με τους μετανάστες, αλλά από εκεί που ξεκινάνε και έρχονται προς τα δω. Πώς ξεκινάνε? Ποιοι τους βάζουν σε καράβια? Πώς τους βάζουν μέσα στις βάρκες? Πόσα χρήματα μπορεί να κερδίσει ένας διακινητής? Πόσοι μπορούν να ανέβουν σε μια βάρκα? Όλα αυτά είναι μέσα στο απίστευτο αυτό ντοκιματέρ της Μέδουσας. Είναι αυτή η σειρά στο πρώτο θέμα, το οποίο σε αυτό το επεισόδιο καταγράφει τις βάρκες που φεύγουν, αναζητά τους ανθρώπους, τα δίκτυα, τις αιτίες και τις πολιτικές ευθύνες πίσω από μια διαδρομή που έχει πλέον εδραιωθεί και συνδέει άμεσα τις ακτές της Λιβύης με τη Γάβδο και την Κρήτη. Μάλιστα, μέσα υπάρχει μια συγκλονιστική δήλωση όπου λέει ένας: πρώτα ο Θεός, μετά θα πάω στην Ελλάδα. Ακολουθούμε όσους έφυγαν πριν από εμάς. Υπάρχει δηλαδή διάβλος επικοινωνίας από όλους όσοι έρχονται εδώ στην Κρήτη ή στην Ελλάδα με αυτούς που ετοιμάζονται να φύγουν από τη Λιβύη. Πριν από ένα χρόνο, μάλιστα, ο Γιάννης Χαραμίδης και ο Μανώλης Αλιφέρης είχαν έρθει εδώ στην Κρήτη για αυτό το, για εκείνο το επεισόδιο που είχαν κάνει στη Μέδουσα και αναφερόντουσαν στο μεταναστευτικό και είχαν γράψει εκπληκτικές εικόνες με ανθρώπους που κατέβαιναν από τις βάρκες σε απίστευτη, σε άθλια κατάσταση. Και τώρα τι κάνανε? Πέρασαν απέναντι από τη Μεσόγειο στη Λιβύη, εκεί όπου αρχίζει αυτό το τελευταίο και πιο επικίνδυνο κομμάτι του ταξιδιού προς την Ευρώπη. Εκεί οι δύο δημοσιογράφοι, ο Γιάννης Χαραμίδης και ο Μανώλης Αλιφέρης, συνάντησαν ανθρώπους από το Σουδάν, από την Ερυθρέα, από τον Μπαγκλαντές, άκουσαν τις ιστορίες τους, κατέγραψαν στους δρόμους, τους δρόμους που ακολούθησαν μάλλον αυτοί, ώστε να φτάσουν ως τις λιβικές ακτές και από εκεί να πληρώσουν απίστευτα χρήματα για να έρθουν προς την Ελλάδα. Και τώρα εμείς τους παίρνουμε εδώ πέρα σε μια δομή, αν φτιαχτεί εδώ πέρα γρήγορα, θα τους έχουμε μέσα, θα τους ταυτοποιούμε και μετά τους ξαναγυρίζουμε πίσω. Δεν ξέρω, αυτό το ταξίδι είναι τρομερό. Μάλιστα, σε μια από τις δηλώσεις ενός ανθρώπου που είναι έτοιμος να περάσει στην άλλη πλευρά, στο Μαρίνο Αλιφέρη και στο Γιάννη Χαραμίδη, λέει ότι ήρθα στο Τομπρούκ για να περάσω από τη θάλασσα. Θέλω να βρω μια καλύτερη ζωή από εκείνη που ζήσαμε στο Σουδάν. Για μία θέση, λέει, στο σκάφος αυτό που θα τον περάσει απέναντι στην Ελλάδα, οι Σουδανοί πλήρωσαν περίπου 15.000 λιβικά δινάρια. Μάλιστα, είπε στον Μανώλη Φέξο και Γιάννη Χαραμίδη ότι τον ακριβή προορισμό δεν τον γνώριζε. Δηλαδή θα μπαίνει στη βάρκα απλά για να φύγει. Θα φτάσουμε, λέει, σε κάποιο ελληνικό νησί, μετά θα πάμε στις δομές φιλοξενίας, θα δούμε τι θα συμβεί. Απόλυτα ενημέρη για το τι γίνεται στην απέναντι πλευρά. Λοιπόν, μπείτε να δείτε το επεισόδιο αυτό της Μέδουσας. Πραγματικά μπορεί να σας λύσει πολλές απορίες όσον αφορά το μεταναστευτικό. Γιατί, ακούστε τώρα, έρχονται από τη Λιβύη στην Κρήτη. Αυτό δεν έχει ξανακαταγραφεί. Έχει καταγραφεί μόνο στις ακτές εδώ της Ελλάδας, να τους περιμένουν οι λιμενικοί, να τους μαζεύουν, να τους βάζουν στις δομές, να τους δίνουν φαγητό, ρούχα. Δεν βλέπουμε τι γίνεται στην απέναντι πλευρά. Δηλαδή το πώς περάσανε στη χώρα μας. Μπείτε να δείτε το ρεπορτάζ, είναι πολύ εντυπωσιακό και πάντα ακριβές από δύο εξαιρετικούς δημοσιογράφους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια. Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Να γραφίζω, να τηλεφωνείς.
2: Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Please. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
4: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. Δύο ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκ,

Λοιπόν, προσπαθούμε εδώ στο τηλέφωνο να κάνουμε μια έτσι μαγκιά ωραία για να σας κλείσουμε την εκπομπή σήμερα με, έτσι, με μια αποκαλυπτική είδηση. Θέλει λίγο ψάξιμο ακόμα, αλλά το παλεύουμε, το παλεύουμε, το παλεύουμε. Πάντως να ξέρετε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα όσον αφορά που δεν το πειράξαμε πολύ σήμερα, γιατί θέλει λίγο ψάξιμο, σχετικά με αυτή την επιτυχία που έκανε το ελληνικό FBI εχθές εδώ στην Κρήτη. Και όπως φαίνεται έχει πέσει μπροστά σε μια μεγάλη έτσι περίπτωση εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συντάσσεται για τη δικογραφία, όπου υπάρχει μέσα εμπλοκή μέχρι και δασονόμου για να βοηθάει. Μιλάμε για βοσκοτόπια, μιλάμε για κοπάδια προβάτων τα οποία δεν υπήρχαν, ήταν στο σύννεφα, δηλαδή μετράγαν τα σύννεφα για πρόβατα, λέει μια πηγή. Και το κυριότερο απ' όλα είναι, εκτός από το δασονόμο που τους βοηθούσε, είναι ότι αυτή τη στιγμή, σήμερα δηλαδή, υπάρχουν δεκάδες τηλέφωνα προς την αστυνομική διεύθυνση εδώ του Ηρακλείου και ειδικά προς το κριτικό FBI όπως λέμε, και τους συγχαίρουν γιατί ακουμπήσανε, λέει, μια συγκεκριμένη οικογένεια η οποία όλο αυτό τον καιρό λένε, έτσι, εμείς δεν υιοθετούμε τίποτα, λένε ότι διαφέντευαν την περιοχή και έκαναν ό,τι ήθελαν. Περιμένουμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την επιχείρηση που έγινε χθες, για ζωοκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ και λοιπά, και θα σας ενημερώσουμε. Μέχρι να γίνει και αυτό, στο politica.gr σίγουρα θα δείτε μετά τις 11-12 ένα πληρέστατο ρεπορτάζ, τώρα το φτιάχνουμε. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί μάλλον θα έχουμε μια εκπληξούλα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, τραγωδία στα Μάλια, νεκρός οδηγός που έχασε τον έλεγχο της μηχανής και προσέκρουσε σε τοίχο. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής στα Χανιά μετά τη μαραθώνια απολογία του. Κατηγορούνται για παρέμβαση σε ιατρικές και ιατροδικαστικές γνωματεύσεις. Στο νοσοκομείο 24χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι σε χωριό της Μεσαράς. Υψηλές σήμερα οι θερμοκρασίες ενώ επιστρέφει η αφρικανική σκόνη. Ο υδράργυρος στην Κρήτη αναμένεται να φτάσει στα βόρεια στους 36 και στα νότια στους 43 βαθμούς Κελσίου. Νέα διάσωση 135 μεταναστών που έφτασαν με δύο καραβιές στα νότια παράλια της Κρήτης. Στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά, σήμερα Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Αναβάλλεται για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας με τους μεγαλοφυλέτες λόγω της ρύθμισης των 72 δόσεων. Επίθεση της Ουκρανίας στη Μόσχα με 390 ντρόν με τους μεγαλοφυλέτες λόγω της ρύθμισης των 72 δόσεων. Επίθεση της Ουκρανίας στη Μόσχα με 300

0: από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολυτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
1: Dirty 107,7.
2: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο. Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστανιώτη.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Productions.

Λοιπόν, ήταν ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα γιατί έπρεπε να μάθουμε κάποια πράγματα. Το ρεπορτάζ τρέχει και να πούμε λίγο δύο-τρία έτσι χαρακτηριστικά. Πριν από λίγο μίλησα με τη δικηγόρο του ιατροδικαστή. Προσπαθούσα να την πείσω να βγει στον αέρα να μας πει δύο πράγματα, αλλά μου είπε ότι είναι άϊπνη. Τέσσερις μέρες δεν μπορούσε να βγει τώρα στον αέρα, ήταν για δύο λεπτά. Να μας πει έτσι και τη θέση του ιατροδικαστή. Γιατί λέμε. Ό,τι λέμε είναι 100% διασταυρωμένο, αλλά θα θέλαμε και την άλλη άποψη, γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε ως δημοσιογράφοι, έτσι. Να έχουμε και την άλλη πλευρά. Έκανε κάποιες δηλώσεις εχθές και η κυρία Τζουγκαράκη, η οποία εκπροσωπεί τον ιατροδικαστή, αλλά και ο κύριος Βέρας, που είναι σύμβουλος του δικηγόρου του τοξικολόγου, οι οποίοι όμως δεν ανέφεραν ένα πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό θέμα που υπάρχει από χθες. Λοιπόν, όπως θα δείτε και στο πολιτικά.gr, είναι ελεύθερη με περιοριστικούς όρους τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος. Αλλά σύμφωνα με δικαστικές πηγές, μέσα στην απόφαση που έχουν βγάλει ο ανακτητής και ο εισαγγελέας, αναφέρουν πολύ χαρακτηριστικά ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής και για τους δύο. Το ότι αφέθησαν ελεύθεροι δεν σημαίνει ότι οι δικαστικές αρχές έκριναν πως δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος τους. Γιατί αν ακούσετε τις δηλώσεις των δικηγόρων, κάπως έτσι το πάνε. Δηλαδή ότι ελεύθεροι με 20.000 ο ένας, 30.000 ο άλλος. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στις διατάξεις που εκδόθηκαν για τους δύο κατηγορουμένους, οι πληροφορίες λένε ότι αναφέρεται ότι το αποδεικτικό υλικό που έχει μέχρι τώρα συλλεγεί προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής των κατηγορουμένων. Η ίδια διατύπωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και στους δύο, έτσι, γιατί είναι ξεχωριστά για τον ένα και για τον άλλον. Να σου ας πούμε ότι παρά την παραπαναξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων, ανακρίτη και εισαγγελέας έκριναν ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή κράτησή τους. Όπως προκύπτει από τη δικαστική κρίση, εκτιμήθηκε ότι πρόκειται για πρόσωπα γνωστής διαμονής, ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος να τελέσουν εκ νέου τέτοια αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται. Και εδώ είναι όλο το έργο. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα, όπως σας το είπα και χθες, που παρουσιάζει η χρονική συγκυρία της απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης να θέσει τον 57χρονο ιατροδικαστή σε αναστολή καθηκόντων δύο ημέρες πριν από την απολογία του και πριν εκδοθεί η δικαστική κρίση για την προσωρινή κράτησή του ή μη. Λοιπόν, νομικοί κύκλοι που μίλησα, έτσι, δικηγόροι και αυτά, μου εκτιμούν ότι το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που συνεκτιμήθηκαν ως προς την έλλειψη κινδύνου τέλεσης νέων ομοίων πράξεων. Αφού ο δικαστής δεν ασκεί πλέον τα καθήκοντά του και τον έχει πάψει στο Υπουργείο, δεν μπορεί να κάνει τα ίδια. Άρα, γιατί να μείνει μέσα? Μπορεί να πάρει τη δικάσιμη και να δικαστεί. Το ίδιο μάλιστα συνεκτιμήθηκε και για τον τοξικολόγο, ο οποίος είναι συνταξιούχος. Φέρεται συνταξιούχος, έτσι. Λοιπόν, άλλο τι βλέπουμε στις συνομιλίες που έχετε παρακολουθήσει εδώ από το πολιτικά.gr. Το καινούριο στοιχείο, έτσι, που μπορούμε να σας θέσουμε τώρα, έτσι, πριν κλείσουμε, είναι ότι καταρχήν η απολογία του ιατροδικαστή κάτισε περίπου 6 ώρες εχθές, από τις 8-9 το απόγευμα μέχρι τις 2 το βράδυ. Η απόφαση βγήκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα. Λοιπόν, αλλά εδώ πέρα υπάρχει κάτι άλλο. Η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Δεν κατέπεσαν οι κατηγορίες, ούτε μία. Το βαρύτερο του κατηγορητήριο παραμένει. Απλά θα οριστεί η ρητή δικάσιμη και μέχρι να πάμε στο δικαστήριο μπορεί να έχουμε και άλλες συλλήψεις. Ενδεχομένως να ξανασυλληφθούν και οι ίδιοι, αν προκύψουν νέα στοιχεία, έτσι. Λοιπόν, πάμε όμως σε κάτι άλλο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η υπόθεση αυτή παραμένει ανοιχτή, γιατί συνεχίζονται οι έρευνες των δικαστικών αρχών, αλλά και ποιον άλλο. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εξετάζει τραπεζικές κινήσεις, περιουσιακά στοιχεία, οικονομικές συναλλαγές και το καθεστώς των εταιριών που φέρονται να έχει, να έχει ο τοξικολόγος. Άρα, για να το πούμε έτσι καθαρά, η μη προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων δεν ολοκληρώνει τη δικαστική διαρεύνηση, η οποία συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα. Αυτό για να τα λέμε καθαρά. Γιατί, ξέρεις, οι δηλώσεις των δικηγόρων είναι λίγο, ρε παιδί μου, ξέρεις, ναι, όλα καλά, φύγαμε, γεια σας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν προφυλακίζεται κάποιος και δεν περνάει το υπόλοιπο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στη φυλακή. Αυτό, ναι, είναι μια νίκη των δικηγόρων, έτσι.
Ναι, ή του συστήματος. Έτσι. Να θυμίσουμε ότι οι υποθέσεις που καίνει τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο αφορούν θανατηφόρα τροχέα, συλλήψη ναρκωτικά, συμπλοκή με αστυνομικούς, διευκολύνσεις για τοξικολογικές εξετάσεις με αλλοιωμένες βεβαιώσεις και αλλοιωμένες εκθέσεις. Και αυτό που ανοίγει τώρα ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι μια έρευνα σχετικά με κάποιες καταγγελίες, οποίες θα τις αναφέρουμε αύριο, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και πρέπει να το ψάξουμε λίγο ακόμα. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε αύριο τους δικηγόρους εδώ και των δύο πλευρών. Δεν θα βγουν, να είστε σίγουροι. Θα τα δώσουν εκεί που θέλουν, που δεν. Αυτό. Συμφωνείς, Δημήτρη, να κλείσουμε έτσι με ένα ωραίο θέμα για κλείσιμο?

Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ ωραία συνέντευξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη στον κύριο Δανίκα. Η φράση πρώτη: οι δολοφόνοι δεν έχουν πολιτικό χρώμα στη Μαρφή. Και αναφέρεται στην υπόθεση της Μαρφήν ότι έγιναν λάθη, αλλά στο τέλος οι δράστες βρέθηκαν. Είναι πολύ δεμένη η δικογραφία, όπως επισημαίνει για ακόμα μια φορά. Μίλησε για η σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα τόνισε ότι εκπροσωπεί τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας. Ένα ωραίο σημείο στη συνέντευξή του ήταν, που το διακρίνω, είναι ότι σήμερα, λέει, γίνονται 100.000 αλκοτέστ. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, πριν 3 χρόνια, το 8% των οδηγών ήταν πάνω από το όριο του αλκοόλ. Ενώ τώρα, λέει, είναι μόλις το 0,7. 8 μονάδες κάτω. Ξέρεις τι είναι αυτό? Τεράστιο. Τεράστιο. Και ξεκίνησε από την Κρήτη, εδώ έτσι, από τα Χανιά. Λοιπόν, σε λίγο θα δείτε στο politica.gr όλα την επικαιρότητα, καθώς και αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που έχει σκάσει εδώ στο Ηράκλειο, με μια οικογένεια η οποία είναι μέσα στις οικογένειες που είχε αναφερθεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, σχετικά με 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη που κάνουν τα δικά τους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, αυτή η εγκληματική οργάνωση που εξαρθώθηκε χθες από το κριτικό FBI είναι μία από αυτές. Την είχε προαναγγείλει δηλαδή ο Υπουργός. Άρα πόσες έχουν μείνει τώρα, 13, 12. Έχουμε δουλειά μπροστά μας, έτσι. Λοιπόν, αν είναι όλα έτσι όπως τα λέει ο Υπουργός και το ελληνικό FBI. Πολλή δουλειά το ελληνικό FBI. Σήμερα είχαν και μια σύλληψη στην Πάτρα. Πολύ μεγάλη σύλληψη. Συν του ότι έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι ο Έντικ. Ο Έντικ είναι ένας ρωσοπόντιος, ρωσοφερμένος. Υποτίθεται ότι έχουν εκδοθεί 2 διαλύματα σύλληψης από την Ελλάδα για τον συγκεκριμένο άνδρα, που αφορούν δολοφονίες ποινικών. Ο άνδρας αυτός φαίνεται ότι έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι, όπου διαμένει τα 2 τελευταία χρόνια, και οι ελληνικές αρχές έχουν κάνει τα πάντα προκειμένου να εκδοθεί στη χώρα μας. Αλλά με διάφορα τερτύπια οι Ντουμπαριανοί δεν τον εκδίδουν. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μετά από ένα σήμα της Ιντερπόλ από τη Ρωσία, που τον ζητάει απεγνωσμένα να τον στείλουν εκεί γιατί τον κυνηγάνε οι κακοί Έλληνες, φαίνεται ότι έχουν ανοίξει διαδικασίες προκειμένου να εκδοθεί στη χώρα μας. Σημειώστε αυτό. Αν ο Έντικ εκδοθεί στη χώρα μας, το FBI θα κάνει ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Γιατί τον έχει για πολλές υποθέσεις και θέλει να αποδομήσει τον Θεό των ποινικών, όπως θέλει αυτός να αυτοαποκαλείται. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο πιο αναλυτικά. Ελπίζω. Ξέρεις, το ελπίζω είναι μεγάλη λέξη. Φαντάζομαι ότι το έχει κάνει και κόμμα η Καριστιανού. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Εγώ έχω μια ελπίδα ότι αύριο θα έχουμε εδώ τους δικηγόρους να μας πούνε τις θέσεις τους σχετικά με τον τοξικολόγο και τον ιατροδικαστή. Γιατί ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όπως μαθαίνω σήμερα, καθώς υπάρχουν αρκετοί γονείς, οι οποίοι θα μεταβούν σε αστυνομικές διευθύνσεις, τόσο στο Ηράκλειο όσο και στα Χανιά, για υποθέσεις οι οποίες έχουν πάνω το πρόσημο ασέλγη ανηλίκων. Και μιλάμε για υποθέσεις που άνοιξαν από πρώην συζύγους σε πρώην συζύγους και αφορούν παιδιά. Αυτό είναι το πιο σοβαρό κομμάτι για μένα στην όλη διαδικασία. Χεσμεντέν για το αν πήγε οι άλλοι τρίχες για έναν κοκάκια. Αν υπάρχουν υποθέσεις ασέλγειας ανηλίκων οι οποίες έχουν παραποιηθεί, είναι ένα τρομερό θέμα. Και δεν θα το κλείσουμε, θα το αφήσουμε ανοιχτό αύριο, μεθαύριο, μέχρι να πάμε διακοπές. Θα το έχουμε τελειώσει.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
2: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
1: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
2: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
1: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση

0: Την 3η 28 Ιουλίου, το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο Πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 697 1539 300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12, αντικαθιστώντας την αγάπη την Πεχινάκη που βρίσκεται σε διακοπές. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Δυστυχώς έχουμε μία ακόμη άσχημη είδηση που προέρχεται από τους δρόμους του νησιού. Άλλος ένας άνθρωπος έγινε θυσία στο μολόχ της ασφάλτου. Έχουμε νέα τραγωδία στα Μάλια. Δεν έχει τέλος η μάστιγα των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη. Άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα ένας νεαρός δικυκλιστής μετά από εκτροπή της μηχανής που οδηγούσε. Ήταν περίπου 30 ετών, έχασε τον έλεγχο, εξετράπη η μοτοσικλέτα και δυστυχώς έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε έναν τοίχο. Παρότι κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ που ενημερώθηκε από διερχόμενους οδηγούς, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά για τον οδηγό όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες, απλά διαπίστωσαν τον θάνατό του και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για νεκροψία, νεκροτομή. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το ξέρω ότι έχουμε χαλαρώσει όλοι λόγω καλοκαιριού, μπορεί να πίνουμε και κανένα ποτό παραπάνω, όμως πρέπει να προσέχουμε να έχουμε τα μάτια μας 14 στους δρόμους της Κρήτης. Και γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλή και γιατί το αλκοόλ δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος όταν πιάνεις είτε το τιμόνι της μηχανής είτε το τιμόνι του αυτοκινήτου. Σε άλλα θέματα του politika.gr έχουμε δύο νέες καραβιές μεταναστών στα νότια παράλια. Συγκεκριμένα διασώθηκαν 135 μετανάστες που ήρθαν για μία ακόμη φορά, μεταφέρθηκαν στο χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μέχρι πότε θα παραμείνουν εκεί δεν ξέρουμε, μέχρι πότε θα τους φιλοξενεί και το παλιό ψυγείο δεν ξέρουμε, γιατί υπάρχει και η δικαστική διαμάχη με τον οργανισμό λιμένος Ηρακλείου. Πρόκειται για 35 άνδρες, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι, για την πρώτη καραβιά έτσι. Η δεύτερη καραβιά αφορούσε 99 άτομα κατά δήλωσή τους, γιατί έτσι γίνεται, αυτοί δηλώνουν, δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν από που προέρχονται. Κατά δήλωσή τους λοιπόν στο λιμενικό πρόκειται για υπηκόους Σουδάν και Αιγυπτίους, και σε αυτή τη δεύτερη καραβιά ήταν μέσα 12 ανήλικα παιδιά. Το ένα εξ αυτών μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο γιατί ένιωσε αδιαθεσία. Όπως σας ενημέρωσε το politika.gr, είναι ελεύθεροι και ο ιατροδικαστής αλλά και ο τοξικολόγος που κατηγορούνται για τις πειραγμένες εκθέσεις που έδιναν. Είχαμε τις δηλώσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Να σας πω ότι ελεύθερους υπό όρους αφέθηκε και ο ένας και ο άλλος. Ο καθηγητής που σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα για το αδίκημα της ροληψίας υπαλλήλου για ενέργεια που αντίκειται στα καθήκοντά του πρέπει να δώσει ένα σοβαρό χρηματικό ποσό για να αφαιθεί ελεύθερο, χρηματική εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ και του επιβλήθηκαν και οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αλλά θα πρέπει επίσης, σύμφωνα πάντα με την ανακρίτρια και την εισαγγελέα που αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους, να εμφανίζεται κάθε 1η και 15 του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Ελεύθερος, επαναλαμβάνω, και ο ιατροδικαστής, και μάλιστα οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν ότι από όλη τη διαδικασία δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τις πιο αυστηρές εισαγγελικές και ανακριτικές μεταχειρήσεις των κατηγορουμένων, έτσι. Ο ένας έχει, ο ιατροδικαστής, την κυρία Ιουλίτα Τζουγκαράκη και ο τοξικολόγος τον
Διονύση τον Βέρα. Χθες το βράδυ είχαμε και ένα ακόμη αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά. Προηγήθηκε μια διαφωνία ανάμεσα σε αλλοδαπούς. Αρχικά ξεκίνησαν κλωτσιές, μπουνιές, όμως στη συνέχεια βγήκε και ένα μαχαίρι που είχε ως αποτέλεσμα και συγκεκριμένα στο χωριό Σίβα του Δήμου Φεστού τον τραυματισμό ενός 24χρονου. Πήγε εκεί το ασθενοφόρο, τον μετέφερε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, όμως επειδή το πλήγμα από το μαχαίρι ήταν βαθύ, κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει η αστυνομία για να βρει τι ακριβώς συνέβη και να οδηγήσει τον υπαίτιο ή τους υπαίτιους ενώπιον της δικαιοσύνης.

η μία αστυνομική υπόθεση σκάει μετά την άλλη, γιατί μάλλον έχουμε πολλά καλά παιδιά εδώ στην Κρήτη που δεν κάθονται και καλά. Και έτσι εχθές είχαμε άλλη μία πολύ μεγάλη υπόθεση. Εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα, γιατί τι έκαναν αυτοί? Τα γνωστά μας καπετανιλίκια, είχαν σχέση με τον ΟΠΕΚΙΠΕ, είχαν σχέση με βοσκοτόπια, φέρονται πάντα με την αστυνομία, να μη φερόντουσαν και ιδιαίτερα καλά, να το πω κομψά, σε συμπολίτες τους, δηλαδή τους εκβίαζαν για να περάσει το δικό τους, τα γνωστά, ξέρετε, αυτά που είναι κοινό μυστικό. Όπως και να έχει, την υπόθεση έβγαλε, οδηγήθηκαν μάλλον αυτοί στο αστυνομικό τμήμα, συνελήφθησαν. Είναι αρκετά άτομα, πρόκειται για έναν 47χρονο, έναν 34χρονο, έναν 30χρονο, έναν 19χρονο, έναν 69χρονο, έναν 49χρονο και έναν 45χρονο, αλλά μαζί τους συνελήφθηκε μία 36χρονη γυναίκα. Όλοι αυτοί στη μεγάλη υπόθεση και στις εφόδους που έγιναν εχθές στην Μεσαρά, θέλω να σας πω ότι κατηγορούνται για ρευματοκλοπή, για παραβάσεις νομοθεσιών για τα όπλα, για ζωοκλοπές, ζωοκτονίες. Ένας και από αυτούς η αντίσταση κατά της αρχής. Καλά, εντάξει, αυτά συμβαίνουν κατά τις μεγάλες επιχειρήσεις. Για την ιστορία να σας πω ότι έγινε με τη συμμετοχή των αστυνομικών της ειδικής κατασταλτικής αντιτρομοκρατικής ομάδας της ΟΠΚΕ και του ΤΑΕ Ηρακλείου και Λασιθίου. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα. Αυτή αναμένεται σήμερα καλώς εχόντων των πραγμάτων να βρεθούν ενώπιον εισαγγελέα για να τους ασκήσει ποινικές διώξεις, προκειμένου όσοι από αυτούς είναι να πάνε στον ανακριτή για να απολογηθούν. Είναι άλλη μια πολύ μεγάλη υπόθεση που έβγαλε το οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη. Να σας πω και κάτι όμως, πέρα από τα στοιχεία του ρεπορτάζ, κάποια πράγματα εδώ στην Κρήτη για πάρα πολλά χρόνια είναι κοινό μυστικό, κανείς δεν έκανε τίποτα. Προφανώς μετά που χάθηκαν πάρα πολλές ζωές από αυτές τις συμπεριφορές και αρχής γενομένης από την υπόθεση των Βοριζίων, ελήφθη η πολιτική απόφαση, γιατί για πολιτική απόφαση μιλάμε πια, από τον Χρυσοχοίδη, έτσι, να βάλει κάτω όλους τους αστυνομικούς και να τους πει ως εδώ, τέρμα αυτά που κάνουν συγκεκριμένες ομάδες, θέλω να τους σπάσετε το τζαμπουκά, γιατί γι' αυτό πρόκειται αρχικά, και θέλω να τους οδηγήσετε στη δικαιοσύνη για να καθαρίσει λίγο ο τόπος. Αυτά ουσιαστικά τους είπε και αυτά γίνονται τώρα. Τώρα, γιατί γίνονται στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί έπρεπε να περάσουν τόσο πολλά χρόνια, γιατί όλα αυτά που ξέρουμε όλοι και δεν μιλάμε δεν έφταναν και μέχρι τα αυτιά της αστυνομίας ή έφταναν και δεν έκανε τίποτα, δεν θα το απαντήσω εγώ. Καλά γίνονται αυτά που γίνονται, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει η ήρα από το σιτάρι, όπως έλεγαν οι παλιοί, γιατί πρέπει κάποιοι οι οποίοι έχουν μία έπαρση ακριβώς και μας θεωρούν όλους τους υπόλοιπους βλάκες που τους ανεχόμαστε, να κάτσουν επιτέλους καλά, να βάλουν νερό στο κρασί τους και να τους σπάσουν, ναι, να τους τον σπάσουν αυτό το τζαμπουκά που έχουν, γιατί επαναλαμβάνω, όλοι οι υπόλοιποι νομοταγοί πολίτες δεν τους φταίμε σε τίποτα. Σε άλλες ειδήσεις από το politica.gr, σας ενημερώσαμε και εχθές ότι εξακολουθούσε να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή το δίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε από την πισίνα στα Χανιά. Φέρεται να έμεινε για 2-3 λεπτά και μετά να το αντιλήφθηκαν οι γονείς του, γιατρός μάλλον, μάλιστα η μητέρα του. Εφόσον μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και την εισαγωγή του στη ΜΕΘ Παιδών του Παγνή, να σας πω ότι χθες το βράδυ το παιδί
μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Γερμανίας. Αυτή ήταν η απόφαση της οικογένειάς του. Έγινε αεροδιακομιδή με ιδιωτική πτήση σε ένα κέντρο εκεί που θεωρείται ότι θα το βοηθήσει να ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας που πιθανόν να του έχει αφήσει η παραμονή του, η δίλεπτη-τρίλεπτη, στο πυθμένα της πισίνας, γιατί πλέον το παιδί θα ξυπνήσει από την άρκωση που είχε στην ΜΕΘ και θα προσπαθήσουν οι γιατροί να διαπιστώσουν εάν ο εγκέφαλός του λειτουργεί κανονικά και δεν υπήρξε πρόβλημα από την έλλειψη οξυγόνωσης, δηλαδή γιατί δεν οξυγονώθηκε καλά όταν φέρεται να έμεινε για 2-3 λεπτά μέσα στο νερό, στον πάτο της πισίνας.

και άλλη μια δικαστική είδηση. Απολογείται σήμερα η Ισπανίδα στα δικαστήρια του Ηρακλείου. Θυμάστε ότι είχε έρθει στον Νίκος Καζαντζάκης με μια βαλίτσα φορτωμένη με 19 κιλά κάναβης. Την εντόπισαν οι αστυνομικοί. Εντάξει, δεν μπορείς να περάσεις τόσο εύκολα, όσο και αν κάποιοι θεωρούν ότι είμαστε ξέφραγο αμπέλι, 19 κιλά κάναβης μέσα σε βαλίτσα και να μην εντοπιστείς. Έφτασε λοιπόν για την ιστορία, όπως σας είπαμε, τις προηγούμενες μέρες με πτήση από τη Βαρκελόνη στο Ηράκλειο. Τη βρήκαν οι αστυνομικοί. Φέρεται να είναι μέλος κυκλώματος διεθνούς και να δρά ακριβώς για λογαριασμό τους. Δεν ξέρουμε αν το ήθελε η κοπέλα ή αν αναγκάστηκε. Όπως και να έχει, αυτή πλέον θα λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για το βαρύ αυτό φορτίο με τα ναρκωτικά και θα δούμε την ποινική της μεταχείριση. Δεν νομίζω ότι θα είναι και πάρα πολύ εύκολο να ξεμπλέξει από αυτό. 19 κιλά κάναβης είναι 19 κιλά κάναβης. Ας ελπίσουμε ότι έχει έναν καλό δικηγόρο. Είναι πολύ νεαρή για να φάει τα χρόνια της στη φυλακή. Και από την μεγάλη ποσότητα της κάναβης πάμε σε μια υπόθεση διακίνησης, γιατί βρέθηκε στο Ηράκλειο κοκαίνη στο αυτοκίνητο 38χρονου. Βρήκανε και ζυγαριά ακριβίας, που θέλω να σας πω ότι για να έχει κάποιο ζυγαριά ακριβίας πάει να πει ότι τις ποσότητες των ναρκωτικών τις ζυγίζει, τις μοιράζει και τις πουλάει, γιατί διαφορετικά δεν τη χρησιμοποιείς, δεν την έχεις έτσι μαζί με τα ναρκωτικά. Γι' αυτό λοιπόν δέθηκε υπόθεση για διακίνηση. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί. Αστυνομικοί που κάτι δεν τους πήγαινε καλά σταμάτησαν το αυτοκίνητο του 38χρονου. Δεν άργησαν να βρουν την κοκαίνη που είχε πάνω του. Πλέον είναι και αυτός αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Πάμε λίγο να βγούμε εκτός Κρήτης και εκτός Ελλάδος, γιατί συνεχίζεται ο πυρήνος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Δίνουν μάχη με το χρόνο οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, και τώρα τους βρήκε και άλλο κακό δυστυχώς. Έχουν άνοδο της θερμοκρασίας, νέο καύσωνα και ισχυρούς ανέμους. Αυτό έχει σημάνει νέο κόκκινο συναγερμό. Ο πυρήνος της εφιάλτης μοιάζει να μην έχει τέλος. Η μετεωρολογική υπηρεσία από χθες προειδοποιεί για πολύ άσχημα γεγονότα που θα έρθουν, γιατί θα δημιουργηθεί ένα νέο εκρηκτικό κοκτέιλ. Φανταστείτε τώρα πόσες μέρες αυτοί οι άνθρωποι δίνουν μάχη με τις φλόγες ασταμάτητα υπό μετεωρολογικές συνθήκες κανονικές για την εποχή. Πλέον όμως τους ενημερώνει η μετεωρολογική υπηρεσία ότι θα έχουν και καύσωνα και ξηρούς ανέμους, που σημαίνει ότι αυτοί οι ξηροί άνεμοι σε συνεργασία με τα πύρινα μέτωπα δεν θα αφήνουν τίποτα όρθιο στο πέρασμά τους, θα δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ και μακάρι να τους βοηθήσει ο Θεός να σβήσουν γρήγορα οι φωτιές, γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς αυτές μπορεί με τη φόρα που έχουν πάρει να μην σταματήσουν ούτε σε ένα μήνα. Αυτό διάβαζα εχθές και έβλεπα στα δελτία ειδήσεων. Στην Ισπανία είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, στη Γαλλία όχι. Να σας πω ότι η φωτιά πλησιάζει πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Γαλλία, στο Μπορντό. Αντιλαμβάνεστε τι συναγερμός, σε τι μέγεθος είναι ο συναγερμός. Βοηθούν στην κατάσβεση και ένα αέρια μέσα από την Ελλάδα, δύο Καναντέρ και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Πρόκειται για δύο πύρινα μέτωπα και κυρίως για τη Γαλλία, που δεν σβήνουν με τίποτα και είναι τα πάντα στο πέρασμά τους, και είναι δάση και είναι καλλιέργειες και είναι σπίτια. Έχουν εκτοπιστεί πάρα πολλοί άνθρωποι, πάνω από 400.000. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, μάλιστα έβγαλε και διάγγελμα προσπαθώντας να τονίσει κάπως, να τονώσει κάπως το ηθικό των πολιτών του. Είπε ότι πρέπει να αντέξουμε. Το να φτάσει ένας πρόεδρος να μιλήσει
Με τέτοια λόγια αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Είναι κάτι, παιδιά, που δεν ελέγχεται. Πραγματικά αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία και στην Ισπανία πραγματικά δεν τα έχουν ξαναδεί. Δεν ξέρω αν μπορούν να συγκριθούν με την υπόθεση που είχαμε εμείς, ας πούμε, στο Μάτι, γιατί εμάς ήταν μια περίπτωση, έχασαν πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους, αλλά ήταν μόνο μια περιοχή. Εκεί είναι πάρα πάρα πολλές οι περιοχές και δεν ξέρουν ακόμη αυτοί τι θα αντικρίσουν όταν σβήσουν αυτές οι φωτιές. Δεν έχουν μπει στη διαδικασία ακόμη να μετρήσουν νεκρούς, μονάχα στρέμματα που καίει. Μακάρι όμως, μακάρι με το καλό καταρχήν να σβήσουν αυτές οι φωτιές και αν σβήσουν να αφήσουν πίσω τους το λιγότερο δυνατό κακό. Θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, τραγωδία στα Μάλια, νεκρός οδηγός που έχασε τον έλεγχο της μηχανής και προσέκρουσε σε τοίχο. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής στα Χανιά μετά τη μαραθώνια απολογία του. Κατηγορούνται για παρέμβαση σε ιατρικές και ιατροδικαστικές γνωματεύσεις. Στο νοσοκομείο 24χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι σε χωριό της Μεσαράς. Υψηλές σήμερα οι θερμοκρασίες ενώ επιστρέφει η αφρικανική σκόνη. Ο υδράργυρος στην Κρήτη αναμένεται να φτάσει στα βόρεια στους 36 και στα νότια στους 43 βαθμούς Κελσίου. Νέα διάσωση 135 μεταναστών που έφτασαν με δύο καραβιές στα νότια παράλια της Κρήτης. Στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά, σήμερα Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Αναβάλλεται για το 2027 η δημοσιοποίηση της λίστας με τους μεγαλοφυλέτες λόγω της ρύθμισης των 72 δόσεων. Επίθεση της Ουκρανίας στη Μόσχα με 390 drones, ζημιές καταγράφηκαν σε σπίτια. Ένα ακόμη όνομα προσθέθηκε στη μεταγραφική επικαιρότητα του Ολυμπιακού, καθώς οι Ερυθρόλευκοι φέρονται να εξετάζουν την περίπτωση του Γκουστάβο Σά. Ενημερωθείτε για τις αθλητικές ειδήσεις από τον Sport FM 104,2, το Athletic.gr και το Gedicule.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
0: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Επανήλθαμε για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και είστε στη δουλειά σας, είτε στο δρόμο, είτε στο σπίτι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Και είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12, αντικαθιστώντας την αγάπη την Μπεχινάκη που ακούτε κάθε μέρα από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, 10 με 12, γιατί η συνάδελφος βρίσκεται σε καλοκαιρινή άδεια. Όμως δεν φαίνεται ότι θα πάνε διακοπές οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ στο politica.gr, γιατί έρχονται κινητοποιήσεις σύμφωνα με τον κύριο Φρογάκη. Είναι ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου και μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στη φιλία τη Σαριδάκη, αναφέροντας πως τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και δεν βρίσκουν άλλο τρόπο να αντιδράσουν. Φυσικά αφορούν και στις απλήρωτες επιδοτήσεις, φυσικά αφορούν και στα προβλήματα που επέφερε το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, γιατί δεν είναι και όλα τα δάχτυλα του χεριού μας ίδιοι, δεν είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι ίδιοι, ούτε όλοι όσοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία, ούτε οι αγρότες μας είναι ίδιοι. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στη φιλία της Σαριδάκη και επανερχόμαστε για να το σχολιάσουμε.
1: Οι κτηνοτρόφοι σαν κλάδος αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Τα έχουμε πει και ξαναπεί με όλους τους υπουργούς, γιατί κάθε ποτέ λίγο αλλάζουν και άλλο υπουργό. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Πήγαμε προχθές από το σύνολο.

0: πούμε, 2-3 άτομα. Βρήκανε τον κύριο Καβαράτσι, πήγανε και από τους συνεταιρισμούς από εδώ από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο, από το Χανιά. Τους είπε ότι δεν θα κοιτάξουν τώρα να ανοίξει η ΟΣΔΕ να κάνουν τα τσιδ, να κάνουν, πώς το λένε, στάσεις. Όσοι δεν πληρωθήκανε να κάνουν στάσεις για να πληρωθούν, γιατί είναι πάρα πολλοί που δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Πάρα πολλά άτομα. Και είπε τώρα ότι μέχρι 5-10 του Αυγούστου θα ανοίξει το ΟΣΔΕ να κάνουν στάσεις. Μέχρι 31 του μήνα φθινού θα γίνουν ορισμένες πληρωμές του 24, ό,τι εγκρεμότητες έχουν μείνει βιολογικά παλιά, συνδεδεμένοι. Ένα σωρό. Το αποτέλεσμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε, δηλαδή τώρα 3-4 χρόνια δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν, να ξέρουμε πότε θα παίρνουμε και τι επιδότηση θα παίρνουμε. Μια φορά ξέραμε τον Οκτώβρη, αλλά πάραμε αυτά τα χρήματα. Μετά πάλι το Δεκέμβρη παίρναμε τα υπόλοιπα και κάναμε τη δουλειά μας. Παίρναμε ζωοτροφές στα ζώα, παίρναμε τα...
1: Αυτή τη φορά λόγω των ελέγχων άλλαξαν πολύ τα δεδομένα, με αποτέλεσμα και να μετατεθεί πολύ χρονικά αυτή η στιγμή των πληρωμών, αλλά και όπως είπατε και εσείς, πολλοί να μείνουν με 0 ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και δυστυχώς τα πράγματα θα γίνουν ίσως χειρότερα μέσω της νέας ΚΑΠ, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Το φοβάστε αυτό?
0: Ναι, το φοβόμαστε, γιατί προχθές την περασμένη εβδομάδα μας είχαν καλέσει στην περιφέρεια ο κύριος Ζεδάκης και μας ενημέρωσε πάλι για τη νέα ΚΑΠ. Εάν γίνουν αυτά που μας ενημερώσανε, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ο πρωτογενής τομέας δηλαδή στάζουν να τον αφανίσουν σιγά σιγά. Και πρέπει όταν θα αποφασίσουν για την ΕΑΚΑΠ να γίνει μια επιτροπή από εδώ από την Κρήτη με το κάθε ένα αρμόδιο δηλαδή που πρέπει να συμμετέχει, να δει πώς θα γίνει, να πάρει ο καθένας αυτό που τον ολογεί. Οι εθνοτρόφοι, οι χίλιοι αγρότες, οι μεϊσοκόμοι, όλοι μαζί, γιατί εάν περάσει η νέα ΚΑΠ, τελειώσαμε δηλαδή. Σαν κλάδος έχουμε σβήσει.
1: Βέβαια εδώ υπάρχουν αναφορές ότι θα έρθουν περικοπές έως και 50%. Σας προσδιορίσαν αυτό το ποσοστό της μείωσης των πληρωμών που έρχονται?
0: Α, πάνω κάτω εκεί μας έχουμε καταλάβει και εμείς αυτό. 40-50% θα γίνει, εάν γίνει αυτό που λένε, δεν μπορέσουμε να αλλάξουμε εμείς κάτι. Εμείς τώρα θα προχωρήσουμε, έχουμε κουβεντιάσει με τους υπόλοιπους Προέδρους, αύριο θα συναντηθούμε, την Τετάρτη θα συναντηθούμε, να προχωρήσουμε στις γενικές συνελεύσεις. Και ό,τι αποφασίσει ο κόσμος, δηλαδή αν προχωρήσουμε για κινητοποιήσεις, ό,τι αποφασίσει ο κόσμος θα κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε συνέλευση στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι.
1: Γιατί και σε προηγούμενες συνεντεύξεις σας εδώ στον Πολίτικα είχατε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο των κινητοποιήσεων, ναι, ναι, ακόμη και εν μέσω του καλοκαιριού, δηλαδή άμεσες.
0: Ναι, ναι, το είχαμε αφήσει ανοιχτό, περιμέναμε διάλογο. Αλλά διάλογο από ό,τι βλέπουμε εμείς είχαμε ζητήσει και ραντεβού με τον κύριο Χατζηδάκη ή με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εμείς οι Προέδροι των Χτιοτροφικών Συλλόγων, από όλους τους νομούς, δεν το δεχτήκανε καθόλου το ραντεβού. Καθόλου δεν μας έχουν απαντήσει. Άρα εμείς προχωράμε τώρα στις γενικές συνελεύσεις και ό,τι αποφασίσει ο κόσμος θα κάνουμε.
1: Αλλά επιμένω, υπάρχει πιθανότητα ακόμη και εν μέσω καλοκαιριού να δούμε κινητοποιήσεις, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο?
0: Υπάρχει. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα.
1: Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο απογοητευμένοι είναι οι κτηνοτρόφοι στο σύνολό τους.
0: Εμείς προσπαθήσαμε με διάλογο να μην γίνει αυτό. Γιατί δεν θέλουμε να έρθουμε αντιμέτωποι ούτε με τους ανθρώπους, δηλαδή με τους πολίτες, με τουρίστες. Υπάρχουν τώρα τουρίστες, έχουμε τουρισμό, αλλά δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή. Εμείς θα κάνουμε γενική συνέλευση και ό,τι αποφασίσει ο κόσμος.
2: Ακούσατε τι είπε ο κύριος Φρογάκη στη φιλία της Αριδάκη και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν κινητοποιήσεις και μέσα στον Αύγουστο για να λύσουν τα προβλήματά τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει στο βόρειο δικό άξονα ή πιθανότατα σε κάποιο αεροδρόμιο εν μέσω Θέρους με όλη αυτή την τουριστική κίνηση, αν οι αγρότες αποφασίσουν και οι κτηνοτρόφοι να προβούν σε κινητοποιήσεις. Ο κάθε ένας από εμάς έχει πάντα το δικαίωμα της αντίδρασης και της απεργίας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι κόκκινες γραμμές όταν τα δικά μας τα θέματα και τα προβλήματα δημιουργούν προβλήματα και στις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, έρχεται η ρήξη και η σύγκρουση. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Όταν η βιομηχανία του τόπου, ο τουρισμός, βρίσκεται σε πλήρη άνθηση την καλοκαιρινή περίοδο και θα πρέπει όλοι να έχουν ψυχραιμία και σύνεση και να τα βάλουν όλα κάτω, να τα σκεφτούν καλά και μετά να αποφασίσουν τι ακριβώς θα κάνουν. Προς Θεού, έχουν κάθε δικαίωμα οι αγροτοκτηνοτρόφοι να διεκδικήσουν το δίκαιο τους και είμαστε πάντα μαζί τους, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αποτελούν και εκείνη τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας στην Ελλάδα. Όμως, προς Θεού, δεν πρέπει να δούμε εικόνες που δεν θα τιμούν τη χώρα μας στο εξωτερικό και να δημιουργήσουμε περαιτέρω πρόβλημα από εκεί που έχουμε ήδη κάποια. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να καθίσουν κάτω, να τα συζητήσουν ψύχρεμα και ήρεμα και μετά να λάβουν τις αποφάσεις τους. Πάμε μέχρι το κέντρο του Ηρακλείου σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί έχουμε μία αποκόλληση και πτώση κομματιών από διατηρητέο κτίριο στη Μικρή Εύανς. Σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί, όμως τώρα είδε η είδηση το φως της δημοσιότητας. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες. Στο σημείο έσπευσε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Νίκος Γελιτάκης, και η πολυοδομία και φυσικά η δημοτική αστυνομία που έχει αποκλείσει το σημείο, γιατί πρέπει να εξεταστεί αν θα συνεχίσει η πτώση κομματιών από το ιστορικό, όπως χαρακτηρίζεται, κτίριο αυτό στο κέντρο της πόλης. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, έχουμε εκπτώσεις, έχουμε τουρίστες, πρέπει να δουν τι θα γίνουν άμεσα. Επαναλαμβάνω ότι έχουν τοποθετηθεί κορδέλες και ο χώρος έχει αποκλειστεί για την αποφυγή ατυχήματος. Από την πολυοδομία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναζητάται και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα σε εργασίες που δεν θα καταστούν πλέον το κτίριο επικίνδυνο, δηλαδή πρέπει να φωνάξει ουσιαστικά κάποιους που ξέρουν, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει για να μην τραυματιστεί κάποιος. Και το λέμε αυτό γιατί είναι ιδιωτικό το κτίριο, δεν είναι του Δήμου το κτίριο, που σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε ο Δήμος να κινηθεί. Τηρούν τις διαδικασίες, πήγανε, έχουν αποκλείσει την περιοχή για να μην τραυματιστεί κανείς, επαναλαμβάνω, και αναζητούν τον ιδιοκτήτη, γιατί εκείνος πρέπει να προχωρήσει στις εργασίες προκειμένου να μην είναι επικίνδυνο το κτίριο να σκοτώσει κανέναν άνθρωπο από κάτω. Κοντολογής. Πάμε να δούμε λίγο και τον καιρό στην Κρήτη σήμερα. Δεν λες ότι έχει ζέστη προς το παρόν, όμως σύμφωνα με τις μετεωρολόγους θα έχουμε κύμα σκόνης. Δεν ξέρω αν είναι και πάρα πολύ καλό αυτό, θα έλεγα όχι. Γιατί μαζί με τη ζέστη του καλοκαιριού και με την υγρασία θα έχουμε ένα πολύ άσχημο κοκτέιλ. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία είναι και αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς από σήμερα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους και τις προβλέψεις μέχρι και την ώρα που μιλάμε. Πάλι όμως θα έχουμε καιρό δύο ταχυτήτων, θα μοιραστεί δηλαδή η Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε και μελτέμια, τα οποία θα αγγίξουν και τα 8 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, από το κέντρο της και κάτω, δεν θα έχουμε τόσο ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε ζέστη, σκόνη και υγρασία.

Παιδιά, δίνουν και παίρνουν οι ειδήσεις. Να προσέχετε πάρα πολύ με τα ακατάλληλα κρέατα, με τη σαλμονέλα στα κοτόπουλα. Βρέθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες στην Αττική 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στο Ήλιον. Και σας το λέω γιατί πολύ ταξιδεύετε τώρα. Είναι και περίοδος διακοπών, δεν αφορά είδηση στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Έτσι τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό η υγειονομική υπηρεσία στην Αττική. Βρέθηκαν, επαναλαμβάνω, 6,2 τόνοι ακατάλληλα κρέατα, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε, είχαν προλάβει να διακινηθούν σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν μια άλλη εταιρεία, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για την επεξεργασία, την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Όπως διαπιστώθηκε, η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται καν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τώρα, πώς κατάφερε να έρθει σε επαφή με αυτές τις επιχειρήσεις? Αυτές οι επιχειρήσεις, χωρίς να ελέγξουν από πού θα παραγγείλουν, να παραγγείλουν στο σύνολό τους 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, οι οποίοι θα πήγαιναν, ναι, ακόμα και σε όλους εμάς, εφόσον επισκεφτόμαστε τα καταστήματα που τα έθεταν προς διάθεση. Και τι σημαίνει αυτό για τη δημόσια υγεία, για το τι τρώμε, το τι καταλήγει στο πιάτο μας? Γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι πρέπει να στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις που έχουμε διαπροσωπικές σχέσεις μαζί τους. Όχι ότι κάποιος δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποια διαπροσωπική σχέση, συμβαίνουν και αυτά, αλλά πάνω κάτω ξέρεις από πού το αγόρασες, ξέρεις πού θα απευθυνθείς αν συμβεί το οτιδήποτε.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στη δίκη των Τεμπών. Δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν έτσι. Ομόφωνα λοιπόν απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, που υπέβαλαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μέχρι εκεί έχει φτάσει η υπόθεση, και οι ενστάσεις στο παράδεκτο της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορούμενους της ΕΡΓΟΣΕ. Είναι μια υπόθεση που θα τραβήξει και μακάρι, πραγματικά μακάρι, γιατί και με αυτά που βλέπουμε με τα παραδικαστικά κυκλώματα και όλα αυτά τα πορίσματα που άλλους αθωώνουν, άλλους τους καταδικάζουν, να λάμψει η αλήθεια σε αυτή την περίπτωση, γιατί ήταν πολλά τα θύματα, πολλές οι ψυχές που χάθηκαν έτσι άδικα.

Πάμε και μέχρι την Ιαπωνία που έχει ένα ισχυρό σεισμό 7,1 Ρίχτερ. Σημειώθηκε τα ξημερώματα ενεργοποιώντας προειδοποίηση και για τσουνάμι. Η ισχυρή δόνηση καταγράφηκε στην περιοχή Κουμαμότο στα νότια σύνορα της χώρας. Υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι για κύμα ενός μέτρου. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει τεθεί σε συναγερμό η Ιαπωνία, πολύ όμως η σεισμή το τελευταίο διάστημα και η πάρα πολύ μεγάλη. Μακάρι να μην υπάρχουν θύματα εκεί και σοβαρές καταστροφές.

Πάμε τώρα και στα αθλητικά. Πάμε να σας πούμε για τον Όφη και την δραστηριότητά του στην Ολλανδία. Το Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Καθημερινά λοιπόν συντονιστείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10 ακριβώς για όλες τις τελευταίες εξέλιξεις από το στρατόπεδο του Όφη. Εκεί είναι ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία, ο συνάδελφος ο Μανώλης Σαρής, και μεταδίδει όλες τις ειδήσεις και το πλούσιο ρεπορτάζ και ακόμα πιο πλούσιο παρασκήνιο της προετοιμασίας. Την ενημέρωση των φιλάθλων του Όφη και των ακροατών του Πολίτικα 89,8 προσφέρουν τα φροντιστήρια Διακρότημα, με δύο σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού στον Αηγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν και ακούστε ακριβώς στις 2 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη φιλία της Σαριδάκη, το Μανώλη, το Σαρή, για όλες τις ειδήσεις, για το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας του Όφη στην Ολλανδία. Και πάμε στα social media του Πολίτικα 89,8 και του Πολίτικα.gr. Δεν θέλω να ξεχνάτε να μπαίνετε στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook για να βλέπετε τα βίντεο Reels, τα οποία δημιουργεί το ειδικό τμήμα του Πολίτικα 89,8 και του Πολίτικα.gr. Να βλέπετε ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Να βλέπετε βίντεο με παράξενα και περίεργα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε να γκουγκλάρετε και να πληκτρολογείτε πολίτικα.gr καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, επισκεπτόμενοι το site μας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εκτός από τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, έχουμε και τον Πολιτικάντη, μία στήλη που έχετε αγαπήσει, αυτό μας δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, γιατί έχει όλα τα σχόλια και τις ειδήσεις από το τι γίνεται στην Κρήτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση, πληροφορίες που δεν έχουν άλλοι. Βλέπω εδώ τώρα ότι υπάρχει ένα σχόλιο του Πολιτικάντη για αντιδήμαρχο που θέλει προσυμφωνία για να μιλήσει, ρωτάει ο Πολιτικάντης, και αναφέρει ότι στη Λότζια κάποιοι αντιδήμαρχοι φαίνεται να έχουν μπερδέψει τον δημοσιογραφικό έλεγχο για την ενημέρωση των πολιτών με τις δημόσιες σχέσεις. Τι θέλει να πει ο ποιητής, για να συνεχίσω να δω. Τρίτη πρωί, λέει, καλείται στο τηλέφωνο αντιδήμαρχος από δημοσιογράφο προκειμένου να απαντήσει σε ερώτημα που αφορά στην εξέλιξη και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργων που έχουν εξαγγελθεί. Και έχει ο Πολιτικάντης, ο πονηρός εδώ, όλη τη στοιχομηθεία, όλο το διάλογο, και ερωτάτε από την παραπάνω συνομιλία αν τελικά ο αντιδήμαρχος είχε χρόνο, αλλά όχι για ενοχλητικές ερωτήσεις. Τι θέλει να πει ο Πολιτικάντης? Για μπείτε λίγο πολίτικα.gr να διαβάσετε ολόκληρο το διάλογο. Είναι ένα ρεπορτάζ, ένα σχόλιο με νόημα, αλλά ο καθένας θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Γι' αυτό είναι τα παραπολιτικά σχόλια.

Και πριν περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή, να σας πω ότι ο σύνδεσμος εκμισθωτών με οδηγό στο Ηράκλειο, ο σύλλογος δηλαδή των Mini Van, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής των καυσίμων, η οποία επιβαρύνει καθημερινά τις επιχειρήσεις μεταφοράς και επηρεάζει συνολικά την οικονομική δραστηριότητα του νησιού. Να σας πω ότι και τα Mini Van με τα λεωφορεία εξέδωσαν αυτήν την ανακοίνωση, γιατί πραγματικά πλήττονται από την άνοδο της τιμής των καυσίμων και, όπως λένε στην ανακοίνωσή τους, η Κρήτη αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της. Κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες φτάνουν αεροπορικώς και βασίζονται στις υπηρεσίες μεταφοράς για να μετακινηθούν με ασφάλεια και ποιότητα. Έτσι λοιπόν, δημόσιες συγκοινωνίες, τουριστικά λεωφορεία, ταξί, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα αλλά και mini van με οδηγό αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής εμπειρίας και θέλω να σας πω ότι είναι όλο ένας και περισσότεροι αυτοί που πλέον προτιμούν τα mini van για τις μετακινήσεις τους. Συνεχίζει λοιπόν η ανακοίνωση ότι κατά τους θερινούς μήνες, όπου η ζήτηση για μετακινήσεις βρίσκεται σε ψηλότερο σημείο, η συνεχής αύξηση του κόστους των καυσίμων δημιουργεί ασφικτικές συνθήκες για όλες αυτές τις επιχειρήσεις του κλάδου. Μεταξύ άλλων, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ανακοίνωση, καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα ή στη λήψη ισοδύναμων μέτρων στήριξης για να στηριχθεί και αυτός ο κλάδος, ώστε να ανακουφιστούν οι επαγγελματίες, οι οποίοι, όπως λένε, κρατούν ζωντανή την τουριστική οικονομία της χώρας. Και τονίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης απορροφάται από τις επιχειρήσεις, καθώς δεν είναι δυνατόν να μετακυλείται άμεσα και ολόκληρο στον επισκέπτη, με αποτέλεσμα φυσικά τη δραματική συρρήκνωση των περιθωρίων κέρδους. Ακόμη, όπως τονίζουν, ο σύλλογος του Ηρακλείου καλεί την πολιτεία να ακούσει και να σκύψει το κεφάλι στην αγωνία των επαγγελματιών και να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Δεν έχει άδικο και ο συγκεκριμένος κλάδος. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιώλης, Γκιντίκη.

0: λεωφορείου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
0: Την Τετάρτη, 29 Ιουλίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Θέατρο Τεχνόπολη στο Ηράκλειο για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Θέατρο Τεχνόπολη την Τετάρτη, 29 Ιουλίου.
2: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Να γραφτίζω να τηλεφωνήσω.
4: Το Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.
5: Η θερμοκρασία θα κυμανθίσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
6: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
7: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
6: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε
8: ολόκληρη τη χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
9: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
8: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη.

Επανήλθαμε, είμαστε κοντά σας, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Πάμε να δούμε κάτι πιο αισιόδοξο για όσους έχουν κάνει παιδιά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η Ελστάτ ανακοίνωσε, η Ελληνική Στατιστική Αρχή δηλαδή της Ελλάδος, ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχουμε οριακή αύξηση στις γεννήσεις στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου καταγράφηκαν 15.946 γεννήσεις παιδιών, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2025 καταγράφηκαν 15.889 γεννήσεις. Να ξεκαθαρίσω ότι πρόκειται για παιδιά που γεννήθηκαν και έζησαν, γιατί δυστυχώς κάποια γεννήθηκαν αλλά δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Τώρα να σας πω όμως, για να δείτε λίγο και πώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία. Όταν η Ελστάτ μιλά για οριακή αύξηση, μιλά για αύξηση ουσιαστικά 57 γεννήσεων. 57 παιδιά δηλαδή γεννήθηκαν περισσότερα φέτος από την αρχή του έτους μέχρι τα τέλη Μαρτίου σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, καλά κάνει και μιλάει για οριακή αύξηση, γιατί είναι όντως μικρό το ποσοστό. Όπως και να έχει, αυτή είναι η δουλειά της, να βγάζει τα στατιστικά στοιχεία. Παράλληλα, λέει, τα στοιχεία της Ελστάτ δίνουν μικρή υποχώρηση, και αυτό καλή είδηση, στις γεννήσεις των παιδιών που δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Όλα τα μετρά η Εθνική Στατιστική Αρχή. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 26 καταγράφηκαν 96 γεννήσεις νεκρών παιδιών έναντι 99 το 2025. Δηλαδή ουσιαστικά είχαμε 90 και 50, 140, πείτε 150 παιδιά γεννήθηκαν, από αυτά κάποια και συγκεκριμένα 96 δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Εντάξει, αυτό είναι το άσχημο, ότι έχουμε μόνο 57 παιδιά που γεννήθηκαν και αύξησαν το ποσοστό των γεννήσεων.

0: Πάμε λίγο και εκτός Ελλάδας, γιατί βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ ότι συνεχίζεται το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν. Εντάξει, αυτό το βλέπουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, που ουσιαστικά τα απόνερα δεχόμαστε και ξέρουμε ότι αν κρατήσει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση και πρέπει όλα αυτά τα τάνκερ να κάνουν το γύρο εκεί της περιοχής για να έρχονται, τους κοστίζει πολύ ακριβά και σε καύσιμα και σε υπηρεσίες, οπότε όλη αυτή η αύξηση θα μετακινηθεί, έχει ήδη μετακινηθεί και στα καύσιμα στην Ελλάδα, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της κυβέρνησης. Εγώ βλέπω να συνεχίζεται επί μακρόν αυτή η κατάσταση και γι' αυτό στο οικονομικό επιτελείο προσπαθούν να δουν πώς θα το διαχειριστούν και να έχουν τη βοήθεια προς τους πολίτες, δηλαδή αυτά τα 10 λεπτά της μείωσης να τα διατηρήσουν περισσότερους μήνες. Αναρωτιούνται λοιπόν οι ειδικοί αν οι αγορές έμαθαν το μάθημά τους και αν αποφύγαμε τα χειρότερα. Δεν ξέρω εγώ αν αποφύγαμε τα χειρότερα. Υπάρχει μια οικονομική ανάλυση από οικονομολόγους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που υποστηρίζει ότι η κατάσταση στο μέτωπο της ενέργειας παραμένει μέχρι στιγμής διαχειρίσιμη και εξηγεί τις αιτίες που δικαιολογούν αυτή τη συγκρατημένη αισιοδοξία. Ωστόσο όμως, ένας ενεργειακός αναλυτής που μιλά στο Reuters προειδοποιεί ότι η Ευρώπη, και καλά το κάνει, έχει ένα μακρύ και δύσκολο χειμώνα μπροστά της και κρύο, λέει εδώ, εστιάζοντας και στα ενεργειακά αποθέματα που μειώνονται επικίνδυνα, αλλά και στις αυξήσεις των τιμών, θα πω εγώ, γιατί αν το πετρέλαιο φτάσει στα ύψη, πολλοί δεν θα επιλέξουν να ζεσταθούν με αυτή τη μορφή ενέργειας. Και να μου πεις τώρα, αφού και το ρεύμα έχει φτάσει στα ύψη, πώς θα ζεσταθούμε? Το μαγκάλι πάντως δεν είναι πολύ καλή λύση, να ξέρετε. Αλλάζουμε όμως τελείως θέμα και κλίμα και θα σας πάω στο μουσικό φεστιβάλ Άρκαλος, που κάνει πρεμιέρα στο Αρκαλοχώρι στις 31 Ιουλίου και μπορείτε να το απολαύσετε μέχρι και την 1η Αυγούστου. Είναι ένα νέο μουσικό φεστιβάλ που γεννιέται στην Κρήτη, φιλοδοξώντας να ενισχυθεί σε θεσμό που θα αναδεικνύει την παράδοση, τον πολιτισμό και τη δύναμη της μουσικής. Το μουσικό φεστιβάλ Άρκαλος κάνει τον ντεμπούτο του την Παρασκευή 31 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 1η Αυγούστου και θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου, προσκαλώντας το κοινό σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, δημιουργία και πολιτισμό, με κεντρικό μήνυμα τη συνάντηση ανθρώπων μέσα από τη μουσική. Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία, αντάξια της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης, δημιουργώντας ένα θεσμό που θα αποτελεί σημείο αναφοράς κάθε καλοκαίρι. Αυτός είναι ο στόχος των διοργανωτών και με αυτήν την αφορμή έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιάννη Τερζάκη, είναι ο διοργανωτής του νέου αυτού φεστιβάλ. Καλώς ορίσατε, κύριε Τερζάκη, είμαστε όλοι αυτιά να ακούσουμε για τη νέα αυτή προσπάθεια που αξίζει και στην περιοχή και πρέπει να έχουμε πράγματα να κάνουμε το καλοκαίρι και φυσικά να τιμούμε την παράδοσή μας, τον πολιτισμό και τη δύναμη της μουσικής.
1: Καλημέρα σας σε εσάς και στο συνεργάτη σας, τον Βαγγέλη, τον αθέατο πρωταγωνιστή σε κάθε σταθμό.
0: Σας χαιρετά.
1: Να είναι καλά. Έχω μια συμπάθεια πάντα για αυτούς τους αθέατους πρωταγωνιστές. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνατε και το ότι μας υποστηρίξατε εξ αρχής για να προβάλλετε για το φεστιβάλ μας. Είμαι ένας εκ των διοργανωτών. Είναι ένας εκ των τριών μιας παρέας ανθρώπων που μέσα της ορίμανσε η ιδέα και ο πόθος που τόσα χρόνια ήταν μέσα στον καθένα να δημιουργήσουν κάτι έτσι όπως θα το ήθελαν, έτσι όπως είναι η προσέγγισή τους στον πολιτισμό, στην αισθητική γενικά. Είναι η πρώτη προσπάθεια. Έχουμε, η αλήθεια είναι, μεγάλο άγχος. Βέβαια και στην τέταρτη, πέμπτη, αν πάνε όλα καλά, και τότε θα έχουμε άγχος, αλλά είναι αυτά τα γεννητούρια, είναι η πρώτη φορά.
0: Είναι λογικό, κύριε Τερζάκη, κάθε επαγγελματίας που σέβεται την προσπάθειά του και τον κόπο του έχει πάντα άγχος για το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Ναι, και όταν αυτό θέλεις να το εκθέσεις προς τα έξω, αυτό που είναι η ψυχή σου, αυτό που είναι το πιστεύω σου, και να το συνδέσεις με πολλά πράγματα, με τους ανθρώπους γύρω σου, με τον τόπο, όλα αυτά έχουν
0: ένα πολύπαθο τόπο. Ένα πολύπαθο τόπο που καλά κάνετε και τον στηρίζετε.
1: Δεν το συζητώ. Το ζήσαμε στο πετσί μας όλοι, είτε ήμασταν εκεί, είτε και άνθρωποι που είναι μακριά.
0: Προσωπικά ήμουν εκεί από τις πρώτες στιγμές και γι' αυτό σας το λέω ότι είναι
1: ευχής... με βοηθάει.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά. Είναι ευχής έργων που το κάνεις αυτό το φεστιβάλ και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι που συνεργάζεστε.
1: Γίνονται αρκετά μετά το σεισμό. Νομίζω ότι ταρακούνησε γενικά όχι μόνο τα υλικά, αλλά και τις ιδέες και τις ψυχές και τις καρδιές αρκετών. Ήταν σαν να επαναπροσδιορίστηκε ο τόπος, και σας το λέω με ξέροντας τι λέω. Έχουν ξεπεταχτεί πάρα πολύ ωραία μυαλά και ελπιδοφόρα για τη συνέχεια, και θα προσπαθούμε πάντα αυτά να είναι κοντά μας, να τα βοηθούμε εμείς σαν μεγαλύτεροι, γιατί η νέα γενιά που μεγαλώνει και μεγάλωσε κάτω από αυτές τις συνθήκες, εκεί κάπου στην εφηβεία δηλαδή τα παιδιά, και με τον COVID που ήταν πριν, πιστέψαμε ότι τα παιδιά του Αργαλοφορεί έχουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση πλέον στα θέματα, γενικά στις καταστάσεις. Και αυτό είναι διαπιστωμένο, σας διαβεβαίω ότι συμβαίνει.
0: Μέσα από τις δυσκολίες επαναπροσδιόρισαν αρκετά πράγματα για τη ζωή, προφανώς.
1: Ακριβώς. Δεν μπορεί να υπάρξει κάτι αρνητικό και να μην υπάρξει στην αντίπερα όχθη κάτι θετικό. Έτσι κινείται η φύση. Δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή ήταν ευχή και κατάρα
0: αυτό το πράγμα που συνέβη.
1: Αυτό, ναι, σε πολλά επίπεδα, για να δοθεί και η πρέπουσα σημασία σε ένα τόπο. Βέβαια χρειάστηκε ένα σεισμός, δόθηκε η πρέπουσα σημασία. Το σημαντικό είναι ότι κατάλαβαν σε μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι ότι πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.
0: Και γεννήθηκαν και νέες ιδέες όπως η δικιά σας. Ερώτηση όμως τώρα για όσους μας ακούν. Γιατί αποφασίσατε να το ονομάσετε Άρκαλο? Γιατί για όσους δεν ξέρουν, είναι η κριτική ονομασία για τον Ασβό.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ο Ασβός πάντα ήταν ένα παρεξηγημένο ζώο, νομίζω, αλλά καθορίζει και την περιοχή. Και αν θέλετε να σας πω και μία μικρή ιστορία.
0: Παρακαλώ.
1: Για το πώς έγινε, όταν είχαμε βρεθεί οι τρεις μας μαζί με το Βαγγέλη και το Γιάννη, τα άλλα παιδιά από την ομάδα, για να σκεφτούμε ονόματα, σκεφτόμασταν διάφορα. Είχε περάσει και η ώρα και φεύγοντας από το σπίτι του ενός για να πάω στο δικό μου, στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου, περνώντας από το Αρκαλοχώριο απ' έξω, γιατί όχι Αρκάλος? Ωραίος είναι ο Αρκάλος. Ταιριάζει και με το τιμά και το τόπο. Σε μισό λεπτό είχε περάσει από μπροστά μου ένα κάρκαλος και διέσχισε τον δρόμο. Οπότε,
0: σημαδιακό, ε!
1: Λέγοντας και αυτή την ιστορία στα παιδιά, δεν υπήρχε μετά καμία. Ήτανε... Μας είχε περάσει λίγο από το μυαλό, τότε πλέον έγινε αυτό που έπρεπε.
0: Οπότε γενικά, λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι θα γεννηθεί ένας μικρός άρκαλος, όπως αναφέρετε, έτσι, όλοι οι διοργανωτές, και εκφράζετε το όραμά σας για το φεστιβάλ.
1: Ναι, νομίζω ότι δείγμα μικρό ή μεγάλο φαίνεται το πώς προσεγγίζουμε όλο αυτό το φεστιβάλ και τι θέλουμε να γίνει, πώς να μεγαλώσουμε αυτό το μικρό άρκαλο που γεννιέται. Και δεν σας κρύβω ότι όλοι μας λαμβάνουμε μηνύματα συμπαράστασης τουλάχιστον, που φτάνουν μέχρι και ενθουσιώδεις συμπεριφορές, για αυτό που δημιουργείται.
0: Γιατί... Άρα λοιπόν έχετε στο πλευρό σας και εθελοντές, έτσι.
1: Πιστέψτε με ότι θέλουν πάρα πολύ να είναι. Πάρα πολύ να είναι.
0: Αυτό είναι πολύ θετικό. Για...
1: Ναι. Είναι το ένα που μας λένε είναι θα έρθουμε. Το δεύτερο είναι πείτε μας τι θέλετε να σας κάνουμε να σας βοηθήσουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε φτιάξει την ομάδα που θα βοηθήσει και θα στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια και καλύτερα έχουμε να έρθουν οι άνθρωποι να χαρούν μαζί, να χαρούμε όλοι μαζί, να απολαύσουμε, να γίνουμε μια τεράστια παρέα και να ασχοληθούν μόνο αυτό. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλα αυτά τα που μας λένε και για τη διάθεση ψυχής που μας δείχνουν. Είναι σαν να έχουν έρθει να μας βοηθήσουν. Είναι εντυπωσιακό αυτό.
0: Να πάμε λίγο στο χώρο, Γιάννη.
1: Πάμε.
0: Θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Χωράει 30, αρκετό κόσμο. 30, ναι, μην ανησυχούν.
1: Μία Παρασκευή και Σάββατο πρώτη. Ναι, νομίζω οι περισσότερες γνωρίζουν πλέον το χώρο, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει ταυτιστεί με τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Και εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση.
0: Παρακαλώ.
1: Να πω ότι τέτοιος χώρος στην περιφέρεια είναι δύσκολο να... Είναι, τέτοιο χώρο είναι δύσκολο να βρεις. Είναι ένα κόσμημα για το Αρκαλοχώρι και την περιοχή γενικά, όλο το Δήμο Μηνωα Τεριάδας, αλλά και όλο το νομό, γιατί είναι επιβλητικό από μόνο του σαν χώρος και είναι κάτι το οποίο δώσαμε και θέλαμε να δώσουμε σημασία. Δεν είναι ότι θα έρθετε και θα δείτε φώτα από παντού να γίνεται. Όχι. Υπήρξε άνθρωπος που ασχολήθηκε σκηνογραφικά, φωτιστικά, πώς θα γίνει αυτό έτσι ώστε να δέσει, να γίνει όλο μια σκηνογραφία, γιατί αυτό θέλουμε. Στο βαθμό που θα θέλαμε δεν θα τα καταφέρουμε φέτος, γιατί δεν θέλαμε να βάλουμε πολλά στο κεφάλι μας, αλλά θα καταλάβουν οι άνθρωποι που θα έρθουν το πώς το προσεγγίζουμε όλο αυτό. Το σίγουρο είναι ότι θέλαμε ό,τι καλύτερο σε ήχο. Εκεί ναι, δεν διαπραγματευόμαστε καθόλου. Έχουμε από τους καλύτερους συνεργάτες στο κομμάτι του ήχου. Θέλουμε να είναι εμπειρία και να ξέρουν πλέον για τη συνέχεια όποιοι άνθρωποι θα θέλουν να έρθουν στον Άρκαλο ότι...
0: θα είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Έχουμε εμπιστοσύνη. Δηλαδή η εμπιστοσύνη... πλέον όταν κερδιθεί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι σπουδαιότερο, αλλά απαιτεί και συνέπεια. Γι' αυτό σας λέω το άγχος μας. Το πρώτο θα είναι σίγουρα ευκολότερο από το δεύτερο, γιατί το δεύτερο είναι το
0: διαβάζω τρίτο. Εδώ στην ανακοίνωσή σας ότι είναι και ένα πρόγραμμα που συνδυάζει παραδοσιακούς ήχους με σύγχρονες μουσικές προσεγγίσεις. Πείτε μας λίγο και για τους καλλιτέχνες.
1: Βέβαια, η προσέγγισή μας για φέτος ήταν αυτή. Θέλαμε, ξεκινώντας από τη ρίζα, από την αρχή της μουσικής, και δεν είναι τυχαίο ότι και την πρώτη μέρα, την Παρασκευή, ξεκινάει η Venus Volcanism, που είναι μια καλλιτέχνης που πλησιάζει το ριζίτικο μέσα από ηλεκτρονικούς ήχους, είναι ατμοσφαιρικό όλο αυτό, γιατί και το φωνητικό, το τραγούδι, από μόνο του ήταν η πρώτη μορφή μουσικής. Θεωρούμε. Οπότε δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει η Venus Volcanism όλη αυτή την προσπάθεια και είναι εκεί. Ακολουθούν οι Μπαμπέλ, που εκεί μιλάμε για κρέταλο, όπως το ονομάζουν, δηλαδή ηλεκτρικό, έντονο, ροκ, δυνατές καταστάσεις, για να το πω έτσι απλά. Social Ways, τους ξέρουν οι περισσότερες, ένα γκρουπ από εδώ, από την Κρήτη κυρίως, που αναμειγνύει rap, hip hop με ένα στίχο που από μόνος του είναι ποίηση. Όχι ότι υστερούν οι υπόλοιποι, αλλά ενώ ότι είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι το hip hop, το rap για εμάς, προσεγγίζοντας την παράδοση, καθώς έχουν μέσα αρχαία όργανα, παραδοσιακά όργανα και όλα αυτά με τον τρόπο που ξέρουν να τα συνδυάζουν οι ίδιοι. Και στο τέλος της πρώτης ημέρας ο Κωνσταντής ο Πιστιώλης επίσης ασύγνωστος, αγαπημένος καλλιτέχνης, με μια εξαιρετική μπάντα που θα δημιουργήσει αυτό που θέλουμε για κλείσιμο πρώτης ημέρας, την απογείωση δηλαδή.
0: Αυτά λοιπόν για την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Πάμε τώρα στο Σάββατο 1 Αυγούστου.
1: Σάββατο 1 Αυγούστου, Acid Roots, σαντούρι, μπάσο, drums, σε ένα συνδυασμό ψυχεδελικής προσέγγισης παράδοσης. Τα Καντινέλια, τα οποία τα γνωρίζουν περισσότεροι, πολύ θετική ενέργεια, άλλη μια εξαιρετική προσέγγιση της παραδοσιακής μουσικής, εξαιρετικοί καλλιτέχνες και οι τρεις, οι Χαΐνιδες, τι να πούμε τώρα για τους Χαΐνιδες, δεν θα μπορούσαν να λήξουν από μια τέτοια προσέγγιση ενός φεστιβάλ, καθώς θεωρούμε ότι είναι η μπάντα που βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη στροφή των ανθρώπων όσον αφορά την έντεχνη παραδοσιακή. Το έντεχνη δεν πολύ αρέσει, αλλά με τον τρόπο που μπήκαν στο έντεχνο έφεραν πάρα πολύ κόσμο να ακούσει παραδοσιακή μουσική και κριτική, και με ένα στίχο που είναι ποίηση από μόνος του τις περισσότερες φορές. Δηλαδή εννοώ ότι υπάρχουν και κάποια κομμάτια τα οποία ο Δημήτρης ο Αποστολάκης τα προσεγγίζει πιο χιουμοριστικά, αλλά τα περισσότερα είναι και αυτά μέσα από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση.
0: Κύριε Τερζάκη, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι πρέπει να σας πούμε ένα μεγάλο μπράβο, γιατί ο χώρος είναι προσβάσιμος, όπως βλέπω εδώ στην ενημέρωσή σας, σε άτομα με αναπηρία, διαθέτει τουαλέτες αμαία, καθώς και ξεχωριστή είσοδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Να το τονίσουμε, γιατί δεν είναι δεδομένο. Είμαστε στο 2026, αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι δυστυχώς δεδομένα στις μέρες μας.
1: Αγαπητή Μαρία, είναι πολλά χρόνια αυτά στο Αρκαλοχώρι. Δηλαδή το θέατρο εξ αρχής φτιάχτηκε με αυτές τις προδιαγραφές. Είναι εξαιρετικός χώρος και όχι μόνο...
0: Μπράβο, πολλά μπράβο.
1: Και για προσέγγιση, για το πάρκινγκ, δηλαδή θα παρκάρεις, θα σε κατευθύνουν άνθρωποι να παρκάρεις, θα κατέβεις, θα πας στο θέατρο, θα μπεις μέσα σε ένα χώρο.
0: Άρα λοιπόν, για όσους μας ακούν και θέλουν να έρθουν... Ναι, φυσικά. Απλά αυτό για το πάρκινγκ θέλω να τονίσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό για κάποιους που θα έρθουν από το Ηράκλειο και δεν ξέρουν την περιοχή.
1: Ναι. Αν και νομίζω οι περισσότεροι την ξέρουν, παρόλα αυτά να το επισημάνουμε ότι ο χώρος πάρκινγκ υπάρχει, άπλετος.
0: Πολύ ωραία.
1: Γύρω.
0: Ένα ακόμη σύν.
1: Να βοηθήσουν και να ακολουθήσουν τους ανθρώπους που θα τους κατευθύνουν.
0: Ωραία. Χάσαμε τον κύριο Τερζάκη. Θα προσπαθήσουμε να τον ξανακαλέσουμε. Κάνε μια προσπάθεια, Βαγγέλη, να μην τον αφήσουμε έτσι τον άνθρωπο. Ωστόσο, εγώ θα συμπληρώσω ότι ο κύριος Τερζάκης και οι υπόλοιποι διοργανωτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα της διοργάνωσης, με στόχο να προσφέρουν μια υψηλού επίπεδου, όπως μας είπε, οπτικοακουστική εμπειρία, ένα φιλικό, ένα άνετο περιβάλλον. Έχει θέσεις πάρκινγκ, έχει όλες τις δυνατότητες για να προσεγγίσουν και να το απολαύσουν και τα αμαία. Επανήλθε η γραμμή μας με τον κύριο Τερζάκη. Συμβαίνουν αυτά. Αντιληφθήκαμε ότι κάποιος τον καλούσε και έτσι διεκόπη η γραμμή. Κύριε Τερζάκη, θα μείνουμε εκεί λοιπόν που το είχαμε αφήσει. Παρακαλώ.
1: Μάλλον είχα μιλήσει πολύ και έπεσε κόφτης.
0: Όχι, προς Θεού, ακούσαμε την δεύτερη γραμμή που προφανώς δημιούργησε πρόβλημα στο κινητό σας τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε ακόμη λίγο χρόνο να προσθέσετε ό,τι θέλετε να μας πείτε.
1: Ακούσατε, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ναι, σας ακούσαμε μέχρι και το πάρκινγκ, ότι είναι free και πολύ εύκολο να παρκάρει κάποιος.
1: Okay, έλεγα λοιπόν για να κλείσουμε με τις πάντες ότι το φεστιβάλ θα κλείσει με τους Γκιντίκη. Η Γκιντίκη είναι μια μπάντα που προσεγγίζει, όπως και όλες οι υπόλοιπες, την παραδοσιακή μουσική με τον τρόπο της, ξεσηκώνει τον κόσμο, έχει διασκευάσει από τα ομορφότερα παραδοσιακά τραγούδια με τον δικό της τρόπο, ένα γλέντι κλεισίματος έτσι όπως θα το θέλαμε. Βέβαια, εδώ να πω ότι ευτυχώς υπάρχουν ανά την Ελλάδα πάρα πολλοί καλλιτέχνες που πλέον είναι σε αυτή την κατάσταση. Χαιρόμαστε που έχουμε μερικούς από τους καλύτερους να είναι μαζί μας και χαιρόμαστε επίσης που δέχτηκαν άμεσα. Ήταν εντυπωσιακό το πόσο πόσο μας βοήθησαν και οι ίδιοι. Δηλαδή ότι δεν δυσκολευτήκαμε να πείσουμε κανέναν. Αντιθέτως, λυπούμαστε που δεν καταφέραμε ανθρώπους που πιστεύουμε επίσης να τους
0: φιλοξενήσουμε,
1: αλλά του χρόνου, του παραχρόνου.
0: Ακριβώς. Θεωρούμε και εμείς από τα λίγα που μας είπατε ότι πραγματικά θα γίνει θεσμός και θα το αγαπήσει ο κόσμος και θα το τιμά χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο. Δυστυχώς τώρα όμως πρέπει να πέσει ο κόφτης, πρέπει να περάσουμε σε διακοπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλά. Εμείς θα είμαστε εδώ.
1: Πολύ.
0: Το προβάλλουμε ήδη από όλα τα μέσα του σταθμού. Και για περισσότερες πληροφορίες, όπως βλέπω και εδώ, μπορούν να μπουν όσοι επιθυμούν να μάθουν ακόμη περισσότερα πράγματα στην ιστοσελίδα σας, γιατί έχετε και επίσημη ιστοσελίδα, το
1: arkalos.pavlafest.gr.
0: Καλή επιτυχία λοιπόν και πάλι. Ή στο επανειδήν.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και χαρά.
0: Με χαρά. Θα περάσουμε λοιπόν σε μια σύντομη διακοπή αυτή τη στιγμή και επανερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, θρήνος για τον 26χρονο άνδρα που σκοτώθηκε στα Μάλια όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και προσέκρουσε σε τείχο. Ελεύθερη ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής μετά τη μαραθώνια χθεσινή απολογία στα δικαστήρια Χανίων. Κατηγορούνται για παρεμβάσεις σε τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν σε δικαστικές υποθέσεις. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα η 23χρονη Ισπανίδα που πιάστηκε στο αεροδρόμιο να κουβαλάει 20 κιλά καν σε δικαστικές υποθέσεις. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα η 23χρονη Ισπανίδα που πιάστηκε στο αεροδρόμιο να κουβαλάει 20

0: Σεισμός 7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία και προειδοποίηση για τσουνάμι 1 μέτρου. Πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Μάχη με το χρόνο από τους πυροσβέστες πριν τον καύσωνα και τους ανέμους. Ο Όφη δίνει σήμερα στις 8 το βράδυ το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας απέναντι στην Πρέντα. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά ραδιοφωνικά απευθείας από την Ολλανδία από τον Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Μανώλη Σαρή. Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, ενώ επιστρέφει η αφρικανική σκόνη. Στα βόρεια της Κρήτης θα φτάσει τους 36 και στα νότια τους 43 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η...
2: Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστοριού.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίνη. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-40-01 και 6984-61-81-75. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας.

Και πάλι κοντά σας, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης ο Λίτινας. Επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε πάρα πολλούς αγρότες απ' άκρη της Κρήτης, να σας μεταφέρω μια είδηση για τους νέους κανόνες για τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων προς λαϊκές αγορές και τα ελαιοτριβεία, γιατί τη δημοσίευσε η ΑΔΕ, προσδιορίζοντας ποιος εκδίδει το παραστατικό και πότε μπορεί να παραμείνει χειρόγραφο, αλλά και πώς καλύπτεται η επιστροφή των απόλυτων προϊόντων. Ένα ακόμη πονοκέφαλο, αλλά αν θέλετε να είστε νομοταγείς, δυστυχώς ή ευτυχώς, πρέπει να το ακολουθήσετε. Οι διευκρινήσεις της ΑΔΕ αφορούν στους παραγωγούς που μετακινούν τα προϊόντα τους για να τα πουλήσουν στις λαϊκές, αλλά και για τους ελαιοπαραγωγούς, όταν είναι η περίοδος συγκομιδής του ελαιοκάρπου και πηγαίνουμε όλοι στα ελαιοτριβεία τις ελιές για να τις αλέσουν. Ενεργοποιείται στις 12 Οκτωβρίου, είναι νέα ρύθμιση και είναι υποχρεωτική, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπούμε στη δεύτερη φάση της ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης αποθεμάτων σύμφωνα με την ΑΔΕ. Τώρα, τι γίνεται με τις λαϊκές αγορές? Άλλο δελτίο λέει θα θέλετε εκεί για τη διαδρομή και άλλο για την επιστροφή. Ο παραγωγός που μεταφέρει τα προϊόντα από την έδρα του ή την αγροτική του εκμετάλλευση προς τη λαϊκή πρέπει να εκδίδει ένα συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής. Μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου του 2026 το συγκεκριμένο παραστατικό επιτρέπεται να εκδίδεται χειρόγραφα. Το ξέρω τώρα ότι αντιδράτε ότι όσοι μας ακούτε, αλλά δυστυχώς όλα ψηφιοποιούνται και πρέπει να μπούμε σε αυτό το ρυθμό. Και από τις 12, προσοχή, από τις 12 Οκτωβρίου η έκδοση πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά ψηφιακή. Για όσους τώρα δεν είστε πολύ καλά με όλο αυτό, ζητήστε βοήθεια από συγγενικά πρόσωπα, ζητήστε βοήθεια από τους λογιστές, γιατί διαφορετικά θα βρεθείτε σε πολύ δύσκολη κατάσταση με τσουχτερά πρόστιμα, γιατί η ΑΔΕ διευκρινίζει παράλληλα ότι όταν ένα μέρος των προϊόντων δεν πωληθεί στην λαϊκή, πρέπει και πάλι να γίνεται ένα συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής με το οποίο θα φαίνεται τι πηγαίνατε στις λαϊκές και τι επιστρέφετε. Αντιλαμβάνομαι και πάλι ότι θα αποτελέσει πονοκέφαλο, ξεκινάτε σιγά σιγά να το συνηθίζετε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.

Και αποχαιρετώντας σας σιγά σιγά, πάμε να διαβάσουμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το politica.gr, γιατί εχθές είχε καλεσμένο στην εκπομπή του διευθυντή του σταθμού μας, ο Κώστας Σιλιγάρδος, τον κύριο Δεβέ, στην ραδιοφωνική του πηξίδα, και μαζί κουβέντιασαν για τα πολλά κόκκινα δάνεια που υπάρχουν σε όλη τη χώρα και που δεν θα υπήρχαν, σύμφωνα με τον κύριο Τεβέο, αν συμβουλεύονταν όλοι αυτοί έναν σύμβουλο πριν συνάψουν οποιαδήποτε δανειακή σύμβαση. Να σας πω ότι στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν, κουβεντιάζοντας ο Κώστας Σιλιγάρδος με τον κύριο Τεβέ. Αξίζει να μπείτε στο politica.gr και να διαβάσετε το δημοσίευμα και να ακούσετε και αναλυτικά την μεταξύ τους συνομιλία, τη συνέντευξη δηλαδή που πήρε ο Κώστας ο Σιλιγάρδος από τον κύριο Ντεβέ, γιατί θα σας βοηθήσει να αποφύγετε κακοτοπιές. Μεταξύ άλλων αναφέρει το άρθρο ότι μόλις το 21% των ενηλίκων μπήκε στη διαδικασία να συγκρίνει χρηματοοικονομικά προϊόντα από διάφορους παρόχους πριν να αποφασίσει, και ότι το ποσοστό ήταν 38%, δηλαδή στους 18 έως 29 ετών μόλις το 9% ήταν στους άνω των 60, δηλαδή πολύ λίγοι από αυτούς μπήκαν στη διαδικασία ουσιαστικά να κοιτάξουν τα ψηλά γράμματα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ανέφερε ο κύριος Ντεβέ στον Κώστα Σιλιγάρδο. Παραλαμβάνω, politica.gr, για να διαβάσετε και το ρεπορτάζ και να ακούσετε και τη συνομιλία μεταξύ τους. Πρώτο θέμα στο politica.gr, εξακολουθεί να είναι η νέα εγκληματική οργάνωση που ξύλωσε το ελληνικό FBI. Φέρεται να είχε επιβάλει καθεστώς φόβου για πολλά χρόνια, για τουλάχιστον μία δεκαετία στην Κρήτη, και μεταξύ της δράσης ήταν ζωοκλοπές, εκβιασμοί, όπλα, απειλές, παράνομες επιδοτήσεις, γενικά ένα δίκτυο που σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε με χαρακτηριστικά οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Και μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε ή δεν έχετε ακούσει ότι συνέβαιναν αυτά τα πράγματα στην Κρήτη, γιατί επαναλαμβάνω και δεν θα σταματήσω να το λέω ότι όλα αυτά τα χρόνια αποτελούσε κοινό μυστικό, και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί τόσα χρόνια δεν έκανε κανείς κάτι. Γιατί? Ήρθε η ώρα λοιπόν και αυτοί οι συλληφθέντες είναι στον εισαγγελέα, στο επίκεντρο της έρευνας σας είπα τι βρέθηκε: ζωοκλοπές, επαναλαμβάνω, απάτες σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων, εκβιασμοί, τέτα τέτ με εισαγγελέα για να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις, να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν στον εισαγγελέα. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι 8 άνδρες που συνελήφθησαν στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, γενικά στα Αστερούσια, και σύμφωνα με την αστυνομία πάντα πρόκειται για την 5η υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που οδηγείται στη δικαιοσύνη το τελευταίο διάστημα. Να σας πω ότι τα είχαν δει όλα οι κάτοικοι των περιοχών και κάποια στιγμή έσπασαν αυτή την άτυπη ομερτά, άνοιξαν το στόμα τους, πήγαν, κατήγγυλαν, είδαν ότι δεν γίνεται αλλιώς, και κάπως έτσι ξετυλίχθηκε αυτό το κουβάρι, για να μην γελιόμαστε, γιατί αν δεν μιλούσε κάποιος δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω που βρήκε το ψυχικό σθένος αυτός ή αυτή που πήγε για το κατάγγειλε. Καλά έκανε πάντως, γιατί τελικά το να φοβόμαστε όλους αυτούς τους ψευτονταΐδες που εκβιάζουν ψυχολογικά, εκβιάζουν ότι θα κάνουν κακό στους ίδιους και στις οικογένειές τους, γενικά εκβιάζουν, γενικά χτυπούν, γενικά μιλούν άσχημα, γενικά μας θεωρούν βλάκες, γενικά μας υποτιμούν. Ήρθε η ώρα του σιγά σιγά, και επαναλαμβάνω, στόχος της αστυνομίας είναι πρώτον να τους σπάσει τον τζαμπουκά. Αντιλαμβάνονται όσοι μας ακούν τι εννοώ, το βλέπουν και στους ελέγχους που γίνεται, και μην μου πείτε ότι δεν το έχετε αντιληφθεί. Και δεύτερος και κύριος στόχος είναι αυτοί
να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Να έρθει δηλαδή αυτή η στιγμή που θα βρεθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή για να δούμε εκεί πόσο μάγκες είναι.

Και να σας συνεχίσω την είδηση που σας είπα νωρίτερα για το σεισμό 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, για την προειδοποίηση του τσουνάμι ενός μέτρου. Δεν έχουν αναφερθεί ακόμη, να σας πω, νεκροί ή σοβαρά τραυματίες. Ωστόσο, είναι εύλογη ανησυχία, γιατί πριν από 10 χρόνια ακριβώς, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τους συναδέλφους στην Ιαπωνία, στη συγκεκριμένη περιοχή πάλι που σήμερα έγινε ο σεισμός, τότε είχαν χάσει τη ζωή τους πάνω από 50 άνθρωποι και 1.800 είχαν τραυματιστεί. Επαναλαμβάνω, ωστόσο, παρότι τα Ρίχτερ ήταν ισχυρά, 7,1, και είχαν και μετασεισμούς, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές και τραυματισμοί, και σημειώθηκε, όχι ότι ξέρω που είναι, θα σας το πω όμως, στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας. Έτσι, 7,1, μακάρι να πάνε όλα καλά και εκεί, γιατί πραγματικά αυτές οι μέρες οι ειδήσεις δεν είναι πάρα πολύ καλές. Έχουμε Ισπανία, Γαλλία, καταστροφικές πυρκαγιές, σεισμό στην Ιαπωνία, έχουμε και τους δύο πολέμους. Μακάρι τις επόμενες ημέρες να έχουμε, να σας πούμε, καλύτερες ειδήσεις. Κάπου εδώ σας αφήνουμε για σήμερα, ραντεβού αύριο στις 10. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης και ο Βαγγέλης Λίτινας. Καλό μεσημέρι. Ακολουθεί ο Κώστας Ηλιγάρδος με τη ραδιοφωνική του Πηξίδα και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι έχουμε και τον ανταποκριτή μας στην Ολλανδία, τον Μανώλη το Σαρί. 2 παρά 10, συντονιστείτε για όλες τις ειδήσεις που αφορούν στο στρατόπεδο του Όφη.

να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή το
8: Τέρτη 107,7.
9: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Είμαστε εδώ με μια ομάδα ετοιμοπόλεμη, παρά το γεγονός ότι είναι μια περίοδος ραστόνης για τους περισσότερους, περίοδος που ξεκινούν κάποιοι τις άδειες τους, κάποιοι επέστρεψαν, κάποιοι κάνουν όνειρα, σχέδια. Ελπίζω το σύμπαν να συνωμοτήσει ο Θεός σε ό,τι πιστεύουν εν πάση περιπτώσει και να το κάνουν πράξη. Είμαστε στην ζωντανή μετάδοση. Μας ακούτε και σε επανάληψη 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Συνεπώς, κάθε χαιρετισμός και κάθε έτσι αναφορά, χρονική αναφορά, θα πρέπει να έχει την κατανόησή σας, γιατί αν μας ακούτε πολύ πρωί, καλημέρα, καλή δύναμη. Αν είστε στην βραδινή μετάδοση του 8-9, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Προσφέρεται η περίοδος αυτή για να είναι όμορφα τα βράδια. Είναι γλυκά, είναι ήπια, παρέες, σε αυλές, σε κήπους, σε πλατείες, έξω, κοντά στη θάλασσα. Όλα αυτά έχουν τη δική τους τη μαγεία. Βέβαια, οφείλω να σας πω ότι κάθε εποχή έχει το δικό της το χρώμα, το δικό της το άρωμα, τις γέστης τις ομορφιές, και βέβαια σε κάθε εποχή πρέπει να ξέρουμε πώς θα ρουφήξουμε, πώς θα πάρουμε αυτά που η ίδια η πλάση το σύμπαν μας προσφέρει απλόχερα. Φιλία Σαριδάκη, Μανώλης Σαρής, Μαρία Μαυρομάτη στην ομάδα μας. Ο Μανώλης ο Σαρής είναι στην Ολλανδία στην προετοιμασία του Όφη. Μας ενημερώνει όμως καθημερινά για τα συμβαίνοντα εκεί. Και βέβαια και μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων, καθημερινά, τα φροντιστήρια διακρότημα σας προσφέρουν την δυνατότητα της ενημέρωσης, αφού είναι μαζί με τον κυπελούχο Όφη στην Ολλανδία. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν το τέλος καθημερινά του Δελτίου Ειδήσεων, ο Μανώλης Σαρής δίνει την ανταποκρισή του με κάθε νεότερο από το μέτωπο των εξελίξεων, των αθλητικών, των ποδοσφαιριστικών, των προσπαθειών που κάνει Όφη να στηθεί για τη νέα χρονιά, και αυτό σας το προσφέρουν τα 3 φροντιστήρια διακρότημα που βρίσκονται στο Ηράκλειο, 2 στη Λεωφόρο Γνωσού, στον Αγιάννη, και 1 στην 62 Μαρτυρών. Επίσης, μαζί μας είναι η SeaJets και σήμερα, που προσφέρει την πηξίδα και που σας ταξιδεύει απευθείας από το Ηράκλειο σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, σε 3 ώρες στην Άξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά στην Πάρο και στην Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά, αμέσως μετά μια ανάσα. Εάν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε σίγουρα SeaJet, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, αντα και οικονομικά, στον προορισμό σας. Και έχετε και 50% έκπτωση από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξιοπρέπεια, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια σειρά σε όλα όσα λέμε και σε όλα όσα αναφερόμαστε. Θα σας πω ότι τα θέματα που παίζουν ψηλά τούτη την ώρα στην ειδησιογραφία, στην επικαιρότητα, βεβαίως είναι η επόμενη μέρα στο θέμα που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες, με την δικαιοσύνη στην Κρήτη. Τόσο ο καθηγητής τοξικολογίας όσο και ο ιατροδικαστής έχουν αφαιθεί ελεύθεροι σύμφωνα με την γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.

στην πρώτη θέση της επικαιρότητας ψηλά, τοπικά, παίζει και η υπόθεση που έχει να κάνει με τις ζωοκλοπές, τους εκβιασμούς, τα όπλα, τις απειλές, τις παράνομες επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και ένα δίκτυο που σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε με χαρακτηριστικά μαφίας. Μιλάμε για πολλά χρόνια, όπου κάτοικοι και κτηνοτρόφοι συγκεκριμένων περιοχών της Κρήτης ζούσαν, όπως καταγγέλνουν στις αρχές, κάτω από ένα καθεστώς φόβου και εκβιασμού. Ένα ερώτημα μπαίνει εδώ. Γιατί ενώ το ζεις, το βιώνεις όλο αυτό, δεν έχεις πάει από την πρώτη καλάμες μέρα στην αστυνομία και να κάνεις την καταγγελία σου? Η απάντηση η οποία θα δώσετε είναι, από ό,τι γνωρίζω, εύκολη και απλή. Γιατί φοβάται ο κόσμος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που φιλοξενούμε στο politica.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε κάνοντας και διπλό κλικ ζωντανά σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε, μάρτυρες που ήρθαν σε επαφή με την αστυνομία περιγράφουν τα μέλη της ομάδας τους ως νταβατζίδες της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι επέβαλαν τους δικούς τους κανόνες με απειλές, πιέσεις και επιθετικές συμπεριφορές απέναντι σε όσους επιχειρούσαν να αντιδράσουν. Η μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης έρχεται να αποκαλύψει, σύμφωνα με το βαρύτατο κατηγορητήριο, ένα μηχανισμό που φέρεται να συνδύαζε ζωοκλοπές, παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, κατοχή όπλων και απάτη σε βάρος ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Πρόκειται για ακόμα μια μεγάλη επιτυχία του ελληνικού FBI στο νησί, το οποίο συνεχίζει την έρευνα πάνω στις οργανωμένες εγκληματικές δομές που είχε περιγράψει και πρόσφατα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, κάνοντας λόγο για οικογένειες και ομάδες που λειτουργούν με χαρακτηριστικά μαφίας στο νησί. Σήμερα το πρώτο θέμα φιλοξενεί και μια συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσοχοίδη στον Δανίκα. Οι δολοφόνοι δεν έχουν πολιτικό χρώμα. Στη Μαρφίν έγιναν λάθη, αλλά στο τέλος οι δράστες βρέθηκαν. Και βεβαίως αναφέρεται σε διάφορες υποθέσεις που χειρίζεται επί των ημερών του το Υπουργείο.

Επειδή δεν θέλω να σταθώ μόνο σε αυτό το θέμα σήμερα και επειδή θα έχουμε και αρκετά νεότερα τα οποία θα τα ακούσετε στο Δελτίο Ειδήσεων που ακούτε καθημερινά με τη Φίλια Σαριδάκη 1 με 2, να σας πω ότι οι τίτλοι που μπορούμε να βάλουμε στην υπόθεση αυτή για τους ανθρώπους αυτούς είναι ότι μιλάμε για ένα σκληρό πυρήνα με εγκέφαλο και οργάνωση. Η επιβολή στην περιοχή ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία είχε φέρει την κοινωνία στο απροχώρητο, με τρομερές καταγγελίες για εκφοβισμούς, να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Μέσα σε αυτά υπάρχει ένα πάρτι από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και εικονικά κοπάδια. Έχουμε μέσα σε αυτό επίσης μια συνθήκη που περιγράφει όπλα στην κατοχή των οποίων ουσιαστικά έχουν βρεθεί όλα αυτά, βαρύ παρελθόν για τους συλληφθέντες και επίσης το σκαλοπάτι για μία ακόμα επόμενη έρευνα που προκύπτει μέσα από τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως.

Μαζί μας τον ήχο είναι ο Δημήτρης Σωσιφάκης, για να πω και την υπόλοιπη ομάδα, γιατί έκανα την παρένθεση πριν και έχω αφήσει τους μίσους απ' έξω και δεν πρέπει. Είναι επίσης μαζί μας η Ζέδα Οικολοβού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Σιλιγάρδος. Είχαμε ακόμα ένα μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία και μια προειδοποίηση για τσουνάμι ενός μέτρου. Εκεί βεβαίως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, όπως έχουμε ξαναπεί στο θέμα των σεισμών. Οι άνθρωποι φοβούνται περισσότερο το τσουνάμι πάνω και στο αυτό το οποίο έχουν δουλέψει βεβαίως προληπτικά. Αλλά ξέρετε, είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορείς να τα λύσεις. Η φύση είναι ισχυρότερη. Όμως το σεισμό έχουν καταφέρει και τον έχουν αντιμετωπίσει. Θέλω να πω ότι βεβαίως η Ιαπωνία έχει θρυνήσει θύματα στο παρελθόν, βεβαίως και εκεί έχουν υπάρξει καταστροφές, αλλά είναι μια χώρα ιδιαίτερα σεισμογενής που έχει δουλέψει πάνω σε αυτό και οι προτάσεις κατασκευαστικές για να αντιμετωπιστεί ο Εγκέλαδος είναι σε παγκόσμιο επίπεδο πρωτοπόροι οι Ιάπωνες σε αυτό. Και βέβαια όσοι έχουμε επισκεφτεί την Ιαπωνία, αυτή την καταπληκτική χώρα, τη μοναδική χώρα, τον άλλο πλανήτη που συνηθίζω να λέω εγώ, με αυτούς τους μοναδικούς ανθρώπους που τόσο αγάπησα όταν τους έζησα για περίπου 2 εβδομάδες που βρέθηκα εκεί, είναι πάντα η σκέψη μας μαζί τους, με την ελπίδα και την ευχή ότι και αυτό είναι μια δοκιμασία που ξέρουν να την ξεπεράσουν.

Στο κοινοβούλιο έχουμε συνέχεια μετακινήσεων. Αποχώρησε μέσα από τους δημοκράτες του Κασελάκη η Μύρτο Κοροβέση. Συγκεκριμένη η πολιτική κατεύθυνση του κόμματος, λέει, ενώ μετά την πλεύση ελευθερίας και το κίνημα δημοκρατίας, ο βουλευτής Μιχάλης Κουρδάκης πηγαίνει στο Πασόκ, που βεβαίως το Πασόκ τώρα μαζεύει ό,τι μπορεί και ό,τι βρει. Κάνει την απέλπιδα προσπάθεια, ωστόσο το πράγμα είναι δύσκολο, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, και για τον πρόεδρο Νίκο, αλλά και για το ίδιο το κόμμα. Πάντως θέλω να σας πω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν ευτελίσει το κοινοβούλιο, τον θεσμό, με τις μετακινήσεις, με τις συμπεριφορές αυτές που έχουμε δει και τις οποίες έχουμε στυλιτεύσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με ανθρώπους που άλλα δεσμεύονται και άλλα κάνουν, ανθρώπους που δεν έχουν λόγο επί της ουσίας. Έχουμε ένα κοινοβούλιο που πολλοί από αυτούς που είναι εκεί δεν έχουν λόγο, δεν τιμούν τα πατελόνια τους, να το πω έτσι πολύ απλά. Όσο και αν ακούγεται σεξιστικό αυτό. Δεν έχουν μπέσα, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι άνθρωποι, θα το πω πολύ απλά, που εάν τους δεις στον δρόμο και σου πούν πάμε μαζί για τσιγάρα στο περίπτερο, έχω την εντύπωση εγώ προσωπικά ότι θα είμαι πολύ επιφυλακτικός να πάω ακόμα μαζί τους και για τσιγάρα στο περίπτερο, μέχρι το περίπτερο. Είναι τόσο αναξιόπιστοι. Όμως προσέξτε, ο ελληνικός λαός, ο σοφός λαός, δεν λέμε ότι ο λαός είναι σοφός, αυτούς ψηφίζει. Αυτούς ψηφίζει, δηλαδή όλοι αυτοί που έχουν κάνει αυτές τις μετακινήσεις, ρωτώ, θα έπρεπε ή όχι να είναι στο κοινοβούλιο? Θα έπρεπε ή όχι να ψηφίζονται από το εκλογικό σώμα? Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν πέφτουν από τον ουρανό. Δεν τους διορίζει κάποιος. Εσείς τους διορίζετε. Κι όμως πάτε και τους διορίζετε. Και έχουμε και τοπικό φαινόμενο εδώ. Έχουμε βουλευτή, ο οποίος δύσκολα θα σπάσει το ρεκόρ του. Είναι ο Γιάννης ο Μιχαηλογιαννάκης, ο οποίος εξελέγει βουλευτής με το Πασόκ και μετά πέρασε από ΣΥΡΙΖΑ και Δημάρ. Και κάποια στιγμή πήγε και στον Κασελάκη, αποχώρησε. Πήγε στελεχειακά. Αλλά μπήκε στη Βουλή με τρία διαφορετικά κόμματα. Ο Χάρης ο Μαμουλάκης εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει παραδοσία, αλλά θα πάει όμως ο Τζίπρα. Μπορεί να ξαναεκλεγεί ο Χάρης ο Μαμουλάκης. Ό,τι θέλει ο λαός. Όπως το βλέπει, το ορίζει ο καθένας. Δεν θα είμαι επικριτικός στο να ψηφίσει κάποιον που έφυγε από κάποιο κόμμα και πήγε σε ένα άλλο. Αλλά αυτό που γίνεται με τον τρόπο που γίνεται όταν κάποιος έχει δεσμευτεί, δηλαδή λες δεσμεύομαι ότι αν θα εκλεγώ με αυτό το κόμμα και αποφασίζω να συγκρουστώ, γιατί γι' αυτό είναι μέσα στη ζωή, και να φύγω, την έδρα θα την αφήσω γιατί ανοίξει το κόμμα. Προσέξτε, αυτό δεν είναι δική μου δέσμευση, αυτό το έχουν δεσμευτεί οι ίδιοι και έχουν επικρίνει άλλους παλιότερα που το έκαναν. Θυμίζω την περίπτωση Ακρίτα Φαραντούρη. Φαραντούρης έλεγε ότι όποιος φεύγει πρέπει να αφήνει την έδρα του. Αλλά αυτός έφυγε από την Ευρωβουλή, από το ΣΥΡΙΖΑ, και πήγε στο Πασόκ χωρίς να αφήσει καμία έδρα. Και αλλιώς τα έλεγε ο Νικόλας ο Φαραντούρης πριν, αλλιώς τα έκανε μετά. Και δεν είναι ο μόνος εδώ που τα λέμε. Έχει πολλοί φαραντούριδες. Έχει πολλούς φαραντούριδες. Εγώ τους έχω κατηγοριοποιήσει. Τους έχω κάνει όλους αυτούς φαραντούριδες. Λοιπόν, κάντε στην πάντα, έρχονται οι φαραντούριδες. Είχαμε γράψει και σχετικό παραπολιτικό. Είχαμε ένα απρόοπτο, σας πάω αλλού τώρα, γιατί μετά στο δεύτερο ημίχρονο σήμερα θα πούμε τα δικά μας, τα αγνήσια της πηξίδας, τα σκληρά, τα ζόρικα, μιας και λείπαμε την προηγούμενη εβδομάδα και συνέβησαν κάποια πράγματα που τα έχω κρατήσει στο τευτέρι μου. Είναι αυτό που λένε ένα το κρατούρημένο. Εδώ δεν ξεχνάμε και εκτός από ότι δεν ξεχνάμε, αποδίδουμε και αυτά που πρέπει να αποδοθούν, εκεί που πρέπει να αποδοθούν, ό,τι και αν συμβεί. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή σήμερα μας έπνιξε η επικαιρότητα, λέω ένα παράδειγμα, αυτό πρέπει να το πούμε, θα το πούμε αύριο. Ή επειδή λείψαμε πέντε μέρες. Οπότε στο δεύτερο ημίχρονο, να είστε εδώ γιατί θα πούμε έτσι σκληρά πράγματα. Είχαμε ένα απρόοπτο σε μια συναυλία του Μανώλη του Μητσιά, σε τραγούδια του Νίκου Κουντουγκάτσου, στο Δίον της Πιερίας. Καθώς όπως ανακοινώθηκε από μικροφόνο, ο γιος του Μανου Χατζηδάκη, Γιώργος, δεν έδωσε την άδεια να παρουσιαστούν τραγούδια του μεγάλου στιχουργού σε μουσική του πατέρα του.

Αποτέλεσμα ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, όπως είπε ο ίδιος, να υποχρεωθεί για πρώτη φορά στα 50 του χρόνια που τραγουδάει, το Γιάννη Σοφωνιάς, να απαγγείλει το συγκεκριμένο τραγούδι χωρίς να το τραγουδήσει. Μιλώντας στο κοινό, η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος συναυλίας, διάβασε το ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε στις 3 Ιουλίου. Στο μήνυμα, ο εκπρόσωπος της πλευράς Γιώργου Χατζηδάκη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει αναχειριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό για τον Μάνο Χατζηδάκη και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, παραστάσεις και γενικότερα οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Στο άκουσμα του μηνύματος, κάποιοι από τους θεατές φώναξαν έσχος, με την κυρία Δημητρούκα να προσθέτει ότι εν λόγω απαγόρευση εστάλει με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα θα ζήσουμε όλη μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει το Γιάννη, το Φωνιά, αλλά θα τον απαγγείλει. Με τον δημοφιλή τραγουδιστή να σημειώνει από την πλευρά του ότι είναι η πρώτη φορά μετά το 77 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο, που δεν το τραγουδάω, αλλά το απαγγέλλω. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Πολιτισμού, όταν ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό της πλευράς Χατζηδάκη ότι επειδή το 26 είναι αφιερωματικό έτος του Χατζηδάκη, αλλάζει κάτι στο καθεστώς διαχείρισης των έργων, αυτό απάντησε ότι η ανακήρυξη του 26 ως αφιερωματικού έτους του Χατζηδάκη δεν συνιστά αφευτής νόμιμο έρισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ιδιοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη και του στιχουργού, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκριση όλων των δημοσίων εκτελέσεων τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα που πάει το μυαλό μου. Το μυαλό μου πάει στον Μπακαγιόκο. Κάπου δεν τα βρήκαν στα λεφτά. Κάτι οικονομικό έχει παίξει μέσα σε αυτή την ιστορία και γι' αυτό σηκώνεται όλη η σκόνη. Εμείς θα βάλουμε ένα Μανώλη Μητσιά που έχουμε να βάλουμε πάρα πολύ καιρό Μανώλη Μητσιά στο playlist της Πηξίδας, αλλά δεν θα είναι ούτε Χατζηδάκης ούτε Γκάτσο. Θα είναι κάτι άλλο. Είναι ένα τραγούδι που παλιότερα το έπαιζα συχνότερα στο ραδιόφωνο. Τώρα έχω να το παίξω πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι ωραίο. Πολύ ωραίο.

0: Λοιπόν, να φέρει την υπογραφή του μεγάλου για μένα συνθέτη, του Αντώνη του Βαρδί, που έχει γράψει εκπληκτικές μουσικές. Ήταν χαρακτηριστικές οι μουσικές του Βαρδί και τους στίχους της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Μας πάει πολλά χρόνια πίσω, πάρα πολλά χρόνια πίσω, ο Μανώλης ο Μητσιάς. Λοιπόν, αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, μιας και είμαστε εδώ και το θέλουμε και εμείς βέβαια, τότε θέλουμε Sea Jets, όλοι θέλουμε Sea Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετε και οικονομικά στον προορισμό σας. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες καθημερινά, στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα. Τώρα ταξιδεύεις από το Ηράκλειο και φτάνεις μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, σε 3 ώρες στην Άξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά στην Πάρο, Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά, αμέσως μετά με μια ανάσα. Ταξιδέψτε τώρα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αυτό είναι το σπουδαίο της Sea Jets. Να ανοίξω εγώ μια παρένθεση εδώ. Δηλαδή, μπορείς να πας από την Άξο, από εκεί να περάσεις, να σε πάει κάπου αλλού, να πας, ξέρω εγώ, στη Μήλο, από εκεί να πας, ξέρω εγώ, κάπου αλλού στις Κυκλάδες. Είναι εκπληκτικό το δίκτυο, η διασύνδεση που έχει κάνει η εταιρεία και ο προγραμματισμός των δρομολογίων. Να θυμίσουμε ότι είναι ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλών παγκοσμίως και σας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, γιατί με Sea Jets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στον εισαγγελέα Ηρακλείου η 8 της εγκληματικής οργάνωσης που ξυλώθηκε και κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από ζωοκλοπές, εκβιασμούς, όπλα, απειλές και παράνομες επιδοτήσεις. Ελεύθεροι ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής μετά τη μαραθώνια χθεσινή απολογία στα δικαστήρια Χανίων. Κατηγορούνται για παρεμβάσεις σε τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις. Θρήνος για τον 26χρονο άνδρα που σκοτώθηκε στα Μάλια όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και προσέκρουσε σε τοίχο. Ενώπιον της δικαιοσύνης σήμερα 22χρονη Ισπανίδα που πιάστηκε στο αεροδρόμιο να κουβαλάει 20 κιλά κάναβης στη βαλίτσα της. Αποκολλήθηκαν στοιχεία κτηρίου στη μικρή Έβανς, αποκλείστηκε το σημείο και αναζητήθηκε ο ιδιοκτήτης. Στην Κύπρο σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη, μόνο οι Κύπροι ηγέτες μπορούν να την οικοδομήσουν, όπως τόνισε. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα σε Λέρο και Αγαθονήσι. Νέα διάσωση 135 μεταναστών που έφτασαν με δύο καραβιές στα νότια παράλια της Κρήτης. Ξεκινά σήμερα η καταβολή των βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες από τον ΟΠΕΚΑ. Πύρινος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία, μάχη με το χρόνο από τους πυροσβέστες. Ο Όφη δίνει σήμερα στις 8 το βράδυ το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας απέναντι στην Μπρέντα. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά ραδιοφωνικά απευθείας από την Ολλανδία από τον Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Μανώλη Σαρή. Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα ενώ επιστρέφει η αφρικανική σκόνη. Στα βόρεια της Κρήτης θα φτάσει στους 36 και στα νότια στους 43 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politika.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για την νέα ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politika.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του

ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Αυτά που έχουν έρθει δηλαδή από το ξεκίνημα της εκπομπής και κάποια που ήθιστε να έρχονται και λίγο νωρίτερα πολλές φορές, πριν καν ξεκινήσουμε την πηξίδα. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, να μου επιτρέψετε να γυρίσω λίγο σε κάποια θέματα που πραγματικά έχουν ενδιαφέρον και νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο Ηράκλειο έχουμε επικίνδυνες εργολαβίες με ημερομηνία λήξης μερικών εβδομάδων, αλλά με λεφτά των δημοτών. Διαφημίζουν την ποιότητα ζωής ενώ θα σκοτώσουν κόσμο. Το λέω έτσι απλά και ξεκάθαρα. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, ζητούνται εξηγήσεις από τον εργολάβο ή κάποιον από το Δήμο για μια απάτη που εγώ βλέπω. Θέλετε να βάψετε το σπίτι σας ή το γραφείο, επιλέξετε το σάκι τον Μπογιατζή που σας έδωσε την καλύτερη τιμή, αλλά δεν σας εγγυήθηκε το αποτέλεσμα. Ήταν όμως ο φθηνότερος από αυτούς που ρωτήσατε και καλό παιδί. Ήρθε η ώρα, έβαψε, τα πήρε κανονικά και έφυγε για άλλη δουλειά, για άλλη εργολαβία. Μετά από λίγες μέρες όμως, το χρώμα στους τοίχους του σπιτιού, του γραφείου, της επιχείρησης ξεθόριασε και αποκαλύφθηκε το παλιό, πάνω στο οποίο είχε βάψει ο Σάκης ο Μάστορας. Τι θα κάνατε? Φαντάζομαι ότι το πιο απλό ήταν ότι θα τον φωνάζετε να του δείξετε τα χαλιά του. Και βέβαια θα απαιτούσατε να σας το βάψει ξανά, όπως είναι λογικό. Αυτό θα κάνατε εσείς που θέλετε να υπερασπιστείτε το σπίτι σας, την επιχείρησή σας, το πορτοφόλι σας. Στο Δήμο Ηρακλείου κάτι τέτοιο μάλλον δεν ισχύει, γιατί πολύ απλά δεν νιώθουν ότι τα λεφτά του Δήμου είναι δικά τους λεφτά. Θεωρούν ότι κάποιου ξένου και ότι υπάρχει προφανώς κάποιο λεφτόδεντρο από το οποίο μπορούν να κόβουν χρήμα και να το μοιράζουν δεξιά και αριστερά. Κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τα πανηγύρια για τα οποία μας τρελάνανε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις ανισόπεδες διαβάσεις που έφτιαξαν. Αλλά δεν ντρέπονται που μέσα σε λίγες ημέρες, στην κυριολεξία μέσα σε λίγες ημέρες, φάνηκε η γύμνια του έργου για του εργολάβου που έκανε τη συγκεκριμένη δουλειά, αλλά και η ανεπάρκεια του αρμόδιου αντιδήμαρχου, του κ. Σπυριδάκη, που το παρέλαβε, αν το έχει παραλάβει, δεν ξέρω. Χωρίς προφανώς να έχουν ελεγχθεί οι συνθήκες και οι όροι υλοποίησης. Πέραν αυτού, διότι κάναμε ρεπορτάζ και πήγαμε σε πολλές τέτοιες διαβάσεις, τις οποίες έτσι φωτογραφίσαμε, εκεί το βράδυ, τη νύχτα, θα σκοτωθεί κόσμος. Μιας και μέσα στα μαύρα σκοτάδια της πόλης, ούτε που φαίνεται το ανισόπεδο. Αν λοιπόν έχεις περάσει και άλλες φορές μέσα στη μέρα, γνωρίζεις ότι εκεί έχουν κάνει αυτή την ανισόπεδη διασταύρωση. Αν δεν το γνωρίζεις, αν είσαι δηλαδή επισκέπτης στο σπίτι μου και έρχεσαι πρώτη φορά και δεν το ξέρεις ότι λίγο πιο κάτω έχει κάτι τέτοιο και πας άνετος ή θα σπάσεις το αυτοκίνητό σου ή θα σκοτωθείς ή θα σκοτώσεις. Και ανεπαρκής και επικίνδυνη στη Δημοτική Αρχή. Κάτι δηλαδή όπως τα σκουπίδια, όπου ο εργολάβος και οι υπεργολάβοι κάνουν μισές δουλειές, μάλλον λειτουργώντας ανεξέλεγκτοι από τη Δημοτική Αρχή, είναι έξω από το ραντάρ της Δημοτικής Αρχής. Διαλέξαμε τις προηγούμενες μέρες και βάλαμε κάποιες ενδεικτικές φωτογραφίες, που δεν είναι οι χειρότερες. Σε άλλες περιπτώσεις η διαγράμμιση έχει εξαφανιστεί πλήρως, οπότε δεν ήταν ενδεδειγμένη να παρουσιαστεί, γιατί δεν θα καταλαβαίνατε ότι είχε φτιαχτεί πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτή είναι μια όψη η οποία πραγματικά μας θλίβει και μας ενοχλεί. Ξαναλέω ότι αφού αποκαλύψαμε την απάτη τις προηγούμενες μέρες μέσα από το politica.gr, ξεγυμνώθηκαν και τώρα μάλλον τρέχουν και δεν φτάνουν. Αξία θα είχε να είχαν βγει μόνοι τους μπροστά

και να του το τρίψουν στη μούρη του έργου, του εργολάβου. Το λέω απλά και ξεκάθαρα. Και ειδικά ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Σπυριδάκης. Με τον ίδιο τρόπο και το ίδιο χρώμα, αναρωτιέμαι, εγώ θα το ξαναφτιάξουν. Ή θα ακολουθήσουν την κανονική διαδικασία όπως γίνεται στο εξωτερικό, όπου οι εργολάβοι είναι επαγγελματίες και όχι σκιτζίδες. Και όπου η διαγράμμιση γίνεται με ορίζοντα και ζωή κάποιων χρόνων, όχι λίγων εβδομάδων και λίγων ημερών. Το ερώτημα βέβαια παραμένει, ο εργολάβος ήταν ανεπαρκής και πήρε αυτό το απλό έργο χωρίς να ξέρει ή πίστεψε ότι θα ξεγελάσει και δεν θα τον πάρουν είδηση. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση ζητούνται εξηγήσεις. Και βεβαίως ένα συμπέρασμα με τρεις λέξεις. Πού έχουμε μπλέξει. Πού έχουμε μπλέξει. Είναι πραγματικά απίστευτο, και όμως αληθινό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Είναι πραγματικά απίστευτο και όμως αληθινό, αλλά συμβαίνουν στο Ηράκλειο. Και το χειρότερο είναι ότι το επικοινωνιακό επιτελείο του Δήμου, του κυρίου Καλοκαιρινού, νομίζει ότι είμαστε, ότι είστε ηθαγενείς και μοιράζει καθρεφτάκια. Γιατί κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, διαβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα καλά νέα της ημέρας, χωρίς να υπάρχουν επί της ουσίας ρίζες για τα καλά νέα, γιατί τα καλά νέα κρατάνε, φαίνεται, μάλλον ένα εννιάμερο, όπως κάτι άλλο που κρατάει εννιάμερο. Λοιπόν, έτσι λειτουργούν στη Λότζια και ξαναλέω, το χειρότερο είναι ότι βρίσκουν και κάνουν. Το λέω απλά και ξεκάθαρα. Βρίσκουν και κάνουν, το ξαναλέω. Θα είμαστε εδώ όπως ξεκινήσαμε πρώτη δημοσιογραφικά. Αυτή η εκπομπή, αυτό το μικρόφωνο, η πηξίδα, ο πολίτικα, να αναδεικνύει το θέμα της καθαριότητας και των σκουπιδιών. Και μετά ορθά ακολούθησαν και άλλοι συνάδελφοι από τα υπόλοιπα μέσα του Ηρακλείου. Μέχρι τότε που εμείς αναδείξαμε το θέμα αυτό, δεν έχει μιλήσει κανένας. Όπως για τις διαβάσεις δεν έχει μιλήσει κανένας. Τώρα θα τις ανακαλύψουν. Τώρα θα αρχίσετε να τις βλέπετε δεξιά-αριστερά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι κακό. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν θέματα που ανήκουν σε ένα δημοσιογράφο ή σε ένα μέσο. Είναι καλό να το αναδείξουν. Εγώ καλό τους συναδέλφους να συνεχίσουν, για να μην νομίζουν ότι εδώ υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, ότι είμαστε εμπαθείς με τη Δημοτική Αρχή, ότι έχουμε κάποιους λόγους να αναδεικνύουμε τα κακά κείμενα. Εγώ καλό τους συναδέλφους, όπως το έκαναν και με τα σκουπίδια, που μας άκουσαν, μας διάβασαν, μας είδαν και μπήκαν στο χώρο όλοι. Και στη συνέχεια υπήρξε μια ομοβροντία, θα έλεγα, δημοσιευμάτων και αναφορών. Τους καλώ σήμερα από αυτό το μικρόφωνο, στα άλλα ραδιόφωνα, τους εκλεκτούς συναδέλφους, με κάποιους είμαστε και φίλοι, και τους εκλεκτούς συναδέλφους στα sites, να πάρουν τη δική τους τη σειρά και να συνεχίσουν να αναδεικνύουν αυτό το θέμα. Εμείς φυσικά και θα το αναδείξουμε. Να σας πω ότι η απάντηση, η επίσημη που είχα από το γραφείο του Δημάρχου, ήταν ότι το έργο δεν έχει παραλυφθεί και ότι θα ξαναγίνει. Εκεί αποδείχθηκε το μέγεθος της παπάντζας που πουλάνε. Έπρεπε να βγει ένας δημοσιογράφος να τους το τρίψει στη μούρη, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, για να βγουν να μας πούν αυτά τα πράγματα. Θα πω ότι στο θέμα θα επιμείνω, γιατί το θεωρώ ότι είναι μια μέγιστη, στην κυριολεξία, κοροϊδία στα πρόσωπα των πολιτών. Και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία ότι μπορεί να υπάρχει κάτι μυστικό, να το πω έτσι πολύ απλά, ύποπτο και περίεργο πίσω από μια τέτοια δουλειά, πίσω από μια τέτοια συναλλαγή. Εγώ μένω μόνο στο αποτέλεσμα.

0: πάω σε άλλο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, για μας, διαβάζω τα μηνύματα που μας γράφετε, αυτά όλα είναι αυτονόητα. Δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και το χειρότερο, εμένα με εξοργίζει περισσότερο το γεγονός ότι κάποιοι τα ανέχονται, κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Θα πω ότι δυστυχώς το προσωπικό που στελεχώνει την αυτοδιοίκηση γενικώς, όχι μόνο το Ηράκλειο, γενικώς, η μεγάλη πλειοψηφία είναι άνθρωποι κατώτεροι των περιστάσεων, οι οποίοι σας ξαναλέω ότι προσωπικά, εάν μου πούν να πάμε μαζί μέχρι το περίπτερο για τσιγάρα, παρότι δεν καπνίζω, το λέω τώρα σαν έκφραση, θα είμαι πάρα πολύ δυσπιστός. Και το λέω αυτό διότι, ξέρετε, έχει φτάσει η κατάσταση σε ένα σημείο όπου σοβαροί άνθρωποι δεν ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση. Και δεν ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση γιατί ποιος θα αφήσει τη δουλειά του, αν είναι πετυχημένος και σοβαρός, για να πάει να ασχολείται με ένα θεσμό ο οποίος συνεχώς απαξιώνεται από την κεντρική πολιτεία, από το κράτος. Διάβαζα εχθές, ας πούμε, μια ανάρτηση του Γρηγόρη του Κωνσταντέλου, του Δημάρχου Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, ο οποίος κατέθεσε μια σοβαρή ένσταση για το θέμα των πολεοδομιών, όπου το κράτος ήρθε και αφαίρεσε και πάλι μια αρμοδιότητα και μια εξουσία από τον συγκεκριμένο βαθμό αυτοδιοίκησης, από τους Δήμους. Δεν μπορείς συνεχώς να αφαιρείς αρμοδιότητες, να αφαιρείς πόρους και να προσθέτεις προβλήματα. Αυτό είναι κάτι που δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όμως δεν είναι το μόνο. Δυστυχώς, η επιλογή των ανθρώπων να ασχοληθούν με τα κοινά, για μένα, είναι μια, αν θέλετε, υποχρέωση που την οφείλουμε να την κάνουμε. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε ενεργοί στα κοινά, κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Λυπάμαι, αλλά στην αυτοδιοίκηση βλέπω πολύ πλεμπαρία. Δηλαδή, βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πετύχει στις δουλειές τους, ψάχνουν δουλειά να βρουν, ψάχνουν καρέκλα για να αποκτήσουν δημοσιότητα. Εσείς τους ψηφίζετε, γιατί είναι ο κουμπάρος, ο φίλος, ο γείτονας, ο σύντεκνος, θεωρώντας ότι αν είναι καλός σύντεκνος μπορεί να είναι και καλός αντιδήμαρχος ή καλός πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ή καλός δήμαρχος. Δεν είναι έτσι. Όμως, στη συνέχεια βγάζεται γκρίνια, δυσφορία, γιατί ο αντιδήμαρχος δεν είναι καλός στην καθαριότητα, γιατί δεν είναι καλός στα τεχνικά έργα, γιατί δεν είναι καλός στα διοικητικά, γιατί δεν προωθεί σωστά τον τουρισμό και πάει λέγοντας. Όταν τους ψηφίζετε, αυτά δεν τα σκέφτεστε? Δηλαδή, αν είναι κάποιος καλός άνθρωπος και θέλετε να τον ευχαριστήσετε, πηγαίνετε του ένα δώρο, επειδή είναι καλός άνθρωπος. Αγκαλιάστε τον, πείτε του μια καλή κουβέντα, γράψτε μια δημόσια αναφορά ότι ο Δημήτρης Σουσιφάκης είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, γράψτε του στο Facebook. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι καλός άνθρωπος να τον ψηφίσετε κιόλας. Επίσης, έχετε ελέγξει την κουλτούρα αυτών των ανθρώπων. Διότι για μένα η συμμετοχή στα κοινά στηρίζεται και βασίζεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην κουλτούρα και στην παιδεία που έχει ένας άνθρωπος. Μου είπε χαρακτηριστικά κάποτε κάποιος αυτοδιοικητικός που έγραψε την δική του την ιστορία. Δεν θέλω να αναφερθώ στο όνομά του. Μου είπε ότι, θα σου πω, μου λέει, κάτι που είναι, ακούγεται ίσως κάπως περίεργα, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας νόμος που να λέει ότι αν δεν μου δείξεις το διαβατήριό σου, δεν μπορείς να κατέβεις να κάνεις τον αυτοδιοικητικό. Βέβαια, το καταλαβαίνουμε αυτό ότι είναι πολύ τραβηγμένο, αλλά το είπε μεταφορικά γιατί, εντάξει, ήθελε να πει ότι αν δεν έχεις ταξιδέψει, αν δεν έχεις άλλες προσλαμβάνουσες, αν δεν έχεις δει πώς το κάνουν αυτοί που είναι πετυχημένοι, πώς θα προσπαθήσεις να το κάνεις εσύ στο Δήμο, στο χωριό σου? Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό δεν γίνεται να γίνει για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά είναι μια μεταφορική αποτύπωση μιας πραγματικότητας. Φυσικά και δεν το αξιώνουμε να γίνει ποτέ. Σκεφτείτε το όμως και προβληματιστείτε λίγο. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταξιδέψει και έχει πάει και έχει δει πώς κάνουν τη διαχείριση των απορριμμάτων, πώς τοποθετούν τους κάδους, πώς τους κρύβουν τους κάδους, θα είναι πιο χρήσιμος στο χωριό του και στην πόλη του από την άλλον που δεν έχει πάει πουθενά. Το λέω ξεκάθαρα. Έλεγα νωρίτερα για την Ιαπωνία και θα το πω ξανά με αυτή την αφορμή, ότι πήγα σε περίπου 10 πόλεις στην Ιαπωνία, δεν είδα πουθενά δύο πράγματα. Δεν είδα πουθενά κάδους απορριμμάτων και καλαθάκια. Πουθενά! Δεν συνάντησα σε 10 πόλεις στην Ιαπωνία ούτε ένα κάδο. Ούτε ένα καλαθάκι. Και ήταν παντού πεντακάθαρα. Δεν υπήρχαν σκουπίδια πουθενά. Αλλά δεν υπήρχαν κάδοι. Διότι οι κάδοι από μόνοι τους προσδιορίζουν το σκουπίδι. Θυμάμαι επίσης τον καλό φίλο τον Κώστα τον Παπαγεωργίου, τον συνάδελφο, ο οποίος μεγάλο χρονικό διάστημα του χρόνου τα τελευταία έτη τα περνάει στο εξωτερικό, στην Σκωτία, που έδειχνε κάποιες φωτογραφίες το πώς κρύβουν σε εισαγωγικά τους κάδους απορριμμάτων στη γειτονιά του. Με κάποιες πολύ όμορφες κατασκευές, που γύρω γύρω έχει χορτάρι, που έχει πλακόστρωτο, που χίλια που, έχει ωραία ξύλα. Αν δεν τα έχεις δει αυτά, πώς θα τα εφαρμόσεις? Το δεύτερο πράγμα που δεν είπα, ήρθε στον παρόδο στην Ιαπωνία, που δεν είδα, εκτός από τους κάδους και τα καλαθάκια, ήταν ότι δεν είδα στις 10 πόλεις ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο στον δρόμο. Προσέξτε τι σας λέω! Δεν υπάρχει ούτε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο στο δρόμο. Δεν ξέρω τι τα κάνουν. Αυτό που όμως μου είπαν ήταν ότι αν αποδεδειγμένα δεν έχεις θέση στάθμευσης, δεν σου δίνουν άδεια κυκλοφορίας. Δηλαδή πρέπει να τους αποδείξεις ότι έχεις κάπου να βάζεις το αυτοκίνητο σου. Και θα μου πεις, ωραία, εγώ το έχω στο σπίτι. Όταν θα πάω στο γιατρό, ο γιατρός για να έχει ιατρείο πρέπει να έχει φροντίσει να εξασφαλίσει στάθμευση για τους ασθενείς του. Πάντως, στον δρόμο δεν παρκάρεις. Είναι δεδομένο αυτό. Έχουν κάνει διάφορες κατασκευές, τις είδα εκεί, διόρροφα, τριόρροφα πάρκινγκ, μέσα στους δρόμους. Τα βλέπεις τα αυτοκίνητα, στηβάζονται το ένα πάνω από το άλλο. Σε πάρκινγκ. Φανταστείτε τρεις ορόφους, γυμνούς μάλιστα, όπου το αυτοκίνητο ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, στο δεύτερο όροφο, σταθμεύει εκεί, φεύγεις. Αλλά στον δρόμο δεν το βλέπεις σταματημένο. Αν δεν το έχεις δει αυτό, πώς θα κοιτάξεις να το εφαρμόσεις παράλληλα ή μια διάβαση σε ένα κρίσιμο σημείο και πάει λέγοντας. Τα λέω όλα αυτά και τα αναφέρω γιατί είπα ότι δυστυχώς η πλειοψηφία, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, των ανθρώπων που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση διαχρονικά, όχι μόνο σήμερα, σε όλο τον αυτοδιοικητικό χάρτη της Ελλάδας, δεν το περιορίζω στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, είναι πλεμπαρία. Είναι άνθρωποι άσχετοι, χωρίς προσλαμβάνουσες, χωρίς εικόνες, χωρίς γνώση. Πώς αυτός θα καταλάβει ότι θα καθαρίσει καλύτερα την πόλη, όταν δεν έχει ταξιδέψει να δει πραγματικά καθαρή, τι θα πει καθαρή πόλη? Πώς θα ταξιδέψει? Μετά, πώς θα το εφαρμόσει, αφού δεν ξέρει? Πώς θα πάρει μια ιδέα, πώς θα γίνει οραματικός? Τι είναι το όραμα? Το όραμα είναι πολλά πράγματα μαζί. Ένα από αυτά είναι κάτι που έχεις δει και σε έχει συγκινήσει. Και λες, οραματίζομαι το καλοκαίρι να πάω σε αυτό το όμορφο μέρος να κάνω διακοπές. Γιατί το οραματίζεις, ρε φίλε? Γιατί το είδες κάπου. Το είδες σε μια ταινία, το διάβασες σε ένα βιβλίο που το περιέγραφε κάποιος, είδες μια φωτογραφία που είχα βάλει εγώ στο Facebook. Και το οραματίζεις. Λες, γιατί όχι να μην πάω και εγώ σε αυτή την παραλία να κάνω την Κυριακή ένα ωραίο μπάνιο? Αν δεν το έχεις δει, πώς θα πας? Ευτυχώς, τον Τροχό και την Πυρίτιδα την έχουν ανακαλύψει άλλοι για μας, πριν από μας. Και εμείς τη χρησιμοποιούμε. Δεν κακό αυτό. Και εμείς θα ανακαλύψουμε κάτι άλλο σήμερα που θα χρησιμοποιούν τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Έτσι γίνεται. Όταν λοιπόν στην αυτοδιοίκηση κατεβαίνουν τα αποδιαλέουρα και τα ψηφίζετε, μη διαμαρτύρεστε μετά γιατί η πόλη έχει αυτά τα χάλια. Η κάθε πόλη. Μη διαμαρτύρεστε γιατί ο αντιδήμαρχος της καθαριότητας είναι αυτός που είναι. Στην κάθε πόλη. Δεν αναφέρομαι για το Ηράκλειο. Μην διαμαρτύρεστε γιατί ο αντιδήμαρχος των τεχνικών έργων είναι αυτός που είναι. Μην διαμαρτύρεστε που ο αντιδήμαρχος του τουρισμού είναι αυτός που είναι ή του πολιτισμού. Να το πω έτσι. Ή ο ίδιος ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εσείς τους ψηφίζετε. Εσείς έχετε την ευθύνη. Εσείς τους δίνετε τη δυνατότητα να αποφασίζουν για σας, να σχεδιάζουν για σας και να υλοποιούν για σας. Αυτό που ψηφίζετε, αυτό βρίσκεται. Είναι κατά το αυτός που κατουράει στη θάλασσα. Το βρίσκεις στο αλάτι. Κάπως έτσι. Πρέπει να την κάνουμε, σιγά σιγά. Ωραία. Να σας πω λοιπόν ότι και σήμερα είχα τη χαρά την πηξίδα να την υποστηρίζει η SeaJets, η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυπλοών στον κόσμο, με καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο προς πάσαν κατεύθυνση. Το λέω και το εννοώ, διότι πηγαίνεις από εδώ στις Κυκλάδες με τελικό προορισμό τον Πειραιά, αλλά από τα νησιά των Κυκλάδων μπορείς να πας παντού μετά. Είναι η ίδια κλάδος. Είναι οι 50 επί της ουσίας προορισμοί που σας έλεγα λίγο νωρίτερα που έχει η εταιρεία. Με τον πιο αξιόπιστο, τον πιο γρήγορο και τον πιο οικονομικό τρόπο που μπορείτε να επιλέξετε. Αν βγάλετε τα εισιτήρια της επιστροφής έχετε 50% έκπτωση αν τα εκδώσετε ταυτόχρονα. Και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε σίγουρα SeaJets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets και

Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια διαχρονικά. Το έχει γράψει ο αδελφός της Ελπίδας, ο Κώστας ο Καράλης. Έτσι, θα μείνω ιδανικός και ανάξιος ερατιστής για να σας θυμίσω για το τραγούδι που είχε τραγουδήσει, του Νίκου του Καβαδία.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με την ελπίδα. Θα σας αφήσουμε σήμερα. Κάθε μέρα θα σας αφήνουμε με την ελπίδα, όχι αυτή. Με την ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Ή τουλάχιστον να μην χειροτερέψουν, στη χειρότερη περίπτωση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας στην γνωστή θηρίδα υποδοχής μηνυμάτων στο Messenger, κατά κύριο λόγο και όχι μόνο. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να προσέχετε όσο διακάνατε και να εκφυλακτούν πάρα πολλοί κίνδυνοι γύρω μας και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί πάνω σε αυτό. Σήμερα έχουμε και λίγο υψηλότερη θερμοκρασία από χθες. Καλά θα πάει, αρκεί να το αντιμετωπίσουμε με σωστό τρόπο και αισιοδοξία. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Την 3η 28 Ιουλίου, το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά, γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 697 1539-300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
3: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, GDK,

0: του Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
3: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
2: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
3: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
2: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές.

4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Yeah.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 28 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στον Πολίτικα. Στο μικρόφωνο η Φιλία Σαριδάκη, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Ξυλώθηκε εγκληματική οργάνωση που φέρεται να είχε επιβάλει καθεστώς φόβου για μία δεκαετία στην Κρήτη. Ελεύθερη ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος. Μαραθώνια η διαδικασία στα δικαστήρια Χανίων. Με τροπολογία η ΑΔΕ τεινάζει στον αέρα το ΟΣΔΕ και θέτει σε κίνδυνο την καταβολή των επιδοτήσεων σύμφωνα με τον Θανάση Σαρόπουλο που μίλησε στον Πολίτικα. Εκρηκτική η κατάσταση με επιδοτήσεις και εκτιματολόγιο για τους αγροτοκτηνοτρόφους. Τι είπαν στον Πολίτικα για το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι. Τα λάθη που κάνουν οι δανειολήπτες με τα κόκκινα δάνεια εξήγησε ο Νίκος Ντεβές στο σταθμό μας. Και τα επαγγέλματα που κάνουν τους νέους περιζήτητους στην αγορά παρουσίασε ο Μιχάλης Καθαράκης. Αναλυτικά οι ειδήσεις στον εισαγγελέα Ηρακλείου Ισηληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης που ξυλώθηκε και κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από ζωοκλοπές, εκβιασμούς, όπλα, απειλές, παράνομες επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και ένα καθεστώς φόβου και εκφοβισμού που φέρεται να είχε επιβάλει. Περισσότερα θα μας πει ο Νίκος Τσιλιπουνιδάκης. Καλησπέρα Νίκο. Φαίνεται ότι για πάνω από 10 χρόνια ζούσαν οι κάτοικοι και οι κτηνοτρόφοι υπό το καθεστώς φόβου.
1: Σύμφωνα με μαρτυρίες που έχουν οι άνδρες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, αρκετοί κάτοικοι της περιοχής τους αποκαλούσαν οι νταβάτζιδες της περιοχής. Μιλάμε για ζωοκλοπές, εκβιασμούς, αγοραπολιθίες όπλων, απειλές, παράνομες επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Περίπου 341.000 ευρώ πήραν μόνο από δύο επιδοτήσεις τα μέλη της χαρακτηριστικά οργανωμένης αυτής της εγκληματικής ομάδας. Για σχεδόν 10 χρόνια, όπως είπες και εσύ, Φιλία, κάτοικοι και κτηνοτρόφοι συγκεκριμένων περιοχών εκεί της Κρήτης ζούσαν, όπως καταγγέλνουν στις αρχές, κάτω από ένα καθεστώς φόβου. Από τις μαρτυρίες που μάζεψε η αστυνομία και μετά από μια πολύμινη έρευνα, κατάφεραν να πιάσουν το σκληρό πυρήνα και τον εγκέφαλο της οργάνωσης. Πρόκειται για ένα 47χρονο, ο οποίος φέρεται να είναι ο αρχηγός, αλλά ο τρόπος δράσης, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, ήταν πάρα πολύ οργανωμένος για μια απλή οικογένεια. Τα μέλη της ομάδας συνέλεγαν πληροφορίες για κτηνοτροφικές μονάδες, γνώριζαν τις κινήσεις των ιδιοκτητών, παρακολουθούσαν τους χώρους και επέλεγαν τα σημεία όπου μπορούσαν να δράσουν με ασφάλεια. Αφαιρούσαν ζώα από κτηνοτροφικές μονάδες, τα μετέφεραν σε σημεία που θεωρούσαν ασφαλή και σύμφωνα με τις αρχές ακολουθούσε και σφαγή και διάθεση του κρέατος χωρίς κανέναν έλεγχο. Από το Φεβρουάριο στον Ιούνιο του 2026 αυτή η εγκληματική ομάδα φαίνεται να πραγματοποίησε τουλάχιστον 4 ζωοκλοπές και μία απόπειρα ζωοκλοπής αφαιρώντας συνολικά 182 εγωπρόβατα και ένα αρμεκτικό μηχάνημα. Η επιβολή στην περιοχή γινόταν με καταγγελίες και με εκφοβισμό. Ο 47χρονος μαζί με ένα 19χρονο, ο οποίος υπηρετεί και τη στρατιωτική του θητεία, φαίνεται να ήταν αυτοί που δημιουργούσαν το κλίμα φόβου στην περιοχή και από εκεί και πέρα αναλάβαναν τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης. Να πούμε ότι κατά τις έρευνες των αρχών βρέθηκαν στα σπίτια των εμπλεκομένων μία καραμπίνα, ένα μη αυτόματο πιστόλι, φυσίγκια, μαχαίρια και ενότια ζώων με ξένους κωδικούς κτηνοτρόφων.
0: Έχουμε και εξελίξεις για την άλλη πολύ μεγάλη υπόθεση των ημερών. Ελεύθερος αφέθηκε ο ιατροδικαστής με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ μετά από μαραθώνια απολογία που διήρκησε 6 ώρες και νωρίτερα ελεύθερος με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 30.000 ευρώ αφέθηκε και ο τοξικολόγος στα Χανιά. Κατηγορούνται για παρεμβάσεις σε τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις και το ερώτημα, Νίκο, το οποίο απαντάμε σήμερα και μέσω του Πολίτικα, είναι για ποιο λόγο αφέθηκαν ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι.
1: Να πούμε αρχικά, Φιλία, ότι δεν έχει φύγει καμία κατηγορία από το βαρύ κατηγορητήριο που έχουν και οι δύο πάνω τους. Απλώς αφέθηκαν ελεύθεροι. Και όπως αναγράφεται σύμφωνα με πληροφορίες στις διατάξεις του εισαγγελέα και του ανακριτή, με σοβαρές ενδείξεις ενοχής βάσει του αποδεικτικού υλικού που υπάρχει μέσα στη δικογραφία. Όπως φαίνεται από το αποδεικτικό υλικό που έχει μέχρι τώρα συλλεγεί, προκύπτουν, όπως αναφέρει και ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, σοβαρές ενδείξεις ενοχής του κατηγορουμένου. Το ξαναλέμε, γιατί δεν έχει ακουστεί από καμία πλευρά ότι δεν έχει φύγει από πάνω τους καμία από τις βαρύτερες κατηγορίες. Οι δύο κατηγορούμενοι ερευνούνται, όπως είπες και εσύ, για υποθέσεις που αφορούν αλλίωση τοξικολογικών εκθέσεων, γνωματεύσεων και ιατριοδικαστικών πορισμάτων. Και η υπόθεση αυτή εντάσσεται στη μεγάλη δικαστική έρευνα που συνδέεται με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά. Παρά την παραπάνω αξιολόγηση των αποδεικτών στοιχείων, ανακρίτες και εισαγγελείας έκριναν ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή κράτησή τους. Όπως προκύπτει από τη δικαστική κρίση, συνεκτιμήθηκε ότι πρόκειται για πρόσωπα γνωστής διαμονής και ότι από τις σημερινές συνθήκες δεν υφίσταται κίνδυνος να τελέσουν εκ νέου τα ίδια αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται. Να πούμε, φιλία, εδώ ότι ο 57χρονος ιατροδικαστής, δύο ημέρες πριν απολογηθεί από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έγινε αναστολή των καθηκόντων του. Οπότε αυτό ήταν και ίσως υπέρ του ιατροδικαστή, προκειμένου να μην προφυλακιστεί. Άλλωστε, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το πρώτο μέλημα των κατηγορουμένων αλλά και των συνηγόρων τους είναι να αποφευθεί η προφυλάκηση. Η προφυλάκηση αποφεύθη, αλλά το κατηγορητήριο παραμένει ίδιο και βαρύ, ενώ συνεχίζονται και οι έρευνες. Και τέλος, να σου αποκαλύψω ότι η αρχή ξεπλήματος βρώμικου χρήματος έχει στείλει ειδικό κλιμάκιο στην Κρήτη, το οποίο εξετάζει το καθεστώς που λειτουργούν οι εταιρείες του τοξικολόγου, ενώ γίνεται φύλο και φτερό κάθε περιουσιακό στοιχείο και κάθε λογαριασμός τόσο του ιατροδικαστή όσο και του τοξικολόγου, αλλά και 30 ακόμα εμπλεκομένων στην υπόθεση. Τίποτα δεν έχει κλείσει για το φάκελο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για όλες τις πληροφορίες. Αλλάζουμε θέμα. Με τροπολογία η ΑΔΕ τεινάζει στον αέρα το ΟΣΔΕ και παραμένει κλειστό, ενώ θέτει σε κίνδυνο την καταβολή των επιδοτήσεων. Με αυτή τη σκληρή προειδοποίηση, ο πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας, Θανάσης Σαρόπουλος, περιέγραψε μέσα από τη συχνότητα του Πολίτικα και το Χρήστο Κόνστα την κατάσταση που, όπως υποστηρίζει πάντα, έχει διαμορφωθεί μετά τη νέα τροπολογία για το ΟΣΔΕ. Ο κ. Σαρόπουλος έκανε λόγο για μία νομοθετική παρέμβαση που όχι μόνο δημιουργεί σοβαρά ζητήματα νομιμότητας, αλλά και απειλεί να παραλύσει τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, να αφήσει εκτεθειμένους γεωπόνους και παραγωγούς και τελικά να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην καταβολή των ενισχύσεων.
2: Άρα λοιπόν δημιουργείται ήδη εξ αρχής ένα πρόβλημα νομιμότητας της διάταξης, ένα πρόβλημα ευθείας επίθεσης στον κλάδο των γεωπόνων και στην επιστήμη των γεωπόνων από την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε να επιτεθεί όχι μόνο στους αγρότες αλλά και στους γεωπόνους, ξεκάθαρα, και να το δει μπροστά της, γιατί οι γεωπόνοι είναι σε κάθε χωριό της Ελλάδος, σε κάθε πόλη της Ελλάδος, και αυτό που κάνει είναι τρομερά τραγικό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνουν, γνωρίζει το Μαξίμου τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα, ή αν εκπορεύεται το Μαξίμου αυτές τις τροπολογίες. Λοιπόν, είναι τραγικό λάθος. Μετά έρχεται και λέει το εξής παρόμοιο ασχέτων ανθρώπων διάταξη. Λέει, δεν μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές όσοι έχουν άμεση ένωση οικονομικό, επαγγελματικό, οικογενειακό ή άλλο προσωπικό συμφέρον, το οποίο δίνεται να επηρεάσει να μερώνεται η εκπληρώση των υποχρεώσεων. Πρώτα απ' όλα, ένα ασυνήθιστο τέτοιο πάει στον ελεγκτή. Όχι σε αυτόν που είναι σύμβουλος και βοηθάει τον γεωργό να κάνει μια δήλωση. Διότι πρώτα απ' όλα, ήδη όλοι οι γεωργοί και κοινοτρόφοι μας ακούνε τώρα στην Κρήτη και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα διαδικτυακά, ήδη έχουν σχέδια, προγράμματα συνδεδεμένα με τις οπόνες που θα κάνουν. Δηλαδή σου λέει δεν μπορείς να κάνεις ΟΣΔΕ αν έχεις σχέδιο βελτίωσης με τον τάδε γεωπόνο.
3: Μισό λεπτάκι, κύριε Σαρόπουλο.
2: Αυτό λέει.
3: Δηλαδή δεν μπορώ να έχω, και μιλάμε τώρα για χωριά και τοπικές κοινωνίες, δεν μπορώ να έχω τον ξάδερφο, τον θείο, τον ονό, τον κουμπάρο.
2: Τον παπά, τον αδερφό.
3: Δεν μπορώ να τον έχω. Δεν μπορώ να τον έχω λογιστή.
2: Δεν μπορώ να κάνω τη δήλωση. Έτσι
3: όπως το λέει, δεν μπορείς. Πάει αυτό. Ωραία. Δεν μπορώ. Συγγενικό. Για τη συζήτηση το λέω. Με το λογιστή με τον οποίο συνεργάζομαι επί 20 χρόνια. Γιατί λέει εδώ και επαγγελματικό, επαγγελματική συνεργασία.
2: Ούτε
3: αυτό μπορώ να έχω. Δηλαδή πρέπει να πάω
2: σε ένα ξένο.
3: Σε ένα τελώς ξένο. Δηλαδή να φύγω από το Ηράκλειο προς τα Χανιά. Μισό λεπτό, κύριε Σαρόπουλο. Κρατήστε το αυτό. Να έρθει μια εταιρεία. Αυτές μεγάλες που στείνονται και με πολλούς λογιστές, γεωπόνους εκεί κτλ. Η οποία είναι no name. Και αναγκαστικά, για να μην βρεθώ αντιμέτωπος με τον έλεγχο και μου αναστήσουν ευθύνες, γιατί εγώ συνεργάζομαι με ένα λογιστή που μπορεί να είναι μπαρμπαστίος, ξάδερφος, ανιψιός, κουμπάρος, νονός, ή επαγγελματικά να έχω συνεργαστεί το παρελθόν μαζί του, για να ξεμπλέξω να πάω σε μια εταιρεία η οποία έχει το απρόσωπο.
2: Πιθανόν να υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις και πονηριές, εγώ θα το έλεγα. Γιατί υποστηρίζετε, αυτό σημαίνει ότι.
3: Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Δεν έχω άλλη επιλογή. Ή θα πρέπει να βρω λογιστή από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, ενώ είμαι στην Κρήτη. Πια θα βγω και κούρευτο. Ή θα πρέπει να πηγαίνω σε μια ανώνυμη εταιρεία, μια μεγάλη εταιρεία, κανείς δεν ξέρει κανέναν, και έτσι η εταιρεία να αποκτήσει και ένα αντικείμενο πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο μεγάλο. αντικείμενο για να μπορείς να ασχοληθεί.
2: Ναι, ναι, αλλά προσέξτε, αυτό το ασυνδυνόστο υπάρχει πάντα στο δημόσιο όταν πρόκειται να πάρεις απόφαση που θα κρίνει αυτόν και όταν είσαι ελεγκτής.
3: Mm-hmm.
2: Ναι, αυτό γιατί γίνεται, γιατί συνέχεια αποφάσισαν αυτή την ΑΔΕ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί φαντάζομαι εσύ το συζήτησαν την ΑΔΕ. Αν δεν το ξέρει ούτε η ΑΔΕ, τότε ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο, το γνωστό ερώτημα. Λοιπόν, είναι δυνατόν να έρχεται και να λέει στην επόμενη παράγραφο ότι αυτοί οι οποίοι θα βοηθήσουν τον αγρότη και θα κάνουν μαζί του σύμβαση με αμοιβή, επαμοιβή, ή αυτοί οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν καμία σχέση μαζί του, θα διενεργούν έλεγχο ποιότητας και ορθότητας των στοιχείων. Από πού και αυτό θα κάνουν έλεγχο ορθότητας? Αυτό είναι καθαρά ελεγκτικό έργο του ΟΠΚΕΠΕ, του δημοσίου,
3: ναι, ναι,
2: του κράτους. Πώς θα κάνουν
3: αυτό? Άρα εσείς θα είστε υποχρεωμένοι να διευκρινίσετε αν τα στοιχεία που σας φέρνω εγώ.
2: Την ορθότητα.
3: Είναι
2: την πληρότητα, αν μου φέρατε όλα τα στοιχεία.
3: Και αναλαμβάνετε και την ευθύνη. Σωστό.
2: Και ποια ευθύνη? Προσέξτε, εγώ από την πείρα μου σας λέω, επειδή υπάρχουν και γεωχωρικά δεδομένα, μόνο όχι μόνο έκταση. Συντεταγμένες, τοπογραφικά. Διαφορετικά είναι στο κτηματολόγιο, διαφορετικά είναι στο εμπολογικό και ομιδιολογικό μητρό, διαφορετικά θα είναι στο Μίδας, άλλα θα έχει το ε9. Ξέρετε πώς.
0: Στο απροχώρητο έχει φτάσει για τους κτηνοτρόφους η κατάσταση, καθώς βλέπουν οι εβδομάδες να περνούν, αλλά να μένουν απλήρωτοι για τις επιδοτήσεις. Μάλιστα, κάποιοι δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ, όπως ισχυρίζεται ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου, Κώστας Φρογάκης. Όπως επισήμανε μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα, μαζί με το κτηματολόγιο δημιουργείται μια εκρηκτική κατάσταση για τους αγροτοκτηνοτρόφους, που δεν αποκλείουν κινητοποιήσεις ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι.
4: Τότε αποφασίσει ο κόσμος θα κάνουμε.
0: Αλλά επιμένω, υπάρχει πιθανότητα ακόμη και εν μέσω καλοκαιριού να δούμε κινητοποιήσεις, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο.
4: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα.
0: Mm-hmm. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο απογοητευμένοι είναι οι κτηνοτρόφοι στο σύνολό τους.
4: Εμείς προσπαθήσαμε με διάλογο να μην γίνει αυτό, γιατί δεν θέλουμε να έρθουμε αντιμέτωποι ούτε με τους ανθρώπους, δηλαδή με τους πολίτες, με τουρίστες. Θα έρθουν τώρα τουρίστες με τουρισμό. Αλλά θα μας αφήνουν άλλη επιλογή. Εμείς θα κάνουμε γενική συνέλευση και ό,τι αποφασίσει ο κόσμος.
0: Για να λέτε ότι δεν θέλετε να ταλαιπωρήσετε και τους τουρίστες, μιλάμε και πάλι για αποκλεισμούς που πέφτουν στο τραπέζι, έτσι. Είτε δρόμων, είτε αεροδρομίων.
4: Είτε δρόμων, είτε αεροδρόμια, είτε λιμάνια, ό,τι αποφασίσουν. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε αυτό θα κάνουμε, ό,τι αποφασίσει ο κόσμος.
0: Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
4: Εάν δεν αλλάξει βέβαια κάτι. Που δεν πιστεύω να αλλάξει κάτι. Τα προβλήματα τα ξέρουν τώρα 3-4 χρόνια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια λέμε. Εμείς δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Εμείς ζητούμε αυτά που δικαιούμαστε. Και τώρα αν γίνουν πληρωμές, δεν είναι ότι θα τις δώσουν τις πληρωμές έξτρα. Θα μας δίνουν, θα τις δώσουν σε αυτούς που δεν έχουν πάρει.
0: Mm-hmm.
4: Καταλάβατε.
0: Mm-hmm.
4: Δηλαδή μην νομίζουν ότι μας κάνουν και χάρη ο Υπουργός.
0: Τώρα σε σχέση με το κτηματολόγιο, επειδή όπως είπα και νωρίτερα, κινδυνεύουν εδώ περιουσίες στην Κρήτη και το έχουν πει όλες οι πλευρές αυτό. Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς είναι η καθημερινότητά σας, με τι ακριβώς έρχεστε αντιμέτωποι?
4: Και το κτηματολόγιο τώρα πρέπει εκεί να το πάρουν σοβαρά το θέμα, γιατί δεν γίνεται να έχεις ένα χωράφι με συμβόλαιο από τον πατέρα σου ή από τον παππού σου και να έρθει τώρα το κράτος να σου πει είναι δικό μου, πώς είναι δικό σου? Και για να θέλεις να το αποδείξεις ότι είναι δικό σου, πρέπει να πληρώσεις το δικηγόρο, να κάνεις από την αρχή και αν να γίνει δικαστήριο και αν το κερδίσεις. Δηλαδή έχει γίνει ένα μπάχαλο και πρέπει και οι τοπικοί, δηλαδή οι βουλευτές, οι δημάρχοι, όλοι να πάρουν θέση. Όλοι πρέπει από την αρχή να είχαν πάρει θέση.
0: Και λέτε για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει και το συμβόλαιο. Όταν δεν υπάρχει και το συμβόλαιο, γιατί ξέρουμε ότι με τους τίτλους ιδιοκτησίας υπάρχει ένα ζήτημα στην Κρήτη, εκεί είναι ακόμη πιο πολύπλοκη η κατάσταση.
4: Ναι, εκεί ακόμα είναι χειρότερα. Ακόμα είναι χειρότερα. Αλλά εγώ, κύριε Σαρδάκη, δεν μπορώ να καταλάβω. Οι τοπικοί άρχοντες που έχουμε, τι κάνετε, ή τα περιμένουμε, θα μας ετοιμούν.
0: Θρήνος για τον 26χρονο που βρήκε τραγικό θάνατο μετά το νέο θανατηφόρο τροχαίο στο οδικό δίκτυο της Κρήτης. Ο νεαρός υπό άγνωστες συνθήκες έχασε τα ξημερώματα τον έλεγχο της μοτοσικλέτας που οδηγούσε στα Μάλια και προσέκρουσε σε τοίχο με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον άνδρα στο νοσοκομείο, ωστόσο ήταν ήδη πολύ αργά. Απολογείται αυτή την ώρα η Ισπανίδα που συνελήφθη στο αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης Ηρακλείου με 19 κιλά κατέργαστης κάναβης στη βαλίτσα της. Η συλληφθήσα έφτασε στην Κρήτη με πτήση από Βαρκελόνη. Σύμφωνα με τις αρχές, η 32χρονη φέρεται να εκτελούσε εντολές ομοεθνήτης για λογαριασμό διεθνούς κυκλώματος με σκοπό την παράδοση του φορτίου σε ντόπιους παραλήπτες. Χαμηλές προσδοκίες προκύπτουν από την επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες σήμερα στην Κύπρο. Τα Ηνωμένα Έθνη δεν μπορούν να επιβάλλουν την ειρήνη, μόνο οι Κύπροι μέσω των ηγετών τους μπορούν να οικοδομήσουν την ειρήνη, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουφάν Ερχιουρμάν, επαφές με διαπραγματευτές των δύο πλευρών, τις τεχνικές επιτροπές και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την Πέμπτη θα προεδρεύσει στο τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο της Σεζόν, πριν από την καλοκαιρινή ανάπαυλα των εργασιών της κυβέρνησης. Τα κυβερνητικά στελέχη προβάλλουν το έργο τους σε διάφορες περιοχές της χώρας με στόχο τη συσπήρωση των δυνάμεων της Νέας Δημοκρατίας. Κατώτερες των περιστάσεων χαρακτήρισε τόσο την πρόταση της κυβέρνησης όσο και εκείνη του ΠΑΣΟΚ για τη συνταγματική αναθεώρηση ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Χάρης Τσιλιώτης μιλώντας στον Πολίτικα και τον Χρήστο Κόνστα. Εκτίμησε δε ότι η χώρα χρειάζεται ουσιαστικές θεσμικές αλλαγές αλλά όχι με τον τρόπο που επιχειρείται σήμερα. Όπως ανέφερε ο κύριος Τσιλιώτης, συνταγματικές αναθεωρήσεις χρειάζονται και με το παραπάνω, ωστόσο οι προτάσεις της κυβέρνησης και κυρίως του ΠΑΣΟΚ δεν ανταποκρίνονται σε αυτά που θα έπρεπε να περιλαμβάνει μια υπεύθυνη και διευρυμένη πρόταση, όπως είπε.
5: Οι προτάσεις της κυβέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης, κυρίως του ΠΑΣΟΚ για να λέμε, όταν μιλάμε για αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ κυρίως κατέθεσε προτάσεις. Δεν είδαμε ουσιαστικές προτάσεις από τα άλλα κόμματα, παρά μόνο κριτική στο κυβερνητικό σχέδιο. Θέλω να πω ότι δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία θα έπρεπε να περιλαμβάνει μια υπεύθυνη πρόταση αναθεώρησης του συντάγματος, η οποία θα έπρεπε κατά τη γνώμη μου να είναι πιο διευρυμένη. Βεβαίως, όσον αφορά την πρόταση της κυβέρνησης, υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία, όπως η αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα...
3: Έθεσα έτσι ένα αρχικό ερώτημα, θα έρθω σε επιμέρους ζητήματα. Ωραία, πήρα έτσι μια πρώτη...
5: υπάρχει αναθεώρηση άρθρων όπως το 86 του συντάγματος, το 90 παράγραφος 5, κάποιες άλλες διατάξεις, αλλά έτσι εδώ υπάρχει ένα εγγενές πρόβλημα, κύριε Κώστα, ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς το περιεχόμενο των υποαναθεώρηση διατάξεων τα οποία καθορίζει η αναθεωρητική βουλή, δηλαδή η επόμενη βουλή. Έχει ερμηνευτεί το άρθρο 110 από ένα μεγάλο μέρος της θεωρίας και δυστυχώς, και αυτή είναι και η πρακτική, ότι ο ρόλος της προτείνουσας βουλής είναι περιορισμένος. Αυτό κατά τη γνώμη μου δεν είναι σωστό, αλλά αυτό έχει επικρατήσει. Με αποτέλεσμα, τελικά, το βάρος της αναθεωρητικής διαδικασίας θα πέφτει στην αναθεωρητική βουλή. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε το ακριβές περιεχόμενο.
3: Να το πούμε απλά για τους πολίτες. Ανοίγουν οι πόρτες συγκεκριμένων άρθρων. Και το τι θα συμβεί επί των άρθρων, επί της ουσίας, θα το μάθουμε στην επόμενη βουλή. Καλά το περιγράφω.
5: Ακριβώς. Κάπως έτσι. Το λέτε απλά, νομίζω αποδίδεται την πραγματικότητα.
3: Ωραία. Θέλω λοιπόν να σταθώ, τουλάχιστον σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν κάνει, που έχει κάνει η κυβέρνηση, να σταθώ σε επιμέρους ζητήματα. Θα ήθελα έτσι ως συνταγματολόγος την άποψή σας. Να μείνω για παράδειγμα, να ξεκινήσω μάλλον, και θα πάω και στα πιο έτσι πολυσυζητημένα άρθρα, με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Η πρόταση της κυβέρνησης προβλέπει συνταγματική κατοχήρωση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Και εγώ θα ρωτήσω, μπορεί το Σύνταγμα να δεσμεύει τις μελλοντικές κυβερνήσεις ως προς την οικονομική πολιτική ή να περιορίζει έτσι, ή περιορίζεται, θεωρείται έτσι, η λαϊκική κυριαρχία?
5: Κοιτάξτε, δεν ξέρω ακριβώς πώς το εννοεί η κυβέρνηση. Εγώ, γιατί υπάρχει το πρόβλημα το οποίο σας προανέφερα. Αυτό που έχω να πω ως κριτική στη συγκεκριμένη πρόταση είναι η εξής. Πρώτον, ότι το θέμα του λεγόμενου κόφτη, δημοσιονομικού κόφτη, το οποίο εντάσσεται στην λογική της δημοσιονομικής πειθαρχίας, όπως λέτε, εμφανίστηκε το πρώτον στο γερμανικό συνταγματικό δίκαιο, στο γερμανικό σύνταγμα. Και πρέπει να πούμε ότι ακόμα και στους κατεξοχήν πειθαρχημένους Γερμανούς, η διάταξη αυτή κατέστη προβληματική. Αποτέλεσμα να είναι αζητήτη η αναθεώρησή του, αν δεν έχει αναθεωρηθεί, δεν έχω παρακολουθήσει τη σχετική εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει δημιούργησε μεγάλα προβλήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν σε μια χώρα η οποία δεν έχει την πειθαρχία στο DNA της και που βρίσκονται διάφορες μέθοδοι και διάφοροι τρόποι για να ξεφεύγει μια κυβέρνηση, καταλαβαίνετε ότι φοβάμαι ότι μια τέτοια πρόβλεψη στο Σύνταγμα θα καταστεί άνευ περιεχομένου. Θα μου πείτε, μα ακριβώς επειδή η χώρα μας δεν έχει παράδοση και κουλτούρα δημοσιονομικής πειθαρχίας, ίσως θα, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα θα πρέπει να είναι επιτακτική μια τέτοια ρήτρα. Εγώ σας λέω λοιπόν με βάση την μέχρι τώρα εμπειρία μας ότι κάτι τέτοιο δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και θέτω και ένα άλλο ερώτημα. Τι θα γίνει σε περίπτωση που κάθε κυβέρνηση για τον ΑΒ λόγο δεν συμμορφωθεί με αυτή την συνταγματική επιταγή? Ποιος θα κρίνει τη μη συμμόρφωση? Θα κρίνουν τα δικαστήρια? Θα κρίνει η Βουλή? Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ερωτήματα τα οποία η πρόταση συγκεκριμένη κυβερνητική δεν μας απαντά. Με αποτέλεσμα πάλι να πηγαίνουμε τη συζήτηση στην επόμενη Βουλή. Προσωπικά, αν θέλετε, δεν είμαι θειαστώτης μια τέτοια ρύθμισης μέσα στο Σύνταγμα. Χρειάζονται άλλοι τρόποι, άλλες καταστάσεις, μια άλλη κουλτούρα και βεβαίως όχι μόνο των κυβερνώντων αλλά και των κυβερνωμένων, και το θέμα αυτό δεν το λύνει μια συνταγματική αναθεώρηση η οποία θα έχει μια τέτοια συνταγματική πρόβλεψη.
0: Μεγάλη κινητοποίηση χθες για τη φωτιά που ξέσπασε στην αληθινή του Δήμου Φεστού, με την πυροσβεστική υπηρεσία εθελοντές και το προσωπικό του Δήμου να είναι επιποδός. Στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιά, σήμερα Ηράκλειο, Ρέθινο και Λασίθι, και θα πάμε στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Φεστού, τον κύριο Μανιουδάκη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Μανιουδάκη, σας ευχαριστούμε.
6: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Μανιουδάκη, ευτυχώς αποφεύχθηκαν τα χειρότερα σήμερα, χθες μάλλον, με την άμεση παρέμβαση των αρχών από όλες τις πλευρές και τον μεγάλο αγώνα που δόθηκε. Είναι νομίζω όμως ένα το ερώτημα που κυριαρχεί. Πόσες φωτιές είχαμε στη συγκεκριμένη περιοχή το τελευταίο διάστημα και αν θεωρείτε αυτό το γεγονός ύποπτο, αν υποπτεύεστε δηλαδή εμπρισμό, γιατί αναφέρατε και ότι κάποιοι δοκιμάζουν τις αντοχές σας?
6: Όντως, το γεγονός ότι μέσα σε 13-14 μέρες έχουν μπει ήδη 3 μεγάλες φωτιές και από αυτές είναι οι 2 στον ίδιο χώρο, δηλαδή στο δημοτικό διαμέρισμα της Αληθινής, σίγουρα αυτό το πράγμα ξεκινάει υποψίες. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να το διερευνήσω αυτό το πράγμα, είναι θέμα ανακριτικούς πυροσβεστικής. Από εκεί και πέρα, ευτυχώς, όπως είπατε και εσείς στη συζήτησή σας, η αντίδραση ήταν άμεση. Ήταν 4 ελικόπτερα, 20 υδροφόρα οχήματα, 80 άντρες με 3 πεζοπόρα τμήματα. Και όπως προείπατε, αποφευχθήκαν τα χειρότερα. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο δάσος εκεί από τα τρυπτά που ανεβαίνει μέχρι πάνω τα Στερούσια. Και παρόλο που μπήκε η φωτιά μέσα, κατάφεραν τα αέρια μέσα, δηλαδή τα ελικόπτερα, να την σβήσουν τελικά, να γίνει κατάσβεση.
0: Για αυτές λοιπόν τις ύποπτες πυρκαγιές, όπως τουλάχιστον χαρακτηρίζονται από πολλούς, μας είπατε, 3 μεγάλες φωτιές στο ίδιο σημείο τις τελευταίες ημέρες. Δεν μπορεί να πράξει κάτι από τη δική του πλευρά ο Δήμος Φεστού, παρά μόνο το ανακριτικό της πυροσβεστικής να καταλήξει ενδεχομένως στο τι ακριβώς συμβαίνει.
6: Ναι, εδώ ήταν χθες όλα τα στελέχη της πυροσβεστικής, ήταν ο κύριος Μιχάλης Μητάκης, που είναι γενικός περιφερειακός διευθυντής της Κρήτης και συντονιστής Βορείου Νότιου Αιγαίου και της Κρήτης, ο κύριος Στροφόλ Τζιλιμιγκάτσιες, που είναι περιφερειακός διευθυντής της Κρήτης, ο κύριος Σταυρακάτσιες, ήταν όλοι από την πρώτη εδώ στιγμή και συντονίζανε. Πιστεύω γι' αυτό πήγε καλά η όλη, όλος ο συντονισμός και τελικά η κατάσταση. Αυτοί έχουν το πρώτο και το τελευταίο λόγο να το διερευνήσουν και να δούμε αν συμβαίνει κάτι από αυτό.
0: Ισχύει, κύριε Μανιουδάκη, ότι προς στιγμήν κινδύνευσε και ένα 12χρονο κορίτσι το οποίο τελικά σώθηκε?
6: Από εκεί που ξεκίνησε η φωτιά υπάρχουν δύο βοσκίες, α πούμε, δύο χτινοτροφικές μονάδες και μία από ό,τι ξέρω είναι και σπίτι, είναι η κατοικία. Και σε αυτή την κατοικία ήταν το πέντε. Αν και ήταν γύρω καθαρή περιοχή από εκεί, εντάξει, και μόνο που υπάρχει παιδί, υπάρχει, κινδυνεύει ανθρώπινη ζωή, γίνεται κάθε προσπάθεια για να αποφευθεί το μοιραίο. Δεν είχαμε κάτι το αρνητικό, δεν κινδυνεύσανε άνθρωποι, δεν κινδυνεύσανε ζωικό κεφάλαιο, δεν κινδύνεψε ούτε ζωικό κεφάλαιο. Mm-hmm. Παρόλο που έχουμε εκεί εκτάσει δύο χτυπτόφιλ, πιστεύω ότι εν τέλει πήγαν όλα καλά.
0: Άρα αυτό που κάει και είναι χορτολιβαδική έκταση?
6: Κάει και χορτολιβαδική έκταση, κάει και εκεί ένα μικρό κομμάτι από το δάσος. Αν δεν ήταν τα ελικόπτερα θα είχαμε πολύ χειρότερες καταστάσεις. Εγώ δηλαδή είχε και λίγο αέρα και φοβήθηκα, αλλά σας είπα, κάνανε δουλειά τα τέσσερα ελικόπτερα. Από την πρώτη στιγμή μίλησα εδώ με το διοικητή μου ότι έχει καλέσει ήδη ένα αέρια μέσα. Στις τρεις φωτιές δηλαδή που έχουν πήσει εδώ στο Δήμο Θεσσού έχουν κάνει τρομερή δουλειά, ο κρατικός μηχανισμός έχει λειτουργήσει άμεσα. Μπράβο, μπράβο τους, μπράβο στην πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά οφείλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μπράβο στην τοπική κοινωνία που κινητοποιείται άμεσα. Σε όλες τις φωτιές υπάρχουν υδροφόρα οχήματα, υπάρχουν εθελοντές, υπάρχουν τραχτέρ με πυροσβεστικά και με τουρμπίνες, οι οποίοι όλοι αυτοί συμβάλλουν στην κατάσταση των πυρκαγιών.
0: Η αλήθεια είναι αυτή ότι πάντα υπάρχει και η βοήθεια της τοπικής κοινωνίας σε πολλές περιπτώσεις, αν και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ιδιαίτερα με τους ισχυρούς ανέμους και βέβαια σημαντικός ο ρόλος των εναέριων μέσων. Υπάρχει επιπλέον κίνδυνος λόγω των βροχοπτώσεων που μας έλεγαν στελέχη της πυροσβεστικής ότι έχουν δημιουργήσει έντονη βλάστηση σε πολλές περιοχές της Κρήτης, που πλέον έχουν μετατραπεί με τη σειρά τους σε ξερόχορτα?
6: Σίγουρα, οι βροχοπτώσεις ωφελήσανε, γιατί ξέρουμε ότι υπήρξε μεγάλο πρόβλημα.

0: κινητοποιηθούν και οι ίδιοι ιδιοκτήτες. Για το δικό σας Δήμο παραμένει αυτό εμπόδιο ή κινητοποιήθηκαν οι πολίτες?
1: Εμείς σαν υπηρεσία, σαν πολιτική προστασία, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ένα έλεγχο στο 5% σε αυτούς που έχουν δηλώσει την πλατφόρμα ότι έχουν καθαρίσει τα οικόπεδα. Υπάρχει ήδη η επιτροπή και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία. Δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς βάσει νόμου έχουμε ξεκινήσει, το ότι έχουμε ήδη.
0: Και κλείνοντας, επειδή ξέρω ότι πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε πολύ γρήγορα σήμερα λόγω υποχρεώσεων, τι θα θέλατε εσείς να πείτε?
1: Ναι,
0: το αντιλαμβανόμαστε. Τι θα θέλατε να πείτε εσείς προς τους δημότες του Δήμου σας? Δεν θα το επικεντρώσω μόνο στη δική σας περιοχή. Γενικότερα όμως, δυστυχώς φέτος η αμέλεια έχει προκαλέσει πάρα πολλές πυρκαγιές και έχουμε και ισχυρούς ανέμους κατά διαστήματα, οπότε χρειάζεται επιπλέον προσοχή.
1: Εννοείται, επειδή βγαίνουν αδελφία, ενημερώνεται ο κόσμος, πρέπει να είναι αυτές τις μέρες που υπάρχει ψηλή πυκνότητα, ο κόσμος πάρα πολύ προσεκτικός και να αποφεύγει τις εργασίες σε εξωτερικούς χώρους. Είτε αυτοί είναι σκηνοτρόφοι, είτε είναι οι γεωργοί, είτε οι ιδιώτες. Γιατί είχαμε και πριν λίγες μέρες στο γειτονικό Δήμο, από σπιρθήρα...
0: Στο Μελιδοχώρι λέτε.
1: Ναι, στο Μελιδοχώρι, από σπιρθήρα... Έγινε αυτή η καταστροφή, η τεράστια καταστροφή.
0: Και κάηκαν και 3.500 στρέμματα γης περίπου, οπότε αντιλαμβανόμαστε πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Να σας ευχαριστήσουμε. Κύριε Μανιουδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας. Καλή συνέχεια.
1: Είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Και πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων σχετικά με τις τιμές και τα βασικά χαρακτηριστικά των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων αναλαμβάνει το ΠΑΣΟΚ. Συγκεκριμένα με την είσοδο στην πλατφόρμα, κάθε πολίτης μπορεί να καταχωρήσει στοιχεία όπως τη γραμμή και τους λιμένες αναχώρησης και την τιμή του εισιτηρίου επιβάτη. Το ΠΑΣΟΚ ζητά την ενεργή συμμετοχή των πολιτών για ένα από κοινού σχεδιασμό του παρατηρητηρίου τιμών της ακτοπλοείας μέσα από την καταγραφή του κόστους της μετακίνησης με πλοίο. Τις προγραμματικές θέσεις της Ελλάς για την τοπική αυτοδιοίκηση παρουσιάζει αυτή την ώρα ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Σεράφιο. Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη πιστεύουμε πως μια ισχυρή δημοκρατία βασίζεται σε μια ισχυρή αυτοδιοίκηση. Οι αποφάσεις να λαμβάνονται εκεί που πρέπει από αυτούς που τους αφορούν για το δικό τους μέλλον στον τόπο τους, τόνισε ο κύριος Τσίπρας. Αν και δεν υπάρχει αξιόπιστη ενιαία ελληνική στατιστική που να μετρά ειδικά πόσοι συμβουλεύονται ανεξάρτητα ειδικό πριν από τη λήψη δανείου, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η πρακτική δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, ιδίως στα νοικοκυριά. Αυτό τόνισε μιλώντας στην πηξίδα του Κώστα Σιλγάρδου ο τραπεζικός σύμβουλος Νίκος Ντεβές. Η καλύτερη σχετική ένδειξη προέρχεται από έρευνα του ΟΣΑ στην Ελλάδα το 2022, καθώς μόλις 21% των ενηλίκων συνέκρινε χρηματοοικονομικά προϊόντα από διαφορούς παρόχους πριν αποφασίσει.
2: Όταν του πας στο τρίμηνο την βεβαίωση των τόκων που σε χρέωσε η τράπεζα, κάνει υπολογισμό εάν αυτό είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης? Όχι, λέει. Τι κάνει? Δεν το καταχωρεί στο βιβλίο και τελείωσε? Δεν μπορείς, του λέω, να το κάνεις αυτό. Είσαι νομικό πρόσωπο. Τι θα πάνε να πεις μετά από 5 χρόνια με κλέβανε? Και έχεις εταιρεία ανώνυμη και θα πας στο δικαστήριο να πεις με κλέβανε και θα κερδίσεις? Ούτε καν.
3: Οπότε, οπότε ένα λεπτό. Εσείς λέτε τώρα το εξής. Λέτε κάτι πολύ απλό. Να πάρεις δάνειο, είτε είσαι φυσικό πρόσωπο, είτε είσαι επιχείρηση, αλλά πριν το πάρεις, μελέτησε αυτό που ουσιαστικά θα φορτωθείς και θα είναι πιο βαρύ από ένα γάμο. Γιατί ένας γάμος λέγεται με ένα διαζύγιο, όπως έχουμε ξαναπεί, κύριε Ντεβέ, στο παρελθόν. Ένα δάνειο σε ακολουθεί ακόμα και όταν το ξεπληρώνεις, θα πω εγώ.
2: Και
3: θα πω γιατί το λέω αυτό, γιατί σήμερα θα αναδείξουμε και μια άλλη διάσταση ενός ζητήματος που είναι σοβαρή. Γιατί δεν ρωτάει ο κόσμος? Εγώ ρωτώ.
2: Γιατί δεν ρωτάει, γιατί έχει εγωισμό, γιατί νομίζει ότι η τράπεζα από την άλλη πλευρά του είναι αυτό που λέγαμε τράπεζα. Μα δεν είναι. Η τράπεζα είναι επιχείρηση και ξέρει να κλέβει αν θέλει να σε κλέψει. Μη μου πείτε τη λέξη, είπα τη λέξη κλέβει, μπορεί κλέβει και καρακλέβει. Δεν πρέπει να το γνωρίζει, δεν πρέπει να σχολεί.

0: λυθεί έτσι ώστε τουλάχιστον να πάει να πει ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα. Δεν συμφωνώ. Είναι δυνατόν μετά από 10 χρόνια να πηγαίνει στο δικαστήριο και να λέει με κλέβανε. Και μιλάω τώρα για συγκεκριμένη περίπτωση που το δανεισμός του από το 98 μέχρι τώρα το 26 έχει μια καρτέλα 40.000 εγγραφές. Και λέει τώρα η ανώνυμη εταιρεία αυτή που την έχουν βάλει μπροστά στον πληστηριασμό με κλέβατε. Τι θα απαντήσει, τι θα πούνε αυτοί στο δικαστήριο. Ποτέ δεν ήθελε να μας πει τίποτα κύριε Πρόεδρε. Του δίναμε τους στόχους και τους κρέωνε. Αυτό θα επαναληφθεί, θα ξαναθεί ο κύκλος των καινούριων δανείων που δίδεται τώρα σε 10 με 15 χρόνια. Θα επαναληφθεί, είναι κύκλος. Όπου θες να πας, πήγαινε πίσω μέχρι τον Μέγα Αλέξανδρο. Ο Μέγα Αλέξανδρος τους έδωσε δανεικά των στρατιωτών του για να πάνε και το μισθό τους, αλλά τι τους έδωσε. Τους έδωσε δραχμές. Και τότε οι δραχμές, να έχετε υπόψη σας, είχε το μέγεθος ενός νομίσματος που ήταν μια παλάμη. Γι' αυτό την παλάμη τη λέμε δράξ. Και από τη δράκα βγήκε δραχμή. Γιατί τους την έδινε, γιατί δεν μπορούσε να φυλάξει παραπάνω από 50%. Έπρεπε να έχεις ένα γαϊδούρο στα κουβαλάει.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Το ίδιο πράγμα επαναλαμβάνεται. Εδώ λοιπόν, προχθές μιλούσα κάπου, το λέω ως παράδειγμα. Πώς πάει βρε εσύ επιχείρηση καλά και τα λοιπά. Προχθές πήρα λέει ένα δάνειο από την τάδε τράπεζα, μπράβο. Και πόσα πήρες τόσα, λέει. Και γιατί δεν το έκαμε σε ομολογιακό. Λέει και τι είναι αυτό. Τι καλά, δεν ρώτησε σου λέω. Για να δεις ποια είναι τα ωφέλη. Όχι, δεν ρώτησε τίποτα. Μα δεν μπορεί να πωλήσεις και να σηκώνεις 2 εκατομμύρια δανεισμό και να μην ρωτήσεις τέτοιες λεπτομέρειες για να ξέρεις και να δομηθεί η υποδομή σου απάνω σε εκεί. Δεν γίνεται. Αυτή την έννοια σας έδειξε το θέμα, γιατί μετά από 10 χρόνια αυτά τα δάνεια, κάποια δάνεια από αυτά θα σκάσουν.
1: Άρα μισό λεπτό τώρα. Ωραία, αυτό είναι μια διαπίστωση. Τι προτείνετε στα φυσικά πρόσωπα και στις επιχειρήσεις πριν πάνε να πάρουν ένα δάνειο, διότι θα το πω έτσι πολύ απλά, όπως μου το σχολιάζει εδώ ένας φίλος τώρα, που μου λέει πολύ ωραίο το θέμα που αναδεικνύεται σήμερα με τον κύριο Ντεβέ. Θα σας γράψω, λέει, μια χαρακτηριστική φράση, μου λέει εδώ, που ισχύει σε αυτό που κουβεντιάζεται σήμερα. Το τυρί το είδες, τη φάκα δεν την είδες.
0: Δεν μπορεί να τη δει. Δεν μπορεί να τη δει, διότι ο επιχειρηματίας χει, ας πούμε, φτιάνει καρέκλες, παράδειγμα, σας λέω, έτσι, φτιάνει ψωμιά. Δεν μπορεί να το δει. Αυτό μπορεί να δει είναι πάνω στο αντικείμενο. Έπρεπε όμως να τη δει τη φάκα για να δεν αλλάζει, η φάκα θα υπάρχει. Δεν την αλλάζουν. Άμα θες πάρτα, άμα θες φύγε. Δεν έχει, δεν την αλλάζουν. Αλλά να ξέρεις ποια είναι η φάκα, ώστε να λάβεις τα μέτρα σου έναντι αυτή της φάκας. Να είσαι προετοιμασμένος. Και όταν μιλάμε για δανεισμό υψηλό, γιατί μια επιχείρηση, παραδείγματος χάρη, που κάνει 500.000 ευρώ πωλήσεις, αυτή γράφει στα χαρτιά της. Έτσι. Δεν μπορεί να έχει 2.900.000 ευρώ απαιτήσεις από πελάτες και να χάνονται. Θα κλείσει η επιχείρηση αυτή. Δεν υπάρχει περίπτωση. 4 φορές τον τζίρο σου να στο χρωστάνε και να μην στον πληρώνουν. Και αυτό το πρέπει και η τράπεζα. Οφείλει λοιπόν, εγώ εκφράζω, αν θες, ας υπάρχει και ένα μικρό παραπονάκι. Γιατί δεν πας να δεις, αφού δανείζεσαι λεφτά, να πεις εδώ δανείζομαι αυτό, τι πρέπει να προσέχω, τι πρέπει να πω στο λογιστήριό μου, τι πρέπει να πω στη γραμματεία μου, τι πρέπει, πώς θα είναι να είναι εδώ αυτό να έχει ροή, να βγαίνει από τη δουλειά μου για να μην έχω αυτή την έννοια και να έχω τις άλλες.
2: Συναγερμός σήμανε τις πρώτες πρωινές ώρες στα Χανιά, όταν 2 17χρονες τουρίστριες παρουσίασαν προβλήματα υγείας μετά από χρήση ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ ήταν άμεση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αποκολλήθηκαν το πρωί στοιχεία από διατηρητέο κτίριο στη Μικρή Εύανση έναντι της Τράπεζας Πειραιώς. Στο σημείο βρέθηκε ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας Νίκος Γιαλιτάκης και στελέχη της Πολεοδομίας, της Δημοτικής Αστυνομίας και της Πολιτικής Προστασίας. Ο χώρος αποκλείστηκε για την αποφυγή ατυχήματος και αναζητήθηκε ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ώστε να προχωρήσει άμεσα σε εργασίες. Νέα διάσωση 135 μεταναστών που έφτασαν με δύο καραβιές στα νότια παράλια της Κρήτης, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο χώρο του ψυγείου στο Ηράκλειο. Με την πρώτη καραβιά έφτασαν 35 άνδρες από το Σουδάν, ενώ μεταξύ αυτών βρίσκονταν και δύο ανήλικοι. Η δεύτερη καραβιά αφορούσε 99 άτομα από Σουδάν, Αίγυπτο, Αιθιοπία, Ερυθρέα και Μπαγκλαντές. Ανάμεσα τους 12 ανήλικοι και ο ένας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Την έντονη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής των καυσίμων, η οποία επιβαρύνει καθημερινά τις επιχειρήσεις μεταφοράς, εκφράζει ο Σύνδεσμος Εκμισθωτών ΙΧ με οδηγό Ηρακλείου. Καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα ή στη λήψη ισοδύναμων μέτρων στήριξης, ώστε να ανακουφιστούν οι επαγγελματίες που κρατούν ζωντανή την τουριστική οικονομία της χώρας. Για τα επαγγέλματα που σε κάνουν στην αγορά περιζήτητο, μίλησε στον Κώστα Σιλιγάρδο, διευθυντής των ΚΕΚ του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, που εδώ και χρόνια παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε χιλιάδες νέους της Κρήτης. Όπως τόνισε ο κύριος Καθαράκης, σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι ειδικότητες αυτές εξασφαλίζουν ένα σίγουρο μέλλον για τους νέους και τις νέες. Παράλληλα, υπενθύμησε πως η αγορά εργασίας αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη τεχνικών, ενώ πολλοί πτυχιούχοι δυσκολεύονται να βρουν αντίστοιχη απασχόληση.
3: Πού μας έχει οδηγήσει ήδη? Το πρωί συζητούσα με ένα επιχειρηματία και μου έλεγε, αν βγάλω μια πρόσκληση στον αέρα να ζητήσω ένα πτυχιούχο από διοίκηση επιχειρήσεων, την επόμενη μέρα θα έχω στο γραφείο μου μερικές δεκάδες αιτήσεις. Αν βγάλω μια αντίστοιχη πρόσκληση για ένα υδραυλικό, ένα ηλεκτρολόγο, ένα μηχανικό, ένα ψυκτικό, απλά δεν μπορώ να βρω κάτι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στις πρώτες χώρες σε παραγωγή ανθρώπων με πτυχία, οι οποίοι δεν έχουν απορρόφηση από την αγορά σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαστε στο 55 περίπου τις 100 του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε επίπεδο παραγωγικότητας. Δηλαδή, από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παραγωγικότητα, εμείς είμαστε περίπου στη μέση. Πράγμα τι σημαίνει? Ότι ναι μεν οι άνθρωποι εργάζονται πολύ περισσότερο, αλλά η παραγωγικότητα μας είναι πολύ χαμηλότερη και το κύριο πρόβλημα σε αυτή τη χαμηλή επίδοση είναι ότι δεν έχουμε τεχνίτες, τεχνικούς, τεχνολόγους που να μπορέσουν μέσα στην αγορά να μπουν και να δώσουν υπεραξία στο τελικό αποτέλεσμα των προϊόντων και της δουλειάς. Με αποτέλεσμα τα προϊόντα μας να μην είναι όσο ανταγωνιστικά χρειάζεται, και εννοώ προϊόντα τεχνολογίας, τεχνικής που έχουν μέσα τέτοια κομμάτια, μεταποίηση, τυποποίηση κτλ. Με αποτέλεσμα τα προϊόντα μας να μην έχουν υψηλές τιμές στην αγορά και άρα να μην μπορούμε να μίψουμε και καλά τους ανθρώπους, γιατί οι κερδοφορίες είναι χαμηλές. Άρα δηλαδή αυτό έχουμε ήδη αρχίσει να το βιώνουμε και η χώρα υπολείπεται σε δείκτες με βάση αυτό ακριβώς το φαινόμενο που αναφέρατε πριν, ότι δηλαδή υπάρχει μια υπερσυσσόρευση στο θεωρητικό κομμάτι των πτυχίων, αλλά κανείς τελικά δεν είναι ικανός να βιδώσει μια βίδα και να φέρει ένα τελικό αποτέλεσμα μέσα στην αγορά και μέσα στη βιομηχανία.
1: Σήμερα με τις ανακοινώσεις των δάσεων λίγες μέρες πριν και μια περίοδο που πολλά παιδιά που είτε μπήκαν κάπου που δεν τους αρέσει, γιατί συμβαίνει και αυτό, είτε ψάχνονται γιατί δεν καταφέρουν να πετύχουν το στόχος τους, εσείς με μια μακροχρόνια διαδρομή και εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης, τι θα προτείνατε σε αυτά τα νέα παιδιά και τι θα λέγατε στους γονείς τους στο ερώτημα που μπαίνει πολλές φορές, καλά τεχνίτης θα γίνεις?
3: Κοιτάξτε, εδώ το πρόβλημα ξεκινάει από το γεγονός ότι για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να τον καταλάβω, θεωρούμε ότι κάποιος που θα λερώσει τα χέρια του να κάνει μια δουλειά, και όταν λέω τώρα την λέξη λερώσει, πια κανείς δεν τα λερώνει, γιατί έχουμε τα ρομπότ, έχουμε τις ενδιάμεσες μηχανές, άρα ο τεχνίτης είναι και αυτός προστατευμένος από την έννοια της βρωμιάς, έτσι για να το πούμε. Κάποιος λοιπόν που θα λερώσει τα χέρια θεωρείται ότι έχει χαμηλότερη αξία στην κοινωνία. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Θεωρεί δηλαδή ότι το σύστημα, η αγορά, η κοινωνία, ο τρόπος που έχουμε χτίσει την αντίληψή μας για το τι είναι σημαντικό, ότι ο άνθρωπος που θα βάλει τα χέρια του να κάνει μια δουλειά είναι υποδέστερος. Πιθανόν αυτά είναι κατάλοιπα παλιότερα. Ο Γεωργός, ας πούμε, το όνειρό του ήταν να μεγαλώσει το παιδί του να φύγει από τα χωράφια. Ο Τυροκόμος, ξέρω εγώ, και ο Βοσκός, να φύγει το παιδί του να μην ταλαιπωρείται από τα δύσκολα αυτά επαγγέλματα. Και έλεγε, παιδί μου, να πας στο γραφείο, να είσαι ήσυχος και να μην λερώνεις τα χέρια και τα λοιπά. Έχουμε φτάσει όμως σε μια εποχή πλέον που τα επαγγέλματα αυτά και μεγαλύτερη απόδοση έχουν χρηματική και μεγαλύτερο στάτος έχουν στην κοινωνία, με την έννοια του ότι δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι, είναι λίγοι οι τεχνίτες, οι τεχνικοί, οι τεχνολόγοι που υπάρχουν γύρω μας. Παρόλα αυτά όμως εξακολουθεί η κοινωνία να θεωρεί ότι το παιδί που απέτυχε, ας πούμε, και αυτό είναι μεγάλο βάρος, είναι καταντάει να είναι στο όριο της ηλιθιότητας, ότι το παιδί που απέτυχε θα πάει στα τεχνικά επαγγέλματα.
2: Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στην αθλητική μας ενημέρωση.
4: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αϊγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
2: Μανώλη, καλό μεσημέρι από Κρήτη, σ' ακούμε.
0: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Η ώρα όφη θα δώσει το δεύτερο φιλικό του παιχνίδι με αντίπαλο την Πρέτα, την γειτονική πόλη από το Ρόζενταλ που βρίσκεται. Επίσης μέσα στην ημέρα να μην φτάσουν στην Ολλανδία τα δύο τελευταία αποκτήματα του όφη, Ισπανός Αϊτόρ και ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός Δημήτρης Νικολάου.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politica.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλης Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αϊγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
2: Τώρα για τα υπόλοιπα νέα της αθλητικής επικαιρότητας, να πάμε στον Πάνο Κατσαρό από τον Sport FM. Καλό μεσημέρι, Πάνο.
5: Καλό μεσημέρι, φιλία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Αρκετός κόσμος έδωσε το παρόν στο αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος το μεσημέρι της Κρήτης κατά τη διάρκεια της αύξησης της Εθνικής Ομάδας Πόλο των Αντρών που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο World Cup του Σίδνεϊ. Συγγενείς, φίλοι, επίσημοι, αλλά και αρκετοί φίλαθλοι βρέθηκαν στο σημείο αποθεώνοντας τους παίκτες του Θοδωρίτα. Στο ποδόσφαιρο, την πρώτη τους προπόνηση πραγματοποίησαν τη Δευτέρα εν ώψη της νέας σεζόν, ο ΠΟΑ, ο Γιούχτας και η Χερσόνησος από το Ηράκλειο, αλλά και η Νεάπολη, ο ΟΑΝ και τα Σανιά από την υπόλοιπη Κρήτη και το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Από το πρωτάθλημα της Α1-6, την προετοιμασία τους ξεκίνησαν ο Πανό, ο ΠΟΑ, ο Κορούβας, ο Αλμυρός, ο Ρωμανός και η ΑΕΚ. Ενώ στην Super League, να πούμε ότι η ΑΕΚ ολοκληρώνει την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τη Wolfsburg για να αποκτήσει τον Κροάτη μέσω Λόβρο Μάγκερ έναντι 6 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να αντικαταστήσει τον Ορμπελή Πινέδο που μετακόμισε στη Μοντερή. Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ποδοσφαιριστής της Dortmund πρέπει να θεωρείται ο Κωνσταντίνος Καρέτας, καθώς ο Γερμανικός Σύλλογος έχει έρθει σε συμφωνία με την Γκένκ για την αποκτήσή του έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Έλληνας παίκτης περνάει σήμερα από ιδρυτικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί από τη νέα του ομάδα.
2: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες και εμείς να αλλάξουμε θέμα. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες και επαγγελματίες να ρυθμίσουν τα χρέη τους με σημαντικά πιο ευνοϊκούς όρους. Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά το όριο ένταξης, καθώς πλέον μπορούν να υποβάλουν αίτηση και όσοι έχουν συνολικές οφειλές άνω των 5.000 ευρώ. Ο Δήμαρχος και λογιστής Παύλος Μπαριτάκης μίλησε στη Μαρία Μαυρομάτη για το θέμα.
6: Καταρχήν σήμερα ξεκινάει η ρύθμιση του εξοδικαστικού συμβασμού. Ο εξοδικαστικός συμβασμός είναι μια νέα πλατφόρμα που ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια για οφειλές προς το δημόσιο, προς τις τράπεζες, προς διάφορους φορείς και δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης διαφόρων έτσι υποχρεώσεων και οφειλών που έχουν οι πολίτες προς τις φορείς αυτής. Μέχρι και χθες τη δυνατότητα αυτή την είχαν όσοι είχαν χρέη από 10.000 ευρώ και πάνω. Από σήμερα η δυνατότητα για ρύθμιση περνάει σε όσους έχουν χρέη από 5.000 ευρώ και πάνω. Άρα ένας οφειλέτης που οφείλει σωρευτικά, προσέξτε σωρευτικά, δηλαδή στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία και στο τράπεζο πάνω από 5.000, μπορεί αυτά να τα ρυθμίσει μέχρι και σε 320 δόσεις το ανώτερο, 240 δόσεις για χρέη στο δημόσιο και τα υπόλοιπα είναι μέχρι και 420 με προϋποθέσεις. Είναι μια, θα έλεγα, αυτοματοποιημένη πλατφόρμα στην οποία ο κάθε οφειλέτης εισάγει τα στοιχεία τα πραγματικά, δηλαδή το εισόδημά του, τα περιουσιακά του στοιχεία, όλα τα χρέη τα οποία έχει, και από εκεί στη συνέχεια θα πάρει την απάντηση και από τις τράπεζες, περιλαμβάνει όλες τις τράπεζες, ακόμα και τους services, δηλαδή τις γνωστές εταιρείες που έχουν πάρει τους έχουν χωρίσει τα δάνεια οι τράπεζες, και οι οποίες υποχρεούνται να απαντήσουν, ακόμα και αρνητικά εάν είναι, είτε θετικά, ή να αρνήσουν τις οφειλές ανάλογα με τα εισοδήματα τα οποία έχει ο οφειλέτης, ο οποίος μπορεί να πάρει ακόμα και...
2: Και να πάμε στο χρηματιστήριο με τη βοήθεια της Eurobank Χρηματιστηριακής στην Ανδρόγειο 7, στο κέντρο του Ηρακλείου. Κοντά μας σήμερα η κυρία Πολάκη για την ενημέρωση. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
7: Καλό μεσημέρι σε όλους. Με μικρές μεταβολές στο ταμπλό στο ελληνικό χρηματιστήριο σήμερα, και συγκεκριμένα στις 2.521 μονάδες στο ΣΥΜΙ 015, με ένα τζίρο για την ώρα στα 127 εκατομμύρια. Με το ίδιο πρόσημο κινείται και ο τραπεζικός δείκτης στις 2.919 μονάδες στο ΣΥΝ 0.49. Τώρα, τα διεθνή χρηματιστήρια, ο γερμανικός δείκτης στο ΣΥΝ 0.12, ο δείκτης της Γαλλίας στο ΣΥΝ 0.31 και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική στο μείον 0.12. Το πετρέλαιο Brent το βλέπουμε πλέον να κινείται χαμηλότερο των 90 δολαρίων, και συγκεκριμένα στα 84 δολάρια ένα βαρέλι, στο μείον 2.11, δεδομένου ότι συνεχίζεται η κατάπαυση των αμερικάνικων βομβαρδισμών και καθώς ο Τραμπ βλέπει πρόοδο στις διαπραγματεύσεις των επενδύσεων σε υποδομές στο data centers.
2: Να σας ευχαριστήσουμε.
7: Ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Επίσης, και να πάμε στο διεθνή χώρο, δεκάδες τραυματίες από τα 7,1 ρίχτερ που χτύπησαν την Ιαπωνία. Έκρηξη σημειώθηκε σε εμπορικό κέντρο και υπάρχουν εγκλωβισμένοι, ενώ χιλιάδες νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Η δυσκολότερη κατάσταση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αντιμετωπίζει η Γαλλία λόγω των πυρκαγιών, σύμφωνα με τον Μακρόν. Νέος κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει, καθώς αναμένονται 40 βαθμοί Κελσίου και ισχυροί άνεμοι. Οι πυροσβέστες στην Ισπανία προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες πυρκαγιές που μένονται κοντά στη Μαδρίτη λίγες ώρες προτού οι άνεμοι στραφούν σε νότι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στην ιστορία της Ισπανίας. Οι Παλαιστινιακές Υγειονομικές Αρχές ανέφεραν ότι μία γυναίκα γέννησε χθες νεκρό το μωρό της μέσα σε ασθενοφόρο. Τα μέλη του πληρώματος κατηγορούν Ισραηλινούς στρατιώτες που καθυστέρησαν το όχημα σε σημείο ελέγχου στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, γεγονός που διέψευσαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ. Και επιστημονικό θαύμα στην Ιταλία. Μία 67χρονη τυφλή γυναίκα ανέκτησε την όρασή της και έγινε για πρώτη φορά μεταμόσχευση οχράς κοιλίδας. Η γυναίκα είχε χάσει την όρασή της σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα όταν προκλήθηκε ανεπανόρθωτη βλάβη στο οπτικό νεφρό. Στο σκηνικό του καιρού, υψηλές οι θερμοκρασίες σήμερα στο νησί μας, ενώ επιστρέφει η αφρικανική σκόνη. Ο υδράργυρος στην Κρήτη αναμένεται να φτάσει στα βόρεια στους 36 και στα νότια τμήματα στους 43 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.30. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr. Σκητάλη στην εκπομπή «Καθαρά πολιτικά» και το Χρήστο Κόνστα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο VNY Store. Λάξορη γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρβης σας προσκαλεί στο Άρβη Banana Festival. Γιορτή μπανάνα στην Άρβη από 7 έως 9 Αυγούστου. Δράσεις, εκδηλώσεις, συναυλίες και φυσικά μπανάνες Άρβης. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, κριτική βραδιά με το συγκρότημα του Γρηγόρη Σαμόλη.

0: παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ και λαϊκή βραδιά με τον Μάνο Μακρόπουλο και τη Βάλια Ειρηναίου.
1: Στην καρδιά, σαν το δάκρυ που κύλησε σε κλάμα.
0: Την Κυριακή 9 Αυγούστου η παιδική παράσταση Θησέας από το Κουκλοθέατρο Κρήτης και μεγάλη κριτική βραδιά με τον Μανώλη Κονταρό.
2: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα.
0: Παράλληλα, δωρεάν κεράσματα με γλυκά και λικέρ μπανάνας, έκθεση φωτογραφίας και πολλές ακόμη δράσεις. Arvi Banana Festival, 7 με 9 Αυγούστου. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 καθημερινά. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 6986-80-75-83.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας...
4: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 28 Ιουλίου. Συντονισμένοι και σήμερα εδώ στο ραδιοφωνό του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Εντάξει, είχαμε το χειμώνα, ρε παιδί μου, που το χειμώνα είναι έτσι και πιο έντονοι βοριάδες, κάτι έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες κτλ. Δημιουργούνται κάποιες συνθήκες που για την πόλη του Ηρακλείου, ιδιαίτερα για την πόλη του Ηρακλείου, βοηθούν στο να εκπαιδεύεται ο πληθυσμός, μόνιμος και επισκέπτες μπορώ να πω, ιδιαίτερα οι συχνοί επισκέπτες, να εκπαιδεύονται σε συνθήκες κάλυψης απόκρυψης. Γιατί κινδυνεύουμε να μας έρθει μια ταμπέλα στο κεφάλι, ένα δέντρο που μπορεί να κοπεί, ένα μεγάλο κλαδί δέντρου επίσης να μας έρθει στο κεφάλι, κάποιο μπαλκόνι, κάποια τμήματα σωματοποιίας, τυχοποιίας εν πάση περιπτώσει που μπορούν να αποκολληθούν, κάτι απορριμμάτων να υπερίπτανται γενικότερα, ιδιαίτερα όταν είναι θυελώδης η άνεμη. Τέλος πάντων, όταν έχουμε κακές καιρικές συνθήκες στην πόλη του Ηρακλείου, τη χειμερινή περίοδο, όσο κρατάει ο χειμώνας τέλος πάντων εδώ στα νότια της χώρας, δίνεται μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία στο να εκπαιδευτούμε. Να εκπαιδευτούμε και νομίζω ότι είμαστε πλέον σε πάρα πολύ καλό επίπεδο ως δημότες Ηρακλείου στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Εδώ διαχρονικά οι δημοτικές αρχές, γενικότερα και σαν φιλοσοφία της πόλης, δεν είναι μόνο οι δημοτικές αρχές και οι ίδιοι πολίτες, κάνουν ό,τι μπορούν στο να δημιουργήσουν αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, πως είναι ο στίβος μάχης. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην πόλη του Ηρακλείου τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Εισέρχεσαι στην πόλη του Ηρακλείου ως ταξιδιώτης ή, εν πάση περιπτώσει, ως κάτοικος που βγαίνεις από το σπίτι σου, τέλος πάντων, για να πας στη δουλειά σου, να επισκεφτείς ένα φίλο σου, να κάνεις μια βόλτα στην πόλη του Ηρακλείου, να εξυπηρετηθείς από διάφορες υπηρεσίες, να εκπληρώσεις κοινωνικές και όχι μόνο υποχρεώσεις και νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι εισέρχεσαι κατευθείαν σε ένα στίβο μάχης. Αν την γλιτώσεις από πινακίδες, ξέρω εγώ, μπαλκόνια κτλ., θα τη βρεις από κάποιο πεζοδρόμιο, από κάποιο πλακάκι, από κάποιο μάρμαρο, από κάποια λακκούβα, από κάποια κακοτεχνία, ξέρω εγώ, με τις οπτικές ίνες ή τους αγωγούς της ΔΕΙΑΗ ή ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εν πάση περιπτώσει, από κάπου θα τη βρεις. Γιατί κάνουμε τώρα αυτή την εισαγωγή, γιατί μας τσίμπησε ξανά, θα λέγαμε περισσότερο το χειμώνα. Εδώ δεν χρειάζεται τώρα να είναι χειμώνας. 30-35 βαθμούς θερμοκρασία, άπνοια σε πολλές περιπτώσεις και βλέπεις πάλι συστολή-διαστολή προφανώς από τη θερμοκρασία. Δεν αντέχουν τα κτίρια και αποκολούνται. Πιο συγκεκριμένα αποσυντίθεται και ιδιαίτερα όταν είναι πεζόδρομος. Αντιλαμβάνεστε τώρα, όταν το κτίριο αυτό είναι σε πεζόδρομο, όπως για παράδειγμα στην Evans σήμερα το πρωί, στη μικρή Evans συγκεκριμένα, απέναντι από την τράπεζα Πειραιός, όπου αποκολλήθηκε τμήμα του κτίριου, αντιλαμβάνεις ότι αυξάνονται και οι πιθανότητες, μιας και μιλάμε για πεζόδρομο, στο αυτοκίνητο, δηλαδή αν είναι στο δρόμο πάνω το κτίριο, όχι ότι δεν μπορεί να συμβεί το μοιραίο, αλλά μπασιτό είναι λιγότερες πιθανότητες. Θα τη φάει το αυτοκίνητο, θα έχουμε ηλικίες ζημιές. Στον πεζόδρομο αυξάνονται κατακόρυφα οι πιθανότητες να έχουμε κάτι πιο βαρύ από ηλικίες ζημιές. Ευτυχώς ήταν πρωί και τις κατζάραμε και αυτή τη φορά. Όπως σας το λέω, τις κατζάραμε για αυτή τη φορά, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο, όπου είναι καταστήματα, όπου είναι πεζόδρομος και από εκεί διασχίζουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες ημερησίως τον δρόμο για να φτάσω στο κέντρο της πόλης. Συνυπολογίστε τώρα το ότι εκεί είναι και μια τράπεζα που έχει υψηλή επισκεψιμότητα από το πρωί έως και το μεσημέρι. Αντιλαμβάνεστε τι όγκος κόσμου διασχίζει το συγκεκριμένο σημείο. Και τι έχουμε ξανά? Έχουμε ένα μπατάρισμα ξανά του σημείου. Ποιο είναι το μπατάρισμα? Το σύνηθες. Κάτι κορδέλες εκεί, ατάκτως ηρημένες, αυτό τα λοιπά. Το ωραίο ποιο είναι? Ότι οι εγκέφαλοι δεν έχουμε βρει ακόμη, ρε παιδί μου, ένα τρόπο που είναι και τόσο μεγάλο το πρόβλημα στην πόλη του Ηρακλείου με τα εγκαταλειμμένα επί της ουσίας κτίρια, ιδιωτικά και δημοτικά ή δημόσια. Είναι τριών κατηγοριών. Τα δημόσια, τα δημοτικά και τα ιδιωτικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ιδιωτικό το κτίριο. Σπέδω να το διευκρινίσουμε. Δεν έχουμε βρει όμως στοιχειοδός έναν τρόπο με τον οποίο, ρε παιδί μου, όμορφα τακτοποιημένα για ένα πρόβλημα. Δεν είναι ότι συμβαίνει μια φορά στο τόσο, άρα
σου λες, εντάξει, τι να σχεδιάσω τώρα, πώς να το σκεφτώ, να το φανταστώ. Δεν έχουμε βρει τον τρόπο και από θέμα ασφάλειας και από θέμα αισθητικής, πώς θα πρέπει με έναν ενιαίο, ασφαλή και με minimum αισθητικά κριτήρια τρόπο να αποκλείουμε το συγκεκριμένο σημείο. Τι κάνουμε? Παίρνουμε το ρολό, το ρολό αυτό της ταινίας κόκκινη-λευκή, το ρολό, δώσ' του, και το κάνουμε, το μαντάρουμε εκεί πέρα. Πώς είναι, ρε παιδί μου, ο άλλος που έχει πολλαπλά κατάγματα και τον βλέπεις, ας πούμε, στο νοσοκομείο μπαταρισμένος με επιδέσμους από πάνω μέχρι κάτω? Κάτι τέτοιο κάνουμε κι εμείς. Το ωραίο ποιο είναι? Οι εγκέφαλοι πήραν τμήμα από την αποκόλληση. Δεν είχε που να στήριξουν ταινία. Πώς θα πιάσει ταινία σε ένα μέρος, τμήμα του πεζοδρόμου, ώστε να δημιουργηθεί μια περιοχή ασφαλείας? Δεν βρήκαν άλλο τρόπο. Πήραν λοιπόν το λίθο που αποκολλήθηκε από το κτίριο, αυτός που αποτέλεσε και τον κίνδυνο να ανοίξει το κεφάλι κάποιου. Το πήραν λοιπόν αυτό, το έστεσα στο πεζοδρόμιο και πήραν μετά τις ταινίες και χρησιμοποίησαν το λίθο ως βάση για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα τρίγωνο, τέλος πάντων Θεός να το κάνει, ένα τρίγωνο νεκρή ζώνης, ας το πούμε έτσι. Πήραν αυτό δηλαδή που αποκολλήθηκε. Πετάξανε και δύο κόνους. Τους κόνους αυτούς που μπορεί να τους έχουν βρει από κανένα 4x4 από αυτά τα τελειωμένα της αυτεπιστασίας. Τα τάρταλα, τα οποία είναι μέσα στην πίσα, στις βρώμα, στη μαυρίλα κτλ. Τα βάζουν στα έργα κτλ. Τους κάτσανε και αυτούς δύο κόνους στην Evans και κάναμε το καθήκον μας. Είμαστε τώρα βέβαιοι ότι από εκεί πληρούνται, σε αυτό το σημείο δηλαδή, και οι όροι και οι προποθέσεις της ασφάλειας, και εν πάση περιπτώσει υπάρχει και μια καλαισθησία για την πόλη, για τους πολίτες της και για τους επισκέπτες της.

όλη η πόλη, όπως σας το λέω, όλη η πόλη να μπορούσα να σας το... ραδιόφωνο είναι, δεν μπορούμε, θα διαδικτυακά όσοι φίλοι μας ακολουθούν θα το δούνε. Όλη η πόλη είναι πάνω σε αυτό τον λίθο, ό,τι βλέπετε σε αυτό το λίθο, δηλαδή τον μπαταρισμένο, πιασμένο όπως με τις ταινίες, εκεί το έχουν... Τι να πω τώρα, ναι, τέλος πάντων, όπως βλέπετε αυτό το λίθο, έτσι είναι η πόλη. Η προχειράτζα δεν μπορεί να αποτυπωθεί. Το μπακάλικο, και ας μας συγχωρήσουν τα μπακάλικα, δεν μπορεί να αποτυπωθεί με καλύτερο τρόπο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι το έχουμε απογειώσει. Αν έχουμε 10 από το 0 έως το 10, έχουμε πιάσει 11 στα 10. Φτάσαμε, το ταβανιάσαμε, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δήμος που να μας ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Σε αυτή την προχειράτσα, σε αυτή την μπακαλική νοοτροπία, την νοοτροπία της διεκπεραίωσης του πάμε όπως και όπου βγει, ρε παιδάκι μου, δεν μπορεί να μας ξεπεράσει κανείς.

Δεν ξέρεις, παιδί μου, να γελάσεις, να κλάψεις. Δεν ξέρεις τι να πρωτοκάνεις αυτή την πόλη. Δεν ξέρεις τι απ' όλα να πρωτοκάνεις. Δηλαδή, βλέποντας το ίδιο γεγονός, δύο άνθρωποι και θα γελάσουν και θα κλάψουν. Δεν είναι ότι ο ένας θα το δει έτσι, ο άλλος θα το δει αλλιώς. Θα περάσω πρώτα στο κλάμα, στη λογική ότι μας συνέβη και αυτό, και μετά θα ξεκαρδιστούμε στα γέλια. Διότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν προηγούμενο. Δεν έχουν προηγούμενο πέρα από την πόλη. Στην πόλη, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι σημερινό φαινόμενο, χθεσινό ή προχθεσινό. Αυτή είναι η κουλτούρα. Αυτή είναι η νοοτροπία. Άρα δεν έχει προηγούμενο για τις άλλες πόλεις, για τις άλλες περιοχές. Στην πόλη μας έχει πολλά προηγούμενα. Αμέτρητα. Στο βάθος του χρόνου.

Αλλά πιστεύω τώρα ότι όλα θα φτιάξουν με το σχέδιο, για πάμε στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα, με το σχέδιο της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, για την ανασυγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εν τω μεταξύ, για να ξεκουνήσει η Βελόνα, γιατί τώρα εδώ πάμε από Βελόνα σε Βελόνα, κρατήστε το αυτό. Η Βελόνα για την Ελλάς που είναι εκεί κάπου στο 14, 15, 16, ξέρω εγώ, δεν κουνάει. Πάνω κάτω εκεί βρίσκεται. Δεν ξεκουνάει δηλαδή έτσι πολύ εμφατικά στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες τέλειωσαν, όπως καταλαβαίνετε, ολοκληρώθηκαν. Πάμε μετά τον Αύγουστο, προς τα τέλη Αυγούστου, θα επανέλθουν οι δημοσκόποι να κάνουν και οι άνθρωποι τα μπάνια τους. Ναι, λοιπόν. Όσο λοιπόν δεν ξεκουνά η Βελόνα και δεν μειώνεται η απόσταση με τη Νέα Δημοκρατία, θα έρθουμε στη Νέα Δημοκρατία, στην πορεία, τόσο θα βλέπουμε τέτοια σχέδια να παρουσιάζονται από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι τι πιο εύκολο για την ανασυγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης από το να παρουσιάσεις, να παίξει με το πόπολο, ναι, λοιπόν, να παρουσιάσει ότι τους 330 δήμους που έχει σήμερα η χώρα, εγώ θα τους κάνω 400 πλάς. Τα ακούνε στα Λυκανασό και στο Τυμπάκι και μονοκούκι. Το αντιλαμβάνεστε, έχουν ξεσηκωθεί εδώ καιρό. Στο Τυμπάκι εδώ και περισσότερο καιρό, στα Λυκανασό τώρα τελευταία, λοιπόν, και ζητούν ανεξαρτητοποίηση, αυτονομία των δημοτικών ενωτήτων, δηλαδή την επανασυγκρότηση των παλαιών δήμων, του Δήμου Τυμπακίου και του Δήμου της Νέας Αλικανασού. Έρχεται λοιπόν αυτό τώρα που σας περιγράφουμε, δεν αφορά φυσικά μόνο το Ηράκλειο, δεν αφορά μόνο την Κρήτη, δεν αφορά δηλαδή κάποιες περιοχές μόνο του νησιού, αφορά πάρα πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα. Έρχεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τι κάνει? Το πιο απλό. Τι θέλετε και άλλους δήμους? Πάρτε δήμους. Πάρτε δήμους. Εδώ είμαστε εμείς. Δώσ' του τα νέα κοινωνικά συμβόλαια, όπως τα περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας σήμερα, για την Ελλάδα του 21ου αιώνα και πάει λέγοντας.

Το οικονομικό ακόμη δεν το έχουν βρει, αλλά κάποια στιγμή φαντάζομαι θα το βρουν. Γιατί εκεί είναι το διατάφτα. Δηλαδή, όταν η σημερινή κυβέρνηση έχει απομειώσει κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τόσα είναι αυτά που λείπουν από τους Δήμους, δεν έχει απαντήσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το σχέδιό της και σήμερα πώς αυτό το ποσό θα αναπληρωθεί. Περιγράφει, ρε παιδί μου, με την οικονομική ενίσχυση των Δήμων κτλ. Αλλά στο διατάφτα δεν το περιγράφει.

Υπήρχε κάτι πάρα πολύ ωραίο σήμερα η ελληνική αριστερή συμπαράταξη για την αυτοδιοίκηση. Θα καταργηθούν, λέει, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις. Θα καταργηθεί, για παράδειγμα, η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Γιατί, λέει, γιατί αποτελεί τον έλεγχο της κεντρικής διοίκησης στην τοπική αυτοδιοίκηση και έτσι με αυτό το πράγμα στραγγαλίζονται οι Δήμοι και πάει λέγοντας. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Με την κατάργησή τους των αποκεντρωμένων διοικήσεων, πώς θα ελέγχεται από το κράτος των Αθηνών ένας Δήμος, παράδειγμα του νομού Εύρου? Απαντάνε. Α, λέει, θα δημιουργήσουμε τοπικά γραφεία του κεντρικού κράτους. Λέει, καταργούμε την αποκεντρωμένη διοίκηση, να συστήσουμε κάτι άλλο, παρεμφέρες, το οποίο όμως δεν θα λέγεται αποκεντρωμένη διοίκηση. Τοπικά γραφεία λοιπόν του κεντρικού κράτους, δηλαδή, τι μας λένε, περισσότερα τμήματα με θέσεις υπαλλήλων, περισσότερες θέσεις ευθύνης, μεγαλύτερο κόστος και φυσικά αξιοποίηση, μάλλον εξάντληση μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπινου δυναμικού. Ουσιαστικά θα αντικατασταθούν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις με διάσπαρτες υπηρεσίες των ίδιων αρμοδιοτήτων. Για να λέμε ότι φέραμε την αλλαγή στην αυτοδιοίκηση.

Σε ό,τι αφορά δε τον εκλογικό νόμο, εδώ τώρα κι αν γίνεται η μεγάλη αλλαγή, κόντρα στην αλλαγή. Δηλαδή, έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει: αυτά που σας λέει η κυβέρνηση και θα ισχύσουν τώρα από τις επόμενες εκλογές, έχουν ψηφιστεί, δηλαδή κατάργηση του δεύτερου γύρου, θα υπάρχει η δεύτερη εναλλακτική ψήφος. Θυμίζω, είπα σε τόσο για όσους δεν το γνωρίζουν, θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν πέρα από εκείνον που θέλουν ως δήμαρχο, θα ψηφίσουν και μία εναλλακτική. Και θα προσμετράται η εναλλακτική, δηλαδή μπορεί να δούμε δήμαρχο έναν υποψήφιο που έχει εκλεγεί από τις εναλλακτικές ψήφους, δηλαδή από τη δεύτερη ψήφο, όχι από την πρώτη προτίμηση του εκλογέα. Λοιπόν, λέει ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ αυτό δεν θα το εφαρμόσω και όταν θα έρθω στα πράγματα, όταν τέλος πάντων συμβεί αυτό, εμείς θα το καταργήσουμε. Και τι θα κάνουμε? Θα διατηρήσουμε το σύστημα που υπάρχει. Δηλαδή, εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη με ποσοστό 50% και αν δεν επιτυχάνεται στον πρώτο γύρο, τότε θα έχουμε δεύτερο γύρο εκλογών. Δηλαδή, αυτό που ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Μας λέει και κάτι άλλο η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Δεν ξέρω πόσο το έχουν επεξεργαστεί αυτό το σχέδιο. Μας λέει λοιπόν ότι καθιερώνονται δημοψηφίσματα. Αλλά δημοψηφίσματα υπάρχουν. Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να κάνουν δημοψηφίσματα. Ξανακούμε για μία ακόμη φορά συμμετοχική διακυβέρνηση. Το ακούω τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι, κανείς δεν έχει καταλάβει ακριβώς πώς εφαρμόζεται και με ποιο τρόπο υλοποιείται. Υπάρχουν πρόνοιες και υπάρχουν και σχεδόν σε όλα τα προγράμματα υποψηφίων αναφορές για τη συμμετοχική διακυβέρνηση. Μόλις καθίσουν στην καρέκλα, δήμαρχοι, περιφερειάρχες και πάει λέγοντας, είναι όχι συμμετοχική, είναι μονοσήμαντη η διακυβέρνηση. Αλλά εντάξει, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επανέρχεται στο εκλογικό σύστημα αυτό που υφίσταται σήμερα και λέει ότι θα καταργήσει αυτό που ψηφίστηκε για να εφαρμοστεί στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, δηλαδή το 2028. Στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν τα κουλήσει αυτά τα ζητήματα. Δεν έχουν θέματα. Στην κυβέρνηση δηλαδή γενικότερα τα έχουν λύσει αυτά τα θέματα. Δεν χρειάζεται καν να γίνουν εκλογές, ας πούμε. Όπως για παράδειγμα στον Ιατρικό Σύλλογο, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο Υπουργός Υγείας λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης, επειδή είναι πολύ δημοκράτης, εισηγήθηκε και η κυβέρνηση φυσικά ψήφισε, γιατί επίσης είναι δημοκρατική κυβέρνηση, μία τροπολογία για να ουσιαστικά να δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό, στον εκάστοτε Υπουργό Υγείας, να διορίζει τη διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου όταν εκκρεμούν εκλογές.

Μαθαίνουμε λοιπόν ότι η διορισμένη νέα πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μετά την τροπολογία της Παρασκευής που ψηφίστηκε, τοποθετείται η κυρία Ματίνα Παγώνη. Προσέξτε τώρα. Ο κ. Γεωργιάδης είχε εισηγηθεί και η κυβέρνηση ψήφισε τροπολογία για να παραμείνει διευθύντρια του ΕΣΥ η κυρία Παγώνη μετά το όριο ηλικίας. Τροπολογία που έλεγε ότι αν κάποιος είναι διευθυντής ΕΣΥ και εκλεγμένος σε διοικητικό συμβούλιο, τότε παραμένει παρά το όριο ηλικίας. Αυτό έλεγε η τροπολογία που είχε ψηφιστεί λίγο καιρό πριν. Πέρυσι. Μόλις η κυρία Παγώνη έπαψε να είναι πρόεδρος στην ΕΙΝΑΠ, στην Ένωση των Ιατρών, γιατί δεν την υπερψήφισαν οι συνάδελφοί της, ήρθε αυτή η τροπολογία. Λίγο καιρό μετά, δηλαδή προχθές, ο κ. Γεωργιάδης εισηγήθηκε εκ νέου και η κυβέρνηση εκ νέου ψήφισε να μπορεί ο Υπουργός να διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ενώ εκκρεμούν εκλογές. Έτσι απλά λύνουμε τα θέματα, ρε παιδί μου. Με τις εκλογές δεν χρειάζεται καν να κάνουμε εκλογές. Νομίζω ότι το έχουμε κανονικοποιήσει όλο αυτό. Άλλωστε με τη δημοκρατία δεν έχουμε βρει και πολλές λύσεις. Τουλάχιστον αυτό πιστεύουν στην κυβέρνηση. Άρα σου λέει, εντάξει, παιδί μου, εκλογές τώρα, φύγα τη διαδικασία. Δεν χρειάζονται κιόλας, περισσεύουν. Μπορούμε να τοποθετούμε εμείς εκείνους που εμείς επιλέγουμε και θέλουμε να προείστανται σε τόσο σοβαρά θεσμικά όργανα όπως είναι η διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Διότι δεν είναι ένα απλό συνδικαλιστικό όργανο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Έχει βαρύτητα συμβούλου του κράτους και επίσης πολλές φορές καταφεύγει το κράτος σε αυτό για να επιβεβαιώσει ή για να απορρίψει κάτι το οποίο δεν θέλει ή θέλει αντιστοίχως. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος του οργάνου είναι δοτός, τοποθετημένος. Τα παιδιά, ξέρετε ποια περίοδο συνέβησαν, έτσι. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω. Δεν χρειάζεται να τα λέμε, ναι. Για να μας πούνε ότι, ξέρω εγώ, τους ταυτίζουμε. Αλλά ξέρουμε, σε μια περίοδο συνέβησαν αυτά. Όταν λοιπόν αυτά τα πράγματα συνέβησαν στη συγκεκριμένη περίοδο και επαναλαμβάνονται 50 χρόνια μετά, μόνο ως φάρσα δεν μπορούμε να τα αποδεχτούμε. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θρήνος για τον 27χρονο που σκοτώθηκε στα Μάλια όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και προσέκρουσε σε τείχο. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν αύριο τον άτυχο Δημήτρη Εργαζάκη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη οι συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης που ξυλώθηκε και κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από ζωοκλοπές, εκβιασμούς, όπλα, απειλές και παράνομες επιδοτήσεις. Ελεύθεροι ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής μετά τη μαραθώνια χθεσινή απολογία στα δικαστήρια Χανίων. Κατηγορούνται για παρεμβάσεις σε τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις. Διήμερη περιοδία πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί τη Λέρο και το Αγαθονήσι. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους μία λύση στο Κυπριακό, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες από τη Λευκωσία. Αποκολλήθηκαν στοιχεία κτηρίου στη Μικρή Εύανς, αποκλείστηκε το σημείο και αναζητήθηκε ο ιδιοκτήτης. Νέος κύκλος πληρωμών του έκτακτου επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. Σεισμός 7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία με τραυματίες, ζημιές σε γέφυρες και δρόμους. Πάνω από 1,2 εκατομμύρια καμένα στρέμματα μέσα σε μόλις 4 ημέρες μετρούν μέχρι και σήμερα Γαλλία και Ισπανία από τις ακραίες πυρκαγιές. Ο Όφη δίνει σήμερα στις 8 το βράδυ το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας απέναντι στην Μπρέντα. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά ραδιοφωνικά απευθείας από την Ολλανδία από τον Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Μανώλη Σαρή. Μετά τις σημερινές υψηλές θερμοκρασίες, ζέστη αύριο στην Κρήτη με την θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Για σήμερα παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα κλίμα. Φεύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα, στην οποία θα επιστρέψουμε, γιατί υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις και με το νερό. Κρατήστε το αυτό. Θα πάμε στη μεγάλη υπόθεση που συζητείται έντονα εντός και εκτός Κρήτης, αλλά εντός Κρήτης ιδιαίτερα, μιας και πρόκειται για εμπλοκή πολύ γνωστών προσώπων, διακεκριμένων εδώ και πάρα πολλά χρόνια στον τομέα που δραστηριοποιούνται. Η υπόθεση λοιπόν που αποκαλύφθηκε στο νησί με τη σύλληψη για το δικαστή και πανεπιστημιακού τοξικολόγου, για υπόθεση που ερευνάται από τη δικαιοσύνη ως προς φερόμενες αλλοιώσεις τοξικολογικών εξετάσεων και ψευδείς νοματεύσεις, δεν αποτελεί, φαίνεται, μια μεμονωμένη ποινική υπόθεση. Την ίδια στιγμή, τριμελής Επιτροπή Επαναξιολόγησης Ιατροδικαστικών Εκθέσεων βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τον τρόπο που λειτουργεί, ενώ έχουμε ταυτόχρονα αναστολή καθηκόντων της μοναδικής ιατροδικαστής στην στερεά Ελλάδα, που αφήνει ολόκληρη περιφέρεια χωρίς κρατική ιατροδικαστική κάλυψη, αναδεικνύοντας και τις σοβαρές δυσλειτουργίες του συστήματος. Παράλληλα, μέσα σε αυτό τον καμβά πληθαίνουν οι καταγγελίες για διοικητικές παρεμβάσεις, ελλείψεις προσωπικού, εσωτερικές συγκρούσεις, ακόμη και για τον τρόπο με τον οποίο ανατίθενται τοξικολογικές εξετάσεις και διαχειρίζονται δημόσια πόροι. Ερωτήματα που η αλήθεια είναι μέχρι πρόσφατα ακούγονταν περιθωριακά. Σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη είχαμε ξανακάνει μια σχετική συζήτηση, θίγοντας και ανοίγοντας αυτό το φάκελο. Σήμερα όμως, με αφορμή και τις τελευταίες αποκαλύψεις, αλλά και τα στοιχεία που έτσι σκιαγραφούν την επικαιρότητα γύρω από τη λειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στη χώρα, τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Πόσο αξιόπιστες, για παράδειγμα, είναι οι ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες στην Ελλάδα, αν υπήρχαν ή όχι προειδοποιητικά σημάδια που αγνοήθηκαν από εκείνους που όφυλαν να τα εξετάσουν, αν λειτουργούν επαρκώς οι μηχανισμοί ελέγχου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και κυρίως αν μπορεί ο πολίτης να αισθάνεται βέβαιος ότι μια ιατροδικαστική έκθεση, από την οποία συχνά εξαρτάται, προσέξτε, η ελευθερία ή η καταδίκη, η δικαίωση ή όχι ενός συνανθρώπου μας, παραμένει απολύτως αδιάβλητη. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με τον δικηγόρο, τον κύριο Γιάννη Απατσίδη, ο οποίος έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με τη λειτουργία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και έχει διατυπώσει δημόσια παρεμβάσεις για τις παθογένειες του συστήματος. Κύριε Απατσίδη, καλησπέρα σας από το Ηρακλείο.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Τώρα ξεκινήσω από το ειδικό για να πάω στο πιο γενικό. Η υπόθεση της Κρήτης

0: Είναι κατά την εκτίμησή σας ένα μεμονωμένο περιστατικό ή αποκαλύπτει βαθύτερες παθογένειες στη λειτουργία των κρατικών ή ιατροδικαστικών υπηρεσιών?
1: Κοιτάξτε, η υπόθεση της Κρήτης, η οποία βέβαια εκκρεμεί στη δικαιοσύνη και δεν γνωρίζω το περιεχόμενο της δικογραφίας, οπότε διατηρώ μια επιφύλαξη που δεν οφείλεται βέβαια, αυτή είναι η επιφύλαξή μου, στο ότι υπάρχουν πράξεις διαφθοράς και διαπλοκής. Γι' αυτό είμαι βέβαιος. Η επιφύλαξή μου έγκυται στο γεγονός ότι δεν γνωρίζω τον τρόπο δράσης των εισαγγελικών, δικαστικών και αστυνομικών αρχών. Και εξηγούμε, όσες φορές στο παρελθόν είχαν προσπαθήσει για κάποιο λόγο να ελέγξουν περιπτώσεις διαφθοράς, διαπλοκής και αδιαφάνειας στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, όλες οι έρευνες ως εκ διαμαγείας κατέληξαν στον κάλαθο των αχρήστων. Οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω αφενός το αν υπάρχουν καλές προθέσεις, εάν αυτές οι προθέσεις είναι επιλεκτικές και αν εν πάση περιπτώσει θα διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες προανακριτικές ενέργειες ώστε να διαφανεί, και σε αυτό σας δίνω και την απάντηση, ότι στην Ελλάδα έχουμε μια εγκληματική οργάνωση, πραγματικά οργανωμένη σε έναν μεγάλο βαθμό, ιατροδικαστών, νεκροτόμων, υπαλλήλων ιατροδικαστικών υπηρεσιών, στην οποία δυστυχώς συμμετέχουν και υπάλληλοι, όπως φαίνεται, στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Είναι πολύ βαρύ αυτό που λέτε. Πού το στοιχειοθετείτε, πού το στήριζετε?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι βαρύ αυτό που λέω. Βαρύ είναι το γεγονός ότι έχουμε επί χρόνια καταγγελίες που διατυπώνονται και οι αρχές, η αρμόδια υπηρεσία των εσωτερικών υποθέσεων και όποιες άλλες αρμόδιες αρχές υπάρχουν δεν έχουν ενσκύψει σε αυτές τις καταγγελίες και σε αυτές τις ενδείξεις, οι οποίες πολλαπλασιάζονται, έχουν καταστεί αποδείξεις και έχουν ελεηλατήσει πραγματικά όλες οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Είναι επαναλαμβανόμενα τα περιστατικά. Έχουμε στην Κρήτη τις συλλήψεις. Είχαμε στη Θεσσαλονίκη συλλήψεις ή δικογραφία περίπου, ακούγεται ακόμα και 50 ατόμων. Διοχέτευση συνομιλιών ιατροδικαστών, νεκροτόμων επιλεκτικά. Δεν γνωρίζω εάν επιθυμούν να διερευνήσουν όλα τα πρόσωπα και όλες τις πράξεις τις οποίες αφορούν. Έχουμε νεκροτόμους που συνελήφθησαν, παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη, και οι δύο που εμπλέκονταν και στην ιατροδικαστική διερεύνηση των τεμπών, οι οποίοι δεν τέθηκαν ποτέ σε αργία, υπηρετούν μέχρι και σήμερα διενεργώντας πράξεις νεκροτόμου. Έχουμε στην Κρήτη, όπως είδαμε τώρα πρόσφατα, τις συλλήψεις. Ο καθηγητής τοξικολογίας, όπως τουλάχιστον είναι αναγεγραμμένο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από το παρελθόν και στο παρελθόν, είχε εμπλακεί σε ανάλογες διαδικασίες. Από ό,τι φαίνεται είχε κηρυχθεί αθώος. Έχουμε ιατροδικαστή στη Λαμία, όχι γυναίκα ιατροδικαστή, άντρα ιατροδικαστή, ο οποίος τώρα μετά από ένα χρόνο τέθηκε σε αναστολή άσκησης καθηκόντων για δωροδοκία ή απόπειρα δωροδοκίας, η οποία είχε καταγγελθεί. Έχουμε χρησιμοποίηση τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών στη Λαμία, πράγμα πολύ περίεργο, το οποίο δεν μπορώ να συνδυάσω προς το παρόν με κάτι, διότι δεν έχει διερευνηθεί εις βάθος. Έχουμε στη Λαμία μία επιλεκτική αποστολή των τοξικολογικών υλικών στο εργαστήριο του καθηγητή της Κρήτης, ενώ προηγουμένως τα υλικά, οι τοξικολογικές εξετάσεις διατάσσονταν στο εργαστήριο τοξικολογίας της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης.
0: Συγγνώμη κύριε Πατσίδη, επειδή εμείς δεν είμαστε τώρα οι δήμονες. Διατάσσονταν από ποιους? Από ποια υπηρεσία δηλαδή
1: από, από την προηγούμενη ιατροδικαστή, που ήταν και η νόμιμη προϊστάμενο της υπηρεσίας, όπως και όλες οι υπηρεσίες έστελναν τα τοξικολογικά στο εργαστήριο τοξικολογίας Θεσσαλονίκης, που ανήκει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ωραία. Και δεν υπήρχε επιπλέον χρέωση.
0: Ωραία.
1: Για ποιο λόγο κάποιος να επιλέγει να στέλνει τα υλικά του στο εργαστήριο της Κρήτης, για το οποίο χρεώνεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης με υπέρογγες αμοιβές, δεν το γνωρίζω. Θα πρέπει όμως να το διερευνήσει η κυρία Γιαβή και ο κ. Καρακούκης.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, τι να σας πω. Εγώ ήδη από το 2012, μπορεί το 10, δεν είμαι σίγουρος, νεότερος τουλάχιστον δικηγόρος, είχα υποβάλει καταγγελίες που είχαν κινητοποιήσει το ΣΔΟΕ. Είχαν επιβληθεί πρόστιμα σε 6 με 7 περίπου ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παράνομες ταρικεύσεις ιδιωτικές, για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσα στα νεκροτομία στην πραγματικότητα. Τα πρόστιμα αυτά διαγράφηκαν από ό,τι πληροφορούμε πλην ενός ιατροδικαστή από τα διοικητικά δικαστήρια με την πρόφαση ότι αυτό ήταν μια πάγια πρακτική που συνέβαινε σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Μιλάμε και, τι να σας πω, για ιατροδικαστές συγκεκριμένους και μάλιστα κάποιος εξ αυτών υψηλόβαθμος, ο οποίος διενεργεί άπειρες ταρικεύσεις ιδιωτικές. Δεν γνωρίζω και δεν αντιλαμβάνομαι πώς βρίσκει το χρόνο να τις διενεργεί αυτοπροσώπως όλες αυτές τη στιγμή που πρέπει να υπηρετεί και στην υπηρεσία του. Είχαμε στη Λάρισα ανάλογα περιστατικά, δηλαδή διανοητικά πλαστών ταρικεύσεων που είχαν διαγνωστεί από την εκεί ιατροδικαστή. Έχουμε πάρα πολλούς ιατροδικαστές οι οποίοι έχουν τεθεί σε αργία ή σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, κάποιοι εξ αυτών βέβαια επιλεκτικά. Υπάρχουν πάρα πολλές πράξεις.
0: Κυρία Πατσίλη, δεν ήθελα να σας διακόψω, ήθελα να αφήσω τον ιρμό σας να ξεδιπλωθεί, αλλά ο μέσος ακροατής που σας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, μαζί και εγώ, αντιλαμβάνεται ότι εδώ δεν συζητάμε για μια-δυο πληγές. Εδώ συζητάμε για καρκίνο στον 4ο-5ο βαθμό, δηλαδή έχει κάνει μετάσταση σε όλο το σώμα. Αυτό μας περιγράφεται, αλλά από το πλήθος των υποθέσεων.
1: Πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση, η οποία όταν καταγγέλλεται, όταν καταγγέλλονται οι πράξεις της και δημοσιοποιούνται, και πριν από αυτό δεν έχουν κινητοποιηθεί οι αρμόδιες αρχές, εκτός και αν ευνηδιαστούμε και πληροφορηθούμε μετά από λίγες μέρες ή ένα μήνα ότι εδώ και ένα χρόνο η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων παρακολουθούσε τα τηλέφωνα συγκεκριμένων ιατροδικαστών και νεκροτόμων. Κρατάω και μία μικρή επιφύλαξη. Mm-hmm. Γιατί οι καταγγελίες, από ό,τι γνωρίζω, είχαν υποβληθεί είτε άμεσα είτε έμεσα από πολλούς τσιγόμενους, ακόμα και οι ιατροδικαστές έντιμοι ή κάποιοι άλλοι.
0: Με προλάβατε τώρα, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πατσίδη. Υπάρχουν έντιμοι, δηλαδή από αυτό που μας περιγράφεται, έντιμοι ιατροδικαστές, υπάρχουν ιατροδικαστές. Γιατί το πλήθος, από τον όγκο και το πλήθος, ή καταλήγουν να είναι οι εξαιρέσεις. Και ο κανόνας είναι αυτό που περιγράφεται.
1: Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες. Εγώ θα τις, από τη δική μου αυτή τη μικρή εμπειρία, την πω, την τραυματική, ασχολούμενος με το χώρο αυτών της ιατροδικαστικής από το 2006 και μετά, έχοντας εκπροσωπήσει πάρα πολλούς ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων και παλαιότερα ακόμα και τον τωρινό Γενικό Διευθυντή Ιατροδικαστικής, τον κύριο Καρακούκη, έχω αντιληφθεί από τη δική μου εμπειρία ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες. Υπάρχουν οι έντιμοι ιατροδικαστές, υπάρχουν οι έντιμοι ιατροδικαστές, οι οποίοι όμως, ή μάλλον οι έντιμοι ιατροδικαστές που ελάχιστοι εξ αυτών έχουν το θάρρος να βγουν προς τα έξω ή εντός του Υπουργείου Δικαιοσύνης να καταγγείλουν τα κακώς κείμενα. Υπάρχουν οι έντιμοι ιατροδικαστές, οι λεγόμενοι φοβισμένοι, οι οποίοι κινητοποιούνται εν μέρη κάποιες φορές και όταν απειλούνται ανακαλούν την υπογραφή τους. Θα θυμηθώ την περίπτωση δύο εξαίρετων κατά τα άλλα ιατροδικαστών. Η μία παραιτήθηκε σε μία περιφερειακή ιατροδικαστική υπηρεσία, οι οποίες είχαν καταγγείλει πράξεις πολύ σοβαρής διαφθοράς στην υπηρεσία αυτή, χωρίς μέχρι και σήμερα να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Μετά από απειλές που προφανώς υπέστησαν, δεν συνέχισαν τις καταγγελίες τους. Υπάρχει και η περίπτωση των ανέντιμων ιατροδικαστών, αυτών οι οποίοι είτε διαπλέκονται με στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή στην καλή εκδοχή τα έχουν εξαπατήσει. Δεν γνωρίζω εάν ο κύριος Φλωρίδης, παραδείγματος χάρη, είχε αντιληφθεί ήδη από πέρυσι ότι κάποια πράγματα έχουν γίνει παντελώς λανθασμένα εκ μέρους του. Δεν μπορεί ο κύριος Φλωρίδης να είχε πρωτοστατήσει ώστε κόντρα σε κάθε έννοια δικαίου και κράτους δικαίου να ψηφιστεί φωτογραφική διάταξη ώστε ένας ιατροδικαστής να παραμείνει 2 χρόνια πέραν της συνταξιοδότησής του στην ιατροδικαστική υπηρεσία και λίγο μετά να γίνεται γενικός διευθυντής. Δεν ξέρω αν είχε αντιληφθεί τις καταγγελίες και όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία είχαν δοθεί σχετικά με ιατροδικαστές που υποσκάπτουν το έργο, ας το πούμε, της κάθαρσης. Δεν μπορεί 1 χρόνο μετά ο ιατροδικαστής Λαμίας να τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων. Δεν μπορεί να αποκαλύπτεται ότι υπάρχει ιατροδικαστής που εκβίαζε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να μετατεθεί έντιμη συνάδελφός του. Και φυσικά, επειδή αναφερθήκατε και στην Επιτροπή Επαναπιστολόγησης Ιατροδικαστικών Εκθέσεων, για την οποία είχε γίνει, ας το πούμε εντός αγωγικών, ο χαμός στη Βουλή των Ελλήνων, προφανώς όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάτι είχαν δει και φυσικά είχαν δίκιο. Και γι' αυτό θα πρέπει ο κύριος Φλωρίδης αφενός να το ομολογήσει, αφετέρου να ατάξει αυτά τα στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία στην πραγματικότητα τον εκθέτουν. Δεν μπορεί να έχουμε μια Επιτροπή Επαναξιολόγησης, την οποία παραδείγματος χάρη ένα μέλος να είναι υποστηρικτής Χρυσής Αυγής. Αυτό, ας το πούμε, είναι το λιγότερο. Ναι, αλλά αυτή η Επιτροπή δεν μπορεί να εκδίδει πορίσματα τα οποία δεν δέχονται οι εισαγγελικές αρχές, όπως συνέβη και σε περιστατικό της Κέρκυρας. Δεν μπορεί να γνωμοδοτεί τον Ιούνιο του 2026, ενώ είχε λήξει η θητεία της ήδη από τον Ιανουάριο του 2026 και δεν υπάρχει στη διάφυγα αναρτημένη νεότερη σύνθεση.
0: Κύριε Πατσίδη,
1: δεν μπορεί, δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Η υπόθεση που ερευνάτε στην Κρήτη αφορά σύμφωνα με τις αρχές φερόμενη αλλίωση τοξικολογικών αποτελεσμάτων και ψευδών γνωματεύσεων. Αν αποδειχθούν αυτές οι κατηγορίες ως βάσιμες, ότι ευσταθούν. Εδώ τώρα, ξεκινάω από το ειδικό για να πάω στο γενικό, γιατί αφορά πλέον όλη τη χώρα αυτό που μας περιγράφεται. Πόσες δικαστικές αποφάσεις θα μπορούσαν να έχουν επηρεαστεί και αν υπάρχει δυνατότητα επανεκδίκασής τους.
1: Λοιπόν, άπειρες δικαστικές αποφάσεις, όχι μόνο λόγω της ιατροδικαστικής υπηρεσίας που αναφέρατε στην Κρήτη, αλλά σχεδόν σε όλες τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να επαναξιολογηθούν είτε λόγω νόθευσης των αποτελεσμάτων τοξικολογικών, ιστολογικών και άλλων εξετάσεων, είτε λόγω ακόμα και ακούστε το αυτό και να πληροφορήσετε το κοινό σας, λόγω πλημελούς φύλαξης των υλικών προς εργαστηριακές εξετάσεις. Τι εννοώ? Εδώ και 3 χρόνια περίπου όλα τα υλικά για ιστολογικές εξετάσεις δεν παραλαμβάνονται από τα εργαστήρια, στηβάζονται στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες με πλημελή φυσικά τρόπο, δεν έχουν αποσταλεί προς διενέργεια ιστολογικών εξετάσεων πλην κάποιων περιπτώσεων επιλεκτικά, και εκεί πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει ποιος παραβιάζει και με ποια κριτήρια την αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Οι τοξικολογικές εξετάσεις καθυστερούν 2 και 3 χρόνια. Τα αποτελέσματα, όπως βλέπουμε, αμφισβητούνται. Η αλυσίδα φύλαξης δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Και φυσικά κάποιοι σκέφτονται και πιο πονηρά, μήπως όλα αυτά γίνονται προκειμένου να νομιμοποιηθούν με το νέο νομοσχέδιο τα ιδιωτικά εργαστήρια να διενεργούν τοξικολογικές, ιστολογικές και άλλες εξετάσεις. Ειλικρινά, κύριε Κόνστα, κάποιοι δεν τρέπονται? Είναι δυνατόν σε μια χώρα ευρωπαϊκή να αναπίθενται, να δύναται να ανατεθούν εργαστηριακές εξετάσεις σε ιδιωτικά εργαστήρια, όταν αποδεικνύεται ότι σε δημόσιο εργαστήριο υπάρχουν επαρκείς τουλάχιστον ενδείξεις για την επαυτοφόρο σύλληψη καθηγητή πανεπιστημίου? Φανταστείτε το μαγαζάκι το οποίο μπορεί να στηθεί με τα ιδιωτικά εργαστήρια. Και επίσης, σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση μη της εντυμότητας και της αρτιότητας των ιατροδικαστικών πράξεων και πάλι με επισύλλαξη, ο μόνος τρόπος είναι ο εξής. Και δεν είναι καθόλου κοστοβόρος. Πρέπει οπωσδήποτε να θεσπιστεί και να υλοποιηθεί η εγκατάσταση καμερών πάνω από το νεκροτομικό τραπέζι με πλήρη κάλυψη όλης της νεκροψίας νεκροτομής χωρίς κενά, πράγμα το οποίο είχε πράξει πιλωτικά και στην πραγματικότητα και ουσιαστικά με την έγκριση των αρχών η ιατροδικαστής Λαμίας και προϊσταμένη κάποτε της Λαμίας, η κυρία Κρυβούση, η οποία μεταξύ άλλων κυνηγήθηκε και γι' αυτό. Και έρχομαι και στο θέμα της ΜΟΥΦΑ, εγώ έτσι την ονομάζω, την προγραμματική σύμβαση ΜΟΥΦΑ τεχνητής νοημοσύνης και ιατροδικαστικές υπηρεσίες, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα τάμπλετ, το οποίο δεν περιέχει καμία υπηρεσία τεχνητής, δεν μπορεί να παράσχει καμία υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης, παρά μόνον είναι ένα πρόγραμμα καταγραφής ευρημάτων, πράγμα το οποίο μπορείτε να κάνετε και με τον προσωπικό σας υπολογιστή. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, το πρόγραμμα αυτό δεν λειτουργεί σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Έχουν δαπανηθεί, είχαν προϋπολογιστεί για να δαπανηθούν περίπου 800.000 ευρώ. Ευνοούμενο ήταν συγγενικό πρόσωπο της υπηρεσιακής γραμματέως. Όπως μαθαίνουμε από δημοσιεύματα συναδέλφου σας, το θέμα απασχολεί και διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ διατηρώ ακόμα, επειδή είμαι άνθρωπος που πιστεύω στην καλή θέληση, διατηρώ ακόμα κάποιες επιφυλάξεις και θέλω πραγματικά να καλέσω και τον Υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη και την κυρία Γιαβή, πριν να είναι αργά, να ακούσουν τα έντιμα στελέχη των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και όχι αυτούς που τους έχουν παραπλανήσει. Διότι στο τέλος της βάρδιας, αυτοί οι οποίοι θα έχουν τις ένομες συνέπειες, πολιτικές και μη, θα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υπογράψει αυτά τα εκτρώματα.
0: Κύριε Βατσίδη, κλείνοντας, τελευταίο ερώτημα. Επειδή συζητάμε για την ποιότητα της δικαιοσύνης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από αυτά που περιγράφεται, εδώ μιλάμε για ένα πλήγμα στον πυρήνα απονομής δικαιοσύνης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το πλήθος των υποθέσεων μας παραθέτεται. Την έκταση του φαινομένου που περιγράφεται, διαπιστώνει κανείς πλέον ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις δικαστικές αρχές σε μια μεγάλη γκάμα υποθέσεων, κυρίως για βαριά αδικήματα, μιλάμε για εγκλήματα, μιλάμε για βιασμούς, μιλάμε όπου απαιτούνται τοξικολογικές ή άλλου είδους εξετάσεις και φυσικά οι ιατροδικαστικές γνωματεύσεις. Άρα μιλάμε για...
1: Παντού απαιτούνται, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εναρμόνιση, και επειδή οι ιατροδικαστές, οι φοβισμένοι, γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν εργαστήρια, μάθετε ότι οι περισσότεροι δεν λαμβάνουν πλέον ιστολογικές εξετάσεις κατά παραβίαση της Ευρωπαϊκής Εναρμόνισης.
0: Μάλιστα. Αναρωτιέται λοιπόν, για να ολοκληρώσω το ερώτημα, κύριε Βατσίδη, αναρωτείται ο πολίτης πώς πλέον μπορούμε να συζητάμε για απονομή δικαιοσύνης στη χώρα. Δηλαδή, όταν εσείς περιγράφετε αυτό το πράγμα, ας αφήσουμε το κομμάτι το πολιτικό που προφανώς έχει την ευθύνη του, αλλά θέλω να πω στο κομμάτι που λειτουργεί, ο τρόπος που λειτουργεί από αυτή την εγκληματική, όπως εσείς περιγράφετε, οργάνωση, που λειτουργεί ο χώρος της δικαιοσύνης, γιατί συμβάλλει στην απονομή της δικαιοσύνης η λειτουργία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών, οι υπεύθυνοι τοξικολογικών εξετάσεων, συμβάλλουν καθοριστικά στην απονομή της δικαιοσύνης, επηρεάζουν σε τεράστιο βαθμό την τελική απόφαση των δικαστηρίων. Πώς μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα?
1: Κοιτάξτε, ο σκοπός μου δεν είναι να πείσω ή να μην πείσω, ούτε να πω ότι υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα, ούτε να πω έτσι τετριμένα ότι έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Εγώ σας λέω ότι δεν ακολουθούνται τα πρωτόκολλα. Σας λέω ότι αυτό το γνωρίζουν οι δικαστικές και οι εισαγγελικές και οι αστυνομικές αρχές. Σας λέω ότι υπάρχει μια ομερτά εντός εισαγωγικών έτσι, κάλυψης αυτών των παράνομων ενεργειών. Γι' αυτό και ξεκίνησα την τοποθέτησή μου λέγοντας ότι δεν γνωρίζω τα κίνητρα που όφθησαν μια αστυνομική υπηρεσία να ενσκύψει και να διερευνήσει την υπόθεση, παραδείγματος χάρη, της Κρήτης και μόνο της Κρήτης. Είμαστε. Το θέμα είναι επιτελικής πραγματικά λειτουργίας. Έχω πάρα πολύ καλές προθέσεις, τουλάχιστον ό,τι έχω πληροφορηθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων μου, για τον τρόπο μιας ορθής ιατροδικαστικής διερεύνησης να το μοιραστώ. Δεν είδα καλές προθέσεις. 2 χρόνια μάλιστα τα τελευταία, αντί για αναδιοργάνωση ιατροδικαστικών υπηρεσιών, έχουμε, μάλλον τα 3 τελευταία χρόνια, έχουμε το φιάσκο, το ιατροδικαστικό φιάσκο της διερεύνησης της ιατροδικαστικής των Τεμπών. Έχουμε ορισμό παράνομων προϊσταμένων δόκιμων ιατροδικαστών κατά επιλογή της κυρίας Διαβή. Έχουμε πράγματα τα οποία πλέον, όπως τοποθετηθήκατε κι εσείς, έχουν πλέον έτσι ξεφύγει. Έχουν γίνει γνωστά στο Πανελλήνιο και κάποιοι πραγματικά θα έρθει η ώρα να λογοδοτήσουν.
0: Κύριε Πατσίση, σας ευχαριστώ θερμά για μια ακόμη φορά για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πατσίδης, δικηγόρος, ένας από τους ανθρώπους που ασχολείται ιδιαίτερα με τη λειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στη χώρα. Κατά καιρούς έχει επισημάνει πάρα πολλά ζητήματα και έχει δώσει και στο φως δημοσιότητας αρκετά στοιχεία και πληροφορίες για τη λειτουργία κατά τόπους ιατροδικαστικών υπηρεσιών. Πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Luxury γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
2: Το ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8 και το site politika.gr με τον κυπελούχο Όφη στην καλοκαιρινή προετοιμασία του για τη νέα απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά που σε λίγο ξεκινά. Καθημερινά όλα τα τελευταία νέα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10. Ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία Μανώλη Σαρής μεταδίδει αποκλειστικά. Χορηγός, φροντιστήρια διακρότημα στο Ηράκλειο, στην Λεωφόρο Κνωσού στον Αϊγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων.
5: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
7: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε τελώς θέμα. Κλίμα. Έχουμε δεχτεί και αρκετά μηνύματα με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Πατσίδη και τα όσα περιέγραφε, συγκλονιστικά περιέγραφε για τον τρόπο που λειτουργεί η ιατροδικαστική υπηρεσία στη χώρα και οι κατατόπους ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Νομίζω ότι σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση και φυσικά θίγει στον πυρήνα την απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα με όσα ο ίδιος αποκάλυψε και περιέγραψε. Αλλάζουμε λοιπόν θέμα κλίμα. Πάμε στον χώρο της πραγματικής οικονομίας, εκεί που στενάζουν οι πολίτες. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για μειώσεις τιμών που σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 20%, παρουσιάζοντας την εικόνα ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα αποκλιμακώνεται και ότι οι πολίτες θα το δουν άμεσα στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Χθες ξεκίνησε η διαδικασία από τις εταιρείες σούπερ μάρκετ για να δηλώσουν τη μείωση τιμών για τη δράση που έχει ανακοινωθεί και θα τεθεί σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου έως και τις 31 Δεκεμβρίου, επιδιώκοντας η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο να προσφέρει ανακούφιση στα νοικοκυριά απέναντι στο αυξημένο κόστος, και με να δούμε στην πράξη τι μπορεί να αποδειχθεί ή αν πρόκειται ακόμη για ένα ανεπαίσθητο παυσίπονο σε ένα βαριά ασθενή. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Logistics, τον άνθρωπο που γνωρίζει καλά το πώς κινείται η εφοδιαστική αλυσίδα σε ό,τι αφορά τις τιμές, τον κύριο Νεκτάριο Καναγαράκη. Καλησπέρα, κύριε Καναγαράκη.
1: Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, αυτή τη φορά, γιατί έχουμε συζητήσει κατά καιρούς αρκετές πρωτοβουλίες κυβέρνησης, αυτή τη φορά η πρωτοβουλία αυτή σας γεμίζει με κάποια αισιοδοξία ότι μπορεί να, δεν θα πω να ανατραπεί η εικόνα, αλλά τουλάχιστον να μπει ένα φρένο?
1: Θα έλεγα ότι η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί. Δεν έχουμε ιδιαίτερες ανατιμήσεις. Mm-hmm. Έχουμε ένα συνοθήλευμα ανατιμήσεων και υποτιμήσεων σε πολύ χαμηλά νούμερα και σε πάρα πολύ ορισμένες κατηγορίες. Άρα δεν θα συμφωνήσω με τα δημοσιεύματα που λένε ότι θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Η κατάσταση είναι ήδη σταθεροποιημένη και για το μήνα Αύγουστο είναι ακόμη πιο σταθεροποιημένη, γιατί δεν υπάρχουν καθόλου ανατιμήσεις, καθώς οι εταιρείες κλείνουν αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά μεγάλες εταιρείες. Μιλάω για τις παραγωγικές εταιρείες, για τους παραγωγικούς φορείς, δεν μιλάω για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Άρα δεν θα έχουμε, αλλά την ανατροφοδοσία της ανατίμησης δεν γίνεται από την αλυσίδα του σούπερ μάρκετ, είναι από τους παραγωγικούς, τις παραγωγικές εταιρείες.
0: Σωστά. Λέτε απλά ότι τα σούπερ μάρκετ απλά αναθεωρούν τις τιμές βάσει του τιμοκαταλόγου που παίρνουν από τους προμηθευτές, από τις εταιρείες που παράγουν τα προϊόντα.
1: Δεν έχουν λόγο τα σούπερ μάρκετ να αυξομοιώσουν τις τιμές, μόνο σε ειδικές προσφορές, αν θέλετε. Mm-hmm. Δηλαδή, ή αν κάποια προϊόντα δεν έχουν τόσο μεγάλη επίκηση στο νοικοκυριό, θα κοιτάξουν αυτά να τα δώσουμε μια καλύτερη δυνατή τιμή. Από εκεί πέρα όμως η τιμή, η αρχική τιμή αγοράς, είναι, αν θέλετε, για να επηρεαστεί η τιμή πώλησης στο ράφι, το σούπερ μάρκετ θα ακολουθήσει τη τιμή αναφοράς που θα δώσει ο προμηθευτής. Mm-hmm. Δεν έχει λόγο να αλλάξει ξαφνικά τη τιμή το σούπερ μάρκετ και να τυπάει παραπάνω ή να τυπάει λιγότερο, ναι, σε περίπτωση κάποιων προσφορών. Γιατί οι προσφορές ανήκουν καθαρά στη δικαιοδοσία του σούπερ
0: μάρκετ. Άρα ζητάμε, μισό λεπτό, κύριε Καναγκαράκη, ζητάμε, όχι εμείς ή εσείς, η κυβέρνηση, ζητάει από τα σούπερ μάρκετ να δώσουν, μέχρι χθες το ζήτησε αυτό, τις προτάσεις τους ανακωδικό προϊόντος για το πού μπορούν, σε ποια προϊόντα μπορούν να μειώσουν τις τιμές. Πώς θα δώσεις όμως προϊόν με μειωμένη τιμή όταν εσύ δεν το έχεις αγοράσει, ως σούπερ μάρκετ εννοώ, με μειωμένη τιμή, καλά το καταλαβαίνω?
1: Σωστά. Θα σας πω πώς μπορεί να γίνει και τεχνητά αυτό. Αυτό που γίνεται τώρα και ξεκίνησε από το γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού και κατέληξε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ένα πρόγραμμα αποκλιμάκωσης των τιμών σε κάποιες κατηγορίες και σε κάποιους κωδικούς προϊόντων, mm-hmm. οι οποίες έχουν ισχύ, όπως το είπατε και εσείς, από 31 Αυγούστου ως 31 Δεκάτου, με παροχή έκτος, προσέξτε, από 5 έως 20%. Από 5, δηλαδή θα ξεκινάει, έως 20%. Αν όμως συμμετέχουν 10.000 προϊόντα και τα 8.000 είναι στο 5%, αντιλαμβάνεστε ότι η μέση τιμή έκπτωσης θα είναι περίπου στο 6% με 7% στο σύνολο των προϊόντων. Βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί το σύνολο των κωδικών. Και δεν έχει ανακοινωθεί γιατί περιμένουν από το Υπουργείο να δουν την ανταπόκριση που θα έχουν από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Τα σούπερ μάρκετ θα ανταποκριθούν σε αυτή την πρωτοβουλία. Αξίζει να πούμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ως τιμή αναφοράς τίθεται του προϊόντος, δηλαδή τιμή αγοράς θα είναι 27 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να υπάρχει μια σύγκριση. Δεν μπορείς να συγκρίνεις, να πεις ότι μειώνεις κάτι όταν δεν έχεις βάλει και μια τιμή αναφοράς. Πρέπει να υπάρξει μια τιμή αναφοράς για να δούμε ότι όντως...
0: 27 Αυγούστου ή 27 Ιουλίου. 27 Αυγούστου.
1: 27 Αυγούστου.
0: Α, που θα εφαρμοστεί, από τότε που θα εφαρμοστεί η...
1: Ναι, ναι. Από τη 31 όμως ξεκινάει το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Από τη 31 ξεκινάει το πρόγραμμα. Οι προτάσεις πρέπει να ξεκίνησαν από σήμερα και αν δεν κάνω λάθος λήγουν μέχρι τις 3 Αυγούστου. Αν δεν κάνω λάθος λήγει η περίοδος κατάθεσης προτάσεων από τους... από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ προς το Υπουργείο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ανακοινωθούν από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως το είπατε και εσείς, οι κατηγορίες των προϊόντων, ο κωδικός μαζί με το barcode, και όταν λέμε barcode έτσι για να το κάνουμε γνωστό στην εκπομπή σας, το barcode είναι ένας αλγόριθμος, ένας αριθμός που σαρώνεται, ο οποίος είναι και μοναδικός, είναι το δαχτυλικό αποτύπωμα του προϊόντος. Άρα δεν μπορεί να ξεγελαστεί ο καταναλωτής από τη στιγμή που θα δοθεί barcode ή το Υπουργείο. Άρα αυτό είναι ένα καλό, είναι μια δικλίδα ασφαλείας. Τώρα όμως, αν μου λέτε, έτσι για να σας το τρέξω λίγο, αν θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα διευκολύνει τα νοικοκυριά, νομίζω το απαντήσατε και εσείς και το είπατε εσείς ο ίδιος. Βεβαίως θα πω ότι ό,τι είναι και μειώνεται η τιμή είναι θετικό για το νοικοκυριό. Δεν νομίζω όμως να βοηθήσει το ελληνικό νοικοκυριό μέσα σε αυτή την λέλαπα και μάστιγα των αυξήσεων, και όχι γιατί λέμε για τα σούπερ μάρκετ, μα έχουμε δει τα στεγαστικά, έχουμε δει τη βενζίνη σήμερα πώς έχει πάει, που δεν με ρωτήσατε, έχουμε δει καθόλου τα επιτόκια των τραπεζών, έχουμε δει τα υπόλοιπα έξοδα που θα ξεκινήσουν από τον Αύγουστο, όπως τα δίδαχτερ στα ιδιωτικά φροντιστήρια ή στις ξένες γλώσσες ή στην υπόδειξη και στην ένδυση ή στις μεταφορές ή στα φάρμακα και στην υγεία, που και εκεί έχουμε δραματικές αυξήσεις. Άρα όλο αυτό το συνοθήλευμα, δεν μπορεί ένας μισθός ο οποίος δεν αλλάζει δραματικά να βοηθήσει. Έχουν γίνει αυξήσεις, δεν το συζητάω τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά οι αυξήσεις αυτές δεν αντιπροσωπεύουν τα έξοδα που έχει ένα νοικοκυριό. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα έσοδα είναι σταθερά και τα έξοδα πολλαπλασιάζονται. Και δεν θεωρώ αυτή η διαδικασία ότι θα βοηθήσει στο μέγιστο βαθμό τα νοικοκυριά. Θα βοηθήσει σε ένα πάρα πολύ ελάχιστο σημείο. Για μένα, έτσι, σαν άνθρωπος της αγοράς, είναι μια επιπλέον προσφορά μέσα στις πολλές προσφορές που ήδη δίνει το σούπερ μάρκετ, η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
0: Άρα,
1: δεν ξέρω αν σας βοήθησα.
0: Κατάλαβα. Λέτε ότι απλά θα προσθεθούν κάποια προϊόντα σε επίπεδο προσφορών, όπως τα βλέπουμε συνήθως στο ράφι. Ουσιαστικά δεν θα ανακουφίσει σε τέτοιο βαθμό το καλάθι,
1: ναι,
0: το κόστος του καλαθιού.
1: Θα έχουν μια μεγαλύτερη διάρκεια μέχρι τις 31 12, μέχρι τέλος του χρόνου. Γιατί όλα αυτά, όπως το είπατε, έχουν ένα χρόνο λήξης. Γιατί πάει παραπάνω από το χρόνο? Γιατί πάει παραπάνω, συγγνώμη, από τους 4-5 μήνες?
0: Έχετε εσείς απάντηση?
1: Απάντηση είναι μια πρωτοβουλία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν είναι ένα μέτρο το οποίο θα είναι οριζόντιο, είναι μια απλή πρωτοβουλία που είναι στην ευκαιρία της κάθε αλυσίδας στο πώς θα συνεργαστεί. Μέτρο, κύριε Κώστα, όχι, αφήστε με να ολοκληρώσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για μένα μέτρο, κύριε Κώστα, είναι να αλλαχτώσεις. Ήμουνα πρόσφατα στην Ισπανία, χθες μάλιστα γύρισα από την Ισπανία.
0: Το ΦΠΑ, θα πείτε.
1: Εκεί έχουν όλα τα είδη διατροφής, τα βασικά, τα έχουν συντελεστεί 4%.
0: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας.
1: Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση δεν μειώνει? Ή τώρα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης τη βενζίνη που είναι στο Ηράκλειο από 1,99 έως 2 μηγιδέν.
0: Το θεώρημα της κυβέρνησης είναι ότι αν μειωθεί, λέει, ο ΦΠΑ, αφενός δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Αυτό ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Και το δεύτερο επίσης που ισχυρίζεται είναι ότι τέτοιου είδους οριζόντιες μειώσεις ωφελούν τους οικονομικά πιο δυνατούς. Και η απάντηση είναι ότι ας ωφεληθεί ο οικονομικά πιο δυνατός, δεν με πειράζει. Το θέμα είναι, μπορεί να αφολήσει και εμένα που είμαι οικονομικά αδύνατος.
1: Δηλαδή, εγώ θα σας πω ένα χειρότερο, και το οποίο δεν το έχετε σκεφτεί. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση δεν έχει εμπιστοσύνη στα ίδια της υπουργεία και στους ίδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς.
0: Για να ελέγξουν πώς θα περάσει.
1: Όπως γίνεται στην Ισπανία, να ελέγξει αν έχει περάσει το ΦΠΑ στην αγορά ή όχι.
0: Σωστά.
1: Αυτό μας λέει λοιπόν η κυβέρνηση.
0: Γιατί
1: δεν το ελέγχει αυτό?
0: Ένα ακόμη ερώτημα, κύριε Καναγαράκη, αν έχετε εσείς απάντηση. Το φτωχό μου μυαλό λέει ότι αυτή η πρωτοβουλία, για να έχει και μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τη μείωση των τιμών, εννοώ, δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει από τους προμηθευτές, δηλαδή από τις εταιρείες παραγωγούς. Ζητάμε δηλαδή από τα σούπερ μάρκετ να πάρουν ένα ποσοστό από το περιθώριο κέρδους που έχουν σε τη μείωση στην τιμή, ή να πάρουν, να διεκδικήσουν μάλλον εκείνα από τους προμηθευτές υψηλότερα ποσοστά εκπτώσεων, για να μπορούν να ρίξουν την τιμή και να ενταχθούν σε αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί δεν πάει η κυβέρνηση κατευθείαν στους προμηθευτές? Κατευθείαν λέει στους παραγωγούς, αυτό λέω.
1: Κύριε Κώστα, θα σας απαντήσω διαφορετικά. Εγώ βρέθηκα με ανθρώπους με παράγοντες στην Ισπανία, που όπως σας είπα ήμουν τώρα πρόσφατα. Αυτό το πράγμα, αυτό το που έχουν γίνει, θα σας θυμίσω και άλλα μέτρα παρόμοια. Να ζητιανεύει η κυβέρνηση από τις αλυσίδες για καλύτερες τιμές, όπως και στα δηληστήρια, τώρα το κάνει με τα 10 λεπτά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το έχω ξανά, είναι κάτι πρωτόγνωρο.
0: Με τα 10 λεπτά που δεν τα είδαμε ποτέ. Μόνο πάρουν, δεν τα είδαμε ποτέ. Ποτέ δεν είδαμε τη μείωση των 10 λεπτών. Δεν την είδαμε ποτέ.
1: Δηλαδή είναι πρωτόγνωρη αυτή η διαδικασία. Σαν να φαίνεται ότι δεν θέλει να διορθώσει και δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να βοηθήσει το ελληνικό νοικοκυριό ή η πολιτεία. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή παραμένεις δηλαδή στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Γερμανία, δεν υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες οι πραγματικές είναι μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση του ειδικού του ΦΠΑ, του φόρου προσθέμενες αξίες. Και προσέξτε, όχι να προωθεί σε όλες τις κατηγορίες των προϊόντων της αγοράς, αλλά στις κύριες και βασικές, που είναι βασικές για το νοικοκυριό να επιζήσουν. Δηλαδή κάποια τρόφιμα, κάποια χαρτικά, που είναι και κάποιο είδους προσωπικής φροντίδας, τα οποία είναι απαραίτητα και δεν μπορείς με αυτά να μην κάνεις αγορά. Δεν μπορείς μέσα στην εβδομάδα να μην κάνεις αγορά από αυτά τα υλικά, δηλαδή τρόφιμα ή κυρίως τα τρόφιμα. Αυτό πώς το έχουν κάνει οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε? Και προσέξτε, ξέρετε η κυβέρνηση πόσο έχει αξίσει τα έσοδά της από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με τη τιμή του 2,01?
0: Προφανώς, γιατί είναι υψηλότερο.
1: Δηλαδή, εγώ διαβάζω στα 10 λεπτά που μου λέει ότι θα κάνει μείωση, τι αντιλαμβάνομαι? Ότι με κοροϊδεύει. Εγώ που ξέρω. Με κοροϊδεύει. Αφού έχεις ήδη εισπράξει πολύ περισσότερα από αυτά που θα δώσεις. Θα επιστρέψει, λέει, πίσω 30 εκατομμύρια, λέει, με το μέτρο αυτό. Με τα δηληστήρια και με τα 10 λεπτά που θα δώσει στο δίζελ και στην αμόλυβδη. Μα τα έχεις ήδη εισπράξει αυτή την περίοδο που ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παραμένει ο ίδιος και αμετάβητος ως ποσοστό, και βέβαια και δεν αλλάζει και ο φόρος προσθέμενης αξίας. Δεν νομίζω. Δεν θέλει η πολιτεία, κύριε Κώστα, να βοηθήσει το ελληνικό νοικοκυριό. Και νομίζω πως, κύριε Κώστα, αυτά είναι μάλλον θέματα επικοινωνιακά, απλά για να απαλύνει τον πόνο του ελληνικού νοικοκυριού. Αυτό νομίζω πως είναι, δεν είναι κάτι παραπάνω. Δυστυχώς όμως η πραγματική οικονομία βρίσκεται στη τσέπη των ανθρώπων. Όταν πάνε να πληρώσουν τα έξοδά τους, τα ενίκειά τους, τα κοινόχρηστά τους ή τα διάφορα έξοδα, τότε καταλαβαίνεις ότι όταν περάσει 10-15 το μήνα δεν έχεις να προχωρήσεις και να ζήσεις. Και πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε φοβερή οικονομία. Αυτή είναι για μένα η πραγματικότητα και έτσι θα μείνει.
0: Κύριε Κανακαράκη, σας ευχαριστώ θερμά για μια ακόμη φορά για τη συμβολή στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα. Ήταν ο κύριος Νεκτάριος Κανακαράκης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Logistics της εφοδιαστικής αλυσίδας στην Κρήτη. Μία ακόμη πρωτοβουλία που για μία ακόμη φορά θα πάμε όλοι μαζί στον κουβά, όπως επιβεβαιώνεται από εμπειρότερους από εμάς και ειδικότερους πάνω απ' όλα στην αγορά της αλυσίδας των τροφίμων. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το γεγονός ότι επιλέγει για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μία πρωτοβουλία, η οποία πρωτοβουλία, σου λέει, θα εφαρμοστεί από τα τέλη Αυγούστου έως το Δεκέμβριο. Σαν να μην την ανακοίνωσε πριν από 3-4 εβδομάδες. Σαν να μην υπάρχει μέσα στο καλοκαίρι ακρίβεια. Όχι. Δεν υπάρχει. Άρα η ακρίβεια θα ασχοληθούμε μαζί της από τα τέλη Αυγούστου έως το Δεκέμβριο. Και μετά το Δεκέμβριο πάλι δεν θα υπάρχει ακρίβεια, επομένως δεν ασχολούμαστε ξανά μαζί της. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε και ο κύριος Κανακαράκης σε σχέση με τα έσοδα που έχει το δημόσιο. Διότι ακούγεται, το ακούσαμε και από τον κύριο Κανακαράκη, να λέει και να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να στηρίξει τα νοικοκυριά. Θα κάνει τώρα τη δεύτερη σκέψη ο μέσος ακροατής, θα πει, μα Ποια κυβέρνηση δεν θα ήθελε να στηρίξει ένα νοικοκυριό για να έχει να λαμβάνει και την ώρα της κάλπης? Ποιος δεν θα ήθελε να στηρίξει? Να πούμε λοιπόν ποιος δεν θα ήθελε να στηρίξει. Εκείνος που αντί να σχεδιάζει μικροοικονομικά και μακροοικονομικά για τη χώρα, σχεδιάζει μόνο για όλη τη χώρα, σχεδιάζει μόνο για λίγους στη χώρα. Γιατί? Γιατί όταν αντλείς έσοδα τόσο εύκολα από την αύξηση των τιμών, έχεις δηλαδή την κάνουλα, λες άστο με, εκεί να πληρώνει, να αυξάνονται μένα στα έσοδα, δεν αναγκάζεσαι να κάνεις άλλους σχεδιασμούς, να περικόπτεις από αλλού που είσαι και πολύ γαλαντόμος σε διάφορα έργα υπερκοστολογημένα με σπιτάκια ανακύκλωσης που κάνουν 30-40 χιλιάρικα και εμείς θα πληρώνουμε με ζωνέτες, τρύπατες, τετράπατες, μιας και είναι θέμα των ημερών. Δεν κάνεις οικονομία κλίμακος, δεν σε νοιάζει. Λες λεφτά υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν? Γιατί κάποιοι τα δίνουν. Ποιοι τα δίνουν? Αυτοί που είναι υποχρεωμένοι να τα δώσουν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Δηλαδή οι πολίτες. Αυτό είναι το ζήτημα. Όταν λέμε ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το νοικοκυριό, αυτό βρίσκεται πίσω από το μη ενδιαφέρον της κυβέρνησης. Διότι σου λέει, πώς εγώ θα συνεχίζω να είμαι γαλαντόμος σε συγκεκριμένους και για συγκεκριμένους λόγους, εάν δεν εξασφαλίσω να έχω σταθερά υψηλά έσοδα. Πώς θα έχω σταθερά υψηλά έσοδα? Κράτα το ΦΠΑ στο Θεό, πουλα εκεί στο πόπολο επιχειρηματολογία ότι ο ΦΠΑ δεν θα περάσει στον καταναλωτή, άρα το κρατάω για την πάρτη μου, γι' αυτό το περνάω σε σένα, επειδή λέει δεν θα περάσει εσένα, γιατί εγώ είμαι ανίκανος να φροντίσω να ελέγξω να περάσει εσένα, θα το κρατήσω για την πάρτη μου, το ένα. Και από την άλλη, και τι θέλεις τώρα, να μειώσουμε το ΦΠΑ οριζόντια και να εξυπηρετηθεί εκείνος που έχει χρήμα? Ας εξυπηρετηθεί, με πειράζει. Εμένα μπορεί να με βοηθήσεις. Δηλαδή, αν είναι αυτό το πρόβλημα, να βγούμε και να πούμε εμείς, οι μεσοαστοί τέλος πάντων, όσοι είναι, βγάλω τον εαυτό μου, όσοι είναι μεσοαστοί και κάτω, να βγούμε και να πούμε, να κάνουμε ένα δημοψήφισμα. Δεν πειράζει. Να πάρουν και οι πλουσιότεροι από τη μείωση του οριζόντιου, από την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Αρκεί να βοηθηθώ εγώ. Διότι την ώρα που λέει η κυβέρνηση ότι θα βοηθηθεί εκείνος που έχει την οικονομική δυνατότητα με την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, προσπερνάει ότι πρωτίστως εκείνος που βοηθιέται από την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ είναι αυτός που δεν έχει. Τόσο απλά. Το ότι παρεπιπτόντως θα βοηθηθεί και εκείνος που έχει χρήματα, δεν πειράζει, ας βοηθηθεί. Τόσο τον έχουν βοηθήσει, εκεί θα κολλήσουμε τώρα.

Γιατί την ώρα που ένα προϊόν, για παράδειγμα, στο ράφι της Λιανικής πωλείται, για παράδειγμα, 10 ευρώ το κιλό, πρόφυπια, που θα έπρεπε να πωλείται 10 ευρώ το κιλό πρόφυπια, αλλά πωλείται 15, δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κάποιοι σοκερδούν μαζί με τους λεγόμενους μεσάζοντες και πάει λέγοντας. Γενικώς το δίδυμο χονδρεμπορίου και διανομής με αυτό το επιπλέον τάλιρο, το 5 ευρώ δηλαδή. Την ίδια ώρα το κράτος, εκεί που στα 10 ευρώ ανά κιλό θα εισέπρατε ΦΠΑ 1 ευρώ και 30 λεπτά, δηλαδή 13%, στα 15, και εκείνος χροκερδεί, διότι παίρνει 1 ευρώ και 95 λεπτά. Δηλαδή επιπλέον 65 λεπτά. Από αυτή την εσχροκέρδεια που κάνει, όποτε την κάνει, όπου την κάνει, το χονδρεμπόριο με το λιανεμπόριο, κερδίζει και το κράτος. Καταλάβετε, γιατί υπάρχουν και σοβαροί έλεγχοι. Μας κλέβουν δηλαδή διπλά, και τα καρτέλ και το κράτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: τον 27χρονο που σκοτώθηκε στα Μάλια όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και προσέκρουσε σε τείχο. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν αύριο τον άτυχο Δημήτρη Εργαζάκη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, οι συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης που ξυλώθηκε και κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από ζωοκλοπές, εκβιασμούς, όπλα, απειλές και παράνομες επιδοτήσεις. Ελεύθεροι ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής μετά τη μαραθώνια χθεσινή απολογία στα δικαστήρια Χανίων. Κατηγορούνται για παρεμβάσεις σε τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις. Διήμερη περιοδία πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί τη Λέρο και το Αγαθονήσι. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους μία λύση στο Κυπριακό, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες από τη Λευκωσία. Αποκολλήθηκαν στοιχεία κτηρίου στη Μικρή Εύανς, αποκλείστηκε το σημείο και αναζητήθηκε ο ιδιοκτήτης. Νέος κύκλος πληρωμών του έκτακτου επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. Σεισμός 7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία με τραυματίες, ζημιές σε γέφυρες και δρόμους. Πάνω από 1,2 εκατομμύρια καμένα στρέμματα μέσα σε μόλις 4 ημέρες μετρούν μέχρι και σήμερα Γαλλία και Ισπανία από τις ακραίες πυρκαγιές. Ο Όφη δίνει σήμερα στις 8 το βράδυ το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας απέναντι στην Μπρέντα. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά ραδιοφωνικά απευθείας από την Ολλανδία από τον Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Μανώλη Σαρή. Μετά τις σημερινές υψηλές θερμοκρασίες, ζέστη αύριο στην Κρήτη με την θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
2: Την 3η 28 Ιουλίου το Manitou Sunset Bliss υποδέχεται τον σπουδαίο Γιώργο Θεοφάνους σε μια μοναδική μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες και έντονα συναισθήματα. Μαζί του στη σκηνή η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και ο πρόδρομος Τσολιάς σε ένα πρόγραμμα που θα σας μείνει αξέχαστο. Έναρξη στις 10. Για πληροφορίες και κρατήσεις καλέστε στο 697-1539-300. Γιώργος Θεοφάνους live την 3η 28 Ιουλίου στο Manitou Sunset Bliss. Μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσετε.
3: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
4: Ο σταθμός
3: των επιτυχιών.
5: Πάνος Κιάμος live Κυριακή 2 Αυγούστου στον προαύλιο χώρο του γυμνασίου.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνω Σκιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελή. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6976-53-4001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered by Cretan Art Production.

Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή από τις 21 Ιουλίου και θα κλείσουμε με αυτό το θέμα το οποίο θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό. Μπορεί προς το παρόν, το πολύ παρόν, κρατήστε αυτό, να μην αφορά στην Κρήτη, αλλά όσο νουπώ έχουμε την βαθιά πεποίθηση ότι θα μας απασχολήσει. Από τις 21 Ιουλίου λοιπόν έχει ξεσηκωθεί η αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Δεν θα έπρεπε δηλαδή μόνο οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης να ασχολούνται με το θέμα, θα έπρεπε οι ίδιοι οι πολίτες. Με αφορμή ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, της Ίδρυσης και Αποχέτευσης στην Αθήνα, την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ΕΙΔΑΠ, καθώς μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου έχει ήδη αποκτηθεί, είναι ναι μεν δημόσια εταιρεία, αλλά μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου της ΕΙΔΑΠ έχει αποκτηθεί από τον κατασκευαστικό όμιλο της Τέρνα, το οποίο ως γνωστό πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο κύριος Γιώργος Περιστέρης. Εισαγωγικά τα λέμε αυτά γιατί στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συμμετέχει ως εκτελεστικό μέλος, άρα με αρμοδιότητες, ο κύριος Μιχάλης Γουρζής, ο οποίος, εισαγωγικά τα λέμε αυτά πάντα, είναι πεθερός του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Γεραπετρίτη. Αφού κλείσαμε λοιπόν τα εισαγωγικά αυτά, πάμε τώρα στο τι περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο νόμου. Στην ΕΙΔΑΠ λοιπόν με το νομοσχέδιο αυτό μεταφέρεται η αρμοδιότητα ίδρυυσης της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Φωκίδας, καθώς και 16 δήμων της Αττικής με συνολικά 40 δημοτικές ενότητες. Το νομοσχέδιο επίσης μεταφέρει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των δημοτικών υπηρεσιών

0: Παρότι από τη Βιωτία, παρότι από την Εύβοια, παρότι από την Φωκίδα και όπως είπαμε και για τόσους ακόμη δήμους 16 στον αριθμό της Αττικής. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι το δημόσιο, εμείς δηλαδή, εμείς μας ακούτε, εμείς εδώ στο στούντιο, όλοι μαζί, θα καλύψουμε τουλάχιστον το 75% των χρεών των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, χρέη που είχαν συσσωρεύσει οι δημοτικές αυτές επιχειρήσεις, ώστε να μην επιβαρύνουν τον ισολογισμό της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή να πάνε καθαρές. Οι πρώην δημοτικές επιχειρήσεις που θα περάσουν στην ΕΙΔΑΠ να πάνε ως το δυνατόν πιο καθαρές. Στην ΕΙΔΑΠ που ξαναλέμε έχει εν μέρει ιδιωτικοποιηθεί και συνεχώς ανεβαίνει το ποσοστό των ιδιωτών μες στην ΕΙΔΑΠ. Κρατήστε αυτό. Έτσι λοιπόν το δημόσιο, δηλαδή εμείς, θα πληρώσουμε περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ από τις συνολικές οφειλές των 41 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν σήμερα αυτές οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Λέει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός. Το νομοσχέδιο αυτό δεν ιδιωτικοποιεί το νερό. Απλώς μεταρρυθμίζει το χάρτη της ίδρυυσης στη χώρα. Πάμε να ακούσουμε το Πρωθυπουργό τι ακριβώς λέει.
1: Κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα ιδιωτικοποίησης του νερού, το οποίο ήταν, είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Και πραγματικά αναρωτιέμαι εάν θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε προς τις εκλογές εν μέσω ενός απαράδεκτου περιβάλλοντος fake news. Η κυβέρνηση έχει εξηγήσει επανελειμμένως γιατί ακριβώς ενισχύει την ρυθμιστική αρχή ενέργειας με αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με το νερό. Δεν έχει τίποτα απολύτως να κάνει με μια ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού, την οποία και επί της αρχής πρέπει να σας πω, απορρίπτω. Κατά συνέπεια, μη ρωτάτε εμένα, διότι η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκαθαρή, ρωτήστε όλους αυτούς οι οποίοι εξακολουθούν και αναπαράγουν αυτά τα fake news, τα οποία κατηγορηματικά μου δίνεται ευκαιρία και σήμερα στο δικό μου το επίπεδο να διαψεύσω.
0: Μάλιστα. Fake news λοιπόν, η ιδιωτικοποίηση του νερού. Όσοι ισχυρίζονται ότι με αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί το νερό. Η κυβέρνηση η οποία με νόμο αυξάνει την αξία και τα έσοδα της εισηγμένης στο χρηματιστήριο ΕΙΔΑΠ διατείνεται μέσω του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι δεν κινδυνεύει να ιδιωτικοποιηθεί το νερό και όχι απλά διατείνεται, απορρίπτει μεταβδελημίας αυτό το ενδεχόμενο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Μάλιστα. Αυτό που δεν απαντά όμως η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι αν κινδυνεύει να ιδιωτικοποιηθεί η ίδια η ΕΙΔΑΠ που παραμένει προς το παρόν υπό δημόσιο έλεγχο. Για να δείτε τώρα κάτι συμπτώσεις. 21 Ιουλίου έρχεται το νομοσχέδιο. Μερικούς μήνες νωρίτερα, στις 3 Μαρτίου του τρέχοντος έτους του 26, η Τέρνα ανακοινώνει την απόκτηση του 9,71% στην ΕΙΔΑΠ μέσω της εταιρείας Urban Services. Λίγες μέρες μόλις αργότερα, 2 εβδομάδες, φανταστείτε, μεγάλη απόσταση, στις 19 Μαρτίου, ακολούθησε και δεύτερο πακέτο αγοράς, επίσης μέσω της Urban Services, το οποίο ανέβασε το μερίδιο της Τέρνα στην ΕΙΔΑΠ από το 9,71% στο 12,76%. Μέχρι σήμερα που μιλάμε λοιπόν, από τις 19 Μαρτίου μέχρι και σήμερα, αυτό είναι το ποσοστό της συμμετοχής της εταιρείας Τέρνα στην ΕΙΔΑΠ. Πληροφορίες αναφέρουν το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί. Και τις πληροφορίες αυτές τις ενισχύουν και οι ανακοινώσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης πριν από λίγο καιρό, σύμφωνα με τις οποίες η μετοχική παρουσία της Τέρνα στην ΕΙΔΑΠ αυξάνεται με διάφορους τρόπους, κάνοντας λόγο για ποσοστό της τάξης του 17%. Μάλιστα συνδέουν και τη συμμετοχή του κατασκευαστικού ομίλου της Τέρνα στην ΕΙΔΑΠ με έργα υποδομών που πρόκειται να γίνουν. Και επισημαίνεται ότι το ειδικό αποθεματικό της ΕΙΔΑΠ που είναι 350 εκατομμύρια ευρώ κινδυνεύει να αποτελέσει ιδιωτικό επιχειρηματικό κεφάλαιο.

λέω, προς αξιοποίηση από τους μετόχους, ένας εκ των οποίων είναι, όπως είπαμε, με 12,7% προς το παρόν η Τέρνα. Πότε συμβαίνουν όλα αυτά? Συμβαίνουν τη στιγμή που τα πάγια της ΕΙΔΑΠ έχουν αυξηθεί κατά 200%. Τα πάγια στους λογαριασμούς. Καθώς η αύξηση του παγίου ίδρυυσης από το 1 ευρώ το μήνα και η καθιέρωση παγίου αποχέτευσης οδηγούν τη συνολική πάγια επιβάρηση σε 3 ευρώ το μήνα. Έτσι, στον τριμηνιαίο λογαριασμό που λαμβάνουν οι Αθηναίοι, το πάγιο ανέρχεται πλέον στα 9 ευρώ αντί για 3 που ήταν. Συνοψίζουμε λοιπόν. Και κατά τη συνόψιση προκύπτει και ένα συγκεκριμένο πολιτικό ζήτημα. Μία εταιρεία όπως η Τέρνα, που συνδέεται με μέλος της κυβέρνησης, κλείνω την παρένθεση, αποκτά σημαντικό ποσοστό στην ΕΙΔΑΠ σε μία περίοδο κατά την οποία τα τιμολόγια αυξάνονται και μαζί αυξάνονται και τα έσοδα της εταιρείας. Παράλληλα, η κυβέρνηση νομοθετεί ώστε η ΕΙΔΑΠ να αποκτήσει περισσότερα περιουσιακά στοιχεία και περισσότερους πελάτες, δηλαδή μεγαλύτερη αξία. Λίγους μόλις μήνες μετά την είσοδο της Τέρνα στην εταιρεία ίδρυυσης. Αυτό που εύλογα προκαλεί πολιτική συζήτηση είναι η χρονική αλληλουχία των εξελίξεων. Μέσα σε λίγους μήνες δηλαδή, από την είσοδο ενός μεγάλου ιδιωτικού ομίλου στην ΕΙΔΑΠ, η εταιρεία αποκτά μέσω νομοθετικής παρέμβασης περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, περισσότερους καταναλωτές, μεγαλύτερο κύκλο εργασιών και κατά συνέπεια αυξημένη οικονομική αξία. Παράλληλα, σημαντικό μέρος των υφιστάμενων χρεών αναλαμβάνεται το δημόσιο. Καθαρές δουλειές, είπαμε. Ναι. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι αν όλα αυτά είναι νόμιμα. Όχι. Το ερώτημα είναι αν όλα αυτά αποτελούν πολιτικά ορθή επιλογή και αν δημιουργούν ή όχι την εικόνα ότι οι κυβερνητικές αποφάσεις καταλήγουν να αυξάνουν την αξία μιας εισηγμένης εταιρείας στην οποία έχουν ήδη τοποθετηθεί ιδιώτες επενδυτές. Λοιπόν, καθαρές κουβέντες. Σε μια οποιαδήποτε άλλη όρημη δημοκρατία, μια τέτοια αλληλουχία γεγονότων θα αποτελούσε αντικείμενο εντατικού κοινοβουλευτικού ελέγχου κατά το ελάχιστο. Κοινοβουλευτικού και δημόσιου ελέγχου. Για να προσθέσω και τα του συναφιού μας. Στην Ελλάδα, αντίθετα, το θέμα έχει περάσει σχεδόν απαρατήρητο με ελάχιστες, να μην είμαστε απόλυτη εξαιρέσεις στο δημόσιο διάλογο. Τι να θυμηθούμε τώρα? Να θυμηθούμε την εμπειρία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας? Μετά από αυτή την εμπειρία, για παράδειγμα, όπου ο ανταγωνισμός και οι ιδιώτες πάροχοι δεν οδήγησαν στις προσδοκόμενες μειώσεις για τους καταναλωτές, ερχόμαστε σήμερα, μετά από αυτή την εμπειρία, να οδηγήσουμε την ΕΙΔΑΠ σε αυτό το μονοπάτι. Είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν, τουλάχιστον να το πω κομψά, ανησυχίες. Το αν αυτές οι ανησυχίες, κομψά το διατυπώνω, θα επιβεβαιωθούν, είναι κάτι που θα κριθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια, όπως κρίθηκε και η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Εκείνο όμως που ήδη κρίνεται και δεν περιμένουμε τα επόμενα χρόνια είναι η πολιτική επιλογή της κυβέρνησης. Η επιλογή να ενισχύσει δηλαδή την οικονομική και επιχειρησιακή θέση της δημόσιας, αλήθεια μέχρι πότε, εταιρείας σε μια χρονική συγκυρία που η ιδιωτική μετοχική της σύνθεση μεταβάλλεται σημαντικά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορους τους πολίτες. Γιατί αν σήμερα, όπως είπαμε και στην αρχή, αυτό αφορά την Αττική και κάποιες περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, σύντομα μπορεί να αφορά και στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού. Θα επανέλθουμε για το νερό και τα όσα απεργάζονται ή επεξεργάζονται, γιατί υπάρχουν πολλά ακόμη. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.
Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Για χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρβης σας προσκαλεί στο Άρβη Banana Festival. Γιορτή μπανάνα στην Άρβη από 7 έως 9 Αυγούστου. Δράσεις, εκδηλώσεις, συναυλίες και φυσικά μπανάνες Άρβης. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, κριτική βραδιά με το συγκρότημα του Γρηγόρη Σαμόλη.
2: Μα βγουν κορίτσια όμορφα από ξωστό σοκάκι.
1: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ και λαϊκή βραδιά με τον Μάνο Μακρόπουλο και τη Βάλια Ειρηναίου.
3: Στην καρδιά, σαν το δάκρυ που κύλησε σε κλάμα.
1: Την Κυριακή 9 Αυγούστου, η παιδική παράσταση Θησέας από το Κουκλοθέατρο Κρήτης και μεγάλη κριτική βραδιά με τον Μανώλη Κονταρό.
4: Αρχίζω και τρελαίνω.
1: Παράλληλα, δωρεάν κεράσματα με γλυκά και λικέρ μπανάνας, έκθεση φωτογραφίας και πολλές ακόμη δράσεις. Άρβη Banana Festival, 7 με 9 Αυγούστου. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 καθημερινά. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 6986 80 75 83.
5: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
6: Dirty, είναι 107,7.
7: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
8: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8. Ο Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί 8 με 10. Και αυτή τη βδομάδα, για να δούμε πώς θα πάει η επόμενη. Ε? Βιάζομαι, πολύ βιάζομαι. Πάρα πολλά τα θέματα και σήμερα. Και φυσικά πρώτο θέμα είναι η μεγάλη αποκάλυψη του πολιτικά.gr για το πώς δρούσε η μαφία της Κρήτης με μπαλωθιές και πυροβολισμούς για να διαφημίσουν την πραμάτια τους, δηλαδή τα όπλα που πολλούσαν σε όλη την Κρήτη. Πυροβολισμοί σε γάμους, βαπτίσεις, σε όποια κοινωνική εκδήλωση κι αν ονοματίσετε, τα μέλη της μαφίας της Κρήτης που οι περισσότεροι είναι προφυλακισμένοι μετά από εκείνη τη μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίκης εξεχνίας εγκλημάτων στα Χανιά, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ανέσυρε από ψηφιακά αρχεία βίντεο τα οποία σοκάρουν. Πυροβολισμοί πριν την εκκλησία για να υποδεχτούν το γαμπρό με 10-15 καλάσνικοφ και 20 πυροβόλα όπλα. Ανάμεσα σε τραπέζια με φαγητά να πέφτουν διασταυρούμενα πυρά μέσα στον κόσμο. Υπάρχει και ένας μαέστρος. Ο μαέστρος των καλάσνικοφ. Θα σας τα πούμε όλα σε λίγο.

Πολλές καραβιές μεταναστών είχαμε χθες. Μιλάμε για πάνω από 130 άτομα. Ανάμεσα τους ανήλικοι. Ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά προβλήματα. Περιμένουμε και την απόφαση τώρα, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο σχετικά με τη δομή των μεταναστών που είναι να γίνει εδώ στο Ηράκλειο. Το κριτικό FBI εχθές έκανε πάλι το θαύμα του σε περιοχή των Αρχανών Αστερουσίων. Έγιναν 8 συλλήψεις σε μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, τον ΕΠΚΕΠΕ, έτσι, να μην τα ξεχνάμε. Are you coming to the truth?

Δεν θα αφήνω απ' έξω τον ιατροδικαστή και τον τοξικόλογο, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά. Όπως λένε οι πληροφορίες, οι ανακριτικές αρχές, ανακριτής και εισαγγελίας, σημείωσαν ότι μπορούν να αφαιθούν ελεύθεροι, αλλά με σοβαρές ενδείξεις ενοχής. Όπως ακριβώς σας το είπα. Σοβαρές ενδείξεις ενοχής. Θα τα πούμε αναλυτικά όλα για ποιο λόγο και πώς έγινε και αυτό και τι λένε οι πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ. Δεν τελειώνει εδώ η ιστορία αυτή. Έχει πολύ ψωμί. Και ειδικά με τους δικηγόρους.

διάβαζα με πολύ προσοχή τώρα όλο αυτό που έχω μαζέψει εδώ το κείμενο για να σας πω, αλλά το μάτι μου ξέφυγε. Πώς να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ. Σάλλος υπάρχει με ένα ιρανικό βίντεο το οποίο στοχοποιεί την πρώτη κυρία των ΗΠΑ και έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο στην Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι λένε, έτσι, συνωμοσιολόγοι, ότι αυτό το έφτιαξε η Αμερική για να μπορούσε να κάνει επίθεση. Λένε διάφοροι. Αλλά αν δείτε το βίντεο, προσωμιώνει τη δολοφονία της. Και μάλιστα μέσα σε αυτό το βίντεο υπάρχουν και απειλές για τον γιο της, τον Μπάρον. Λοιπόν, σήμερα για πάρα πολλές περιοχές στη χώρα θα υπάρχει αφρικανική σκόνη και καύσωνας μαζί με μελτέμια. Δηλαδή και σκόνη έρχεται και αέρας θα υπάρχει και ζέστη και μελτέμια όλα μαζί. Ένα γίναμε. Ο υδράργυρος αναμένεται να ανέβει στους 38 βαθμούς Κελσίου, σε κάποιες περιοχές θα φτάσει και τους 40 βαθμούς. Η νησιωτική χώρα θα κινηθεί σε ελαφρώς πιο ανεκτά επίπεδα, εκεί 33-35 βαθμούς, γιατί θα έχει σύμμαχο τους βόρειους άνεμους. Οπότε θα έχει ζέστη μένα, αλλά θα έχει αεράκι, ξέρεις. Στη σκιά θα είσαστε καλύτερα από ό,τι στον ήλιο. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο μέσα στο διαδίκτυο που δείχνει την αφρικανική σκόνη που θα σκεπάσει. Λοιπόν, η αφρικανική σκόνη θα σκεπάσει όλη τη χώρα, όλη τη χώρα και τα νότια τμήματα της Ιταλίας. Μιλάμε, αν δείτε το χάρτη, είναι δηλαδή τρομακτικό έτσι όπως το παρουσιάζει. Τα σκεπάζει όλα, κανονικά. Ωραία, θα πνίγουμε πάλι. Πάλι κόκκινο εκεί, θυμάστε την προηγούμενη φορά. Όλα κόκκινα έξω. Λες και ζούσαμε την αποκάλυψη, ήταν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να μαζευτούμε λίγο εδώ πέρα με τα χαρτιά μας και επανερχόμαστε πολύ γρήγορα για να τα ανοίξουμε όλα τα θέματα ένα-ένα.

Λοιπόν, όσο πλησιάζουμε προς τον Αύγουστο, να ξέρετε ότι θα μειώνονται οι πολιτικές ειδήσεις. Σήμερα υπάρχει ένα θέμα σχετικά με τους μουσουλμάνους, Έλληνες πολίτες στη Δυτική Θράκη, οι οποίοι οι Τούρκοι συνεχίζουν να τους αποκαλούν Τούρκους της Δυτικής Θράκης. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Λέρο και στο Αγαθονήσι και 7 υπουργοί θα πάρουν το δρόμο για Δυτική Μακεδονία και λοιπές περιοχές εκεί στα βόρεια. Το κυβερνητικό κλιμάκιο με τη συμμετοχή του αντιπρόεδρου Χατζηδάκη, των υπουργών Δήμα, Παπαθανάση, Κοντογιώργη, Τσάφο, Τσαρδαρίδη και Καραγκούνη θα πιάσουν όλους τους νομούς, δηλαδή Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γραβένα, για να μιλήσουν με τους πολίτες. Όχι, δεν πάνε διακόπες εκεί. Λοιπόν, έχουμε πει για τις εντάσεις που υπάρχει εδώ στην Κρήτη σχετικά με τη δομή των μεταναστών στο Ηράκλειο, αλλά να σας πούμε και μια είδηση, καθώς η Ελλάδα και η Αυστρία εχθές μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Στάρμερ, αποφάσισαν ότι το πιο έτσι ιδανικό σημείο για να γίνει ένα διεθνές κέντρο μεταναστών είναι η Ρουάντα ή η Ουγκάντα, το οποίο θα γίνει αυτό το κέντρο δομής μεταναστών με χρήματα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των δύο χωρών. Δηλαδή, να φύγουν οι δομές των μεταναστών εδώ από την Ελλάδα και με το που έρχονται και τους πιάνουν, θα μπαίνουν για λίγο μέσα στη δομή και μετά τσουπ στο κέντρο μεταναστών στην Αφρική. Δηλαδή, δεν τους γυρίζουν πίσω πιο βαθιά από εκεί από όπου έρχονται. Είναι μέτρο. Εδώ υπάρχει ένα ωραίο θεματάκι που πρέπει να το δούμε λίγο περισσότερο εδώ στην Κρήτη, γιατί ακούσατε κάτι. Σήμερα στην Κοπεχάγη θα γίνει μια συνάντηση τεχνικών κλιμακίων από 5 διαφορετικές χώρες. Είναι αυτές οι χώρες που μαζί με την Ελλάδα λέμε να φτιάξουμε μια δομή μεταναστών καμπαλού στη Ρουάντα ή στην Ουγκάντα, όπως είπατε χθες στην Αυστρία. Λοιπόν, βασική γραμμή όμως της κυβέρνησης είναι ότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι συμβατές με το νησιακό δίκαιο. Γιατί στην Ιταλία πήγαν να κάνουν ένα κέντρο μετανάστευσης, δομής μεταναστών, στην Αλβανία. Ξεκίνησαν διαδικασίες, πήγανε πολλά χρήματα και τελικά τις έμεινε στο χέρι. Δεν ξεκίνησε ποτέ. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα πολιτικά, να σας πω έτσι για να γελάσετε, γιατί εγώ τα διαβάζω και γελάω. Και λέω, ρε φίλε, τι περνάμε εμείς εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι ξαφνικά, ξέρετε τι, πώς να σας το πω. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές, παιδί μου, οι οποίοι είναι χειρότεροι από τους δημοσιογράφους. Τι εννοώ. Ένας δημοσιογράφος μπορεί να φύγει από ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε διαφορετικά μέσα και να πάει να δουλέψει. Έτσι. Να φύγει τώρα, ξέρω εγώ, από εδώ, να πάει αλλού, να πάει αλλού, να πάει αλλού, να αλλάξει τέσσερις, πέντε δουλειές. Κάπως έτσι την έχουν δει και κάποιοι βουλευτές. Γιατί ο Μιχάλης Χουρδάκης σήμερα θα ανακοινωθεί ότι προσχωρήσει τον Πασόκ. Σήμερα. Αυτός έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Ξεκίνησε με την Κωνσταντοπούλου. Ανεξαρτοποιήθηκε. Πήγε στην Κασελάκη, έμεινε ως εκπρόσωπος μέχρι που έφυγε και από εκεί και έβαλε πλώρη για το Πασόκ. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδουλάκη και πλέον το Πασόκ θα έχει 33 βουλευτές. Ενώ μετά τις διακοπές, δηλαδή μετά τον Αύγουστο, θα υπάρχουν μεταγραφές κι άλλες. Η Τζάκλιν σίγουρα θα πάει Πασόκ και θα δούμε ποιοι άλλοι φεύγουν τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ και πάλι προς Πασόκ. Μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή υπάρχουν καμιά πενταριά, αν δεν θυμάμαι καλά, ανεξάρτητοι βουλευτές. Φανταστείτε τώρα αυτοί όλοι να φτιάξουν ένα κόμμα. Τα γέλησαν όλα, ρε παιδί μου. Καλά, εντάξει. Εγώ γουστάρω να φτιάξουν ακόμα αυτοί, γιατί είναι από όλες τις παρατάξεις και θα πλακώνω τη δεξιά με τους αριστερούς και θα γίνεται μέσα κούγκι.

Χτυπάει και το τηλέφωνο πρωί-πρωί και βλέπουμε, μας λένε και ειδήσεις. Λοιπόν, θα σας πω σε λίγο μια είδηση για την Κρήτη που έσκασε τώρα. Να την επιβεβαιώσω πρώτα. Αλλά μέχρι να την επιβεβαιώσω, πάμε να σας πω και τα υπόλοιπα πολιτικά, έτσι για να είστε πιο ενημερωμένοι και αυτά, να το ξεκινήσουμε όλοι από την ημέρα μας.

Λοιπόν, στη συνταγματική αναθεώρηση έχουμε θεματάκι. Έχουμε θεματάκι, γιατί εχθές έπεσε στο κενό η συνένεση. Νέα Δημοκρατία γαλάζει δηλαδή και ανεξάρτητη, στήριξαν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε παρούσα στο άρθρο 30

Λοιπόν, το άρθρο 30 για τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, για το οποίο βουλευτές της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει ενστάσεις, υπερψηφίστηκε από 158 βουλευτές. 135 βουλευτές το καταψήφισαν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν το μοναδικό παρόν στο συγκεκριμένο άρθρο. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών πέρασε με 159 ναι. Καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Τι είναι αυτό το παρόν, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είμαι εδώ, σ' ακούω, αλλά σε γράφω. Κάπως έτσι λέει το εκλαμβάνω, δεν ξέρω πώς. Λοιπόν, αυτοί που κόβονται για τη δημοκρατία τώρα, έτσι. Ποιοι το καταψήφισαν? Ήταν Νίνα Κασιμάτη, Μητρό Κοροβέση, Γιώτα Πούλου, οι οποίες δεν ξέρεις, αυτές είναι τώρα καινούργια φιντάνια. Μητρό Κοροβέση, ξέρω εγώ, μπήκε μέσω του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, αλλά πήγε, ήταν με τον Κασελάκη και τώρα εξαρτοποιήθηκε. Δηλαδή, ούτε στον Κασελάκη, ούτε στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, ρε! Δεν πρέπει να αλλάξει ο νόμος αυτό με τους βουλευτές. Δεν γίνεται αλλιώς.

Λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι οι φωτιές έχουν αρχίσει ήδη, έχουν ξεκινήσει. Αλλά πρέπει να δείτε τις εικόνες σε Ισπανία και Γαλλία. Μιλάμε ένα μέτωπο 200 χιλιόμετρων να καίγεται την ίδια στιγμή. 200, φανταστείτε την ευθεία. 200 χιλιόμετρα. Πάμε. Λοιπόν, ειδήσεις, διαφημίσεις και επανερχόμαστε γιατί βλέπω τη φίλη Σερδάκη έτοιμη να με φάει, γιατί έχω καθυστερήσει. Πάμε.

Βρε μπάσκετ, τα έχει πάρει και δεν μου το έχει πει. Θα ρωτήσουμε και τη φιλία Σαριδάκη μέσα, αν τα έχει πάρει. Τσίπρας είναι αυτός. Μπορεί να τα έχει δώσει και να μην το ξέρουμε. Ή μπορεί να είναι σαν τα λεφτά στο μάτι, ξέρεις, που έλεγε να σου δώσω 2.000 ευρώ, αλλά δεν θα κάνεις. Αν τα φας. Οπότε θα σταυρίσουμε για να μην τα φας. Κατάλαβες. Πάω, βλέπω. Τράστε μυαλό, έτσι. Μιλάμε για ντροπή, έτσι. Α, σου δώσω τώρα 2.000 ευρώ που είσαι λερωμένος, καμένος, απλήτος, αφάγωτος. Α, σου δώσω 2.000 ευρώ για να κάνεις, δεν τα φας. Ε? Οπότε δεν στα δίνω και είμαστε ok, ρε παιδί μου, να το φτιάξουμε το έργο. Α, από τι. Τι έχουμε ζήσει, ρε φίλοι, σε αυτή τη χώρα, τι έχουμε ζήσει. Εντάξει, άμα δεις τα αθηναϊκά site, έχουν πάθει πανικό, πανικό. Με αυτή την υπόθεση στη Σύρο. Μιλάμε για τρομερή ιστορία, δεν μπορείς να φανταστείς. Τη σκότωσαν, πήγε να τους κλέψει, είχε βάλει γάντια στα χέρια η τύπησα πριν πάει στο κουδούνι, να χτυπήσει το κουδούνι, και αφού φορούσε γάντια, ξέρεις αυτά για να μην έχει τα αποτυπώματα μάλλον, έβαλε και μια σακούλα στο κουδούνι και πάτησε το κουδούνι με τη σακούλα. Δηλαδή, πού το είχε δει αυτό το έργο, ρε, πού. Αυτό το έγκλημα στη Σύρο, λοιπόν, δεν ξέρω, πρέπει να γίνει αναφορά, μιλάμε σε πολύ έτσι μεγάλα συνέδρια εγκληματολογίας. Το βίντεο που έχει δημοσιευθεί, για να το πω το θέμα, δείχνει την τύπησα να προσπαθεί να μπει μέσα στο σπίτι, ξαφνικά να μπαίνει, μετά από λίγα λεπτά να βγαίνουν εκεί δύο, και όπως τρέχει να φύγει αυτή, έτσι πετάει μια καρέγκλα ο τύπος. Και από πίσω η γυναίκα του να ουρλιάζει. Και ξαφνικά, λίγα μέτρα πιο πέρα, της πετάει και μια γλάστρα. Μιλάμε ρήψη γλάστρας, έτσι. Και πέφτει κάτω, και μέχρι να έρθει το ΙΚΑΒ, αιμορραγούσε αυτή, τη είχε ρίξει μαχαιριά, λένε, στην πλάτη. Και ξαφνικά, όταν έρθει το ΙΚΑΒ, την πήρε να την πάει στο νοσοκομείο, κατέληξε. Με μια τρομερή, απίστευτη ιστορία. Δεν ξέρεις από πού να την πιάσεις.

πιο τρελό στο βίντεο ποιο είναι. Όταν η τύπισσα βγαίνει από το θύμα, βγαίνει από το σπίτι, πάει δεξιά για να πάρει τη σακούλα που είχε πέσει κάτω. Ενώ είναι μαχαιρωμένη στην πλάτη. Είναι απίστευτο το βίντεο, δηλαδή μπείτε να το δείτε, δεν υπάρχει μπίτα.

Τυχώς που υπήρχε η κάμερα αυτή εκεί, γιατί τελείως δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Αν δείτε το σκηνικό, είναι απίστευτο. Την ώρα που κατεβαίνει τις σκάλες στο θύμα, ο άνδρας, ο 41χρονος, βουτάει μια καρέκλα που είναι μεγάλη σε όγκο. Δεν είναι μια απλή καρέκλιτσα. Και την εξφενδονίζει με δύναμη. Το τι μπορεί να συνέβη εκεί μέσα τώρα. Εντάξει, βγαίνει αυτός γυμνός από το σπίτι, ακολουθεί η γυναίκα του από πίσω. Ένας απίστευτος χαμός. Από ό,τι λένε πληροφορίες, όλα αυτά έχουν γίνει για τα λεφτά. Είχαν ανοιχτούς λογαριασμούς, ήταν γνωστοί μεταξύ τους. Τώρα, καλή την αστυνομία να λύσει αυτό το θέμα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να σας πω για την ιστορία με τη μαφία της Κρήτης, για τα όπλα που χρησιμοποιούσαν και είδατε στο πολιτικά.gr με πόση ευκολία σε γάμους και βαφτίσεις και γενικά ό,τι εκδήλωση και αν υπήρχε, διαφήμιζε η μαφία της Κρήτης τα όπλα. Πριν τα βάλει στο Viber, για να τα δείξει στους ενδιαφερόμενους, έριχνε καμιά τρακοσαριά ρηπές σε γάμο ή ανάμεσα σε τραπέζια. Δηλαδή, φαντάσου, κάθομαι εγώ με το Δημήτρη Σιφάκι απέναντι στο τραπέζι, βγάζει ο Σιφάκι ένα καλάζνικο, βγάζω κι εγώ άλλο ένα και ρίχνουμε στον αέρα. Διασταυρούμε ένα πυρά, λέγεται αυτό, κανονικά. Άρα αυτό εδώ σε αυτούς τους γάμους η μαφία της Κρήτης το έκανε, πώς να το πούμε, τηλεοπτικό σποτ για να διαφημίσει τα όπλα πόσο καλά ρίχνουν. Επανερχόμαστε.

Λοιπόν, μια και επανήλθαμε στο... εδώ, στον αγώνα, να σας πω ότι αφού αναφερθήκαμε στο θέμα για τη δομή των μεταναστών, είναι ένα πολύ ωραίο, έτσι, μια πολύ ωραία αφορμή να αναφερθώ σε δύο πολύ εκλεκτούς συναδέλφους, τον Μαρίνο Αλιφέρη και τον Γιάννη Χαραμίδη, οι οποίοι έχουν κάνει ένα απίστευτο ντοκιματέρ από τη Λιβύη έως την Κρήτη. Και μιλάνε για το μεταναστευτικό, αλλά πώς? Από την απέναντι πλευρά. Όχι από τη μεριά της Κρήτης που έρχονται οι καραβιές με τους μετανάστες, αλλά από εκεί που ξεκινάνε και έρχονται προς τα δω. Πώς ξεκινάνε? Ποιοι τους βάζουν σε καράβια? Πώς τους βάζουν μέσα στις βάρκες? Πόσα χρήματα μπορεί να κερδίσει ένας διακινητής? Πόσοι μπορούν να ανέβουν σε μια βάρκα? Όλα αυτά είναι μέσα στο απίστευτο αυτό ντοκιματέρ της Μέδουσας. Είναι αυτή η σειρά στο πρώτο θέμα, το οποίο σε αυτό το επεισόδιο καταγράφει τις βάρκες που φεύγουν, αναζητά τους ανθρώπους, τα δίκτυα, τις αιτίες και τις πολιτικές ευθύνες πίσω από μια διαδρομή που έχει πλέον εδρεωθεί και συνδέει άμεσα τις ακτές της Λιβύης με τη Γάβδο και την Κρήτη. Μάλιστα, μέσα υπάρχει μια συγκλονιστική δήλωση όπου λέει ένας: πρώτα ο Θεός, μετά θα πάω στην Ελλάδα. Ακολουθούμε όσους έφυγαν πριν από εμάς. Υπάρχει δηλαδή διάβλος επικοινωνίας από όλους όσοι έρχονται εδώ στην Κρήτη ή στην Ελλάδα με αυτούς που ετοιμάζονται να φύγουν από τη Λιβύη. Πριν από ένα χρόνο, μάλιστα, ο Γιάννης Χαραμίδης και ο Μανώλης Αλιφέρης είχαν έρθει εδώ στην Κρήτη για εκείνο το επεισόδιο που είχαν κάνει στη Μέδουσα και αναφερόντουσαν στο μεταναστευτικό και είχαν γράψει εκπληκτικές εικόνες με ανθρώπους που κατέβαιναν από τις βάρκες σε απίστευτη, σε άθλια κατάσταση. Και τώρα τι κάνανε? Πέρασαν απέναντι από τη Μεσόγειο στη Λιβύη, εκεί όπου αρχίζει αυτό το τελευταίο και πιο επικίνδυνο κομμάτι του ταξιδιού προς την Ευρώπη. Εκεί οι δύο δημοσιογράφοι, ο Γιάννης Χαραμίδης και ο Μανώλης Αλιφέρης, συνάντησαν ανθρώπους από το Σουδάν, από την Ερυθρέα, από τον Μπαγκλαντές, άκουσαν τις ιστορίες τους, κατέγραψαν στους δρόμους, τους δρόμους που ακολούθησαν μάλλον αυτοί, ώστε να φτάσουν ως τις λιβικές ακτές και από εκεί να πληρώσουν απίστευτα χρήματα για να έρθουν προς την Ελλάδα. Και τώρα εμείς τους παίρνουμε εδώ πέρα σε μια δομή, αν φτιαχτεί εδώ πέρα γρήγορα, θα τους έχουμε μέσα, θα τους ταυτοποιούμε και μετά τους ξαναγυρίζουμε πίσω. Δεν ξέρω, αυτό το ταξίδι είναι τρομερό. Μάλιστα, σε μια από τις δηλώσεις ενός ανθρώπου που είναι έτοιμος να περάσει στην άλλη πλευρά, στο Μαρίνο Αλιφέρη και στο Γιάννη Χαραμίδη, λέει ότι ήρθα στο Τομπρούκ για να περάσω από τη θάλασσα. Θέλω να βρω μια καλύτερη ζωή από εκείνη που ζήσαμε στο Σουδάν. Για μία θέση, λέει, στο σκάφος αυτό που θα τον περάσει απέναντι στην Ελλάδα, οι Σουδανοί πλήρωσαν περίπου 15.000 λιβικά δινάρια. Μάλιστα, είπε στον Μανώλη Φέξο και τον Γιάννη Χαραμίδη ότι τον ακριβή προορισμό δεν το γνώριζε. Δηλαδή, θα μπαίνει στη βάρκα απλά για να φύγει. Θα φτάσουμε, λέει, σε κάποιο ελληνικό νησί, μετά θα πάμε στις δομές φιλοξενίας, θα δούμε τι θα συμβεί. Απόλυτα ενημέρη για το τι γίνεται στην απέναντι πλευρά. Λοιπόν, μπείτε να δείτε το επεισόδιο αυτό της Μέδουσας. Πραγματικά μπορεί να σας λύσει πολλές απορίες όσον αφορά το μεταναστευτικό. Γιατί, ακούστε τώρα, έρχονται από τη Λιβύη στην Κρήτη. Αυτό δεν έχει ξανακαταγραφεί. Έχει καταγραφεί μόνο στις ακτές εδώ της Ελλάδας, να τους περιμένουν οι λιμενικοί, να τους μαζεύουν, να τους βάζουν στις δομές, να τους δίνουν φαγητό, ρούχα. Δεν βλέπουμε τι γίνεται στην απέναντι πλευρά. Δηλαδή το πώς περάσανε στη χώρα μας. Μπείτε να δείτε το ρεπορτάζ, είναι πολύ εντυπωσιακό και πάντα ακριβές από δύο εξαιρετικούς δημοσιογράφους.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: για τον 27χρονο που σκοτώθηκε στα Μάλια όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και προσέκρουσε σε τείχο. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν αύριο τον άτυχο Δημήτρη Εργαζάκη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια. Αντιμέτωπη με τη δικαιοσύνη, οι συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης που ξυλώθηκε και κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από ζωοκλοπές, εκβιασμούς, όπλα, απειλές και παράνομες επιδοτήσεις. Ελεύθερη ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής μετά τη μαραθώνια χθεσινή απολογία στα δικαστήρια Χανίων. Κατηγορούνται για παρεμβάσεις σε τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις. Διήμερη περιοδία πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί τη Λέρο και το Αγαθονήσι. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους μία λύση στο Κυπριακό, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες από τη Λευκοσία. Αποκολλήθηκαν στοιχεία κτηρίου στη Μικρή Εύανς, αποκλείστηκε το σημείο και αναζητήθηκε ο ιδιοκτήτης. Νέος κύκλος πληρωμών του έκτακτου επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. Σεισμός 7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία με τραυματίες, ζημιές σε γέφυρες και δρόμους. Πάνω από 1,2 εκατομμύρια καμένα στρέμματα μέσα σε μόλις 4 ημέρες μετρούν μέχρι και σήμερα Γαλλία και Ισπανία από τις ακραίες πυρκαγιές. Ο Όφη δίνει σήμερα στις 8 το βράδυ το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας απέναντι στην Μπρέντα. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά ραδιοφωνικά απευθείας από την Ολλανδία από τον Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Μανώλη Σαρή. Μετά τις σημερινές υψηλές θερμοκρασίες, ζέστη αύριο στην Κρήτη με την θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Πρίμιουμ ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
4: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη,

0: και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
1: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
4: Και ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά, τα όνειρά μου γίναν χάρη.
3: Ο Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία.
4: Τα καλοκαίρια εμένα με πιάνει μια τρέλα κι όλο θέλω να φεύγω.
3: 3η 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές.
4: Όπου και να πάω πάντα εδώ γυρίζω χάνομαι. Όπου και να πάω πάντα εδώ.
3: 3η 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
5: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Λοιπόν, προσπαθούμε εδώ στο τηλέφωνο να κάνουμε μια έτσι μαγκιά ωραία για να σας κλείσουμε την εκπομπή σήμερα με, έτσι, με μια αποκαλυπτική είδηση. Θέλει λίγο ψάξιμο ακόμα, αλλά το παλεύουμε. Πάντως να ξέρετε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα όσον αφορά που δεν το πειράξαμε πολύ σήμερα, γιατί θέλει λίγο ψάξιμο, σχετικά με αυτή την επιτυχία που έκανε το ελληνικό FBI εχθές εδώ στην Κρήτη. Και όπως φαίνεται έχει πέσει μπροστά σε μια μεγάλη έτσι περίπτωση εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συντάσσεται για τη δικογραφία, όπου υπάρχει μέσα εμπλοκή μέχρι και δασονόμου για να βοηθάει. Μιλάμε για βοσκοτόπια, μιλάμε για κοπάδια προβάτων τα οποία δεν υπήρχαν, ήταν στο σύννεφα, δηλαδή μετά είχαν τα σύννεφα για πρόβατα, λέει μια πηγή. Και το κυριότερο απ' όλα είναι, εκτός από το δασονόμο που τους βοηθούσε, είναι ότι αυτή τη στιγμή, σήμερα δηλαδή, υπάρχουν δεκάδες τηλέφωνα προς την αστυνομική διεύθυνση εδώ του Ηρακλείου και ειδικά προς το κριτικό FBI όπως λέμε, και τους συγχαίρουν γιατί ακουμπήσανε λίγο μια συγκεκριμένη οικογένεια η οποία όλο αυτό τον καιρό λένε, έτσι, εμείς δεν υιοθετούμε τίποτα, λένε ότι διαφέντευαν την περιοχή και έκαναν ό,τι ήθελαν. Περιμένουμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την επιχείρηση που έγινε χθες, για ζωοκλοπές και ΟΠΚΠ και λοιπά, και θα σας ενημερώσουμε. Μέχρι να γίνει και αυτό, στο politica.gr σίγουρα θα δείτε μετά τις 11-12 ένα πληρέστατο ρεπορτάζ. Τώρα το φτιάχνουμε. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί μάλλον θα έχουμε μια εκπληξούλα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Τον 27χρονο που σκοτώθηκε στα Μάλια όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και προσέκρουσε σε τοίχο. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν αύριο τον άτυχο Δημήτρη Εργαζάκη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, οι συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης που ξυλώθηκε και κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από ζωοκλοπές, εκβιασμούς, όπλα, απειλές και παράνομες επιδοτήσεις. Ελεύθερη ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής μετά τη μαραθώνια χθεσινή απολογία στα δικαστήρια Χανίων. Κατηγορούνται για παρεμβάσεις σε τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις. Διήμερη περιοδία πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί τη Λέρο και το Αγαθονήσι. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους μία λύση στο Κυπριακό, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες από τη Λευκοσία. Αποκολλήθηκαν στοιχεία κτηρίου στη Μικρή Εύανς. Αποκλείστηκε το σημείο και αναζητήθηκε ο ιδιοκτήτης. Νέος κύκλος πληρωμών του έκτακτου επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. Σεισμός 7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία με τραυματίες, ζημιές σε γέφυρες και δρόμους. Πάνω από 1,2 εκατομμύρια καμένα στρέμματα μέσα σε μόλις 4 ημέρες μετρούν μέχρι και σήμερα Γαλλία και Ισπανία από τις ακραίες πυρκαγιές. Ο Όφη δίνει σήμερα στις 8 το βράδυ το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας απέναντι στην Μπρέντα. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά ραδιοφωνικά απευθείας από την Ολλανδία από τον Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Μανώλη Σαρή. Μετά τις σημερινές υψηλές θερμοκρασίες, ζέστη αύριο στην Κρήτη με την θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Πάνος Κιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος και Άμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας.

Λοιπόν, ήταν ένα ωραίο μουσικό διάλειμμα γιατί έπρεπε να μάθουμε κάποια πράγματα. Το ρεπορτάζ τρέχει και να πούμε λίγο δύο-τρία έτσι χαρακτηριστικά. Πριν από λίγο μίλησα με τη δικηγόρο του ιατροδικαστή. Προσπαθούσα να την πείσω να βγει στον αέρα να μας πει δύο πράγματα, αλλά μου είπε ότι είναι άϊπνη, τέσσερις μέρες δεν μπορούσε να βγει τώρα στον αέρα, ήταν για δύο λεπτά. Να μας πει έτσι και τη θέση του ιατροδικαστή. Γιατί λέμε. Ό,τι λέμε είναι 100% διασταυρωμένο, αλλά θα θέλαμε και την άλλη άποψη, γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε ως δημοσιογράφοι, έτσι. Να έχουμε και την άλλη πλευρά. Έκανε κάποιες δηλώσεις εχθές και η κυρία Τζουγκαράκη, η οποία εκπροσωπεί τον ιατροδικαστή, αλλά και ο κύριος Βέρας, που είναι σύμβουλος του δικηγόρου του τοξικολόγου, οι οποίοι όμως δεν ανέφεραν ένα πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό θέμα που υπάρχει από χθες. Λοιπόν, όπως θα δείτε και στο πολιτικά.gr, είναι ελεύθερη με περιοριστικούς όρους τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος. Αλλά, σύμφωνα με δικαστικές πηγές, μέσα στην απόφαση που έχουν βγάλει ο ανακτητής και ο εισαγγελέας, αναφέρουν πολύ χαρακτηριστικά ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής και για τους δύο. Το ότι αφέθησαν ελεύθεροι δεν σημαίνει ότι οι δικαστικές αρχές έκριναν πως δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος τους. Γιατί αν ακούσετε τις δηλώσεις των δικηγόρων, κάπως έτσι το πάνε. Δηλαδή ότι ελεύθεροι με 20.000 ο ένας, 30.000 ο άλλος. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στις διατάξεις που εκδόθηκαν για τους δύο κατηγορουμένους, οι πληροφορίες λένε ότι αναφέρεται ότι το αποδεικτικό υλικό που έχει μέχρι τώρα συλλεγεί προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής των κατηγορουμένων. Η ίδια διατύπωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και στους δύο, έτσι, γιατί είναι ξεχωριστά για τον ένα και για τον άλλον. Να σου ας πούμε ότι παρά την παραπαναξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων, ανακρίτη και εισαγγελέας έκριναν ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή κράτησή τους. Όπως προκύπτει από τη δικαστική κρίση, εκτιμήθηκε ότι πρόκειται για πρόσωπα γνωστής διαμονής, ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος να τελέσουν εκ νέου τα ίδια δικήματα για τα οποία κατηγορούνται. Και εδώ είναι όλο το έργο. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα, όπως σας το είπα και χθες, που παρουσιάζει η χρονική συγκυρία της απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης να θέσει τον 57χρονο ιατροδικαστή σε αναστολή καθηκόντων 2 ημέρες πριν από την απολογία του και πριν εκδοθεί η δικαστική κρίση για την προσωρινή κράτησή του ημί. Λοιπόν, νομικοί κύκλοι που μίλησα, έτσι, δικηγόροι και αυτά, μου εκτιμούν ότι το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που συνεκτιμήθηκαν ως προς την έλλειψη κινδύνου τέλεσης νέων ομοίων πράξεων. Αφού ο δικαστής δεν ασκεί πλέον τα καθήκοντά του και τον έχει πάψει στο Υπουργείο, δεν μπορεί να κάνει τα ίδια. Άρα, γιατί να μείνει μέσα. Μπορεί να πάρει τη δικάσιμη και να δικαστεί. Το ίδιο μάλιστα συνεκτιμήθηκε και για τον τοξικολόγο, ο οποίος είναι συνταξιούχος. Φέρεται συνταξιούχος, έτσι. Λοιπόν, άλλο τι βλέπουμε στις συνομιλίες που έχετε παρακολουθήσει εδώ από το πολιτικά.gr. Το καινούριο στοιχείο, έτσι, που μπορούμε να σας θέσουμε τώρα, έτσι, πριν κλείσουμε, είναι ότι καταρχήν η απολογία του ιατροδικαστή κάτισε περίπου 6 ώρες εχθές, από τις 8-9 το απόγευμα μέχρι τις 2 το βράδυ. Η απόφαση βγήκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα. Λοιπόν, αλλά εδώ πέρα υπάρχει και κάτι άλλο. Η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Δεν κατέπεσαν οι κατηγορίες, ούτε μία. Το βαρύτερο του κατηγορητήριο παραμένει. Απλά θα οριστεί η ρητή δικάσιμη και μέχρι να πάμε στο δικαστήριο μπορεί να έχουμε και άλλες συλλήψεις. Ενδεχομένως να ξανασυλληφθούν και οι ίδιοι, αν προκύψουν νέα στοιχεία, έτσι. Λοιπόν, πάμε όμως σε κάτι άλλο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η υπόθεση αυτή παραμένει ανοιχτή, γιατί συνεχίζονται οι έρευνες των δικαστικών αρχών, αλλά και ποιον άλλο. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εξετάζει τραπεζικές κινήσεις, περιουσιακά στοιχεία, οικονομικές συναλλαγές και το καθεστώς των εταιριών που φέρονται να έχει ο τοξικολόγος. Άρα, για να το πούμε έτσι καθαρά, η μη προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων δεν ολοκληρώνει τη δικαστική διαρεύνηση, η οποία συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα. Αυτό για να τα λέμε καθαρά. Γιατί, ξέρεις, οι δηλώσεις των δικηγόρων είναι λίγο, ρε παιδί μου, ξέρεις, ναι, όλα καλά, φύγαμε, γεια σας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν προφυλακίζεται κάποιος και δεν περνάει το υπόλοιπο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στη φυλακή. Αυτό, ναι, είναι μια νίκη των δικηγόρων, έτσι.
Ναι, ή του συστήματος. Έτσι. Να θυμίσουμε ότι οι υποθέσεις που καίνει τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο αφορούν θανατηφόρα τροχέα, συλλήψη ναρκωτικά, συμπλοκή με αστυνομικούς, διευκολύνσεις για τοξικολογικές εξετάσεις με αλλοιωμένες βεβαιώσεις και αλλοιωμένες εκθέσεις. Και αυτό που ανοίγει τώρα ένα μεγάλο κεφάλαιο είναι μια έρευνα σχετικά με κάποιες καταγγελίες, οποίες θα τις αναφέρουμε αύριο, γιατί είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και πρέπει να το ψάξουμε λίγο ακόμα. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να έχουμε αύριο τους δικηγόρους εδώ και των δύο πλευρών. Δεν θα βγουν, να είστε σίγουροι. Θα τα δώσουν εκεί που θέλουν, που δεν. Αυτό. Συμφωνείς, Δημήτρη, να κλείσουμε έτσι με ένα ωραίο θέμα για κλείσιμο?

Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ ωραία συνέντευξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη στον κύριο Δανίκα. Η φράση πρώτη: οι δολοφόνοι δεν έχουν πολιτικό χρώμα στη Μαρφή. Και αναφέρεται στην υπόθεση της Μαρφή ότι έγιναν λάθη, αλλά στο τέλος οι δράστες βρέθηκαν. Είναι πολύ δεμένη η δικογραφία, όπως επισημαίνει για ακόμα μια φορά. Μίλησε για η σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα τόνισε ότι εκπροσωπεί τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας. Ένα ωραίο σημείο στη συνέντευξή του ήταν, που το διακρίνω, είναι ότι σήμερα, λέει, γίνονται 100.000 αλκοτέστ. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, πριν 3 χρόνια, το 8% των οδηγών ήταν πάνω από το όριο του αλκοόλ. Ενώ τώρα, λέει, είναι μόλις το 0,7. 8 μονάδες κάτω. Ξέρεις τι είναι αυτό? Τεράστιο. Τεράστιο. Και ξεκίνησε από την Κρήτη, εδώ έτσι, από τα Χανιά. Λοιπόν, σε λίγο θα δείτε στο politica.gr όλα την επικαιρότητα, καθώς και αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που έχει σκάσει εδώ στο Ηράκλειο, με μια οικογένεια η οποία είναι μέσα στις οικογένειες που είχε αναφερθεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοίδης, σχετικά με 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη, που κάνουν τα δικά τους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, αυτή η εγκληματική οργάνωση που εξαρθώθηκε χθες από το κριτικό FBI είναι μία από αυτές. Την είχε προαναγγείλει δηλαδή ο Υπουργός. Άρα πόσες έχουν μείνει τώρα, 13, 12. Έχουμε δουλειά μπροστά μας, έτσι. Λοιπόν, αν είναι όλα έτσι όπως τα λέει ο Υπουργός και το ελληνικό FBI. Πολλή δουλειά το ελληνικό FBI. Σήμερα είχαν και μία σύλληψη στην Πάτρα. Πολύ μεγάλη σύλληψη. Συν του ότι έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι ο Έντικ. Ο Έντικ είναι ένας ρωσοπόντιος, ρωσοφερμένος. Υποτίθεται ότι έχουν εκδοθεί 2 εντάλματα σύλληψης από την Ελλάδα για τον συγκεκριμένο άνδρα, που αφορούν δολοφονίες ποινικών. Ο άνδρας αυτός φαίνεται ότι έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι, όπου διαμένει τα 2 τελευταία χρόνια, και οι ελληνικές αρχές έχουν κάνει τα πάντα προκειμένου να εκδοθεί στη χώρα μας. Αλλά με διάφορα τερτύπια οι Ντουμπαριανοί δεν τον εκδίδουν. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μετά από ένα σήμα της Ιντερπόλ από τη Ρωσία, που τον ζητάει απεγνωσμένα να τον στείλουν εκεί γιατί τον κυνηγάνε οι κακοί Έλληνες, φαίνεται ότι έχουν ανοίξει διαδικασίες προκειμένου να εκδοθεί στη χώρα μας. Σημειώστε αυτό. Αν ο Έντικ εκδοθεί στη χώρα μας, το FBI θα κάνει ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Γιατί τον έχει για πολλές υποθέσεις και θέλει να αποδομήσει τον Θεό των ποινικών, όπως θέλει αυτός να αυτοαποκαλείται. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο πιο αναλυτικά. Ελπίζω. Ξέρεις, το ελπίζω είναι μεγάλη λέξη. Φαντάζομαι ότι το έχει κάνει και κόμμα η Καριστιανού. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Εγώ έχω μια ελπίδα ότι αύριο θα έχουμε εδώ τους δικηγόρους να μας πούνε τις θέσεις τους σχετικά με τον τοξικολόγο και τον ιατροδικαστή. Γιατί ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όπως μαθαίνω σήμερα, καθώς υπάρχουν αρκετοί γονείς, οι οποίοι θα μεταβούν σε αστυνομικές διευθύνσεις, τόσο στο Ηράκλειο όσο και στα Χανιά, για υποθέσεις οι οποίες έχουν πάνω το πρόσημο ασέλγη ανηλίκων. Και μιλάμε για υποθέσεις που άνοιξαν από πρώην συζύγους σε πρώην συζύγους και αφορούν παιδιά. Αυτό είναι το πιο σοβαρό κομμάτι για μένα στην όλη διαδικασία. Χεσμεντέν για το αν πήγε οι άλλοι τρίχες για έναν κοκάκια. Αν υπάρχουν υποθέσεις ασέλγειας ανηλίκων οι οποίες έχουν παραποιηθεί, είναι ένα τρομερό θέμα. Και δεν θα το κλείσουμε, θα το αφήσουμε ανοιχτό αύριο, μεθαύριο, μέχρι να πάμε διακοπές.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορ γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρβης σας προσκαλεί στο Άρβη Banana Festival. Γιορτή μπανάνα στην Άρβη από 7 έως 9 Αυγούστου. Δράσεις, εκδηλώσεις, συναυλίες και φυσικά μπανάνες Άρβης. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, κριτική βραδιά με το συγκρότημα του Γρηγόρη Σαμόλη.

0: πρόταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ και λαϊκή βραδιά με τον Μάνο Μακρόπουλο και τη Βάλια Ειρηναίου.
1: Στην καρδιά, σαν το δάκρυ που κύλησε σε κλάμα.
0: Την Κυριακή 9 Αυγούστου η παιδική παράσταση Θησέας από το Κουκλοθέατρο Κρήτης και μεγάλη κριτική βραδιά με τον Μανώλη Κονταρό.
2: Αρχίζω και τρελαίνομαι κι αλλάζω χαρακτήρα.
0: Παράλληλα, δωρεάν κεράσματα με γλυκά και λικέρ μπανάνας, έκθεση φωτογραφίας και πολλές ακόμη δράσεις. Arvi Banana Festival, 7 με 9 Αυγούστου. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 καθημερινά. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 6986 80 75 83.
3: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026.
4: Ξενυχτάω κάθε βράδυ, τραγουδάω δυνατά τα όνειρά.
3: Στέλιος Ρόκος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι και τραγουδάει δυνατά, φέρνοντας μαζί του το πάθος και τη μοναδική του σκηνική παρουσία. Τρίτη 4 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μαζί του η Έλενα Παναγιωτίδου. Στέλιος Ρόκος Live. Μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές μουσικές στιγμές. Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
5: Έμεινα εδώ να μη σου λείψει τίποτα.
6: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
7: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
8: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
9: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης, και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12, αντικαθιστώντας την αγάπη την Πεχινάκη που βρίσκεται σε διακοπές. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Δυστυχώς έχουμε μία ακόμη άσχημη είδηση που προέρχεται από τους δρόμους του νησιού. Άλλος ένας άνθρωπος έγινε θυσία στο μολόχ της ασφάλτου. Έχουμε νέα τραγωδία στα Μάλια. Δεν έχει τέλος η μάστιγα των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη. Άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα ένας νεαρός δικυκλιστής μετά από εκτροπή της μηχανής που οδηγούσε. Ήταν περίπου 30 ετών, έχασε τον έλεγχο, εξετράπη η μοτοσικλέτα και δυστυχώς έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε έναν τοίχο. Παρότι κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ που ενημερώθηκε από διερχόμενους οδηγούς, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά για τον οδηγό όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες. Απλά διαπίστωσαν τον θάνατό του και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για νεκροψία, νεκροτομή. Πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Το ξέρω ότι έχουμε χαλαρώσει όλοι λόγω καλοκαιριού. Μπορεί να πίνουμε και κανένα ποτό παραπάνω, όμως πρέπει να προσέχουμε να έχουμε τα μάτια μας 14 στους δρόμους της Κρήτης. Και γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλή και γιατί το αλκοόλ δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος όταν πιάνεις είτε το τιμόνι της μηχανής είτε το τιμόνι του αυτοκινήτου. Σε άλλα θέματα του politika.gr έχουμε δύο νέες καραβιές μεταναστών στα νότια παράλια. Συγκεκριμένα διασώθηκαν 135 μετανάστες που ήρθαν για μία ακόμη φορά, μεταφέρθηκαν στο χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μέχρι πότε θα παραμείνουν εκεί δεν ξέρουμε, μέχρι πότε θα τους φιλοξενεί και το παλιό ψυγείο δεν ξέρουμε, γιατί υπάρχει και η δικαστική διαμάχη με τον οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Πρόκειται για 35 άνδρες, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι, για την πρώτη καραβιά, έτσι. Η δεύτερη καραβιά αφορούσε 99 άτομα, κατά δήλωσή τους, γιατί έτσι γίνεται. Αυτοί δηλώνουν, δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν από πού προέρχονται. Κατά δήλωσή τους, λοιπόν, στο λιμενικό πρόκειται για υπηκόους Σουδάν και Αιγυπτίους. Και σε αυτή τη δεύτερη καραβιά ήταν μέσα 12 ανήλικα παιδιά. Το ένα εξ αυτών μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο γιατί ένιωσε αδιαθεσία. Όπως σας ενημέρωσε το politika.gr, είναι ελεύθεροι και ο ιατροδικαστής αλλά και ο τοξικολόγος που κατηγορούνται για τις πειραγμένες εκθέσεις που έδιναν. Είχαμε τις δηλώσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Να σας πω ότι ελεύθερους υπό όρους αφέθηκε και ο ένας και ο άλλος. Ο καθηγητής που σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα για το αδίκημα της οροληψίας υπαλλήλου για ενέργεια που αντίκειται στα καθήκοντά του πρέπει να δώσει ένα σοβαρό χρηματικό ποσό για να αφαιθεί ελεύθερο. Χρηματική εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ και του επιβλήθηκαν και οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Αλλά θα πρέπει επίσης, σύμφωνα πάντα με την ανακρίτρια και την εισαγγελέα που αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους, να εμφανίζεται κάθε 1η και 15 του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Ελεύθερος, επαναλαμβάνω, και ο ιατροδικαστής, και μάλιστα οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν ότι από όλη τη διαδικασία δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τις πιο αυστηρές εισαγγελικές και ανακριτικές μεταχειρήσεις των κατηγορουμένων, έτσι. Ο ένας έχει, ο ιατροδικαστής, την κυρία Ιουλίτα Τζουγκαράκη, και ο τοξικολόγος τον
Διονύση τον Βέρα. Χθες το βράδυ είχαμε και ένα ακόμη αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά. Προηγήθηκε μια διαφωνία ανάμεσα σε αλλοδαπούς. Αρχικά ξεκίνησαν κλωτσιές, μπουνιές, όμως στη συνέχεια βγήκε και ένα μαχαίρι που είχε ως αποτέλεσμα και συγκεκριμένα στο χωριό Σίβα του Δήμου Φεστού τον τραυματισμό ενός 24χρονου. Πήγε εκεί το ασθενοφόρο, τον μετέφερε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, όμως επειδή το πλήγμα από το μαχαίρι ήταν βαθύ, κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει η αστυνομία για να βρει τι ακριβώς συνέβη και να οδηγήσει τον υπαίτιο ή τους υπαίτιους ενώπιον της δικαιοσύνης.

η μία αστυνομική υπόθεση σκάει μετά την άλλη, γιατί μάλλον έχουμε πολλά καλά παιδιά εδώ στην Κρήτη που δεν κάθονται και καλά. Και έτσι εχθές είχαμε άλλη μία πολύ μεγάλη υπόθεση. Εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα, γιατί τι έκαναν αυτοί? Τα γνωστά μας καπετανιλίκια, είχαν σχέση με τον ΟΠΕΚΙΠΕ, είχαν σχέση με βοσκοτόπια, φέρονται πάντα με την αστυνομία, να μη φερόντουσαν και ιδιαίτερα καλά, να το πω κομψά, σε συμπολίτες τους, δηλαδή τους εκβίαζαν για να περάσει το δικό τους. Τα γνωστά, ξέρετε, αυτά που είναι κοινό μυστικό. Όπως και να έχει, την υπόθεση οδηγήθηκαν μάλλον αυτοί στο αστυνομικό τμήμα, συνελήφθησαν. Είναι αρκετά άτομα. Πρόκειται για έναν 47χρονο, έναν 34χρονο, έναν 30χρονο, έναν 19χρονο, έναν 69χρονο, έναν 49χρονο και έναν 45χρονο, αλλά μαζί τους συνελήφθηκε μία 36χρονη γυναίκα. Όλοι αυτοί στη μεγάλη υπόθεση και στις εφόδους που έγιναν εχθές στην Μεσαρά, θέλω να σας πω ότι κατηγορούνται για ρευματοκλοπή, για παραβάσεις νομοθεσιών για τα όπλα, για ζωοκλοπές, ζωοκτονίες. Ένας και από αυτούς η αντίσταση κατά της αρχής. Καλά, εντάξει, αυτά συμβαίνουν κατά τις μεγάλες επιχειρήσεις. Για την ιστορία να σας πω ότι έγινε με τη συμμετοχή των αστυνομικών της ειδικής κατασταλτικής αντιτρομοκρατικής ομάδας της ΟΠΚΕ και του ΤΑΕ Ηρακλείου και Λασιθίου. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα. Αυτή αναμένεται σήμερα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να βρεθούν ενώπιον εισαγγελέα για να τους ασκήσει ποινικές διώξεις, προκειμένου όσοι από αυτούς είναι να πάνε στον ανακριτή για να απολογηθούν. Είναι άλλη μια πολύ μεγάλη υπόθεση που έβγαλε το οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη. Να σας πω και κάτι όμως, πέρα από τα στοιχεία του ρεπορτάζ, κάποια πράγματα εδώ στην Κρήτη για πάρα πολλά χρόνια είναι κοινό μυστικό. Κανείς δεν έκανε τίποτα. Προφανώς μετά που χάθηκαν πάρα πολλές ζωές από αυτές τις συμπεριφορές και αρχίζει ενωμένης από την υπόθεση των Βοριζίων, ελήφθη η πολιτική απόφαση, γιατί για πολιτική απόφαση μιλάμε πια, από τον Χρυσοχοίδη, έτσι, να βάλει κάτω όλους τους αστυνομικούς και να τους πει ως εδώ, τέρμα αυτά που κάνουν συγκεκριμένες ομάδες, θέλω να τους σπάσετε τον τζαμπουκά, γιατί γι' αυτό πρόκειται αρχικά, και θέλω να τους οδηγήσετε στη δικαιοσύνη για να καθαρίσει λίγο ο τόπος. Αυτά ουσιαστικά τους είπε και αυτά γίνονται τώρα. Τώρα, γιατί γίνονται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί έπρεπε να περάσουν τόσο πολλά χρόνια, γιατί όλα αυτά που ξέρουμε όλοι και δεν μιλάμε δεν έφταναν και μέχρι τα αυτιά της αστυνομίας, ή έφταναν και δεν έκανε τίποτα, δεν θα το απαντήσω εγώ. Καλά γίνονται αυτά που γίνονται, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει η Ήρα από το σιτάρι, όπως έλεγαν οι παλιοί, γιατί πρέπει κάποιοι οι οποίοι έχουν μία έπαρση ακριβώς και μας θεωρούν όλους τους υπόλοιπους βλάκες που τους ανεχόμαστε, να κάτσουν επιτέλους καλά, να βάλουν νερό στο κρασί τους και να τους σπάσουν, ναι, να τους τον σπάσουν αυτό το τζαμπουκά που έχουν, γιατί επαναλαμβάνω, όλοι οι υπόλοιποι νομοταγοί πολίτες δεν τους φταίμε σε τίποτα. Σε άλλες ειδήσεις από το politica.gr, σας ενημερώσαμε και εχθές ότι εξακολουθούσε να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή το δίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε από την πισίνα στα Χανιά. Φέρεται να έμεινε για 2-3 λεπτά και μετά να το αντιλήφθηκαν οι γονείς του, γιατρός μάλλον, μάλιστα η μητέρα του. Εφόσον μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και την εισαγωγή του στη ΜΕΘ Παιδών του Παγνή, να σας πω ότι χθες το βράδυ το παιδί με
μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Γερμανίας. Αυτή ήταν η απόφαση της οικογένειάς του. Έγινε αεροδιακομιδή με ιδιωτική πτήση σε ένα κέντρο εκεί που θεωρείται ότι θα το βοηθήσει να ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας που πιθανόν να του έχει αφήσει η παραμονή του, η δίλεπτη-τρίλεπτη, στο πυθμένα της πισίνας, γιατί πλέον το παιδί θα ξυπνήσει από την άρκωση που είχε στην ΜΕΘ και θα προσπαθήσουν οι γιατροί να διαπιστώσουν εάν ο εγκέφαλός του λειτουργεί κανονικά και δεν υπήρξε πρόβλημα από την έλλειψη οξυγόνωσης, δηλαδή γιατί δεν οξυγονώθηκε καλά όταν φέρεται να έμεινε για 2-3 λεπτά μέσα στο νερό, στον πάτο της πισίνας.

και άλλη μια δικαστική είδηση. Απολογείται σήμερα η Ισπανίδα στα δικαστήρια του Ηρακλείου. Θυμάστε ότι είχε έρθει στον Νίκος Καζαντζάκης με μια βαλίτσα φορτωμένη με 19 κιλά κάναβης. Την εντόπισαν οι αστυνομικοί. Εντάξει, δεν μπορείς να περάσεις τόσο εύκολα, όσο και αν κάποιοι θεωρούν ότι είμαστε ξέφραγο αμπέλι, 19 κιλά κάναβης μέσα σε βαλίτσα και να μην εντοπιστείς. Έφτασε λοιπόν για την ιστορία, όπως σας είπαμε, τις προηγούμενες μέρες με πτήση από τη Βαρκελόνη στο Ηράκλειο. Τη βρήκαν οι αστυνομικοί. Φέρεται να είναι μέλος κυκλώματος διεθνούς και να δρά ακριβώς για λογαριασμό τους. Δεν ξέρουμε αν το ήθελε η κοπέλα ή αν αναγκάστηκε. Όπως και να έχει, αυτή πλέον θα λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για το βαρύ αυτό φορτίο με τα ναρκωτικά και θα δούμε την ποινική της μεταχείριση. Δεν νομίζω ότι θα είναι και πάρα πολύ εύκολο να ξεμπλέξει από αυτό. 19 κιλά κάναβης είναι 19 κιλά κάναβης. Ας ελπίσουμε ότι έχει έναν καλό δικηγόρο. Είναι πολύ νεαρή για να φάει τα χρόνια της στη φυλακή. Και από την μεγάλη ποσότητα της κάναβης πάμε σε μια υπόθεση διακίνησης, γιατί βρέθηκε στο Ηράκλειο κοκαίνη στο αυτοκίνητο 38χρονου. Βρήκανε και ζυγαριά ακριβίας, που θέλω να σας πω ότι για να έχει κάποιο ζυγαριά ακριβίας πάει να πει ότι τις ποσότητες των ναρκωτικών τις ζυγίζει, τις μοιράζει και τις πουλάει, γιατί διαφορετικά δεν τη χρησιμοποιείς, δεν την έχεις έτσι μαζί με τα ναρκωτικά. Γι' αυτό λοιπόν δέθηκε υπόθεση για διακίνηση. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί. Αστυνομικοί που κάτι δεν τους πήγαινε καλά σταμάτησαν το αυτοκίνητο του 38χρονου. Δεν άργησαν να βρουν την κοκαίνη που είχε πάνω του. Πλέον είναι και αυτός αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Πάμε λίγο να βγούμε εκτός Κρήτης και εκτός Ελλάδος, γιατί συνεχίζεται ο πυρήνος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Δίνουν μάχη με το χρόνο οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, και τώρα τους βρήκε και άλλο κακό δυστυχώς. Έχουν άνοδο της θερμοκρασίας, νέο καύσωνα και ισχυρούς ανέμους. Αυτό έχει σημάνει νέο κόκκινο συναγερμό. Ο πυρήνος της εφιάλτης μοιάζει να μην έχει τέλος. Η μετεωρολογική υπηρεσία από χθες προειδοποιεί για πολύ άσχημα γεγονότα που θα έρθουν, γιατί θα δημιουργηθεί ένα νέο εκρηκτικό κοκτέιλ. Φανταστείτε τώρα πόσες μέρες αυτοί οι άνθρωποι δίνουν μάχη με τις φλόγες ασταμάτητα υπό μετεωρολογικές συνθήκες κανονικές για την εποχή. Πλέον όμως τους ενημερώνει η μετεωρολογική υπηρεσία ότι θα έχουν και καύσωνα και ξηρούς ανέμους, που σημαίνει ότι αυτοί οι ξηροί άνεμοι σε συνεργασία με τα πύρινα μέτωπα δεν θα αφήνουν τίποτα όρθιο στο πέρασμά τους, θα δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, και μακάρι να τους βοηθήσει ο Θεός να σβήσουν γρήγορα οι φωτιές, γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς αυτές μπορεί με τη φόρα που έχουν πάρει να μην σταματήσουν ούτε σε ένα μήνα. Αυτό διάβαζα εχθές και έβλεπα στα δελτία ειδήσεων. Στην Ισπανία είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, στη Γαλλία όχι. Να σας πω ότι η φωτιά πλησιάζει πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Γαλλία, στο Μπορντό. Αντιλαμβάνεστε τι συναγερμός, σε τι μέγεθος είναι ο συναγερμός. Βοηθούν στην κατάσβεση και ένα αέρια μέσα από την Ελλάδα, δύο Καναντέρ και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Πρόκειται για δύο πύρινα μέτωπα και κυρίως για τη Γαλλία, που δεν σβήνουν με τίποτα, και είναι τα πάντα στο πέρασμά τους, και είναι δάση και είναι καλλιέργειες και είναι σπίτια. Έχουν εκτοπιστεί πάρα πολλοί άνθρωποι, πάνω από 400.000. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, μάλιστα έβγαλε και διάγγελμα προσπαθώντας να τονίσει κάπως, να τονώσει κάπως το ηθικό των πολιτών του. Είπε ότι πρέπει να αντέξουμε. Το να φτάσει ένας πρόεδρος να μιλήσει
Με τέτοια λόγια αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Είναι κάτι, παιδιά, που δεν ελέγχεται. Πραγματικά αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία και στην Ισπανία πραγματικά δεν τα έχουν ξαναδεί. Δεν ξέρω αν μπορούν να συγκριθούν με την υπόθεση που είχαμε εμείς, ας πούμε, στο Μάτι, γιατί εμάς ήταν μια περίπτωση, έχασαν πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους, αλλά ήταν μόνο μια περιοχή. Εκεί είναι πάρα πάρα πολλές οι περιοχές και δεν ξέρουν ακόμη αυτοί τι θα αντικρίσουν όταν σβήσουν αυτές οι φωτιές. Δεν έχουν μπει στη διαδικασία ακόμη να μετρήσουν νεκρούς, μονάχα στρέμματα που καίει. Μακάρι όμως, μακάρι με το καλό καταρχήν να σβήσουν αυτές οι φωτιές και αν σβήσουν να αφήσουν πίσω το λιγότερο δυνατό κακό. Θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: 24χρονο που σκοτώθηκε στα Μάλια όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και προσέκρουσε σε τοίχο. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν αύριο τον άτυχο Δημήτρη Εργαζάκη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, οι συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης που ξυλώθηκε και κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από ζωοκλοπές, εκβιασμούς, όπλα, απειλές και παράνομες επιδοτήσεις. Ελεύθεροι ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής μετά τη μαραθώνια χθεσινή απολογία στα δικαστήρια Χανίων. Κατηγορούνται για παρεμβάσεις σε τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις. Διήμερη περιοδία πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί τη Λέρο και το Αγαθονήσι. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους μία λύση στο Κυπριακό, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες από τη Λευκωσία. Αποκολλήθηκαν στοιχεία κτηρίου στη Μικρή Εύανς, αποκλείστηκε το σημείο και αναζητήθηκε ο ιδιοκτήτης. Νέος κύκλος πληρωμών του έκτακτου επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. Σεισμός 7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία με τραυματίες, ζημιές σε γέφυρες και δρόμους. Πάνω από 1,2 εκατομμύρια καμένα στρέμματα μέσα σε μόλις 4 ημέρες μετρούν μέχρι και σήμερα Γαλλία και Ισπανία από τις ακραίες πυρκαγιές. Ο Όφη δίνει σήμερα στις 8 το βράδυ το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας απέναντι στην Μπρέντα. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά ραδιοφωνικά απευθείας από την Ολλανδία από τον Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Μανώλη Σαρή. Μετά τις σημερινές υψηλές θερμοκρασίες, ζέστη αύριο στην Κρήτη με την θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politika.gr.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Επανήλθαμε για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και είστε στη δουλειά σας, είτε στο δρόμο, είτε στο σπίτι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12, αντικαθιστώντας την αγάπη την Μπεκινάκη που ακούτε κάθε μέρα από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, 10 με 12, γιατί η συνάδελφος βρίσκεται σε καλοκαιρινή άδεια. Όμως δεν φαίνεται ότι θα πάνε διακοπές οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ στο politica.gr, γιατί έρχονται κινητοποιήσεις σύμφωνα με τον κύριο Φρογάκη. Είναι ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου και μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στη φιλία τη Σαριδάκη, αναφέροντας πως τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και δεν βρίσκουν άλλο τρόπο να αντιδράσουν. Φυσικά αφορούν και στις απλήρωτες επιδοτήσεις, φυσικά αφορούν και στα προβλήματα που επέφερε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν είναι και όλα τα δάχτυλα του χεριού μας οι ίδιοι, δεν είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι αφορούν και στα προβλήματα που επέφερε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί δεν είναι και όλα τα δάχτυλα του χεριού μας οι ίδιοι, δεν είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι

0: Χανιά, τους είπε ότι δεν θα κοιτάξουν τώρα να ανοίξει η ΟΣΔΕ να κάνουν τα τσίδ, να κάνουν, πώς το λένε, εστάσεις. Όσοι δεν πληρωθήκανε να κάνουν εστάσεις για να πληρωθούν, γιατί είναι πάρα πολλοί που δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Πάρα πολλά άτομα. Και είπε τώρα ότι μέχρι 5-10 του Αυγούστου θα ανοίξει το ΟΣΔΕ να κάνουν εστάσεις. Μέχρι 31 του μήνα φθινού θα γίνουν ορισμένες πληρωμές του 24, ό,τι εγκρεμότητες έχουν μείνει βιολογικά παλιά, συνδεδεμένοι, ένα σωρό. Το αποτέλεσμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε, δηλαδή τώρα 3-4 χρόνια δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν, να ξέρουμε πότε θα παίρνουμε και τι επιδότηση θα παίρνουμε. Μια φορά ξέραμε τον Οκτώβρη, αλλά πάραμε αυτά τα χρήματα. Μετά πάλι το Δεκέμβρη παίρναμε τα υπόλοιπα και κάναμε τη δουλειά μας. Παίρναμε ζωοτροφές στα ζώα, παίρναμε τα...
1: Αυτή τη φορά λόγω των ελέγχων άλλαξαν πολύ τα δεδομένα, με αποτέλεσμα και να μετατεθεί πολύ χρονικά αυτή η στιγμή των πληρωμών, αλλά και όπως είπατε και εσείς, πολλοί να μείνουν με 0 ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Και δυστυχώς τα πράγματα θα γίνουν ίσως χειρότερα μέσω της νέας ΚΑΠ, της νέας κοινή αγροτική πολιτική. Το φοβάστε αυτό?
0: Ναι, το φοβόμαστε. Προχθές την περασμένη εβδομάδα μας είχαν καλέσει στην περιφέρεια ο κύριος Ζεδάκης και μας ενημέρωσε πάλι για τη νέα ΚΑΠ. Εάν γίνουν αυτά που μας ενημερώσανε, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ο πρωτογενής τομέας δηλαδή στάζουν να τον αφανίσουν σιγά σιγά. Και πρέπει όταν θα αποφασίσουν για τη νέα ΚΑΠ να γίνει μια επιτροπή από εδώ από την Κρήτη με τον κάθε ένα αρμόδιο δηλαδή που πρέπει να συμμετέχει, να δει όσα γίνει, να πάρει ο καθένας αυτό που τον ολογεί. Οι κτηνοτρόφοι, οι χίλιοι αγρότες, οι μεϊσοκόμοι, όλοι μαζί, γιατί εάν περάσει η νέα ΚΑΠ, τελειώσαμε δηλαδή. Σαν κλάδος έχουμε σβήσει.
1: Βέβαια εδώ υπάρχουν αναφορές ότι θα έρθουν περικοπές έως και 50%. Σας προσδιορίσαν αυτό το ποσοστό της μείωσης των πληρωμών που έρχονται?
0: Τα πάνω κάτω εκεί μας έχουμε καταλάβει και εμείς αυτό, 40-50%. Θα γίνει, εάν γίνει αυτό που λένε, δεν μπορέσουμε να αλλάξουμε εμείς κάτι. Εμείς τώρα θα προχωρήσουμε, έχουμε κουβεντιάσει με τους υπόλοιπους προέδρους. Αύριο θα συναντηθούμε, την Τετάρτη θα συναντηθούμε, θα προχωρήσουμε στις γενικές συνελεύσεις. Και ό,τι αποφασίσει ο κόσμος, δηλαδή αν προχωρήσουμε για κινητοποιήσεις, ό,τι αποφασίσει ο κόσμος θα κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε συνέλευση στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι.
1: Γιατί και σε προηγούμενες συνεντεύξεις σας εδώ στον Πολίτικα είχατε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο των κινητοποιήσεων, ναι, ναι, ακόμη και εν μέσω του καλοκαιριού, δηλαδή άμεσες.
0: Ναι, το είχαμε αφήσει ανοιχτό. Περιμέναμε διάλογο. Αλλά διάλογο, από ό,τι βλέπουμε, εμείς είχαμε ζητήσει και ραντεβού με τον κύριο Χατζηδάκη ή με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εμείς οι Προέδροι των Κτηνοτροφικών Συλλόγων, από όλους τους νομούς, δεν το δεχτήκανε καθόλου το ραντεβού. Καθόλου δεν μας έχουν απαντήσει. Άρα εμείς προχωράμε τώρα στις γενικές συνελεύσεις και ό,τι αποφασίσει ο κόσμος θα κάνουμε.
1: Αλλά επιμένω, υπάρχει πιθανότητα ακόμη και εν μέσω καλοκαιριού να δούμε κινητοποιήσεις, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο?
0: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα.
1: Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο απογοητευμένοι είναι οι κτηνοτρόφοι στο σύνολό τους.
0: Εμείς προσπαθήσαμε με διάλογο να μην γίνει αυτό. Γιατί δεν θέλουμε να έρθουμε αντιμέτωποι ούτε με τους ανθρώπους, δηλαδή με τους συμπολίτες, με τουρίστες. Θα έρθουν τώρα τουρίστες, θα έχουμε τουρισμό. Αλλά δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή. Εμείς θα κάνουμε γενική συνέλευση και ό,τι αποφασίσει ο κόσμος.
2: Ακούσατε τι είπε ο κύριος Φρογάκης στη φιλία της Αριδάκη και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν κινητοποιήσεις και μέσα στον Αύγουστο για να λύσουν τα προβλήματά τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει στο βόρειο δικό άξονα ή πιθανότατα σε κάποιο αεροδρόμιο εν μέσω

Φέρους με όλη αυτή την τουριστική κίνηση, αν οι αγρότες αποφασίσουν και οι κτηνοτρόφοι να προβούν σε κινητοποιήσεις. Ο κάθε ένας από εμάς έχει πάντα το δικαίωμα της αντίδρασης και της απεργίας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι κόκκινες γραμμές όταν τα δικά μας τα θέματα και τα προβλήματα δημιουργούν προβλήματα και στις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, έρχεται η ρήξη και η σύγκρουση. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Όταν η βιομηχανία του τόπου, ο τουρισμός, βρίσκεται σε πλήρη άνθηση την καλοκαιρινή περίοδο και θα πρέπει όλοι να έχουν ψυχραιμία και σύνεση και να τα βάλουν όλα κάτω, να τα σκεφτούν καλά και μετά να αποφασίσουν τι ακριβώς θα κάνουν. Προς Θεού, έχουν κάθε δικαίωμα οι αγροτοκτηνοτρόφοι να διεκδικήσουν το δίκαιο τους και είμαστε πάντα μαζί τους, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αποτελούν και εκείνη τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας στην Ελλάδα. Όμως, προς Θεού, δεν πρέπει να δούμε εικόνες που δεν θα τιμούν τη χώρα μας στο εξωτερικό και να δημιουργήσουμε περαιτέρω πρόβλημα από εκεί που έχουμε ήδη κάποια. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να καθίσουν κάτω, να τα συζητήσουν ψύχρεμα και ήρεμα και μετά να λάβουν τις αποφάσεις τους. Πάμε μέχρι το κέντρο του Ηρακλείου σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί έχουμε μία αποκόλληση και πτώση κομματιών από διατηρητέο κτίριο στη Μικρή Εύανς. Σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί, όμως τώρα είδε η είδηση το φως της δημοσιότητας. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες. Στο σημείο έσπευσε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Νίκος Γελιτάκης, και η πολυοδομία και φυσικά η δημοτική αστυνομία που έχει αποκλείσει το σημείο, γιατί πρέπει να εξεταστεί αν θα συνεχίσει η πτώση κομματιών από το ιστορικό, όπως χαρακτηρίζεται, κτίριο αυτό στο κέντρο της πόλης. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, έχουμε εκπτώσεις, έχουμε τουρίστες, πρέπει να δουν τι θα γίνουν άμεσα. Επαναλαμβάνω ότι έχουν τοποθετηθεί κορδέλες και ο χώρος έχει αποκλειστεί για την αποφυγή ατυχήματος. Από την πολυοδομία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναζητάται και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα σε εργασίες που δεν θα καταστούν πλέον το κτίριο επικίνδυνο, δηλαδή πρέπει να φωνάξει ουσιαστικά κάποιους που ξέρουν, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει για να μην τραυματιστεί κάποιος. Και το λέμε αυτό γιατί είναι ιδιωτικό το κτίριο, δεν είναι του Δήμου το κτίριο, που σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε ο Δήμος να κινηθεί. Τηρούν τις διαδικασίες, πήγανε, έχουν αποκλείσει την περιοχή για να μην τραυματιστεί κανείς, επαναλαμβάνω, και αναζητούν τον ιδιοκτήτη, γιατί εκείνος πρέπει να προχωρήσει στις εργασίες προκειμένου να μην είναι επικίνδυνο το κτίριο να σκοτώσει κανέναν άνθρωπο από κάτω. Κοντολογής. Πάμε να δούμε λίγο και τον καιρό στην Κρήτη σήμερα. Δεν λες ότι έχει ζέστη προς το παρόν, όμως σύμφωνα με τις μετεωρολόγους θα έχουμε κύμα σκόνης. Δεν ξέρω αν είναι και πάρα πολύ καλό αυτό, θα έλεγα όχι. Γιατί μαζί με τη ζέστη του καλοκαιριού και με την υγρασία θα έχουμε ένα πολύ άσχημο κοκτέιλ. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία είναι και αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς από σήμερα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους και τις προβλέψεις μέχρι και την ώρα που μιλάμε. Πάλι όμως θα έχουμε καιρό δύο ταχυτήτων, θα μοιραστεί δηλαδή η Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε και μελτέμια, τα οποία θα αγγίξουν και τα 8 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, από το κέντρο της και κάτω, δεν θα έχουμε τόσο ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε ζέστη, σκόνη και υγρασία.

Παιδιά, δίνουν και παίρνουν οι ειδήσεις. Να προσέχετε πάρα πολύ με τα ακατάλληλα κρέατα, με τη σαλμονέλα στα κοτόπουλα. Βρέθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες στην Αττική 6,2 τόνια ακατάλληλων κρεάτων στο Ήλιον. Και σας το λέω γιατί πολύ ταξιδεύετε τώρα. Είναι και περίοδος διακοπών. Δεν αφορά η είδηση στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Έτσι τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό η υγειονομική υπηρεσία στην Αττική. Βρέθηκαν, επαναλαμβάνω, 6,2 τόνια κατάλληλα κρέατα, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε, είχαν προλάβει να διακινηθούν σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν μια άλλη εταιρεία, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για την επεξεργασία, την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Όπως διαπιστώθηκε, η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται καν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τώρα, πώς κατάφερε να έρθει σε επαφή με αυτές τις επιχειρήσεις? Αυτές οι επιχειρήσεις, χωρίς να ελέγξουν από πού θα παραγγείλουν, να παραγγείλουν στο σύνολό τους 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, οι οποίοι θα πήγαιναν, ναι, ακόμα και σε όλους εμάς, εφόσον επισκεφτόμαστε τα καταστήματα που τα έθεταν προς διάθεση. Και τι σημαίνει αυτό για τη δημόσια υγεία, για το τι τρώμε, το τι καταλήγει στο πιάτο μας? Γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι πρέπει να στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις που έχουμε διαπροσωπικές σχέσεις μαζί τους. Όχι ότι κάποιος δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποια διαπροσωπική σχέση, συμβαίνουν και αυτά, αλλά πάνω κάτω ξέρεις από πού το αγόρασες, ξέρεις πού θα απευθυνθείς αν συμβεί το οτιδήποτε.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στη δίκη των Τεμπών. Δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν έτσι. Ομόφωνα λοιπόν απορρίφθηκαν από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας τα αιτήματα αναβολής της δίκης του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, που υπέβαλαν οι συνήγοροι των κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ. Παράλληλα, το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα για αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μέχρι εκεί έχει φτάσει η υπόθεση, και οι ενστάσεις στο παράδεκτο της ποινικής δίωξης λόγω δεδικασμένου για συγκεκριμένους κατηγορούμενους της ΕΡΓΟΣΕ. Είναι μια υπόθεση που θα τραβήξει και μακάρι, πραγματικά μακάρι, γιατί και με αυτά που βλέπουμε με τα παραδικαστικά κυκλώματα και όλα αυτά τα πορίσματα που άλλους αθωώνουν, άλλους τους καταδικάζουν, να λάμψει η αλήθεια σε αυτή την περίπτωση, γιατί ήταν πολλά τα θύματα, πολλές οι ψυχές που χάθηκαν έτσι άδικα.

Πάμε και μέχρι την Ιαπωνία που έχει ένα ισχυρό σεισμό 7,1 Ρίχτερ. Σημειώθηκε τα ξημερώματα ενεργοποιώντας προειδοποίηση και για τσουνάμι. Ισχυρή δόνηση καταγράφηκε στην περιοχή Κουμαμότο στα νότια σύνορα της χώρας. Υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι για κύμα 1 μέτρου. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει τεθεί σε συναγερμό η Ιαπωνία. Πολύ όμως η σεισμή το τελευταίο διάστημα και η πάρα πολύ μεγάλη. Μακάρι να μην υπάρχουν θύματα εκεί και σοβαρές καταστροφές

Πάμε τώρα και στα αθλητικά. Πάμε να σας πούμε για τον Όφη και την δραστηριότητά του στην Ολλανδία. Το Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Καθημερινά λοιπόν συντονιστείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10 ακριβώς για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη. Εκεί είναι ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία, ο συνάδελφος ο Μανώλης Σαρής, και μεταδίδει όλες τις ειδήσεις και το πλούσιο ρεπορτάζ και ακόμα πιο πλούσιο παρασκήνιο της προετοιμασίας. Την ενημέρωση των φιλάθλων του Όφη και των ακροατών του Πολίτικα 89,8 προσφέρουν τα φροντιστήρια Διακρότημα, με δύο σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού στον Αηγιάννη και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν και ακούστε ακριβώς στις 2 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη φιλία της Σαριδάκη, το Μανώλη το Σαρή, για όλες τις ειδήσεις, για το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας του Όφη στην Ολλανδία. Και πάμε στα social media του Πολίτικα 89,8 και του Πολίτικα.gr. Δεν θέλω να ξεχνάτε να μπαίνετε στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook για να βλέπετε τα βίντεο Reels, τα οποία δημιουργεί το ειδικό τμήμα του Πολίτικα 89,8 και του Πολίτικα.gr. Να βλέπετε ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Να βλέπετε βίντεο με παράξενα και περίεργα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε να γκουγκλάρετε και να πληκτρολογείτε πολιτικά.gr καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, επισκεπτόμενοι το site μας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εκτός από τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, έχουμε και τον Πολιτικάντη, μία στήλη που έχετε αγαπήσει. Αυτό μας δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, γιατί έχει όλα τα σχόλια και τις ειδήσεις από το τι γίνεται στην Κρήτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση, πληροφορίες που δεν έχουν άλλοι. Βλέπω εδώ τώρα ότι υπάρχει ένα σχόλιο του Πολιτικάντη για αντιδήμαρχο που θέλει προσυμφωνία για να μιλήσει, ρωτάει ο Πολιτικάντης, και αναφέρει ότι στη Λότζια κάποιοι αντιδήμαρχοι φαίνεται να έχουν μπερδέψει τον δημοσιογραφικό έλεγχο για την ενημέρωση των πολιτών με τις δημόσιες σχέσεις. Τι θέλει να πει ο ποιητής, για να συνεχίσω να δω. Τρίτη πρωί, λέει, καλείται στο τηλέφωνο αντιδήμαρχος από δημοσιογράφο προκειμένου να απαντήσει σε ερώτημα που αφορά στην εξέλιξη και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργων που έχουν εξαγγελθεί. Και έχει ο Πολιτικάντης, ο πονηρός εδώ, όλη τη στοιχομηθεία, όλο το διάλογο, και ερωτάται από την παραπάνω συνομιλία αν τελικά ο αντιδήμαρχος είχε χρόνο αλλά όχι για ενοχλητικές ερωτήσεις. Τι θέλει να πει ο Πολιτικάντης? Για μπείτε λίγο πολιτικά.gr να διαβάσετε ολόκληρο το διάλογο. Είναι ένα ρεπορτάζ, ένα σχόλιο με νόημα, αλλά ο καθένας θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Γι' αυτό είναι τα παραπολιτικά σχόλια.

0: Και πριν περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή, να σας πω ότι ο σύνδεσμος εκμισθωτών με οδηγό στο Ηράκλειο, ο σύλλογος δηλαδή των Mini Van, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής των καυσίμων, η οποία επιβαρύνει καθημερινά τις επιχειρήσεις μεταφοράς και επηρεάζει συνολικά την οικονομική δραστηριότητα του νησιού. Να σας πω ότι και τα Mini Van με τα λεωφορεία εξέδωσαν αυτήν την ανακοίνωση, γιατί πραγματικά πλήττονται από την άνοδο της τιμής των καυσίμων και, όπως λένε στην ανακοίνωσή τους, και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της. Κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες φτάνουν αεροπορικώς και βασίζονται στις υπηρεσίες μεταφοράς για να μετακινηθούν με ασφάλεια και ποιότητα. Έτσι λοιπόν, δημόσιες συγκοινωνίες, τουριστικά λεωφορεία, ταξία, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα αλλά και mini van με οδηγό αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής εμπειρίας και θέλω να σας πω ότι είναι ολοένας και περισσότεροι αυτοί που πλέον προτιμούν τα mini van για τις μετακινήσεις τους. Συνεχίζει λοιπόν η ανακοίνωση ότι κατά τους θερινούς μήνες, όπου η ζήτηση για μετακινήσεις βρίσκεται σε ψηλότερο σημείο, η συνεχής αύξηση του κόστους των καυσίμων δημιουργεί ασφικτικές συνθήκες για όλες αυτές τις επιχειρήσεις του κλάδου. Μεταξύ άλλων, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ανακοίνωση, καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα ή στη λήψη ισοδύναμων μέτρων στήριξης για να στηριχθεί και αυτός ο κλάδος, ώστε να ανακουφιστούν οι επαγγελματίες, οι οποίοι, όπως λένε, κρατούν ζωντανή την τουριστική οικονομία της χώρας. Και τονίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης απορροφάται από τις επιχειρήσεις, καθώς δεν είναι δυνατόν να μετακυλείται άμεσα και ολόκληρο στον επισκέπτη, με αποτέλεσμα φυσικά τη δραματική συρρήκνωση των περιθωρίων κέρδους. Ακόμη, όπως τονίζουν, ο Σύλλογος του Ηρακλείου καλεί την πολιτεία να ακούσει και να σκύψει το κεφάλι στην αγωνία των επαγγελματιών και να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Δεν έχει άδικο και ο συγκεκριμένος κλάδος. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Αυτό το καλοκαίρι γεννιέται το Άρκαλος Music Festival. 2 ημέρες, 8 live. Χαΐνιδες, Social Waste, Κωνσταντής Πιστιόλης, Γκιντίκη, Καντινέλια, Μπαμπέλ, Venus Volcanism, Acid Roots. 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου. Στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, μπες στο Άρκαλος Fest.
3: Δέρτη, 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
5: Πάνος Χιάμος, live, Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Καστανιώτη.

0: Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής ερμηνεύει ζωντανά όλες τις μεγάλες του επιτυχίες σε μια μεγάλη μουσική βραδιά στο Καστέλι Πεδιάδος.
1: Σ' αγγίζω και παθαίνω ηλεκτροσοκ.
0: Πάνος Κιάμος Live, την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον προάβλιο χώρο του Γυμνασίου Καστελίου. Ώρα έναρξης 11 το βράδυ, ώρα προσέλευσης 9.
1: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
0: Τηλέφωνο κρατήσεων 6976-534001 και 6984-61-8175. Προπόληση MORE. Διοργάνωση Αθλητικό Σωματείο Δωριέας. Powered

Επανήλθαμε, είμαστε κοντά σας, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Ολίτινας. Πάμε να δούμε κάτι πιο αισιόδοξο για όσους έχουν κάνει παιδιά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Η Ελστάτ ανακοίνωσε, η Ελληνική Στατιστική Αρχή δηλαδή της Ελλάδος, ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχουμε οριακή αύξηση στις γεννήσεις στην Ελλάδα. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι τις 31 Μαρτίου καταγράφηκαν 15.946 γεννήσεις παιδιών, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2025 καταγράφηκαν 15.889 γεννήσεις. Να ξεκαθαρίσω ότι πρόκειται για παιδιά που γεννήθηκαν και έζησαν, γιατί δυστυχώς κάποια γεννήθηκαν αλλά δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Τώρα να σας πω όμως, για να δείτε λίγο και πώς βγαίνουν αυτά τα στοιχεία. Όταν η Ελστάτ μιλά για οριακή αύξηση, μιλά για αύξηση ουσιαστικά 57 γεννήσεων. 57 παιδιά δηλαδή γεννήθηκαν περισσότερα φέτος από την αρχή του έτους μέχρι τα τέλη Μαρτίου σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, καλά κάνει και μιλάει για οριακή αύξηση, γιατί είναι όντως μικρό το ποσοστό. Όπως και να έχει, αυτή είναι η δουλειά της, να βγάζει τα στατιστικά στοιχεία. Παράλληλα, λέει, τα στοιχεία της Ελστάτ δίνουν μικρή υποχώρηση, και αυτό καλή είδηση, στις γεννήσεις των παιδιών που δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Όλα τα μετρά η Εθνική Στατιστική Αρχή. Συγκεκριμένα, κατά το πρώτο τρίμηνο του 26 καταγράφηκαν 96 γεννήσεις νεκρών παιδιών έναντι 99 το 2025. Δηλαδή ουσιαστικά είχαμε 90 και 50, 140, πείτε 150 παιδιά γεννήθηκαν. Από αυτά κάποια, και συγκεκριμένα 96, δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή. Εντάξει, αυτό είναι το άσχημο, ότι έχουμε μόνο 57 παιδιά που γεννήθηκαν και αύξησαν το ποσοστό των γεννήσεων.

0: λίγο και εκτός Ελλάδας, γιατί βλέπω εδώ ένα ρεπορτάζ ότι συνεχίζεται το ενεργειακό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν. Εντάξει, αυτό το βλέπουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, που ουσιαστικά τα απόνερα δεχόμαστε και ξέρουμε ότι αν κρατήσει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση και πρέπει όλα αυτά τα τάνκερ να κάνουν το γύρο εκεί της περιοχής για να έρχονται, τους κοστίζει πολύ ακριβά και σε καύσιμα και σε υπηρεσίες, οπότε όλη αυτή η αύξηση θα μετακινηθεί, έχει ήδη μετακινηθεί και στα καύσιμα στην Ελλάδα, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της κυβέρνησης. Εγώ βλέπω να συνεχίζεται επί μακρόν αυτή η κατάσταση και γι' αυτό στο οικονομικό επιτελείο προσπαθούν να δουν πώς θα το διαχειριστούν και να έχουν τη βοήθεια προς τους πολίτες, δηλαδή αυτά τα 10 λεπτά της μείωσης να τα διατηρήσουν περισσότερους μήνες. Αναρωτιούνται λοιπόν οι ειδικοί αν οι αγορές έμαθαν το μάθημά τους και αν αποφύγαμε τα χειρότερα. Δεν ξέρω εγώ αν αποφύγαμε τα χειρότερα. Υπάρχει μια οικονομική ανάλυση από οικονομολόγους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που υποστηρίζει ότι η κατάσταση στο μέτωπο της ενέργειας παραμένει μέχρι στιγμής διαχειρίσιμη και εξηγεί τις αιτίες που δικαιολογούν αυτή τη συγκρατημένη αισιοδοξία. Ωστόσο όμως, ένας ενεργειακός αναλυτής που μιλά στο Reuters προειδοποιεί ότι η Ευρώπη, και καλά το κάνει, έχει ένα μακρύ και δύσκολο χειμώνα μπροστά της και κρύο, λέει εδώ, εστιάζοντας και στα ενεργειακά αποθέματα που μειώνονται επικίνδυνα, αλλά και στις αυξήσεις των τιμών, θα πω εγώ, γιατί αν το πετρέλαιο φτάσει στα ύψη, πολλοί δεν θα επιλέξουν να ζεσταθούν με αυτή τη μορφή ενέργειας. Και να μου πεις τώρα, αφού και το ρεύμα έχει φτάσει στα ύψη, πώς θα ζεσταθούμε? Το μαγκάλι πάντως δεν είναι πολύ καλή λύση, να ξέρετε. Αλλάζουμε όμως τελείως θέμα και κλίμα και θα σας πάω στο μουσικό φεστιβάλ Άρκαλος, που κάνει πρεμιέρα στο Αρκαλοχώρι στις 31 Ιουλίου και μπορείτε να το απολαύσετε μέχρι και την 1η Αυγούστου. Είναι ένα νέο μουσικό φεστιβάλ που γεννιέται στην Κρήτη, φιλοδοξώντας να ενισχυθεί σε θεσμό που θα αναδεικνύει την παράδοση, τον πολιτισμό και τη δύναμη της μουσικής. Το μουσικό φεστιβάλ Άρκαλος κάνει τον ντεμπούτο του την Παρασκευή 31 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο 1η Αυγούστου και θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου, προσκαλώντας το κοινό σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, δημιουργία και πολιτισμό. Με κεντρικό μήνυμα τη συνάντηση ανθρώπων μέσα από τη μουσική, το φεστιβάλ φιλοδοξεί να προσφέρει μια ξεχωριστή εμπειρία, αντάξια της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Κρήτης, δημιουργώντας ένα θεσμό που θα αποτελεί σημείο αναφοράς κάθε καλοκαίρι. Αυτός είναι ο στόχος των διοργανωτών και με αυτήν την αφορμή έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Γιάννη Τερζάκη. Είναι ο διοργανωτής του νέου αυτού φεστιβάλ. Καλώς ορίσατε, κύριε Τερζάκη, είμαστε όλοι αυτιά να ακούσουμε για τη νέα αυτή προσπάθεια που αξίζει και στην περιοχή και πρέπει να έχουμε πράγματα να κάνουμε το καλοκαίρι και φυσικά να τιμούμε την παράδοσή μας, τον πολιτισμό και τη δύναμη της μουσικής.
1: Καλημέρα σας σε εσάς και στο συνεργάτη σας, τον Βαγγέλη, τον αθέατο πρωταγωνιστή σε κάθε σταθμό.
0: Σας χαιρετά.
1: Να είναι καλά. Έχω μια συμπάθεια πάντα για αυτούς τους αθέατους πρωταγωνιστές. Καλημέρα στους ακροατές και στις ακροατριές σας. Σας ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνατε και το ότι μας υποστηρίξατε εξ αρχής για να προβάλλετε για το φεστιβάλ μας. Είμαι ένας εκ των διοργανωτών. Είναι ένας εκ των τριών μιας παρέας ανθρώπων που μέσα της ορίμανσε η ιδέα και ο πόθος που τόσα χρόνια ήταν μέσα στον καθένα να δημιουργήσουν κάτι έτσι όπως θα το ήθελαν, έτσι όπως είναι η προσέγγισή τους στον πολιτισμό, στην αισθητική γενικά. Είναι η πρώτη προσπάθεια. Έχουμε, η αλήθεια είναι, μεγάλο άγχος. Βέβαια και στην τέταρτη, πέμπτη, αν πάνε όλα καλά, και τότε θα έχουμε άγχος, αλλά είναι αυτά τα γεννητούρια, είναι η πρώτη φορά.
0: Είναι λογικό, κύριε Τερζάκη, κάθε επαγγελματίας που σέβεται την προσπάθειά του και τον κόπο του έχει πάντα άγχος για το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Ναι, και όταν αυτό θέλεις να το εκθέσεις προς τα έξω, αυτό που είναι η ψυχή σου, αυτό που είναι το πιστεύω σου, και να το συνδέσεις με πολλά πράγματα, με τους ανθρώπους γύρω σου, με τον τόπο, όλα αυτά έχουν
0: ένα πολύπαθο τόπο.
1: Ορίστε.
0: Ένα πολύπαθο τόπο που καλά κάνετε και τον στηρίζετε.
1: Δεν το συζητώ. Το ζήσαμε στο πετσί μας όλοι, είτε ήμασταν εκεί, είτε και άνθρωποι που είναι μακριά.
0: Προσωπικά ήμουν εκεί από τις πρώτες στιγμές και γι' αυτό σας το λέω ότι είναι
1: ευχής... με βοηθάει.
0: Ναι, φυσικά, φυσικά. Είναι ευχής έργων που το κάνεις αυτό το φεστιβάλ και εσύ και όλοι οι υπόλοιποι που συνεργάζεστε.
1: Γίνονται αρκετά μετά το σεισμό. Νομίζω ότι ταρακούνησε γενικά όχι μόνο τα υλικά, αλλά και τις ιδέες και τις ψυχές και τις καρδιές αρκετών. Ήταν σαν να επαναπροσδιορίστηκε ο τόπος, και σας το λέω με ξέροντας τι λέω. Έχουν ξεπεταχτεί πάρα πολύ ωραία μυαλά και ελπιδοφόρα για τη συνέχεια, και θα προσπαθούμε πάντα αυτά να είναι κοντά μας, να τα βοηθούμε εμείς σαν μεγαλύτεροι, γιατί η νέα γενιά που μεγαλώνει και μεγάλωσε κάτω από αυτές τις συνθήκες, εκεί κάπου στην εφηβεία δηλαδή τα παιδιά, και με τον COVID που ήταν πριν, πιστέψαμε ότι τα παιδιά του Αργαλοφορείου έχουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση πλέον στα θέματα, γενικά στις καταστάσεις. Και αυτό είναι διαπιστωμένο, σας διαβεβαίω ότι συμβαίνει.
0: Μέσα από τις δυσκολίες επαναπροσδιόρισαν αρκετά πράγματα για τη ζωή, ναι, προφανώς.
1: Ακριβώς, δεν μπορεί να υπάρξει κάτι αρνητικό και να μην υπάρξει στην αντίπερα όχθη κάτι θετικό. Έτσι κινείται η φύση, δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή ήταν ευχή και κατάρα.
0: Αυτό το πράγμα που συνέβη.
1: Αυτό, ναι. Σε πολλά επίπεδα, για να δοθεί και η πρέπουσα σημασία σε ένα τοπίο. Βέβαια χρειάστηκε ένα σεισμός. Δόθηκε η πρέπουσα σημασία. Το σημαντικό είναι ότι κατάλαβαν σε μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι ότι πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.
0: Και γεννήθηκαν και νέες ιδέες, όπως η δικιά σας. Ερώτηση όμως τώρα, για όσους μας ακούν. Γιατί αποφασίσατε να το ονομάσετε Άρκαλο? Γιατί για όσους δεν ξέρουν, είναι η κριτική ονομασία για τον ασβό.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ο ασβός πάντα ήταν ένα παρεξηγημένο ζώο, νομίζω, αλλά καθορίζει και την περιοχή. Και αν θέλετε να σας πω και μία μικρή ιστορία.
0: Παρακαλώ.
1: Για το πώς έγινε, όταν είχαμε βρεθεί οι τρεις μας μαζί με τον Βαγγέλη και τον Γιάννη, τα άλλα παιδιά από την ομάδα, για να σκεφτούμε ονόματα, σκεφτόμασταν διάφορα. Είχε περάσει και η ώρα, και φεύγοντας από το σπίτι του ενός για να πάω στο δικό μου, στην περιοχή του Αργαλοφορείου, περνώντας από το Αργαλοφόρειο απ' έξω, γιατί όχι Αργαλός? Ωραίος είναι ο Αργαλός. Ταιριάζει και με το τιμά και το τόπο. Σε μισό λεπτό είχε περάσει από μπροστά μου ένας Άρκαλος και διέσχισε τον δρόμο. Οπότε,
0: σημαδιακό, ε!
1: Λέγοντας και αυτή την ιστορία στα παιδιά, δεν υπήρχε μετά καμία. Ήτανε... Μας είχε περάσει λίγο από το μυαλό, τότε πλέον έγινε αυτό που έπρεπε.
0: Οπότε γενικά, λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι θα γεννηθεί ένας μικρός Άρκαλος, όπως αναφέρεται, έτσι, όλοι οι διοργανωτές, και εκφράζεται το όραμά σας για το φεστιβάλ.
1: Ναι, νομίζω ότι δείγμα μικρό ή μεγάλο φαίνεται το πώς προσεγγίζουμε όλο αυτό το φεστιβάλ και τι θέλουμε να γίνει, πώς να μεγαλώσουμε αυτό το μικρό Άρκαλο που γεννιέται. Και δεν σας κρύβω ότι όλοι μας λαμβάνουμε μηνύματα συμπαράστασης τουλάχιστον, που φτάνουν μέχρι και ενθουσιώδεις συμπεριφορές. για αυτό που δημιουργείται.
0: Γιατί... Άρα λοιπόν έχετε στο πλευρό σας και εθελοντές, έτσι.
1: Πιστέψτε με ότι θέλουν πάρα πολύ να είναι. Πάρα πολύ να είναι.
0: Αυτό είναι πολύ θετικό. Για...
1: Ναι, ναι. Είναι το ένα που μας λένε είναι θα έρθουμε. Το δεύτερο είναι πείτε μας τι θέλετε να σας κάνουμε, να σας βοηθήσουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι έχουμε φτιάξει την ομάδα που θα βοηθήσει και θα στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια και καλύτερα έχουμε να έρθουν οι άνθρωποι να χαρούν μαζί, να χαρούμε όλοι μαζί, να απολαύσουμε, να γίνουμε μια τεράστια παρέα και να ασχοληθούν μόνο αυτό. Τους ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για όλα αυτά τα που μας λένε και για τη διάθεση ψυχής που μας δείχνουν. Είναι σαν να έχουν έρθει να μας βοηθήσουν. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό.
0: Να πάμε λίγο στο χώρο, Γιάννη.
1: Πάμε.
0: Θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Θέατρο Αρκαλοχωρίου. Χωράει αρκετό κόσμο. Ναι, μην ανησυχούν.
1: Μια Παρασκευή και Σάββατο πρώτη. Ναι, νομίζω οι περισσότερες γνωρίζουν πλέον το χώρο, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει ταυτιστεί με τέτοιου είδους εκδηλώσεις και εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση να πω ότι τέτοιος χώρος στην περιφέρεια είναι δύσκολο να είναι, τέτοιο χώρο είναι δύσκολο να βρεις, είναι ένα κόσμημα για το Αρκαλοχώρι και την περιοχή γενικά, όλο το Δήμο Μνηματεριάδας αλλά και όλο το νομό, γιατί είναι επιβλητικό από μόνο του σαν χώρος και είναι κάτι το οποίο δώσαμε και θέλαμε να δώσουμε σημασία. Δεν είναι ότι θα έρθείτε και θα δείτε φώτα από παντού να γίνεται. Όχι. Υπήρξε άνθρωπος που ασχολήθηκε σκηνογραφικά, φωτιστικά, πώς θα γίνει αυτό έτσι ώστε να δέσει, να γίνει όλο μια σκηνογραφία, γιατί αυτό θέλουμε. Στο βαθμό που θα θέλαμε δεν θα τα καταφέρουμε φέτος, γιατί δεν θέλαμε να βάλουμε πολλά στο κεφάλι μας, αλλά θα καταλάβουν οι άνθρωποι που θα έρθουν το πώς το προσεγγίζουμε όλο αυτό. Το σίγουρο είναι ότι θέλαμε ό,τι καλύτερο σε ήχο. Εκεί ναι, δεν διαπραγματευόμαστε καθόλου. Έχουμε από τους καλύτερους συνεργάτες στο κομμάτι του ήχου. Θέλουμε να είναι εμπειρία και να ξέρουν πλέον για τη συνέχεια όποιοι άνθρωποι θα θέλουν να έρθουν στον Άρκαλο ότι...
0: θα είναι μια μοναδική εμπειρία.
1: Έχουμε,
0: έτσι.
1: Έχουμε εμπιστοσύνη, δηλαδή... Η εμπιστοσύνη πλέον όταν κερδιθεί δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι σπουδαιότερο. Αλλά απαιτεί και συνέπεια. Γι' αυτό σας λέω το άγχος μας. Το πρώτο θα είναι σίγουρα ευκολότερο από το δεύτερο. Γιατί το δεύτερο είναι το τρίτο.
0: Διαβάζω εδώ στην ανακοίνωσή σας ότι είναι και ένα πρόγραμμα που συνδυάζει παραδοσιακούς ήχους με σύγχρονες μουσικές προσεγγίσεις. Πείτε μας λίγο και για τους καλλιτέχνες.
1: Βέβαια, η προσέγγιση μας για φέτος ήταν αυτή. Θέλαμε, ξεκινώντας από τη ρίζα, από την αρχή της μουσικής, και δεν είναι τυχαίο ότι και την πρώτη μέρα, την Παρασκευή, ξεκινάει η Venus Volcanism, που είναι μια καλλιτέχνης που πλησιάζει το ριζίτικο μέσα από ηλεκτρονικούς ήχους, είναι ατμοσφαιρικό όλο αυτό, γιατί και το φωνητικό, το τραγούδι, από μόνο του ήταν η πρώτη μορφή μουσικής, θεωρούμε. Οπότε δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινάει η Venus Volcanism, όλη αυτή την προσπάθεια και είναι εκεί. Ακολουθούν οι Μπαπέλ, που εκεί μιλάμε για κρέταλο όπως το ονομάζουν, δηλαδή ηλεκτρικό, έντονο, ροκ, δυνατές καταστάσεις, για να το πω έτσι απλά. Social Ways, τους ξέρουν οι περισσότεροι και οι περισσότερες, ένα group από εδώ, από την Κρήτη κυρίως, που αναμειγνύει rap, hip hop, με ένα στίχο που από μόνος του είναι ποίηση, όχι ότι υστερούν οι υπόλοιποι, αλλά ενώ ότι είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι το hip hop, το rap, για εμάς, προσεγγίζοντας την παράδοση, καθώς έχουν μέσα αρχαία όργανα, παραδοσιακά όργανα και όλα αυτά με τον τρόπο που ξέρουν να τα συνδυάζουν οι ίδιοι. Και στο τέλος της πρώτης ημέρας ο Κωνσταντής ο Πιστιώλης επίσης πασίγνωστος, αγαπημένος καλλιτέχνης, με μια εξαιρετική μπάντα που θα δημιουργήσει αυτό που θέλουμε για κλείσιμο πρώτη ημέρα, στην απογείωση δηλαδή.
0: Αυτά λοιπόν για την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Πάμε τώρα στο Σάββατο 1η Αυγούστου.
1: Σάββατο 1η Αυγούστου, Acid Roots, Σαντούρι, Μπάσο, Drums, σε ένα συνδυασμό ψυχεδελικής προσέγγισης της παράδοσης. Τα Καντινέλια, τα οποία τα γνωρίζουν περισσότεροι, πολύ θετική ενέργεια. Άλλη μια εξαιρετική προσέγγιση της παραδοσιακής μουσικής, εξαιρετικοί καλλιτέχνες και οι τρεις. Οι Χαΐνιδες, τι να πούμε τώρα για τους Χαΐνιδες, δεν θα μπορούσαν να λήξουν από μια τέτοια προσέγγιση ενός φεστιβάλ, καθώς θεωρούμε ότι είναι η μπάντα που βοήθησε σε πολύ μεγάλο βαθμό τη στροφή των ανθρώπων όσον αφορά την έντεχνη παραδοσιακή. Το έντεχνη δεν πολύ αρέσει, αλλά με τον τρόπο που μπήκαν στο έντεχνο έφεραν πάρα πολύ κόσμο να ακούσει παραδοσιακή μουσική και κριτική, και με ένα στίχο που είναι ποίηση από μόνος του τις περισσότερες φορές. Δηλαδή εννοώ ότι υπάρχουν και κάποια κομμάτια τα οποία ο Δημήτρης ο Αποστολάκης τα προσεγγίζει πιο χιουμοριστικά, αλλά τα περισσότερα είναι και αυτά μέσα από μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση.
0: Κύριε Τερζάκη, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι πρέπει να σας πούμε ένα μεγάλο μπράβο, γιατί ο χώρος είναι προσβάσιμος, όπως βλέπω εδώ στην ενημέρωσή σας, σε άτομα με αναπηρία, διαθέτει τουαλέτες αμαία, καθώς και ξεχωριστή είσοδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. Να το τονίσουμε, γιατί δεν είναι δεδομένο. Είμαστε στο 2026, αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι δυστυχώς δεδομένα στις μέρες μας.
1: Είναι πολλά χρόνια αυτά στο Αρκαλοχώρι. Δηλαδή το θέατρο εξ αρχής φτιάχτηκε με αυτές τις προδιαγραφές. Είναι εξαιρετικός χώρος και όχι μόνο.
0: Μπράβο, πολλά μπράβο.
1: Και για προσέγγιση, για το πάρκινγκ, δηλαδή θα παρκάρεις, θα σε κατευθύνουν άνθρωποι να παρκάρεις, θα κατέβεις, θα πας στο θέατρο, θα μπεις μέσα σε ένα χώρο.
0: Άρα λοιπόν, για όσους μας ακούν και θέλουν να έρθουν. Ναι, φυσικά. Απλά αυτό για το πάρκινγκ θέλω να τονίσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό για κάποιους που θα έρθουν από το Ηράκλειο και δεν ξέρουν την περιοχή.
1: Ναι. Αν και νομίζω οι περισσότεροι την ξέρουν, παρόλα αυτά να το επισημάνουμε ότι ο χώρος πάρκινγκ υπάρχει άπλετος.
0: Πολύ ωραία. Ένα ακόμη συν.
1: Να βοηθήσουν και να ακολουθήσουν τους ανθρώπους που θα τους κατευθύνουν.
0: Ωραία. Χάσαμε τον κύριο Τερζάκη. Θα προσπαθήσουμε να τον ξανακαλέσουμε. Κάνε μια προσπάθεια, Βαγγέλη, να μην τον αφήσουμε έτσι τον άνθρωπο. Ωστόσο, εγώ θα συμπληρώσω ότι ο κύριος Τερζάκης και οι υπόλοιποι διοργανωτές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα της διοργάνωσης, με στόχο να προσφέρουν μια υψηλού επίπεδου, όπως μας είπε, οπτικοακουστική εμπειρία, ένα φιλικό, ένα άνατο περιβάλλον. Έχει θέσεις πάρκινγκ, έχει όλες τις δυνατότητες για να προσεγγίσουν και να το απολαύσουν και τα αμαία. Επανήλθε η γραμμή μας με τον κύριο Τερζάκη. Συμβαίνουν αυτά. Αντιληφθήκαμε ότι κάποιος τον καλούσε και έτσι διεκόπη η γραμμή. Κύριε Τερζάκη, θα μείνουμε εκεί που το είχαμε αφήσει. Παρακαλώ.
1: Μάλλον είχα μιλήσει πολύ και έπεσε κόφτης.
0: Όχι, προς Θεού ακούσαμε την δεύτερη γραμμή που προφανώς δημιούργησε πρόβλημα στο κινητό σας τηλέφωνο. Λοιπόν, έχουμε ακόμη λίγο χρόνο να προσθέσετε ό,τι θέλετε να μας πείτε.
1: Ακούσατε, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ναι, σας ακούσαμε μέχρι και το πάρκινγκ, ότι είναι free και πολύ εύκολο να παρκάρει κάποιος.
1: Okay. Έλεγα λοιπόν, για να κλείσουμε με τις πάντες, ότι το φεστιβάλ θα κλείσει με τους Γκιντίκι. Η Γκιντίκι είναι μια μπάντα που προσεγγίζει, όπως και όλες οι υπόλοιπες, την παραδοσιακή μουσική με τον τρόπο της, ξεσηκώνει τον κόσμο, έχει διασκευάσει από τα ομορφότερα παραδοσιακά τραγούδια με τον δικό της τρόπο, ένα γλέντι κλεισίματος έτσι όπως θα το θέλαμε. Βέβαια, εδώ να πω ότι ευτυχώς υπάρχουν ανά την Ελλάδα πάρα πολλοί καλλιτέχνες που πλέον είναι σε αυτή την κατάσταση χαιρόμαστε που έχουμε μερικούς από τους καλύτερους να είναι μαζί μας, και χαιρόμαστε επίσης που δέχτηκαν άμεσα. Ήταν εντυπωσιακό το πόσο πόσο μας βοήθησαν και οι ίδιοι, δηλαδή ότι δεν δυσκολευτήκαμε να πείσουμε κανέναν. Αντιθέτως, λυπούμαστε που δεν καταφέραμε ανθρώπους που πιστεύουμε επίσης να τους
2: φιλοξενήσουμε,
1: αλλά του χρόνου, του παραχρόνου.
2: Ακριβώς. Θεωρούμε και εμείς από τα λίγα που μας είπατε ότι πραγματικά θα γίνει θεσμός και θα το αγαπήσει ο κόσμος και θα το τιμά χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο. Δυστυχώς τώρα όμως πρέπει να πέσει ο κόφτης, πρέπει να περάσουμε σε διακοπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, εμείς θα είμαστε εδώ. Το προβάλλουμε ήδη από όλα τα μέσα του σταθμού. Και για περισσότερες πληροφορίες, όπως βλέπω και εδώ, μπορούν να μπουν όσοι επιθυμούν να μάθουν ακόμη περισσότερα πράγματα στην ιστοσελίδα σας, γιατί έχετε και επίσημη ιστοσελίδα, το Arkalos.
1: arkalospavlafest.gr.
2: Καλή επιτυχία λοιπόν και πάλι. Ή στο επανειδήν.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Και χαρά.
0: Με χαρά. Θα περάσουμε λοιπόν σε μια σύντομη διακοπή αυτή τη στιγμή και επανερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Υπεύθυνος για τον 27χρονο που σκοτώθηκε στα Μάλια όταν έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας και προσέκρουσε σε τείχο. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν αύριο τον άτυχο Δημήτρη Εργαζάκη στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στα Μάλια. Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη, οι συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης που ξυλώθηκε και κατηγορείται ότι βρίσκεται πίσω από ζωοκλοπές, εκβιασμούς, όπλα, απειλές και παράνομες επιδοτήσεις. Ελεύθερη ο τοξικολόγος και ο ιατροδικαστής μετά τη μαραθώνια χθεσινή απολογία στα δικαστήρια Χανίων. Κατηγορούνται για παρεμβάσεις σε τοξικολογικές και ιατροδικαστικές εκθέσεις. Διήμερη περιοδία πραγματοποιεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επισκεφθεί τη Λέρο και το Αγαθονήσι. Την πρόταση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για το παρόν και το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας. Να διασφαλίσουμε ότι θα μπορέσουμε να έχουμε επιτέλους μία λύση στο Κυπριακό, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες από τη Λευκοσία. Αποκολλήθηκαν στοιχεία κτηρίου στη Μικρή Εύανς. Αποκλείστηκε το σημείο και αναζητήθηκε ο ιδιοκτήτης. Νέος κύκλος πληρωμών του έκτακτου επιδόματος παιδιού των 150 ευρώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. Σεισμός 7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία με τραυματίες, ζημιές σε γέφυρες και δρόμους. Πάνω από 1,2 εκατομμύρια καμένα στρέμματα μέσα σε μόλις 4 ημέρες μετρούν μέχρι και σήμερα Γαλλία και Ισπανία από τις ακραίες πυρκαγιές. Ο Όφη δίνει σήμερα στις 8 το βράδυ το δεύτερο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας απέναντι στην Μπρέντα. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί ζωντανά ραδιοφωνικά απευθείας από την Ολλανδία από τον Sport FM 104,2 σε περιγραφή του Μανώλη Σαρή. Μετά τις σημερινές υψηλές θερμοκρασίες, ζέστη αύριο στην Κρήτη με την θερμοκρασία στο Ηράκλειο να φτάνει έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το politica.gr.
1: Οι πιο hot καλοκαιρινές προσφορές είναι στο V&Y Store. Λάξορι γυαλιά ηλίου από μόλις 29 ευρώ με σκελετό από acetate πολιτικούς φακούς και προστασία UV 400. Εποφεληθείτε ακόμη από μοναδικές προσφορές σε αραβικά αρώματα και σε όλα τα κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς. Σας περιμένουμε στην οδό 1821, αριθμός 29 στο Ηράκλειο ή online στο vnystore.com. VNY Luxury Eyewear. Premium ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άρβης σας προσκαλεί στο Άρβη Banana Festival. Γιορτή μπανάνα στην Άρβη από 7 έως 9 Αυγούστου. Δράσεις, εκδηλώσεις, συναυλίες και φυσικά μπανάνες Άρβης. Την Παρασκευή 7 Αυγούστου, κριτική βραδιά με το συγκρότημα του Γρηγόρη Σαμόλη.
4: Μα βγουν κορίτσια όμορφα από ξωστό σοκάκι.
3: Το Σάββατο 8 Αυγούστου, θεατρική παράσταση 2,5 φόνοι και ένα μπουλντόκ και λαϊκή βραδιά με τον Μάνο Μακρόπουλο και τη Βάλια Ειρηναίου.
5: Στην καρδιά, σαν το δάκρυ που κύλησε σε κλάμα.
3: Την Κυριακή 9 Αυγούστου, η παιδική παράσταση Θησέας από το Κουκλοθέατρο Κρήτης και μεγάλη κριτική βραδιά με τον Μανώλη Κονταρό.
6: Αρχίζω και τρελαίνω.
3: Παράλληλα, δωρεάν κεράσματα με γλυκά και λικέρ μπανάνας, έκθεση φωτογραφίας και πολλές ακόμη δράσεις. Arvi Banana Festival, 7 με 9 Αυγούστου. Από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 καθημερινά. Είσοδος ελεύθερη. Πληροφορίες 6986 80 75 83.

Και πάλι κοντά σας, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης ο Λίτινας. Επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε πάρα πολλούς αγρότες απάκρης άκρη της Κρήτης, να σας μεταφέρω μια είδηση για τους νέους κανόνες για τη μεταφορά αγροτικών προϊόντων προς λαϊκές αγορές και τα ελαιοτριβεία. Γιατί τη δημοσίευσε η ΑΔΕ, προσδιορίζοντας ποιος εκδίδει το παραστατικό και πότε μπορεί να παραμείνει χειρόγραφο, αλλά και πώς καλύπτεται η επιστροφή των απόλυτων προϊόντων. Ένα ακόμη πονοκέφαλο, αλλά αν θέλετε να είστε νομοταγείς, δυστυχώς ή ευτυχώς, πρέπει να το ακολουθήσετε. Οι διευκρινήσεις της ΑΔΕ αφορούν στους παραγωγούς που μετακινούν τα προϊόντα τους για να τα πουλήσουν στις λαϊκές, αλλά και για τους ελαιοπαραγωγούς, όταν είναι η περίοδος συγκομιδής του ελαιοκάρπου και πηγαίνουμε όλοι στα ελαιοτριβεία τις ελιές για να τις αλέσουν. Ενεργοποιείται στις 12 Οκτωβρίου, είναι νέα ρύθμιση και είναι υποχρεωτική, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα μπούμε στη δεύτερη φάση της ψηφιακής παρακολούθησης της διακίνησης αποθεμάτων σύμφωνα με την ΑΔΕ. Τώρα, τι γίνεται με τις λαϊκές αγορές? Άλλο δελτίο λέει θα θέλετε εκεί για τη διαδρομή και άλλο για την επιστροφή. Ο παραγωγός που μεταφέρει τα προϊόντα από την έδρα του ή την αγροτική του εκμετάλλευση προς τη λαϊκή πρέπει να εκδίδει ένα συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής. Μέχρι και τις 11 Οκτωβρίου του 2026 το συγκεκριμένο παραστατικό επιτρέπεται να εκδίδεται χειρόγραφα. Το ξέρω τώρα ότι αντιδράτε ότι όσοι μας ακούτε, αλλά δυστυχώς όλα ψηφιοποιούνται και πρέπει να μπούμε σε αυτό το ρυθμό. Και από τις 12, προσοχή, από τις 12 Οκτωβρίου η έκδοση πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά ψηφιακή. Για όσους τώρα δεν είστε πολύ καλά με όλο αυτό, ζητήστε βοήθεια από συγγενικά πρόσωπα, ζητήστε βοήθεια από τους λογιστές, γιατί διαφορετικά θα βρεθείτε σε πολύ δύσκολη κατάσταση με τσουχτερά πρόστιμα, γιατί η ΑΔΕ διευκρινίζει παράλληλα ότι όταν ένα μέρος των προϊόντων δεν πωληθεί στην λαϊκή, πρέπει και πάλι να γίνεται ένα συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής με το οποίο θα φαίνεται τι πηγαίνατε στις λαϊκές και τι επιστρέφετε. Αντιλαμβάνομαι και πάλι ότι θα αποτελέσει πονοκέφαλο, ξεκινάτε σιγά σιγά να το συνηθίζετε, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.

Και αποχαιρετώντας σας σιγά σιγά, πάμε να διαβάσουμε κάποιες άλλες ειδήσεις από το politica.gr, γιατί εχθές είχε καλεσμένο στην εκπομπή του διευθυντή του σταθμού μας, ο Κώστας Σιλιγάρδος, τον κύριο Δεβέ, στην ραδιοφωνική του πηξίδα, και μαζί κουβέντιασαν για τα πολλά κόκκινα δάνεια που υπάρχουν σε όλη τη χώρα και που δεν θα υπήρχαν, σύμφωνα με τον κύριο Τεβέο, αν συμβουλεύονταν όλοι αυτοί έναν σύμβουλο πριν συνάψουν οποιαδήποτε δανειακή σύμβαση. Να σας πω ότι στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν κουβεντιάζοντας ο Κώστας Σιλιγάρδος με τον κύριο Ντεβέ. Αξίζει να μπείτε στο politica.gr και να διαβάσετε το δημοσίευμα και να ακούσετε και αναλυτικά την μεταξύ τους συνομιλία, τη συνέντευξη δηλαδή.

που πήρε ο Κώστας ο Σιλιγάρδος από τον κύριο Ντεβέ, γιατί θα σας βοηθήσει να αποφύγετε κακοτοπιές. Μεταξύ άλλων αναφέρει το άρθρο ότι μόλις το 21% των ενηλίκων μπήκε στη διαδικασία να συγκρίνει χρηματοοικονομικά προϊόντα από διάφορους παρόχους πριν να αποφασίσει, και ότι το ποσοστό ήταν 38%, δηλαδή στους 18 έως 29 ετών μόλις το 9% ήταν στους άνω των 60, δηλαδή πολύ λίγοι από αυτούς μπήκαν στη διαδικασία ουσιαστικά να κοιτάξουν τα ψηλά γράμματα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ανέφερε ο κύριος Ντεβέ στον Κώστα Σιλιγάρδο. Παραλαμβάνω, politica.gr, για να διαβάσετε και το ρεπορτάζ και να ακούσετε και τη συνομιλία μεταξύ τους. Πρώτο θέμα στο politica.gr. Εξακολουθεί να είναι η νέα εγκληματική οργάνωση που ξύλωσε το ελληνικό FBI. Φέρεται να είχε επιβάλει καθεστώς φόβου για πολλά χρόνια, για τουλάχιστον μία δεκαετία στην Κρήτη, και μεταξύ της δράσης ήταν ζωοκλοπές, εκβιασμοί, όπλα, απειλές, παράνομες επιδοτήσεις. Γενικά ένα δίκτυο που σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε με χαρακτηριστικά οργανωμένης εγκληματικής ομάδας, και μη μου πείτε ότι δεν ξέρετε ή δεν έχετε ακούσει ότι συνέβαιναν αυτά τα πράγματα στην Κρήτη, γιατί επαναλαμβάνω και δεν θα σταματήσω να το λέω ότι όλα αυτά τα χρόνια αποτελούσε κοινό μυστικό, και το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί τόσα χρόνια δεν έκανε κανείς κάτι. Γιατί? Ήρθε η ώρα λοιπόν, και αυτοί οι συλληφθέντες είναι στον εισαγγελέα, στο επίκεντρο της έρευνας σας είπα τι βρέθηκε: ζωοκλοπές, επαναλαμβάνω, απάτες σε βάρος ευρωπαϊκών κονδυλίων, εκβιασμοί, τέτα τέτ με εισαγγελέα για να τους ασκηθούν ποινικές διώξεις, να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν στον εισαγγελέα. Επαναλαμβάνουμε ότι είναι 8 άνδρες που συνελήφθησαν στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, γενικά στα Αστερούσια, και σύμφωνα με την αστυνομία πάντα πρόκειται για την 5η υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης που οδηγείται στη δικαιοσύνη το τελευταίο διάστημα. Να σας πω ότι τα είχαν δει όλα οι κάτοικοι των περιοχών, και κάποια στιγμή έσπασαν αυτή την άτυπη ομερτά, άνοιξαν το στόμα τους, πήγαν, κατήγγυλαν, είδαν ότι δεν γίνεται αλλιώς, και κάπως έτσι ξετυλίχθηκε αυτό το κουβάρι, για να μην γελιόμαστε, γιατί αν δεν μιλούσε κάποιος δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση αυτοί να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω που βρήκε το ψυχικό σθένος αυτός ή αυτή που πήγε για το κατάγγειλε. Καλά έκανε πάντως, γιατί τελικά το να φοβόμαστε όλους αυτούς τους ψευτονταΐδες που εκβιάζουν ψυχολογικά, εκβιάζουν ότι θα κάνουν κακό στους ίδιους και στις οικογένειές τους, γενικά εκβιάζουν, γενικά χτυπούν, γενικά μιλούν άσχημα, γενικά μας θεωρούν βλάκες, γενικά μας υποτιμούν. Ήρθε η ώρα του σιγά σιγά, και επαναλαμβάνω, στόχος της αστυνομίας είναι πρώτον να τους σπάσει τον τζαμπουκά. Αντιλαμβάνονται όσοι μας ακούν τι εννοώ, το βλέπουν και στους ελέγχους που γίνεται, και μην μου πείτε ότι δεν το έχετε αντιληφθεί. Και δεύτερος και κύριος στόχος είναι αυτοί να λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Να έρθει δηλαδή αυτή η στιγμή που θα βρεθούν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, για να δούμε εκεί πόσο μάγκες είναι.

Να σας συνεχίσω την είδηση που σας είπα νωρίτερα για το σεισμό 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, για την προειδοποίηση του τσουνάμι 1 μέτρου. Δεν έχουν αναφερθεί ακόμη, να σας πω, νεκροί ή σοβαρά τραυματίες. Ωστόσο, είναι εύλογη ανησυχία, γιατί πριν από 10 χρόνια ακριβώς, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από τους συναδέλφους στην Ιαπωνία, στη συγκεκριμένη περιοχή πάλι που σήμερα έγινε ο σεισμός, τότε είχαν χάσει τη ζωή τους πάνω από 50 άνθρωποι και 1.800 είχαν τραυματιστεί. Επαναλαμβάνω, ωστόσο, παρότι τα Ρίχτερ ήταν ισχυρά, 7,1, και είχαν και μετασεισμούς, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές και τραυματισμοί, και σημειώθηκε, όχι ότι ξέρω που είναι, θα σας το πω όμως, στο νησί Κιουσού της Ιαπωνίας. Έτσι, 7,1, μακάρι να πάνε όλα καλά και εκεί, γιατί πραγματικά αυτές οι μέρες οι ειδήσεις δεν είναι πάρα πολύ καλές. Έχουμε Ισπανία, Γαλλία, καταστροφικές πυρκαγιές, σεισμό στην Ιαπωνία, έχουμε και τους δύο πολέμους. Μακάρι τις επόμενες ημέρες να έχουμε, να σας πούμε, καλύτερες ειδήσεις. Κάπου εδώ σας αφήνουμε για σήμερα, ραντεβού αύριο στις 10. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης και ο Βαγγέλης Λίτινας. Καλό μεσημέρι. Ακολουθεί ο Κώστας Σιλιγάρδος με τη ραδιοφωνική του Πηξίδα και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι έχουμε και τον ανταποκριτή μας στην Ολλανδία, τον Μανώλη το Σαρή. 2 παρά 10, συντονιστείτε για όλες τις ειδήσεις που αφορούν στο στρατόπεδο του Όφη.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

0: Είμαστε εδώ με μια ομάδα ετοιμοπόλεμη, παρά το γεγονός ότι είναι μια περίοδος ραστόνης για τους περισσότερους, περίοδος που ξεκινούν κάποιοι τις άδειες τους, κάποιοι επέστρεψαν, κάποιοι κάνουν όνειρα, σχέδια. Ελπίζω το σύμπαν να συνωμοτήσει ο Θεός σε ό,τι πιστεύουν, εν πάση περιπτώσει, και να το κάνουν πράξη. Είμαστε στην ζωντανή μετάδοση. Μας ακούτε και σε επανάληψη 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το βράδυ της επόμενης. Συνεπώς, κάθε χαιρετισμός και κάθε έτσι αναφορά, χρονική αναφορά, θα πρέπει να έχει την κατανόησή σας, γιατί αν μας ακούτε πολύ πρωί, καλημέρα, καλή δύναμη. Αν είστε στην βραδινή μετάδοση του 8-9, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Προσφέρεται η περίοδος αυτή για να είναι όμορφα τα βράδια. Είναι γλυκά, είναι ήπια, παρέες, σε αυλές, σε κήπους, σε πλατείες, έξω, κοντά στη θάλασσα. Όλα αυτά έχουν τη δική τους τη μαγεία. Βέβαια, οφείλω να σας πω ότι κάθε εποχή έχει το δικό της το χρώμα, το δικό της το άρωμα, τις δικές της τις ομορφιές. Και βέβαια, σε κάθε εποχή πρέπει να ξέρουμε πώς θα ρουφήξουμε, πώς θα πάρουμε αυτά που η ίδια η πλάση, το σύμπαν, μας προσφέρει απλόχερα. Φιλία Σαριδάκη, Μανώλης Σαρής, Μαρία Μαυρομάτη στην ομάδα μας. Ο Μανώλης ο Σαρής είναι στην Ολλανδία στην προετοιμασία του Όφη. Μας ενημερώνει όμως καθημερινά για τα συμβαίνοντα εκεί. Και βέβαια και μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων, καθημερινά, τα φροντιστήρια διακρότημα σας προσφέρουν την δυνατότητα της ενημέρωσης, αφού είναι μαζί με τον κυπελούχο Όφη στην Ολλανδία. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν το τέλος καθημερινά του Δελτίου Ειδήσεων, ο Μανώλης Σαρής δίνει την ανταποκρισή του με κάθε νεότερο από το μέτωπο των εξελίξεων, των αθλητικών, των ποδοσφαιριστικών, των προσπαθειών που κάνει ο Όφη να στηθεί για τη νέα χρονιά, και αυτό σας το προσφέρουν τα τρία φροντιστήρια διακρότημα που βρίσκονται στο Ηράκλειο, δύο στη Λεωφόρο Κνωσού, στον Αγιάννη, και ένα στην 62 Μαρτυρών. Επίσης, μαζί μας είναι η SeaJets και σήμερα, που προσφέρει την πηξίδα και που σας ταξιδεύει απευθείας από το Ηράκλειο σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, σε 3 ώρες στην Άξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά στην Πάρο και στην Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Αμέσως μετά, μια ανάσα. Εάν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε σίγουρα SeaJet, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, αν τα και οικονομικά, στον προορισμό σας. Και έχετε και 50% έκπτωση από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξιοπρέπεια, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλά.

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια σειρά σε όλα όσα λέμε και σε όλα όσα αναφερόμαστε. Θα σας πω ότι τα θέματα που παίζουν ψηλά τούτη την ώρα στην ειδησιογραφία, στην επικαιρότητα, βεβαίως είναι η επόμενη μέρα στο θέμα που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες με την δικαιοσύνη στην Κρήτη. Τόσο ο καθηγητής τοξικολογίας όσο και ο ιατροδικαστής έχουν αφαιθεί ελεύθεροι σύμφωνα με την γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.

την πρώτη θέση της επικαιρότητας ψηλά, τοπικά, παίζει και η υπόθεση που έχει να κάνει με τις ζωοκλοπές, τους εκβιασμούς, τα όπλα, τις απειλές, τις παράνομες επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και ένα δίκτυο που σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε με χαρακτηριστικά μαφίας. Μιλάμε για πολλά χρόνια, όπου κάτοικοι και κτηνοτρόφοι συγκεκριμένων περιοχών της Κρήτης ζούσαν, όπως καταγγέλνουν στις αρχές, κάτω από ένα καθεστώς φόβου και εκβιασμού. Ένα ερώτημα μπαίνει εδώ. Γιατί ενώ το ζεις, το βιώνεις όλο αυτό, δεν έχεις πάει από την πρώτη καλάμες μέρα στην αστυνομία και να κάνεις την καταγγελία σου? Η απάντηση η οποία θα δώσετε είναι, από ό,τι γνωρίζω, εύκολη και απλή. Γιατί φοβάται ο κόσμος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που φιλοξενούμε στο politica.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε κάνοντας και διπλό κλικ ζωντανά σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε, μάρτυρες που ήρθαν σε επαφή με την αστυνομία περιγράφουν τα μέλη της ομάδας τους ως νταβατζίδες της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι επέβαλαν τους δικούς τους κανόνες με απειλές, πιέσεις και επιθετικές συμπεριφορές απέναντι σε όσους επιχειρούσαν να αντιδράσουν. Η μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης έρχεται να αποκαλύψει, σύμφωνα με το βαρύτατο κατηγορητήριο, ένα μηχανισμό που φέρεται να συνδύαζε ζωοκλοπές, παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, κατοχή όπλων και απάτη σε βάρος ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Πρόκειται για ακόμα μια μεγάλη επιτυχία του ελληνικού FBI στο νησί, το οποίο συνεχίζει την έρευνα πάνω στις οργανωμένες εγκληματικές δομές που είχε περιγράψει και πρόσφατα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης, κάνοντας λόγο για οικογένειες και ομάδες που λειτουργούν με χαρακτηριστικά μαφίας στο νησί. Σήμερα το πρώτο θέμα φιλοξενεί και μια συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσογοίδη στον Δανίκα. Οι δολοφόνοι δεν έχουν πολιτικό χρώμα. Στη Μαρφήν έγιναν λάθη, αλλά στο τέλος οι δράστες βρέθηκαν. Και βεβαίως αναφέρεται σε διάφορες υποθέσεις που χειρίζεται επί των ημερών του το Υπουργείο.

επειδή δεν θέλω να σταθώ μόνο σε αυτό το θέμα σήμερα και επειδή θα έχουμε και αρκετά νεότερα τα οποία θα τα ακούσετε στο Δελτίο Ειδήσεων που ακούτε καθημερινά με τη Φίλια Σαριδάκη 1 με 2, να σας πω ότι οι τίτλοι μπορούμε να βάλουμε στην υπόθεση αυτή για τους ανθρώπους αυτούς είναι ότι μιλάμε για ένα σκληρό πυρήνα με εγκέφαλο και οργάνωση. Η επιβολή στην περιοχή ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία είχε φέρει την κοινωνία στο απροχώρητο, με τρομερές καταγγελίες για εκφοβισμούς, να βλέπουν το φασισμό σιρότητας. Μέσα σε αυτά υπάρχει ένα πάρτι από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και εικονικά κοπάδια. Έχουμε μέσα σε αυτό επίσης μία συνθήκη που περιγράφει όπλα στην κατοχή των οποίων ουσιαστικά έχουν βρεθεί όλα αυτά, βαρύ παρελθόν για τους συλληφθέντες και επίσης το σκαλοπάτι για μία ακόμα επόμενη έρευνα που προκύπτει μέσα από τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως.

Μαζί μας τον ήχο είναι ο Δημήτρης Σωσιφάκης, για να πω και την υπόλοιπη ομάδα, γιατί έκανα την παρένθεση πριν και έχω αφήσει τους μίσους απ' έξω και δεν πρέπει. Είναι επίσης μαζί μας η Ζέδα Οικολοβού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Σιλιγάρδος. Είχαμε ακόμα ένα μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία και μια προειδοποίηση για τσουνάμι ενός μέτρου. Εκεί βεβαίως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, όπως έχουμε ξαναπεί στο θέμα των σεισμών. Οι άνθρωποι φοβούνται περισσότερο το τσουνάμι πάνω και στο αυτό το οποίο έχουν δουλέψει βεβαίως προληπτικά. Αλλά ξέρετε, είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορείς να τα λύσεις. Η φύση είναι ισχυρότερη, όμως το σεισμό έχουν καταφέρει και τον έχουν αντιμετωπίσει. Θέλω να πω ότι βεβαίως η Ιαπωνία έχει θρυνήσει θύματα στο παρελθόν, βεβαίως και εκεί έχουν υπάρξει καταστροφές, αλλά είναι μια χώρα ιδιαίτερα σεισμογενής που έχει δουλέψει πάνω σε αυτό και οι προτάσεις κατασκευαστικές για να αντιμετωπιστεί ο Εγκέλαδος είναι σε παγκόσμιο επίπεδο πρωτοπόροι οι Ιάπωνες σε αυτό. Και βέβαια όσοι έχουμε επισκεφτεί την Ιαπωνία, αυτή την καταπληκτική χώρα, τη μοναδική χώρα, τον άλλο πλανήτη που συνηθίζω να λέω εγώ, με αυτούς τους μοναδικούς ανθρώπους που τόσο αγάπησα όταν τους έζησα για περίπου 2 εβδομάδες που βρέθηκα εκεί, είναι πάντα η σκέψη μας μαζί τους, με την ελπίδα και την ευχή ότι και αυτό είναι μια δοκιμασία που ξέρουν να την ξεπεράσουν.

Στο κοινοβούλιο έχουμε συνέχεια μετακινήσεων. Αποχώρησε μέσα από τους δημοκράτες του Κασελάκη η Μύρτο Κοροβέση. Συγκεκριμένη η πολιτική κατεύθυνση του κόμματος, λέει, ενώ μετά την πλεύση ελευθερίας και το κίνημα δημοκρατίας, ο βουλευτής Μιχάλης Κουρδάκης πηγαίνει στο Πασόκ, που βεβαίως το Πασόκ τώρα μαζεύει ό,τι μπορεί και ό,τι βρει. Κάνει την απέλπιδα προσπάθεια, ωστόσο το πράγμα είναι δύσκολο, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και για τον πρόεδρο Νίκο, αλλά και για το ίδιο το κόμμα. Πάντως θέλω να σας πω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν ευτελίσει το κοινοβούλιο, τον θεσμό, με τις μετακινήσεις, με τις συμπεριφορές αυτές που έχουμε δει και τις οποίες έχουμε στυλιτεύσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με ανθρώπους που άλλα δεσμεύονται και άλλα κάνουν, ανθρώπους που δεν έχουν λόγο επί της ουσίας. Έχουμε ένα κοινοβούλιο που πολλοί από αυτούς που είναι εκεί δεν έχουν λόγο, δεν τιμούν τα πατελόνια τους, θα το πω έτσι πολύ απλά. Όσο και αν ακούγεται σεξιστικό αυτό. Δεν έχουν μπέσα, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι άνθρωποι, θα το πω πολύ απλά, που εάν τους δεις στον δρόμο και σου πούν πάμε μαζί για τσιγάρα στο περίπτερο, έχω την εντύπωση εγώ προσωπικά ότι θα είμαι πολύ επιφυλακτικός να πάω ακόμα μαζί τους και για τσιγάρα στο περίπτερο, μέχρι το περίπτερο. Είναι τόσο αναξιόπιστοι. Όμως προσέξτε, ο ελληνικός λαός, ο σοφός λαός, δεν λέμε ότι ο λαός είναι σοφός, αυτούς ψηφίζει. Αυτούς ψηφίζει, δηλαδή όλοι αυτοί που έχουν κάνει αυτές τις μετακινήσεις, ρωτώ, θα έπρεπε ή όχι να είναι στο κοινοβούλιο? Θα έπρεπε ή όχι να ψηφίζονται από το εκλογικό σώμα? Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν πέφτουν από τον ουρανό. Δεν τους διορίζει κάποιος. Εσείς τους διορίζετε. Κι όμως πάτε και τους διορίζετε. Και έχουμε και τοπικό φαινόμενο εδώ. Έχουμε βουλευτή, ο οποίος δύσκολα θα σπάσει το ρεκόρ του. Είναι ο Γιάννης ο Μιχαηλογιαννάκης, ο οποίος εξελέγει βουλευτής με το Πασόκ. Και μετά πέρασε από ΣΥΡΙΖΑ και Δημάρ. Και κάποια στιγμή πήγε και στον Κασελάκη, αποχώρησε. Πήγε στελεχειακά. Αλλά μπήκε στην Βουλή με τρία διαφορετικά κόμματα. Ο Χάρης ο Μαμουλάκης εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει παραδοσία, αλλά θα πάει όμως ο Τζίπρα. Μπορεί να ξαναεκλεγεί ο Χάρης ο Μαμουλάκης. Ό,τι θέλει ο λαός. Όπως το βλέπει, το ορίζει ο καθένας. Δεν θα είμαι επικριτικός στο να ψηφίσει κάποιον που έφυγε από κάποιο κόμμα και πήγε σε ένα άλλο. Αλλά αυτό που γίνεται με τον τρόπο που γίνεται όταν κάποιος έχει δεσμευτεί, δηλαδή λες δεσμεύομαι ότι αν θα εκλεγώ με αυτό το κόμμα και αποφασίζω να συγκρουστώ, γιατί γι' αυτό είναι μέσα στη ζωή, και να φύγω, την έδρα θα την αφήσω γιατί ανοίξει το κόμμα. Προσέξτε, αυτό δεν είναι δική μου δέσμευση, αυτό το έχουν δεσμευτεί οι ίδιοι και έχουν επικρίνει άλλους παλιότερα που το έκαναν. Θυμίζω την περίπτωση Ακρίτα Φαραντούρη. Φαραντούρης έλεγε ότι όποιος φεύγει πρέπει να αφήνει την έδρα του. Αλλά αυτός έφυγε από την Ευρωβουλή, από το ΣΥΡΙΖΑ, και πήγε στο ΠΑΣΟΚ χωρίς να αφήσει καμία έδρα. Και αλλιώς τα έλεγε ο Νικόλας ο Φαραντούρης πριν, αλλιώς τα έκανε μετά. Και δεν είναι ο μόνος εδώ που τα λέμε. Έχει πολλούς φαραντούριδες. Έχει πολλούς φαραντούριδες. Εγώ τους έχω κατηγοριοποιήσει, τους έχω κάνει όλους αυτούς φαραντούριδες. Λοιπόν, κάντε στην πάντα, έρχονται οι φαραντούριδες. Είχαμε γράψει και σχετικό παραπολιτικό. Είχαμε ένα απρόοπτο, σας πάω αλλού τώρα, γιατί μετά στο δεύτερο ημίχρονο σήμερα θα πούμε τα δικά μας, τα αγνήσια της πηξίδας, τα σκληρά, τα ζόρικα, μιας και λείπαμε την προηγούμενη εβδομάδα και συνέβησαν κάποια πράγματα που τα έχω κρατήσει στο τευτέρι μου. Είναι αυτό που λένε ένα το κρατούρημένο. Εδώ δεν ξεχνάμε και εκτός από ότι δεν ξεχνάμε, αποδίδουμε και αυτά που πρέπει να αποδοθούν, εκεί που πρέπει να αποδοθούν, ό,τι και αν συμβεί. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή σήμερα μας έπνιξε η επικαιρότητα, λέω ένα παράδειγμα, αυτό πρέπει να το πούμε, θα το πούμε αύριο. Ή επειδή λείψαμε πέντε μέρες. Οπότε στο δεύτερο ημίχρονο, να είστε εδώ γιατί θα πούμε έτσι σκληρά πράγματα. Είχαμε ένα απρόοπτο σε μια συναυλία του Μανώλη του Μητσιά, σε τραγούδια του Νίκου Κουντουγκάτσου, στο Δίον της Πιερίας. Καθώς όπως ανακοινώθηκε από μικροφόνο, ο γιος του Μανου Χατζηδάκη, Γιώργος, δεν έδωσε την άδεια να παρουσιαστούν τραγούδια του μεγάλου στιχουργού σε μουσική του πατέρα του.

Αποτέλεσμα ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, όπως είπε ο ίδιος, να υποχρεωθεί για πρώτη φορά στα 50 του χρόνια, που τραγουδάει, το Γιάννη Σοφωνιάς, να απαγγείλει το συγκεκριμένο τραγούδι, χωρίς να το τραγουδήσει. Μιλώντας στο κοινό, η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος συναυλίας, διάβασε το ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε στις 3 Ιουλίου. Στο μήνυμα, ο εκπρόσωπος της πλευράς Γιώργου Χατζηδάκη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει ανακηρυχθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό για τον Μάνο Χατζηδάκη και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, παραστάσεις και γενικότεροι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Στο άκουσμα του μηνύματος, κάποιοι από τους θεατές φώναξαν έσκος, με την κυρία Δημητρούκα να προσθέτει ότι εν λόγω απαγόρευσης στάλει με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα θα ζήσουμε όλη μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει το Γιάννη, το Φωνιά, αλλά θα τον απαγγείλει. Με τον δημοφιλή τραγουδιστή να σημειώνει από την πλευρά του ότι είναι η πρώτη φορά μετά το 77 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο, που δεν το τραγουδάω, αλλά το απαγγέλω. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Πολιτισμού όταν ρωτήθηκε για τον ισχυρισμό της πλευράς Χατζηδάκη ότι επειδή το 26 είναι αφιερωματικό έτος του Χατζηδάκη, αλλάζει κάτι στο καθεστώς διαχείρισης των έργων. Αυτό απάντησε ότι η ανακήρυξη του 26 ως αφιερωματικού έτους του Χατζηδάκη δεν συνιστά αφευτής νόμιμο έρισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη και του στιχουργού, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκριση όλων των δημοσίων εκτελέσεων τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα που πάει το μυαλό μου. Το μυαλό μου πάει στον Μπακαγιόκο. Κάπου δεν τα βρήκαν στα λεφτά. Κάτι οικονομικό έχει παίξει μέσα σε αυτή την ιστορία και γι' αυτό σηκώνεται όλη η σκόνη. Εμείς θα βάλουμε ένα Μανώλη Μητσιά που έχουμε να βάλουμε πάρα πολύ καιρό Μανώλη Μητσιά στο playlist της Πηξίδας, αλλά δεν θα είναι ούτε Χατζηδάκης ούτε Γκάτσος. Θα είναι κάτι άλλο. Είναι ένα τραγούδι που παλιότερα το έπαιζα συχνότερα στο ραδιόφωνο. Τώρα έχω να το παίξω πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι ωραίο. Πολύ ωραίο.

0: Λοιπόν, φέρει την υπογραφή του μεγάλου για μένα συνθέτη, του Αντώνη του Βαρδί, που έχει γράψει εκπληκτικές μουσικές. Ήταν χαρακτηριστικές οι μουσικές του Βαρδί και τους στίχους της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Μας πάει πολλά χρόνια πίσω, πάρα πολλά χρόνια πίσω, ο Μανώλης ο Μητσιάς. Λοιπόν, αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, μιας και είμαστε εδώ και το θέλουμε και εμείς βέβαια, τότε θέλουμε Sea Jets, όλοι θέλουμε Sea Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες καθημερινά, στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα. Τώρα ταξιδεύεις από το Ηράκλειο και φτάνεις μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, σε 3 ώρες στην Άξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά στην Πάρο, Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά, αμέσως μετά με μια ανάσα. Ταξιδέψτε τώρα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αυτό είναι το σπουδαίο της Sea Jets. Να ανοίξω εγώ μια παρένθεση εδώ. Δηλαδή, μπορείς να πας από την Άξο, από εκεί να περάσεις, να σε πάει κάπου αλλού, να πας, ξέρω εγώ, στη Μήλο, από εκεί να πας, ξέρω εγώ, κάπου αλλού στις Κυκλάδες. Είναι εκπληκτικό το δίκτυο, η διασύνδεση που έχει κάνει η εταιρεία και ο προγραμματισμός των δρομολογίων. Θα θυμίσουμε ότι είναι ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλών παγκοσμίως και σας δίνω τη δυνατότητα να ταξιδέψετε σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, γιατί με Sea Jets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλό.

Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, αυτά που έχουν έρθει δηλαδή από το ξεκίνημα της εκπομπής και κάποια που ήθιστε να έρχονται και λίγο νωρίτερα πολλές φορές, πριν καν ξεκινήσουμε την πηξίδα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να μου επιτρέψετε να γυρίσω λίγο σε κάποια θέματα που πραγματικά έχουν ενδιαφέρον και νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο Ηράκλειο έχουμε επικίνδυνες εργολαβίες με ημερομηνία λήξης μερικών εβδομάδων, αλλά με λεφτά των δημοτών. Διαφημίζουν την ποιότητα ζωής, ενώ θα σκοτώσουν κόσμο. Το λέω έτσι απλά και ξεκάθαρα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ζητούνται εξηγήσεις από τον εργολάβο ή κάποιον από το Δήμο για μια απάτη που εγώ βλέπω. Θέλετε να βάψετε το σπίτι σας ή το γραφείο, επιλέξετε το σάκι τον Μπογιατζή που σας έδωσε την καλύτερη τιμή, αλλά δεν σας εγγυήθηκε το αποτέλεσμα. Ήταν όμως ο φθηνότερος από αυτούς που ρωτήσατε και καλό παιδί. Ήρθε η ώρα, έβαψε, τα πήρε κανονικά και έφυγε για άλλη δουλειά, για άλλη εργολαβία. Μετά από λίγες μέρες όμως, το χρώμα στους τοίχους του σπιτιού, του γραφείου, της επιχείρησης ξεθόριασε και αποκαλύφθηκε το παλιό, πάνω στο οποίο είχε βάψει ο Σάκης ο Μάστορας. Τι θα κάνατε? Φαντάζομαι ότι το πιο απλό ήταν ότι θα τον φωνάζετε να του δείξετε τα χαλιά του. Και βέβαια θα απαιτούσατε να σας το βάψει ξανά, όπως είναι λογικό. Αυτό θα κάνατε εσείς που θέλετε να υπερασπιστείτε το σπίτι σας, την επιχείρησή σας, το πορτοφόλι σας. Στο Δήμο Ηρακλείου κάτι τέτοιο μάλλον δεν ισχύει, γιατί πολύ απλά δεν νιώθουν ότι τα λεφτά του Δήμου είναι δικά τους λεφτά. Θεωρούν ότι κάποιου ξένου και ότι υπάρχει προφανώς κάποιο λεφτόδεντρο από το οποίο μπορούν να κόβουν χρήμα και να το μοιράζουν δεξιά και αριστερά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τα πανηγύρια για τα οποία μας τρελάνανε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις ανισόπεδες διαβάσεις που έφτιαξαν. Αλλά δεν ντρέπονται που μέσα σε λίγες ημέρες, στην κυριολεξία μέσα σε λίγες ημέρες, φάνηκε η γύμνια του έργου για του εργολάβου που έκανε τη συγκεκριμένη δουλειά, αλλά και η ανεπάρκεια του αρμόδιου αντιδήμαρχου, του κ. Σπυριδάκη, που το παρέλαβε, αν το έχει παραλάβει, δεν ξέρω. Χωρίς προφανώς να έχουν ελεγχθεί οι συνθήκες και οι όροι υλοποίησης. Πέραν αυτού, διότι κάναμε ρεπορτάζ και πήγαμε σε πολλές τέτοιες διαβάσεις, τις οποίες έτσι φωτογραφίσαμε, εκεί το βράδυ, τη νύχτα, θα σκοτωθεί κόσμος. Μιας και μέσα στα μαύρα σκοτάδια της πόλης, ούτε που φαίνεται το ανισόπεδο. Αν λοιπόν έχεις περάσει και άλλες φορές μες τη μέρα, γνωρίζεις ότι εκεί έχουν κάνει αυτοί την ανισόπεδη διασταύρωση. Αν δεν το γνωρίζεις, αν είσαι δηλαδή επισκέπτης στο σπίτι μου και έρχεσαι πρώτη φορά και δεν το ξέρεις ότι λίγο πιο κάτω έχει κάτι τέτοιο και πας άνετος, ή θα σπάσεις το αυτοκίνητό σου ή θα σκοτωθείς ή θα σκοτώσεις. Και ανεπαρκής και επικίνδυνη στη Δημοτική Αρχή. Κάτι δηλαδή όπως τα σκουπίδια, όπου ο εργολάβος και οι υπεργολάβοι κάνουν μισές δουλειές, μάλλον λειτουργώντας ανεξέλεγκτοι από τη Δημοτική Αρχή, είναι έξω από το ραντάρ της Δημοτικής Αρχής. Διαλέξαμε τις προηγούμενες μέρες και βάλαμε κάποιες ενδεικτικές φωτογραφίες, που δεν είναι οι χειρότερες. Σε άλλες περιπτώσεις η διαγράμμιση έχει εξαφανιστεί πλήρως, οπότε δεν ήταν ενδεδειγμένη να παρουσιαστεί, γιατί δεν θα καταλαβαίνατε ότι είχε φτιαχτεί πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτή είναι μια όψη η οποία πραγματικά μας λύβει και μας ενοχλεί. Ξαναλέω ότι αφού αποκαλύψαμε την απάτη τις προηγούμενες μέρες μέσα από το politika.gr, ξεγυμνώθηκαν και τώρα μάλλον τρέχουν και δεν φτάνουν. Αξία θα είχε να είχαν βγει μόνοι τους μπροστά και να του το τρίψουν στη μούρη του έργου, του εργολάβου. Το λέω απλά και ξεκάθαρα. Και ειδικά ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Σπυριδάκης. Με τον ίδιο τρόπο,
και το ίδιο χρώμα, αναρωτιέμαι εγώ, θα το ξαναφτιάξουν ή θα ακολουθήσουν την κανονική διαδικασία όπως γίνεται στο εξωτερικό, όπου οι εργολάβοι είναι επαγγελματίες και όχι σκιτζίδες, και όπου η διαγράμμιση γίνεται με ορίζοντα και ζωή κάποιων χρόνων, όχι λίγων εβδομάδων και λίγων ημερών. Το ερώτημα βέβαια παραμένει: ο εργολάβος ήταν ανεπαρκής και πήρε αυτό το απλό έργο χωρίς να ξέρει ή πίστεψε ότι θα ξεγελάσει και δεν θα τον πάρουν είδηση? Και στη μια και στην άλλη περίπτωση ζητούνται εξηγήσεις. Και βεβαίως ένα συμπέρασμα με τρεις λέξεις. Πού έχουμε μπλέξει? Πού έχουμε μπλέξει? Είναι πραγματικά απίστευτο, και όμως αληθινό, να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Είναι πραγματικά απίστευτο και όμως αληθινό, αλλά συμβαίνουν στο Ηράκλειο. Και το χειρότερο είναι ότι το επικοινωνιακό επιτελείο του Δήμου, του κυρίου Καλοκαιρινού, νομίζει ότι είμαστε, ότι είστε ηθαγενείς και μοιράζει καθρεφτάκια. Γιατί κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, διαβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα καλά νέα της ημέρας, χωρίς να υπάρχουν επί της ουσίας ρίζες για τα καλά νέα, γιατί τα καλά νέα κρατάνε, φαίνεται, μάλλον ένα εννιάμερο, όπως κάτι άλλο που κρατάει εννιάμερο. Λοιπόν, έτσι λειτουργούν στη Λότζια, και ξαναλέω, το χειρότερο είναι ότι βρίσκουν και κάνουν. Το λέω απλά και ξεκάθαρα. Βρίσκουν και κάνουν, το ξαναλέω. Θα είμαστε εδώ όπως ξεκινήσαμε πρώτοι δημοσιογραφικά. Αυτή η εκπομπή, αυτό το μικρόφωνο, η πηξίδα, ο πολίτικα, να αναδεικνύει το θέμα της καθαριότητας και των σκουπιδιών. Και μετά ορθά ακολούθησαν και άλλοι συνάδελφοι από τα υπόλοιπα μέσα του Ηρακλείου. Μέχρι τότε που εμείς αναδείξαμε το θέμα αυτό, δεν έχει μιλήσει κανένας. Όπως για τις διαβάσεις δεν έχει μιλήσει κανένας. Τώρα θα τις ανακαλύψουν. Τώρα θα αρχίσετε να τις βλέπετε δεξιά-αριστερά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι κακό. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν θέματα που ανήκουν σε ένα δημοσιογράφο ή σε ένα μέσο. Είναι καλό να το αναδείξουν. Εγώ καλό τους συναδέλφους να συνεχίσουν, για να μην νομίζουν ότι εδώ υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, ότι είμαστε εμπαθείς με τη Δημοτική Αρχή, ότι έχουμε κάποιους λόγους να αναδεικνύουμε τα κακά κείμενα. Εγώ καλό τους συναδέλφους, όπως το έκαναν και με τα σκουπίδια, που μας άκουσαν, μας διάβασαν, μας είδαν και μπήκαν στο χώρο όλοι, και στη συνέχεια υπήρξε μια ομοβροντία, θα έλεγα, δημοσιευμάτων και αναφορών. Τους καλώ σήμερα από αυτό το μικρόφωνο, στα άλλα ραδιόφωνα, τους εκλεκτούς συναδέλφους, με κάποιους είμαστε και φίλοι, και τους εκλεκτούς συναδέλφους στα sites, να πάρουν τη δική τους τη σειρά και να συνεχίσουν να αναδεικνύουν αυτό το θέμα. Εμείς φυσικά και θα το αναδείξουμε. Να σας πω ότι η απάντηση, η επίσημη που είχα από το γραφείο του Δημάρχου, ήταν ότι το έργο δεν έχει παραλυφθεί και ότι θα ξαναγίνει. Εκεί αποδείχθηκε το μέγεθος της παπάντζας που πουλάνε. Έπρεπε να βγει ένας δημοσιογράφος να τους το τρίψει στη μούρη, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, για να βγουν να μας πούν αυτά τα πράγματα. Θα πω ότι στο θέμα θα επιμείνω, γιατί το θεωρώ ότι είναι μια μέγιστη, στην κυριολεξία, κοροϊδία στα πρόσωπα των πολιτών. Και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία ότι μπορεί να υπάρχει κάτι μυστικό, να το πω έτσι πολύ απλά, ύποπτο και περίεργο πίσω από μια τέτοια δουλειά, πίσω από μια τέτοια συναλλαγή. Εγώ μένω μόνο στο αποτέλεσμα.

Θα πάω σε άλλο θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, για μας, διαβάζω τα μηνύματα που μας γράφετε, αυτά όλα είναι αυτονόητα. Δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και το χειρότερο, εμένα με εξοργίζει περισσότερο το γεγονός ότι κάποιοι τα ανέχονται, κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Θα πω ότι δυστυχώς το προσωπικό που στελεχώνει την αυτοδιοίκηση γενικώς, όχι μόνο το Ηράκλειο, γενικώς, η μεγάλη πλειοψηφία είναι άνθρωποι κατώτεροι των περιστάσεων, οι οποίοι σας ξαναλέω ότι προσωπικά, εάν μου πούν να πάμε μαζί μέχρι το περίπτερο για τσιγάρα, παρότι δεν καπνίζω, το λέω τώρα σαν έκφραση, θα είμαι πάρα πολύ δύσπιστος. Και το λέω αυτό διότι, ξέρετε, έχει φτάσει η κατάσταση σε ένα σημείο όπου σοβαροί άνθρωποι δεν ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση. Και δεν ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση γιατί ποιος θα αφήσει τη δουλειά του, αν είναι πετυχημένος και σοβαρός, για να πάει να ασχολείται με ένα θεσμό ο οποίος συνεχώς απαξιώνεται από την κεντρική πολιτεία, από το κράτος. Διάβαζα εχθές, ας πούμε, μια ανάρτηση του Γρηγόρη του Κωνσταντέλου, του Δημάρχου Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, ο οποίος κατέθεσε μια σοβαρή ένσταση για το θέμα των πολεοδομιών, όπου το κράτος ήρθε και αφαίρεσε και πάλι μια αρμοδιότητα και μια εξουσία από τον συγκεκριμένο βαθμό αυτοδιοίκησης από τους Δήμους. Δεν μπορείς συνεχώς να αφαιρείς αρμοδιότητες, να αφαιρείς πόρους και να προσθέτεις προβλήματα. Αυτό είναι κάτι που δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όμως δεν είναι το μόνο. Δυστυχώς, η επιλογή των ανθρώπων να ασχοληθούν με τα κοινά, για μένα, είναι μια, αν θέλετε, υποχρέωση που την οφείλουμε να την κάνουμε, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε ενεργοί στα κοινά κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Λυπάμαι, αλλά στην αυτοδιοίκηση βλέπω πολύ πλεμπαρία. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πετύχει στις δουλειές τους, ψάχνουν δουλειά να βρουν, ψάχνουν καρέκλα για να αποκτήσουν δημοσιότητα. Εσείς τους ψηφίζετε, γιατί είναι ο κουμπάρος, ο φίλος, ο γείτονας, ο σύντεκνος, θεωρώντας ότι αν είναι καλός σύντεκνος μπορεί να είναι και καλός αντιδήμαρχος. Ή καλός πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ή καλός δήμαρχος. Δεν είναι έτσι. Όμως, στη συνέχεια βγάζεται γκρίνια, δυσφορία, γιατί ο αντιδήμαρχος δεν είναι καλός στην καθαριότητα, γιατί δεν είναι καλός στα τεχνικά έργα, γιατί δεν είναι καλός στα διοικητικά, γιατί δεν προωθεί σωστά τον τουρισμό και πάει λέγοντας. Όταν τους ψηφίζετε, αυτά δεν τα σκέφτεστε? Δηλαδή, αν είναι κάποιος καλός άνθρωπος και θέλετε να τον ευχαριστήσετε, πηγαίνετε του ένα δώρο, επειδή είναι καλός άνθρωπος. Αγκαλιάστε τον, πείτε του μια καλή κουβέντα, γράψτε μια δημόσια αναφορά ότι ο Δημήτρης Σουσιφάκης είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, γράψτε του στο Facebook. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι καλός άνθρωπος να τον ψηφίσετε κιόλας. Επίσης, έχετε ελέγξει την κουλτούρα αυτών των ανθρώπων. Διότι για μένα η συμμετοχή στα κοινά στηρίζεται και βασίζεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην κουλτούρα και στην παιδεία που έχει ένας άνθρωπος. Μου είπε χαρακτηριστικά κάποιοτε κάποιος αυτοδιοικητικός που έγραψε την δική του την ιστορία. Δεν θέλω να αναφερθώ στο όνομά του. Μου είπε ότι θα σου πω, μου λέει, κάτι που είναι, ακούγεται ίσως κάπως περίεργα, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένας νόμος που να λέει ότι αν δεν μου δείξεις το διαβατήριό σου, δεν μπορείς να κατέβεις να κάνεις τον αυτοδιοικητικό. Βέβαια, το καταλαβαίνουμε αυτό ότι είναι πολύ τραβηγμένο, αλλά το είπε μεταφορικά γιατί, εντάξει, ήθελε να πει ότι αν δεν έχεις ταξιδέψει, αν δεν έχεις άλλες προσλαμβάνουσες, αν δεν έχεις δει πώς το κάνουν αυτοί που είναι πετυχημένοι, πώς θα προσπαθήσεις να το κάνεις εσύ στο Δήμο, στο χωριό σου. Αντιλαμβάνομαστε ότι αυτό δεν γίνεται να γίνει για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά είναι μια μεταφορική αποτύπωση μιας πραγματικότητας. Φυσικά και δεν το αξιώνουμε να γίνει ποτέ. Σκεφτείτε το όμως και προβληματιστείτε λίγο. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταξιδέψει και έχει πάει και έχει δει πώς κάνουν τη διαχείριση των απορριμμάτων, πώς τοποθετούν τους κάδους, πώς τους

0: κρύβουν τους κάδους, θα είναι πιο χρήσιμος στο χωριό του και στην πόλη του από ότι είναι άλλον που δεν έχει πάει πουθενά. Το λέω ξεκάθαρα. Έλεγα νωρίτερα για την Ιαπωνία και θα το πω ξανά με αυτή την αφορμή ότι πήγα σε περίπου 10 πόλεις στην Ιαπωνία, δεν είδα πουθενά δύο πράγματα. Δεν είδα πουθενά κάδους απορριμμάτων και καλαθάκια. Πουθενά! Δεν συνάντησα σε 10 πόλεις στην Ιαπωνία ούτε ένα κάδο, ούτε ένα καλαθάκι. Και ήταν παντού πεντακάθαρα. Δεν υπήρχαν σκουπίδια πουθενά. Αλλά δεν υπήρχαν κάδοι. Διότι οι κάδοι από μόνοι τους προσδιορίζουν το σκουπίδι. Θυμάμαι επίσης τον καλό φίλο τον Κώστα τον Παπαγεωργίου, τον συνάδελφο, ο οποίος μεγάλο χρονικό διάστημα του χρόνου, τα τελευταία έτη, τα περνάει στο εξωτερικό, στην Σκωτία, που έδειχνε κάποιες φωτογραφίες το πώς κρύβουν, σε εισαγωγικά, τους κάδους απορριμμάτων στη γειτονιά του. Με κάποιες πολύ όμορφες κατασκευές, που γύρω-γύρω έχει χορτάρι, που έχει πλακόστρωτο, που χίλια που, έχει ωραία ξύλα. Αν δεν τα έχεις δει αυτά, πώς θα τα εφαρμόσεις? Το δεύτερο πράγμα που δεν είπα, ήρθε παρόδο στην Ιαπωνία, που δεν είδα, εκτός από τους κάδους και τα καλαθάκια, ήταν ότι δεν είδα στις 10 πόλεις ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο στον δρόμο. Προσέξτε τι σας λέω! Δεν υπάρχει ούτε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο στο δρόμο. Δεν ξέρω τι τα κάνουν. Αυτό που όμως μου είπαν ήταν ότι αν αποδεδειγμένα δεν έχεις θέση στάθμευσης, δεν σου δίνουν άδεια κυκλοφορίας. Δηλαδή πρέπει να τους αποδείξεις ότι έχεις κάπου να βάζεις το αυτοκίνητο σου. Και θα μου πεις, ωραία, εγώ το έχω στο σπίτι. Όταν θα πάω στο γιατρό, ο γιατρός για να έχει ιατρείο πρέπει να έχει φροντίσει να εξασφαλίσει στάθμευση για τους ασθενείς του. Πάντως, στον δρόμο δεν παρκάρεις. Είναι δεδομένο αυτό. Έχουν κάνει διάφορες κατασκευές, τις είδα εκεί, διόρροφα, τριόρροφα πάρκινγκ, μέσα στους δρόμους. Τα βλέπεις τα αυτοκίνητα, στηβάζονται το ένα πάνω από το άλλο. Σε πάρκινγκ. Φανταστείτε τρεις ορόφους, γυμνούς μάλιστα, όπου το αυτοκίνητο ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, στο δεύτερο όροφο, σταθμεύει εκεί, φεύγεις. Αλλά στον δρόμο δεν το βλέπεις σταματημένο. Αν δεν το έχεις δει αυτό, πώς θα κοιτάξεις να το εφαρμόσεις παράλληλα ή μια διάβαση σε ένα κρίσιμο σημείο και πάει λέγοντας. Τα λέω όλα αυτά και τα αναφέρω γιατί είπα ότι δυστυχώς η πλειοψηφία, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, των ανθρώπων που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση διαχρονικά, όχι μόνο σήμερα, σε όλο τον αυτοδιοικητικό χάρτη της Ελλάδας, δεν το περιορίζω στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, είναι πλεμπαρία, είναι άνθρωποι άσχετοι, χωρίς προσλαμβάνουσες, χωρίς εικόνες, χωρίς γνώση. Πώς αυτός θα καταλάβει ότι θα καθαρίσει καλύτερα την πόλη, όταν δεν έχει ταξιδέψει να δει πραγματικά τι θα πει καθαρή πόλη? Πώς θα ταξιδέψει? Μετά, πώς θα το εφαρμόσει, αφού δεν ξέρει? Πώς θα πάρει μια ιδέα, πώς θα γίνει οραματικός? Τι είναι το όραμα? Το όραμα είναι πολλά πράγματα μαζί. Ένα από αυτά είναι κάτι που έχεις δει και σε έχει συγκινήσει. Και λες, οραματίζομαι το καλοκαίρι να πάω σε αυτό το όμορφο μέρος να κάνω διακοπές. Γιατί το οραματίζεις, ρε φίλε? Γιατί το είδες κάπου. Το είδες σε μια ταινία, το διάβασες σε ένα βιβλίο που το περιέγραφε κάποιος, είδες μια φωτογραφία που είχα βάλει εγώ στο Facebook. Και το οραματίζεις. Λες, γιατί όχι να μην πάω και εγώ σε αυτή την παραλία να κάνω την Κυριακή ένα ωραίο μπάνιο? Αν δεν το έχεις δει, πώς θα πας? Ευτυχώς, τον Τροχό και την Πυρίτιδα την έχουν ανακαλύψει άλλοι για μας, πριν από μας. Και εμείς τη χρησιμοποιούμε. Δεν κακό αυτό. Και εμείς θα ανακαλύψουμε κάτι άλλο σήμερα που θα χρησιμοποιούν τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Έτσι γίνεται. Όταν λοιπόν στην αυτοδιοίκηση κατεβαίνουν τα αποδιαλέουρα και τα ψηφίζετε, μη διαμαρτύρεστε μετά γιατί η πόλη έχει αυτά τα χάλια. Η κάθε πόλη. Μη διαμαρτύρεστε γιατί ο αντιδήμαρχος της καθαριότητας είναι αυτός που είναι. Στην κάθε πόλη. Δεν αναφέρομαι για το Ηράκλειο. Μην διαμαρτύρεστε γιατί ο αντιδήμαρχος των τεχνικών έργων είναι αυτός που είναι. Μην διαμαρτύρεστε που ο αντιδήμαρχος του τουρισμού είναι αυτός που είναι ή του πολιτισμού. Να το πω έτσι. Ή ο ίδιος ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εσείς τους ψηφίζετε. Εσείς έχετε την ευθύνη. Εσείς τους δίνετε τη δυνατότητα να αποφασίζουν για σας, να σχεδιάζουν για σας και να υλοποιούν για σας. Αυτό που ψηφίζετε, αυτό βρίσκεται. Είναι κατά το αυτός που κατουράει στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι. Κάπως έτσι. Πρέπει να την κάνουμε, σιγά σιγά. Ωραία. Να σας πω λοιπόν ότι και σήμερα είχα τη χαρά την πηξίδα να την υποστηρίζει η SeaJets, η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυπλοών στον κόσμο, με καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο προς πάσαν κατεύθυνση. Το λέω και το εννοώ, διότι πηγαίνεις από εδώ στις Κυκλάδες με τελικό προορισμό τον Πειραιά, αλλά από τα νησιά των Κυκλάδων μπορείς να πας παντού μετά. Είναι διακλάδος. Είναι οι 50 επί της ουσίας προορισμοί που σας έλεγα λίγο νωρίτερα που έχει η εταιρεία. Με τον πιο αξιόπιστο, τον πιο γρήγορο και τον πιο οικονομικό τρόπο που μπορείτε να επιλέξετε. Αν βγάλετε τα εισιτήρια της επιστροφής έχετε 50% έκπτωση αν τα εκδώσετε ταυτόχρονα. Και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε σίγουρα SeaJets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις.

Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια διαχρονικά. Το έχει γράψει ο αδελφός της Ελπίδας, ο Κώστας ο Καράλης. Έτσι, θα μείνω ιδανικός και ανάξιος ερατιστής για να σας θυμίσω για το τραγούδι που είχε τραγουδήσει, του Νίκου του Καβαδία.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με την ελπίδα. Θα σας αφήσουμε σήμερα. Κάθε μέρα θα σας αφήνουμε με την ελπίδα, όχι αυτή. Με την ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Ή τουλάχιστον να μην χειροτερέψουν, στη χειρότερη περίπτωση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας στην γνωστή θηρίδα υποδοχής μηνυμάτων στο Messenger, κατά κύριο λόγο και όχι μόνο. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να προσέχετε όσο διακάνατε και να φυλακτούν πάρα πολύ κίνδυνοι γύρω μας και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί πάνω σε αυτό. Σήμερα έχουμε και λίγο υψηλότερη θερμοκρασία από χθες. Καλά θα πάει, αρκεί να το αντιμετωπίσουμε με σωστό τρόπο και αισιοδοξία. Γεια σας!

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
2: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρίτη 28 Ιουλίου. Συντονισμένη και σήμερα εδώ στο ραδιοφωνή του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

Εντάξει, είχαμε το χειμώνα, ρε παιδί μου, που το χειμώνα είναι έτσι και πιο έντονοι βοριάδες, κάτι έντονες βροχοπτώσεις, καταιγίδες κτλ. Δημιουργούνται κάποιες συνθήκες που για την πόλη του Ηρακλείου, ιδιαίτερα για την πόλη του Ηρακλείου, βοηθούν στο να εκπαιδεύεται ο πληθυσμός, μόνιμος και επισκέπτες μπορώ να πω, ιδιαίτερα οι συχνοί επισκέπτες, να εκπαιδεύονται σε συνθήκες κάλυψης απόκρυψης. Γιατί κινδυνεύουμε να μας έρθει μια ταμπέλα στο κεφάλι, ένα δέντρο που μπορεί να κοπεί, ένα μεγάλο κλαδί δέντρου επίσης να μας έρθει στο κεφάλι, κάποιο μπαλκόνι, κάποια τμήματα σωματοποιίας, τυχοποιίας σε περιπτώσεις που μπορούν να αποκολληθούν, κάτι απορριμμάτων να υπερίπτανται γενικότερα, ιδιαίτερα όταν είναι θυελώδης. Τέλος πάντων, όταν έχουμε κακές καιρικές συνθήκες στην πόλη του Ηρακλείου, τη χειμερινή περίοδο, όσο κρατάει ο χειμώνας τέλος πάντων εδώ στα νότια της χώρας, δίνεται μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία στο να εκπαιδευτούμε. Να εκπαιδευτούμε, και νομίζω ότι είμαστε πλέον σε πάρα πολύ καλό επίπεδο ως δημότες Ηρακλείου στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Αυτό πρέπει να το ομολογήσουμε. Εδώ διαχρονικά οι δημοτικές αρχές, γενικότερα και σαν φιλοσοφία της πόλης, δεν είναι μόνο οι δημοτικές αρχές και οι ίδιοι πολίτες, κάνουν ό,τι μπορούν στο να δημιουργήσουν αυτές τις συνθήκες. Δηλαδή, πως είναι ο στίβος μάχης, κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην πόλη του Ηρακλείου τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια. Εισέρχεσαι στην πόλη του Ηρακλείου ως ταξιδιώτης ή, εν πάση περιπτώσει, ως κάτοικος που βγαίνεις από το σπίτι σου, τέλος πάντων, για να πας στη δουλειά σου, να επισκεφτείς ένα φίλο σου, να κάνεις μια βόλτα στην πόλη του Ηρακλείου, να εξυπηρετηθείς από διάφορες υπηρεσίες, να εκπληρώσεις κοινωνικές και όχι μόνο υποχρεώσεις, και νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι εισέρχεσαι κατευθείαν σε ένα στίβο μάχης. Αν την γλιτώσεις από πινακίδες, ξέρω εγώ, μπαλκόνια κτλ., θα τη βρεις από κάποιο πεζοδρόμιο, από κάποιο πλακάκι, από κάποιο μάρμαρο, από κάποια λακκούβα, από κάποια κακοτεχνία, ξέρω εγώ, με τις οπτικές ίνες ή τους αγωγούς της ΔΕΙΑΗ ή ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εν πάση περιπτώσει, από κάπου θα τη βρεις. Γιατί κάνουμε τώρα αυτή την εισαγωγή, τη μας τσίπησε ξανά, θα λέγαμε, περισσότερο το χειμώνα. Εδώ δεν χρειάζεται τώρα να είναι χειμώνας. 30-35 βαθμούς, θερμοκρασία, άπνοια σε πολλές περιπτώσεις, και βλέπεις πάλι συστολή, διαστολή προφανώς από τη θερμοκρασία, δεν αντέχουν τα κτίρια και αποκολούνται. Πιο συγκεκριμένα, αποσυντίθεται, και ιδιαίτερα όταν είναι πεζόδρομος. Αντιλαμβάνεστε τώρα, όταν το κτίριο αυτό είναι σε πεζόδρομο, όπως για παράδειγμα στην Evans σήμερα το πρωί, στη μικρή Evans συγκεκριμένα, απέναντι από την τράπεζα Πύριος, όπου αποκολλήθηκε τμήμα του κτίριου, αντιλαμβάνεστε ότι αυξάνονται και οι πιθανότητες, μιας και μιλάμε για πεζόδρομο, στο αυτοκίνητο, δηλαδή αν είναι στο δρόμο πάνω το κτίριο. Όχι ότι δεν μπορεί να συμβεί το μοιραίο, αλλά πάση τόσο είναι λιγότερες πιθανότητες. Θα τη φάει το αυτοκίνητο, θα έχουμε ηλικές ζημιές. Στον πεζόδρομο αυξάνονται κατακόρυφα οι πιθανότητες να έχουμε κάτι πιο βαρύ από ηλικές ζημιές. Ευτυχώς ήταν πρωί και τις κατζάραμε και αυτή τη φορά. Όπως σας το λέω, τις κατζάραμε για αυτή τη φορά, γιατί στο συγκεκριμένο σημείο, όπου είναι καταστήματα, όπου είναι πεζόδρομος και από εκεί διασχίζουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες ημερησίως τον δρόμο για να φτάσουν στο κέντρο της πόλης. Συνυπολογίστε τώρα το ότι εκεί είναι και μια τράπεζα που έχει υψηλή επισκεψιμότητα από το πρωί έως και το μεσημέρι. Αντιλαμβάνεστε τι όγκος κόσμου διασχίζει το συγκεκριμένο σημείο. Και τι έχουμε ξανά? Έχουμε ένα μπατάρισμα ξανά του σημείου. Ποιο είναι το μπατάρισμα? Το σύνηθες. Κάτι κορδέλες εκεί, ατάκτως ηρημένες, αυτό τα λοιπά. Το ωραίο ποιο είναι? Ότι οι εγκέφαλοι, δεν έχουμε βρει ακόμη, ρε παιδί μου, ένα τρόπο που είναι και τόσο μεγάλο το πρόβλημα στην πόλη του Ηρακλείου με τα εγκαταλειμμένα επί της ουσίας κτίρια, ιδιωτικά και δημοτικά ή δημόσια. Είναι τριών κατηγοριών. Τα δημόσια, τα δημοτικά και τα ιδιωτικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ιδιωτικό το κτίριο, σπέδω να το διευκρινίσουμε. Δεν έχουμε βρει όμως στοιχειοδός έναν τρόπο με τον οποίο, ρε παιδί μου, όμορφα τακτοποιημένα για ένα πρόβλημα. Δεν είναι ότι
συμβαίνει μια φορά στο τόσο, άρα σου λες εντάξει, τι να σχεδιάσω τώρα, πώς θα το σκεφτώ, να το φανταστώ. Δεν έχουμε βρει τον τρόπο και από θέμα ασφάλειας και από θέμα αισθητικής, πώς θα πρέπει με έναν ενιαίο, ασφαλή και με μίνιμουμ αισθητικά κριτήρια τρόπο να αποκλείουμε το συγκεκριμένο σημείο. Τι κάνουμε? Παίρνουμε το ρολό, το ρολό αυτό της ταινίας κόκκινη-λευκή, το ρολό, και το κάνουμε, το μαντάρουμε εκεί πέρα. Πώς είναι ρε παιδί μου, ο άλλος που έχει πολλαπλά κατάγματα και τον βλέπεις ας πούμε στο νοσοκομείο μπαταρισμένος με επιδέσμους από πάνω μέχρι κάτω, κάτι τέτοιο κάνουμε κι εμείς. Τώρα ποιο είναι? Οι εγκέφαλοι πήραν τμήμα από την αποκόλληση. Δεν είχε που να στήριξουν ταινία. Πώς θα πιάσει ταινία σε ένα μέρος, τμήμα του πεζοδρόμου, ώστε να δημιουργηθεί μια περιοχή ασφαλείας? Δεν βρήκαν άλλο τρόπο. Πήραν λοιπόν το λίθο που αποκολλήθηκε από το κτίριο, αυτός που αποτέλεσε και τον κίνδυνο να ανοίξει το κεφάλι κάποιου. Το πήραν λοιπόν αυτό, το έστεισα στο πεζοδρόμιο και πήραν μετά τις ταινίες και χρησιμοποίησαν το λίθο ως βάση για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα τρίγωνο, τέλος πάντων Θεός να το κάνει, ένα τρίγωνο νεκρή ζώνης, ας το πούμε έτσι. Πήραν αυτό δηλαδή που αποκολλήθηκε. Πετάξανε και δύο κόνους, τους κόνους αυτούς που μπορεί να τους έχουν βρει από κανένα 4x4 από αυτά τα τελειωμένα της αυτεπιστασίας τα τάρταλα, τα οποία είναι μέσα στην πίσα, στις βρώμας, στη μαυρίλα κτλ, που τα βάζουν στα έργα κτλ. Τους κάτσανε και αυτούς δύο κόνους στην Evans και κάναμε το καθήκον μας. Είμαστε τώρα βέβαιοι ότι από εκεί πληρούνται, σε αυτό το σημείο δηλαδή, και οι όροι και οι προποθέσεις της ασφάλειας και εν πάση τόσο υπάρχει και μια καλεσθησία για την πόλη, για τους πολίτες της και για τους επισκέπτες της.

όλη η πόλη, όπως σας το λέω, όλη η πόλη, να μπορούσα να σας το... ραδιόφωνο είναι, δεν μπορούμε, θα διαδικτυακά όσοι φίλοι μας ακολουθούν να το δούνε. Όλη η πόλη είναι πάνω σε αυτό τον λίθο, ό,τι βλέπετε σε αυτό το λίθο, δηλαδή το μπαταρισμένο, πιασμένο, όπως με τις ταινίες, εκεί το έχουν... Τι να πω τώρα, ναι, τέλος πάντων, όπως βλέπετε αυτό το λίθο, έτσι είναι η πόλη. Η προχειράτζα δεν μπορεί να αποτυπωθεί. Το μπακάλικο, και ας μας συγχωρήσουν τα μπακάλικα, δεν μπορεί να αποτυπωθεί με καλύτερο τρόπο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι το έχουμε απογειώσει. Αν έχουμε 10 από το 0 έως το 10, έχουμε πιάσει 11 στα 10. Φτάσαμε, το ταβανιάσαμε, ρε παιδί μου. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δήμος που να μας ξεπεράσει αυτό το πράγμα. Σε αυτή την προχειράτσα, σε αυτή την μπακαλική νοοτροπία, την νοοτροπία της διεκπεραίωσης του πάμε όπως και όπου βγει, ρε παιδάκι μου, δεν μπορεί να μας ξεπεράσει κανείς.

ξέρεις παιδί μου, να γελάσεις, να κλάψεις, δεν ξέρεις τι να πρωτοκάνεις αυτή την πόλη. Δεν ξέρεις τι απ' όλα να πρωτοκάνεις. Δηλαδή, βλέποντας το ίδιο γεγονός, δύο άνθρωποι και θα γελάσουν και θα κλάψουν. Δεν είναι ότι ο ένας θα το δει έτσι, ο άλλος θα το δει αλλιώς. Θα περάσω πρώτα στο κλάμα, στη λογική ότι μας συνέβη και αυτό, και μετά θα ξεκαρδιστούμε στα γέλια. Τα δύο αυτά πράγματα δεν έχουν προηγούμενο. Δεν έχουν προηγούμενο πέρα από την πόλη. Στην πόλη, για να είμαστε δίκαιοι, δεν είναι σημερινό φαινόμενο, χθεσινό ή προχθεσινό. Αυτή είναι η κουλτούρα. Αυτή είναι η νοοτροπία. Άρα δεν έχει προηγούμενο για τις άλλες πόλεις, για τις άλλες περιοχές. Στην πόλη μας έχει πολλά προηγούμενα. Αμέτρητα. Στο βάθος του χρόνου.

Αλλά πιστεύω τώρα ότι όλα θα φτιάξουν με το σχέδιο, για πάμε στην κεντρική πολιτική επικαιρότητα, με το σχέδιο της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, για την ανασυγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εν τω μεταξύ, για να ξεκουνήσει η βελόνα, γιατί τώρα εδώ πάμε από βελόνα σε βελόνα, κρατήστε το αυτό. Η βελόνα για την Ελλάς που είναι εκεί κάπου στο 14, 15, 16, ξέρω εγώ, δεν κουνάει. Πάνω κάτω εκεί βρίσκεται. Δεν ξεκουνάει δηλαδή έτσι πολύ εμφατικά στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες τέλειωσαν, όπως καταλαβαίνετε, ολοκληρώθηκαν. Πάμε μετά τον Αύγουστο, προς τα τέλη Αυγούστου, θα επανέλθουν οι δημοσκόποι να κάνουν και οι άνθρωποι τα μπάνια τους. Ναι, λοιπόν. Όσο λοιπόν δεν ξεκουνά η βελόνα και δεν μειώνεται η απόσταση με την Νέα Δημοκρατία, θα έρθουμε στη Νέα Δημοκρατία, στην πορεία, τόσο θα βλέπουμε τέτοια σχέδια να παρουσιάζονται από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι τι πιο εύκολο για την ανασυγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης από το να παρουσιάσεις, να παίξει με το πόπολο, ναι, λοιπόν, να παρουσιάσεις ότι τους 330 δήμους που έχει σήμερα η χώρα, εγώ θα τους κάνω 400 πλάς. Τα ακούνε στην Ελικανασό και στο Τυμπάκι και μονοκούκι. Το αντιλαμβάνεστε, έχουν ξεσηκωθεί εδώ και καιρό. Στο Τυμπάκι, εδώ και περισσότερο καιρό. Στην Ελικανασό, τώρα τελευταία. Λοιπόν, και ζητούν ανεξαρτητοποίηση, αυτονομία των δημοτικών ενωτήτων, δηλαδή την επανασυγκρότηση των παλαιών δήμων, του Δήμου Τυμπακίου και του Δήμου της Νέας Αλικανασού. Έρχεται λοιπόν αυτό τώρα που σας περιγράφουμε. Δεν αφορά φυσικά μόνο το Ηράκλειο, δεν αφορά μόνο την Κρήτη, δεν αφορά δηλαδή κάποιες περιοχές μόνο του νησιού. Αφορά πάρα πολλές περιοχές σε όλη τη χώρα. Έρχεται λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τι κάνει? Το πιο απλό. Τι θέλετε και άλλους δήμους? Πάρτε δήμους. Πάρτε δήμους. Εδώ είμαστε εμείς. Δώσ' του τα νέα κοινωνικά συμβόλαια, όπως τα περιέγραψε ο κύριος Τσίπρας σήμερα, για την Ελλάδα του 21ου αιώνα και πάει λέγοντας.

Στο οικονομικό ακόμη δεν το έχουν βρει, αλλά κάποια στιγμή φαντάζομαι θα το βρουν, γιατί εκεί είναι το διατάφτα. Δηλαδή, όταν η σημερινή κυβέρνηση έχει απομειώσει κατά 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τόσα είναι αυτά που λείπουν από τους Δήμους, δεν έχει απαντήσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη με το σχέδιό της και σήμερα πώς αυτό το ποσό θα αναπληρωθεί. Περιγράφει, ρε παιδί μου, με την οικονομική ενίσχυση των Δήμων κτλ. Αλλά στο διατάφτα δεν το περιγράφει.

Υπήρχε κάτι πάρα πολύ ωραίο σήμερα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την αυτοδιοίκηση. Θα καταργηθούν, λέει, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις. Θα καταργηθεί, για παράδειγμα, η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Γιατί, λέει, γιατί αποτελεί τον έλεγχο της κεντρικής διοίκησης στην τοπική αυτοδιοίκηση και έτσι με αυτό το πράγμα στραγγαλίζονται οι Δήμοι και πάει λέγοντας. Η ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Με την κατάργησή τους των αποκεντρωμένων διοικήσεων, πώς θα ελέγχεται από το κράτος των Αθηνών ένας Δήμος, παράδειγμα του νομού Εύρου? Απαντάνε. Α, λέει, θα δημιουργήσουμε τοπικά γραφεία του κεντρικού κράτους. Λέει, καταργούμε την αποκεντρωμένη διοίκηση, να συστήσουμε κάτι άλλο παρεμφέρες, το οποίο όμως δεν θα λέγεται αποκεντρωμένη διοίκηση. Τοπικά γραφεία λοιπόν του κεντρικού κράτους, δηλαδή, τι μας λένε, περισσότερα τμήματα με θέσεις υπαλλήλων, περισσότερες θέσεις ευθύνης, μεγαλύτερο κόστος και φυσικά αξιοποίηση, μάλλον εξάντληση μεγαλύτερου αριθμού ανθρώπινου δυναμικού. Ουσιαστικά θα αντικατασταθούν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις με διάσπαρτες υπηρεσίες των ίδιων αρμοδιοτήτων. Για να λέμε ότι φέραμε την αλλαγή στην αυτοδιοίκηση.

Σε ό,τι αφορά δε τον εκλογικό νόμο, εδώ τώρα κι αν γίνεται η μεγάλη αλλαγή, κόντρα στην αλλαγή. Δηλαδή, έρχεται ο κύριος Τσίπρας και λέει αυτά που σας λέει η κυβέρνηση και θα ισχύσουν τώρα από τις επόμενες εκλογές, έχουν ψηφιστεί, δηλαδή κατάργηση του δεύτερου γύρου, θα υπάρχει η δεύτερη εναλλακτική ψήφος, θυμίζω, ή εμπασέτως για όσους δεν το γνωρίζουν, θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν πέρα από εκείνον που θέλουν ως δήμαρχο, θα ψηφίσουν και μια εναλλακτική και θα προσμετράται η εναλλακτική, δηλαδή μπορεί να δούμε δήμαρχο έναν υποψήφιο που έχει εκλεγεί από τις εναλλακτικές ψήφους, δηλαδή από τη δεύτερη ψήφο, όχι από την πρώτη προτίμηση του εκλογέα. Λοιπόν, λέει ο κύριος Τσίπρας ότι εγώ αυτό δεν θα το εφαρμόσω και όταν θα έρθω στα πράγματα, όταν τέλος πάντων συμβεί αυτό, εμείς θα το καταργήσουμε. Και τι θα κάνουμε? Θα διατηρήσουμε το σύστημα που υπάρχει. Δηλαδή, εκλογή δημάρχου και περιφερειάρχη με ποσοστό 50% και αν δεν επιτυχάνεται στον πρώτο γύρο, τότε θα έχουμε δεύτερο γύρο εκλογών. Δηλαδή, αυτό που ακριβώς συμβαίνει σήμερα. Μας λέει και κάτι άλλο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Δεν ξέρω πόσο το έχουν επεξεργαστεί αυτό το σχέδιο. Μας λέει λοιπόν ότι καθιερώνονται δημοψηφίσματα. Αλλά δημοψηφίσματα υπάρχουν. Δηλαδή, δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να κάνουν δημοψηφίσματα. Ξανακούμε για μία ακόμη φορά συμμετοχική διακυβέρνηση. Το ακούω τα τελευταία 20 χρόνια. Ναι. Κανείς δεν έχει καταλάβει ακριβώς πώς εφαρμόζεται και με ποιο τρόπο υλοποιείται. Υπάρχουν πρόνοιες και υπάρχουν και σχεδόν σε όλα τα προγράμματα υποψηφίων αναφορές για τη συμμετοχή διακυβέρνηση. Μόλις καθίσουν στην καρέκλα, δήμαρχοι, περιφερειάρχες και πάει λέγοντας, είναι όχι συμμετοχική, είναι μονοσήμαντη η διακυβέρνηση. Αλλά εντάξει, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη επανέρχεται στο εκλογικό σύστημα αυτό που υφίσταται σήμερα και λέει ότι θα καταργήσει αυτό που ψηφίστηκε για να εφαρμοστεί στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, δηλαδή το 2028. Στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν τα κουλήσει αυτά τα ζητήματα. Δεν έχουν θέματα. Στην κυβέρνηση, δηλαδή, γενικότερα τα έχουν λύσει αυτά τα θέματα. Δεν χρειάζεται καν να γίνουν εκλογές, ας πούμε. Όπως για παράδειγμα στον Ιατρικό Σύλλογο, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Ο Υπουργός Υγείας, λοιπόν, ο κ. Γεωργιάδης, επειδή είναι πολύ δημοκράτης, εισηγήθηκε και η κυβέρνηση φυσικά ψήφισε, γιατί επίσης είναι δημοκρατική κυβέρνηση, μία τροπολογία για να ουσιαστικά να δίνει τη δυνατότητα στον Υπουργό, στον εκάστοτε Υπουργό Υγείας, να διορίζει τη διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου όταν εκκρεμούν εκλογές.

Μαθαίνουμε λοιπόν ότι η διορισμένη νέα πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου μετά την τροπολογία της Παρασκευής που ψηφίστηκε, τοποθετείται η κυρία Ματίνα Παγώνη. Προσέξτε τώρα. Ο κ. Γεωργιάδης είχε εισηγηθεί και η κυβέρνηση ψήφισε τροπολογία για να παραμείνει διευθύντρια του ΕΣΥ η κυρία Παγώνη μετά το όριο ηλικίας. Τροπολογία που έλεγε ότι αν κάποιος είναι διευθυντής ΕΣΥ σε διοικητικό συμβούλιο, τότε παραμένει παρά το όριο ηλικίας. Αυτό έλεγε η τροπολογία που είχε ψηφιστεί λίγο καιρό πριν. Πέρυσι. Μόλις η κυρία Παγώνη έπαψε να είναι πρόεδρος στην ΕΙΝΑΠ, στην Ένωση των Ιατρών, γιατί δεν την υπερψήφισαν οι συνάδελφοί της, ήρθε αυτή η τροπολογία. Λίγο καιρό μετά, δηλαδή προχθές, ο κ. Γεωργιάδης εισηγήθηκε εκ νέου και η κυβέρνηση εκ νέου ψήφισε να μπορεί ο Υπουργός να διορίζει διοίκηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ενώ εκκρεμούν εκλογές. Έτσι απλά λύνουμε τα θέματα, ρε παιδί μου. Με τις εκλογές δεν χρειάζεται καν να κάνουμε εκλογές. Νομίζω ότι το έχουμε κανονικοποιήσει όλο αυτό. Άλλωστε με τη δημοκρατία δεν έχουμε βρει και πολλές λύσεις. Τουλάχιστον αυτό πιστεύουν στην κυβέρνηση. Άρα σου λέει, εντάξει, παιδί μου, εκλογές τώρα, φύγει για τη διαδικασία. Δεν χρειάζονται κιόλας, περισσεύουν. Μπορούμε να τοποθετούμε εμείς εκείνους που εμείς επιλέγουμε και θέλουμε να προείστανται σε τόσο σοβαρά θεσμικά όργανα όπως είναι η διοίκηση του Πανελλήνιου Ιατρικού Σύλλογου. Διότι δεν είναι ένα απλό συνδικαλιστικό όργανο ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Έχει βαρύτητα συμβούλου του κράτους και επίσης πολλές φορές καταφεύγει το κράτος σε αυτό για να επιβεβαιώσει ή για να απορρίψει κάτι το οποίο δεν θέλει ή θέλει αντιστοίχως. Όταν λοιπόν ο πρόεδρος του οργάνου είναι δωτός, τοποθετημένος, τα παιδιά ξέρετε ποια περίοδο συνέβησαν, έτσι. Δεν χρειάζεται να σας θυμίσω. Δεν χρειάζεται να τα λέμε, ναι. Για μας πούνε ότι, ξέρω εγώ, τους ταυτίζουμε. Αλλά ξέρουμε, σε μια περίοδο συνέβησαν αυτά. Όταν λοιπόν αυτά τα πράγματα συνέβησαν στη συγκεκριμένη περίοδο και επαναλαμβάνονται 50 χρόνια μετά, μόνο ως φάρσα δεν μπορούμε να τα αποδεχτούμε.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει πίσω το μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε προς το παρόν θέμα κλίμα. Φεύγουμε την πολιτική επικαιρότητα, στην οποία θα επιστρέψουμε, γιατί υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις και με το νερό. Κρατήστε το αυτό. Θα πάμε στη μεγάλη υπόθεση που συζητείται έντονα εντός και εκτός Κρήτης, αλλά εντός Κρήτης ιδιαίτερα, μιας και πρόκειται για εμπλοκή πολύ γνωστών προσώπων, διακεκριμένων εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια στον τομέα που δραστηριοποιούνται. Η υπόθεση λοιπόν που αποκαλύφθηκε στο νησί με τη σύλληψη για το δικαστή και πανεπιστημιακού τοξικολόγου, για υπόθεση που ερευνάται από τη δικαιοσύνη ως προς φερόμενες αλλοιώσεις τοξικολογικών εξετάσεων και ψευδείς νοματεύσεις, δεν αποτελεί, φαίνεται, μια μεμονωμένη ποινική υπόθεση. Την ίδια στιγμή, τριμέλης Επιτροπή Επαναξιολόγησης Ιατροδικαστικών Εκθέσεων βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής για τον τρόπο που λειτουργεί, ενώ έχουμε ταυτόχρονα αναστολή καθηκόντων της μοναδικής ιατροδικαστής στην στερεά Ελλάδα, που αφήνει ολόκληρη περιφέρεια χωρίς κρατική ιατροδικαστική κάλυψη, αναδεικνύοντας και τις σοβαρές δυσλειτουργίες του συστήματος. Παράλληλα, μέσα σε αυτό τον καμβά πληθαίνουν οι καταγγελίες για διοικητικές παρεμβάσεις, ελλείψεις προσωπικού, εσωτερικές συγκρούσεις, ακόμη και για τον τρόπο με τον οποίο ανατίθενται τοξικολογικές εξετάσεις και διαχειρίζονται δημόσια πόροι. Ερωτήματα που η αλήθεια είναι μέχρι πρόσφατα ακούγονταν περιθωριακά. Σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική ζώνη είχαμε ξανακάνει μια σχετική συζήτηση, θίγοντας και ανοίγοντας αυτό το φάκελο. Σήμερα όμως, με αφορμή και τις τελευταίες αποκαλύψεις, αλλά και τα στοιχεία που σκιαγραφούν την επικαιρότητα γύρω από τη λειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στη χώρα, τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή. Πόσο αξιόπιστες, για παράδειγμα, είναι οι ιατροδικαστικές πραγματογνωμοσύνες στην Ελλάδα, αν υπήρχαν ή όχι προειδοποιητικά σημάδια που αγνοήθηκαν από εκείνους που όφυλαν να τα εξετάσουν, αν λειτουργούν επαρκώς οι μηχανισμοί ελέγχου του Υπουργείου Δικαιοσύνης και κυρίως αν μπορεί ο πολίτης να αισθάνεται βέβαιος ότι μια ιατροδικαστική έκθεση, από την οποία συχνά εξαρτάται, προσέξτε, η ελευθερία ή η καταδίκη, η δικαίωση ή όχι ενός συνανθρώπου μας, παραμένει απολύτως αδιάβλητη. Για όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα με τον δικηγόρο, τον κύριο Γιάννη Απατσίδη, ο οποίος έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με τη λειτουργία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και έχει διατυπώσει δημόσια παρεμβάσεις για τις παθογένειες του συστήματος. Κύριε Απατσίδη, καλησπέρα σας από το Ηρακλείο.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Θέλω να ξεκινήσω από το ειδικό για να πάω στο πιο γενικό. Η υπόθεση της Κρήτης είναι, κατά την εκτίμησή σας, ένα μεμονωμένο περιστατικό ή αποκαλύπτει βαθύτερες παθογένειες στη λειτουργία των κρατικών ή ιατροδικαστικών υπηρεσιών?
1: Κοιτάξτε, η υπόθεση της Κρήτης, η οποία βέβαια εκκρεμεί στη δικαιοσύνη και δεν γνωρίζω το περιεχόμενο της δικογραφίας, οπότε διατηρώ μια επιφύλαξη που δεν οφείλεται βέβαια, αυτή είναι η επιφύλαξή μου, στο ότι υπάρχουν πράξεις διαφθοράς και διαπλοκής. Γι' αυτό είμαι βέβαιος. Η επιφύλαξή μου έγκυται στο γεγονός ότι δεν γνωρίζω τον τρόπο δράσης των εισαγγελικών, δικαστικών και αστυνομικών αρχών. Και εξηγούμε, όσες φορές στο παρελθόν είχαν προσπαθήσει για κάποιο λόγο να ελέγξουν περιπτώσεις διαφθοράς, διαπλοκής και αδιαφάνειας στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες, όλες οι έρευνες ως εκ διαμαγείας κατέληξαν στον κάλαθο των αχρήστων. Οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω αφενός το αν υπάρχουν καλές προθέσεις, εάν αυτές οι προθέσεις είναι επιλεκτικές και αν εν πάση περιπτώσει θα διενεργηθούν όλες οι απαραίτητες προανακριτικές ενέργειες ώστε να διαφανεί, και σε αυτό σας δίνω και την απάντηση, ότι στην Ελλάδα έχουμε μια εγκληματική οργάνωση, πραγματικά οργανωμένη σε έναν μεγάλο βαθμό, ιατροδικαστών, νεκροτόμων, υπαλλήλων ιατροδικαστικών υπηρεσιών, στην οποία δυστυχώς συμμετέχουν και υπάλληλοι, όπως φαίνεται, στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
0: Είναι πολύ βαρύ αυτό που λέτε. Πού το στοιχειοθετείτε, πού το στήριζετε?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν είναι βαρύ αυτό που λέω. Βαρύ είναι το γεγονός ότι έχουμε επί χρόνια καταγγελίες που διατυπώνονται και οι αρχές, η αρμόδια υπηρεσία των εσωτερικών υποθέσεων και όποιες άλλες αρμόδιες αρχές υπάρχουν δεν έχουν ενσκύψει σε αυτές τις καταγγελίες και σε αυτές τις ενδείξεις οι οποίες πολλαπλασιάζονται, έχουν καταστεί αποδείξεις και έχουν ελεηλατήσει πραγματικά όλες οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Είναι παραλαμβανόμενα τα περιστατικά. Έχουμε στην Κρήτη τις συλλήψεις, είχαμε στη Θεσσαλονίκη συλλήψεις ή δικογραφία περίπου, ακούγεται ακόμα και 50 ατόμων. Διοχέτευση συνομιλιών ιατροδικαστών, νεκροτόμων επιλεκτικά. Δεν γνωρίζω εάν επιθυμούν να διερευνήσουν όλα τα πρόσωπα και όλες τις πράξεις τις οποίες αφορούν. Έχουμε νεκροτόμους που συνελήφθησαν, παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονίκη, και οι δύο που εμπλέκονταν και στην ιατροδικαστική διερεύνηση των τεμπών, οι οποίοι δεν τέθηκαν ποτέ σε αργία, υπηρετούν μέχρι και σήμερα διενεργώντας πράξεις νεκροτόμου. Έχουμε στην Κρήτη, όπως είδαμε τώρα πρόσφατα, τις συλλήψεις. Ο καθηγητής τοξικολογίας, όπως τουλάχιστον είναι αναγεγραμμένο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από το παρελθόν και στο παρελθόν, είχε εμπλακεί σε ανάλογες διαδικασίες. Από ό,τι φαίνεται είχε κηρυχθεί αθώος. Έχουμε ιατροδικαστή στη Λαμία, όχι γυναίκα ιατροδικαστή, άντρα ιατροδικαστή, ο οποίος τώρα μετά από ένα χρόνο τέθηκε σε αναστολή άσκησης καθηκόντων για δωροδοκία ή απόπειρα δωροδοκίας, η οποία είχε καταγγελθεί. Έχουμε χρησιμοποίηση τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών στη Λαμία, πράγμα πολύ περίεργο, το οποίο δεν μπορώ να συνδυάσω προς το παρόν με κάτι, διότι δεν έχει διερευνηθεί εις βάθος. Έχουμε στη Λαμία μία επιλεκτική αποστολή των τοξικολογικών υλικών στο εργαστήριο του καθηγητή της Κρήτης, ενώ προηγουμένως τα υλικά, οι τοξικολογικές εξετάσεις διατάσσονταν στο εργαστήριο της Κρήτης, ενώ προηγουμένως τα υλικά, οι τοξικολογικές εξετάσεις διατάσσονταν

0: ενδιαφέρον και στις αμοιβές, δεν το γνωρίζω. Θα πρέπει όμως να το διερευνήσει η κυρία Γιαβή και ο κύριος Καρακούκης.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, τι να σας πω, εγώ ήδη από το 2012, μπορεί το 10, δεν είμαι σίγουρος, νεότερος τουλάχιστον δικηγόρος, είχα υποβάλει καταγγελίες που είχαν κινητοποιήσει το ΣΔΟΕ, είχαν επιβληθεί πρόστιμα σε 6 με 7 περίπου ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης για παράνομες ταρικεύσεις ιδιωτικές, για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσα στα νεκροτομία στην πραγματικότητα. Τα πρόστιμα αυτά διαγράφηκαν από ό,τι πληροφορούμε πλην ενός ιατροδικαστή από τα διοικητικά δικαστήρια με την πρόφαση ότι αυτό ήταν μια πάγια πρακτική που συνέβαινε σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Μιλάμε για, τι να σας πω, για ιατροδικαστές συγκεκριμένους και μάλιστα κάποιος εξ αυτών υψηλόβαθμος, ο οποίος διενεργεί άπειρες ταρικεύσεις ιδιωτικές. Δεν γνωρίζω και δεν αντιλαμβάνομαι πώς βρίσκει το χρόνο να τις διενεργεί αυτοπροσώπως όλες αυτές τη στιγμή που πρέπει να υπηρετεί και στην υπηρεσία του. Είχαμε στη Λάρισα ανάλογα περιστατικά, δηλαδή διανοητικά πλαστών ταρικεύσεων που είχαν διαγνωστεί από την εκεί ιατροδικαστή. Έχουμε πάρα πολλούς ιατροδικαστές οι οποίοι έχουν τεθεί σε αργία ή σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, κάποιοι εξ αυτών βέβαια επιλεκτικά. Υπάρχουν πάρα πολλές πράξεις.
1: Κύριε Πατσίλη, δεν ήθελα να σας διακόψω, ήθελα να αφήσω τον ιρμό σας να ξεδιπλωθεί, αλλά ο μέσος ακροατής που σας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, μαζί και εγώ, αντιλαμβάνεται ότι εδώ δεν συζητάμε για μια-δυο πληγές. Εδώ συζητάμε για καρκίνο στον 4ο-5ο βαθμό, δηλαδή έχει κάνει μετάσταση σε όλο το σώμα. Αυτό μας περιγράφεται, αλλά από το πλήθος των υποθέσεων.
0: Πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση, η οποία όταν καταγγέλλεται, όταν καταγγέλλονται οι πράξεις της και δημοσιοποιούνται, και πριν από αυτό δεν έχουν κινητοποιηθεί οι αρμόδιες αρχές, εκτός και αν ευνηδιαστούμε και πληροφορηθούμε μετά από λίγες μέρες ή ένα μήνα ότι εδώ και ένα χρόνο η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων παρακολουθούσε τα τηλέφωνα συγκεκριμένων ιατροδικαστών και νεκροτόμων. Κρατάω και μία μικρή επιφύλαξη. Mm-hmm. Γιατί οι καταγγελίες, από ό,τι γνωρίζω, είχαν υποβληθεί είτε άμεσα είτε έμεσα από πολλούς τσιγόμενους, ακόμα και οι ιατροδικαστές έντιμοι ή κάποιοι άλλοι.
1: Με προλάβατε τώρα, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πατσίδη. Υπάρχουν έντιμοι, δηλαδή από αυτό που μας περιγράφεται, έντιμοι ιατροδικαστές, υπάρχουν ιατροδικαστές. Γιατί από τον όγκο και το πλήθος, ή καταλήγουν να είναι οι εξαιρέσεις. Και ο κανόνας είναι αυτό που περιγράφεται.
0: Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες. Εγώ θα τις, από τη δική μου αυτή τη μικρή εμπειρία, την πω, την τραυματική, ασχολούμενος με το χώρο αυτών της ιατροδικαστικής από το 2006 και μετά, έχοντας εκπροσωπήσει πάρα πολλούς ιατροδικαστές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μεταξύ των οποίων και παλαιότερα ακόμα και τον τωρινό Γενικό Διευθυντή Ιατροδικαστικής, τον κύριο Καρακούκη, έχω αντιληφθεί από τη δική μου εμπειρία ότι υπάρχουν κάποιες κατηγορίες. Υπάρχουν οι έντιμοι ιατροδικαστές. Υπάρχουν οι έντιμοι ιατροδικαστές, οι έντιμοι ιατροδικαστές που ελάχιστοι εξ αυτών έχουν το θάρρος να βγουν προς τα έξω ή εντός του Υπουργείου Δικαιοσύνης να καταγγείλουν τα κακώς κείμενα. Υπάρχουν οι έντιμοι ιατροδικαστές, οι λεγόμενοι φοβισμένοι, οι οποίοι κινητοποιούνται εν μέρη κάποιες φορές και όταν απειλούνται ανακαλούν την υπογραφή τους. Θα θυμηθώ την περίπτωση δύο εξαίρετων κατά τα άλλα ιατροδικαστών. Η μία παραιτήθηκε σε μία περιφερειακή ιατροδικαστική υπηρεσία, οι οποίες είχαν καταγγείλει πράξεις πολύ σοβαρής διαφθοράς στην υπηρεσία αυτή, χωρίς μέχρι και σήμερα να γνωρίζουμε τα αποτελέσματα. Μετά από απειλές που προφανώς υπέστησαν, δεν συνέχισαν τις καταγγελίες τους. Υπάρχει και η περίπτωση των ανέντιμων ιατροδικαστών, αυτών οι οποίοι είτε διαπλέκονται με στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή στην καλή εκδοχή τα έχουν εξαπατήσει. Δεν γνωρίζω εάν ο κύριος Φλωρίδης, παραδείγματος χάρη, είχε αντιληφθεί

0: ήδη από πέρυσι ότι κάποια πράγματα έχουν γίνει παντελώς λανθασμένα εκ μέρους του. Δεν μπορεί ο κύριος Φλωρίδης να είχε πρωτοστατήσει ώστε κόντρα σε κάθε έννοια δικαίου και κράτους δικαίου να ψηφιστεί φωτογραφική διάταξη ώστε ένας ιατροδικαστής να παραμείνει 2 χρόνια πέραν της συνταξιοδότησής του στην ιατροδικαστική υπηρεσία και λίγο μετά να γίνεται γενικός διευθυντής. Δεν ξέρω αν είχε αντιληφθεί τις καταγγελίες και όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία είχαν δοθεί σχετικά με ιατροδικαστές που υποσκάπτουν το έργο, ας το πούμε, της κάθαρσης. Δεν μπορεί 1 χρόνο μετά ο ιατροδικαστής Λαμίας να τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων. Δεν μπορεί να αποκαλύπτεται ότι υπάρχει ιατροδικαστής που εκβίαζε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε να μετατεθεί έντιμη συνάδελφός του. Και φυσικά, επειδή αναφερθήκατε και στην Επιτροπή Επαναστολόγησης Ιατροδικαστικών Εκθέσεων, για την οποία είχε γίνει, ας το πούμε εντός αγωγικών, ο χαμός στη Βουλή των Ελλήνων, προφανώς όλοι οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κάτι είχαν δει και φυσικά είχαν δίκιο. Και γι' αυτό θα πρέπει ο κύριος Φλωρίδης αφενός να το ομολογήσει, αφετέρου να ατάξει αυτά τα στελέχη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τα οποία στην πραγματικότητα τον εκθέτουν. Δεν μπορεί να έχουμε μια Επιτροπή Επαναξιολόγησης, την οποία παραδείγματος χάρη ένα μέλος να είναι υποστηρικτής Χρυσής Αυγής. Αυτό, ας το πούμε, είναι το λιγότερο. Ναι, αλλά αυτή η Επιτροπή δεν μπορεί να εκδίδει πορίσματα τα οποία δεν δέχονται οι εισαγγελικές αρχές, όπως συνέβη και σε περιστατικό της Κέρκυρας. Δεν μπορεί να γνωμοδοτεί τον Ιούνιο του 2026, ενώ είχε λήξει η θητεία της ήδη από τον Ιανουάριο του 2026 και δεν υπάρχει στη διάφυγη αναρτημένη νεότερη σύνθεση.
1: Κύριε Πατσίδη,
0: δεν μπορεί, ναι, ναι. Δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά.
1: Η υπόθεση που ερευνάτε στην Κρήτη αφορά σύμφωνα με τις αρχές φερόμενη αλλίωση τοξικολογικών αποτελεσμάτων και ψευδών γνωματεύσεων. Αν αποδειχθούν αυτές οι κατηγορίες ως βάσιμες, ότι φταθούν. Εδώ τώρα, ξεκινάω από το ειδικό για να πάω στο γενικό, γιατί αφορά πλέον όλη τη χώρα αυτό που μας περιγράφεται. Πόσες δικαστικές αποφάσεις θα μπορούσαν να έχουν επηρεαστεί και αν υπάρχει δυνατότητα επανεκδίκασής τους.
0: Λοιπόν, άπειρες δικαστικές αποφάσεις, όχι μόνο λόγω της ιατροδικαστικής υπηρεσίας που αναφέρατε στην Κρήτη, αλλά σχεδόν σε όλες τις ιατροδικαστικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να επαναξιολογηθούν είτε λόγω νόθευσης των αποτελεσμάτων τοξικολογικών, ιστολογικών και άλλων εξετάσεων, είτε λόγω ακόμα και ακούστε το αυτό και να πληροφορήσετε το κοινό σας, λόγω πλημελούς φύλαξης των υλικών προς εργαστηριακές εξετάσεις. Τι εννοώ? Εδώ και 3 χρόνια περίπου όλα τα υλικά για ιστολογικές εξετάσεις δεν παραλαμβάνονται από τα εργαστήρια, στηβάζονται στις ιατροδικαστικές υπηρεσίες με πλημελή φυσικά τρόπο, δεν έχουν αποσταλεί προς διενέργεια ιστολογικών εξετάσεων πλην κάποιων περιπτώσεων επιλεκτικά, και εκεί πρέπει κάποιος να μας εξηγήσει ποιος παραβιάζει και με ποια κριτήρια την αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Οι τοξικολογικές εξετάσεις καθυστερούν 2 και 3 χρόνια. Τα αποτελέσματα, όπως βλέπουμε, αμφισβητούνται. Η αλυσίδα φύλαξης δεν μπορεί να διασφαλιστεί. Και φυσικά κάποιοι σκέφτονται και πιο πονηρά, μήπως όλα αυτά γίνονται προκειμένου να νομιμοποιηθούν με το νέο νομοσχέδιο τα ιδιωτικά εργαστήρια να διενεργούν τοξικολογικές, ιστολογικές και άλλες εξετάσεις. Ειλικρινά, κύριε Κόνστα, κάποιοι δεν τρέπονται? Είναι δυνατόν σε μια χώρα ευρωπαϊκή να αναπτύσσονται, να δύναται, να ανατεθούν εργαστηριακές εξετάσεις σε ιδιωτικά εργαστήρια, όταν αποδεικνύεται ότι σε δημόσιο εργαστήριο υπάρχουν επαρκείς τουλάχιστον ενδείξεις για την επαυτοφόρο σύλληψη καθηγητή πανεπιστημίου? Φανταστείτε το μαγαζάκι το οποίο μπορεί να στηθεί με τα ιδιωτικά εργαστήρια. Και επίσης, σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση μη της εντυμότητας και της αρτιότητας των ιατροδικαστικών πράξεων και πάλι με επιφύλαξη, ο μόνος τρόπος είναι ο εξής. Και δεν είναι καθόλου κοστοβόρος. Πρέπει οπωσδήποτε να θεσπιστεί και να υλοποιηθεί η εγκατάσταση καμερών πάνω από το νεκροτομικό τραπέζι με πλήρη κάλυψη όλης της νεκροψίας νεκροτομής χωρίς κενά, πράγμα το οποίο είχε πράξει πιλωτικά και στην πραγματικότητα και ουσιαστικά με την έγκριση των αρχών η ιατροδικαστής Λαμίας και προϊσταμένη κάποτε της Λαμίας, η κυρία Κρυβούση, η οποία μεταξύ άλλων κυνηγήθηκε και γι' αυτό. Και έρχομαι και στο θέμα της ΜΟΥΦΑ, εγώ έτσι την ονομάζω, την προγραμματική σύμβαση ΜΟΥΦΑ τεχνητής νοημοσύνης και ιατροδικαστικές υπηρεσίες, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από ένα τάμπλετ, το οποίο δεν περιέχει καμία υπηρεσία τεχνητής, δεν μπορεί να παράσχει καμία υπηρεσία τεχνητής νοημοσύνης, παρά μόνον είναι ένα πρόγραμμα καταγραφής ευρημάτων, πράγμα το οποίο μπορείτε να κάνετε και με τον προσωπικό σας υπολογιστή. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, το πρόγραμμα αυτό δεν λειτουργεί σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Έχουν δαπανηθεί, είχαν προϋπολογιστεί για να δαπανηθούν περίπου 800.000 ευρώ. Ευνοούμενο ήταν συγγενικό πρόσωπο της υπηρεσιακής γραμματέως. Όπως μαθαίνουμε από δημοσιεύματα συναδέλφου σας, το θέμα απασχολεί και διερευνάται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Εγώ διατηρώ ακόμα, επειδή είμαι άνθρωπος που πιστεύω στην καλή θέληση, διατηρώ ακόμα κάποιες επιφυλάξεις και θέλω πραγματικά να καλέσω και τον Υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη και την κυρία Γιαβή, πριν να είναι αργά, να ακούσουν τα έντιμα στερεακή των ιατροδικαστικών υπηρεσιών και όχι αυτούς που τους έχουν παραπλανήσει. Διότι στο τέλος της βάρδιας, αυτοί οι οποίοι θα έχουν τις ένωμες πολιτικές και μη, θα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν υπογράψει αυτά τα εκτρώματα.
1: Κύριε Βατσίδη, κλείνοντας, τελευταίο ερώτημα. Επειδή συζητάμε για την ποιότητα της δικαιοσύνης εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από αυτά που περιγράφεται, εδώ μιλάμε για ένα πλήγμα στον πυρήνα απονομής δικαιοσύνης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το πλήθος των υποθέσεων μας παραθέτεται. Την έκταση του φαινομένου που περιγράφεται, διαπιστώνει κανείς πλέον ότι οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις δικαστικές αρχές σε μια μεγάλη γκάμα υποθέσεων, κυρίως για βαριά αδικήματα, μιλάμε για εγκλήματα, μιλάμε για βιασμούς, μιλάμε όπου απαιτούνται τοξικολογικές ή άλλου είδους εξετάσεις και φυσικά οι ιατροδικαστικές γνωματεύσεις. Άρα μιλάμε για...
0: Παντού απαιτούνται, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εναρμόνιση. Και επειδή οι ιατροδικαστές, οι φοβισμένοι, γνωρίζουν ότι δεν υπάρχουν εργαστήρια, μάθετε ότι οι περισσότεροι δεν λαμβάνουν πλέον ιστολογικές εξετάσεις κατά παραβίαση της Ευρωπαϊκής Εναρμόνισης.
1: Μάλιστα. Αναρωτιέται λοιπόν, για να ολοκληρώσω το ερώτημα, κύριε Βασίλη, αναρωτείται ο πολίτης πώς πλέον μπορούμε να συζητάμε για απονομή δικαιοσύνης στη χώρα. Δηλαδή, όταν εσείς περιγράφετε αυτό το πράγμα, ας αφήσουμε το κομμάτι το πολιτικό που προφανώς έχει την ευθύνη του, αλλά θέλω να πω στο κομμάτι που λειτουργεί, ο τρόπος που λειτουργεί από αυτή την εγκληματική, όπως εσείς περιγράφετε, οργάνωση που λειτουργεί, ο χώρος της δικαιοσύνης, γιατί συμβάλλει στην απονομή της δικαιοσύνης η λειτουργία των ιατροδικαστικών υπηρεσιών, οι υπεύθυνοι τοξικολογικών εξετάσεων, συμβάλλουν καθοριστικά στην απονομή της δικαιοσύνης, επηρεάζουν σε τεράστιο βαθμό την τελική απόφαση των δικαστηρίων. Πώς μπορεί να πιστέψει ότι υπάρχει απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα?
0: Κοιτάξτε, ο σκοπός μου δεν είναι να πείσω ή να μην πείσω, ούτε να πω ότι υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα, ούτε να πω έτσι τετριμένα ότι έχω πλήρη εμπιστοσύνη. Εγώ σας λέω ότι δεν ακολουθούνται τα πρωτόκολλα. Σας λέω ότι αυτό το γνωρίζουν οι δικαστικές και οι εισαγγελικές και οι αστυνομικές αρχές. Σας λέω ότι υπάρχει μια ομερτά εντός εισαγωγικών έτσι κάλυψης αυτών των παράνομων ενεργειών. Γι' αυτό και ξεκίνησα την τοποθέτησή μου λέγοντας ότι δεν γνωρίζω τα κίνητρα που όθησαν μια αστυνομική υπηρεσία να ενσκύψει και να διερευνήσει την υπόθεση παραδείγματος χάρη της Κρήτης και μόνο της Κρήτης. Είμαστε. Το θέμα είναι επιτελικής πραγματικά λειτουργία. Έχω πάρα πολύ καλές προθέσεις, τουλάχιστον ό,τι έχω πληροφορηθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων μου για τον τρόπο μιας ορθής ιατροδικαστικής διερεύνησης να το μοιραστώ. Δεν είδα καλές προθέσεις. Δύο χρόνια μάλιστα τα τελευταία, αντί για αναδιοργάνωση ιατροδικαστικών υπηρεσιών, έχουμε, μάλλον τα τρία τελευταία χρόνια, έχουμε το φιάσκο, το ιατροδικαστικό φιάσκο της διερεύνησης της ιατροδικαστικής των τεμπών. Έχουμε ορισμό παράνομων προϊσταμένων δόκιμων ιατροδικαστών κατά επιλογή της κυρίας Διαβή. Έχουμε πράγματα τα οποία πλέον, όπως τοποθετηθήκατε κι εσείς, έχουν πλέον έτσι ξεφύγει. Έχουν γίνει γνωστά στο Πανελλήνιο και κάποιοι πραγματικά θα έρθει η ώρα να λογοδοτήσουν.
1: Κύριε Πατσίτη, θα σας ευχαριστώ θερμά για μια ακόμη φορά για αυτή την ενδιαφέρουσα συνομιλία.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειου. Ήταν ο κύριος Γιάννης Πατσίτης, δικηγόρος, ένας από τους ανθρώπους που ασχολείται ιδιαίτερα με τη λειτουργία της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στη χώρα. Κατά καιρούς έχει επισημάνει πάρα πολλά ζητήματα και έχει δώσει και στο φως δημοσιότητας αρκετά στοιχεία και πληροφορίες για τη λειτουργία κατά τόπους ιατροδικαστικών υπηρεσιών. Πάμε σε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Αλλάζουμε τελώς θέμα. Κλίμα. Έχουμε δεχτεί και αρκετά μηνύματα με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Πατσίδη και τα όσα περιέγραφε, συγκλονιστικά περιέγραφε για τον τρόπο που λειτουργεί η ιατροδικαστική υπηρεσία στη χώρα και οι κατατόπους ιατροδικαστικές υπηρεσίες. Νομίζω ότι σηκώνει πάρα πολύ συζήτηση και φυσικά θίγει στον πυρήνα την απονομή της δικαιοσύνης στη χώρα με όσα ο ίδιος αποκάλυψε και περιέγραψε. Αλλάζουμε λοιπόν θέμα κλίμα, πάμε στο χώρο της πραγματικής οικονομίας, εκεί που στενάζουν οι πολίτες. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για μειώσεις τιμών που σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων μπορούν να φτάσουν ακόμη και το 20%, παρουσιάζοντας την εικόνα ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα αποκλιμακώνεται και ότι οι πολίτες θα το δουν άμεσα στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Χθες ξεκίνησε η διαδικασία από τις εταιρείες σούπερ μάρκετ για να δηλώσουν τη μείωση τιμών για τη δράση που έχει ανακοινωθεί και θα τεθεί σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου έως και τις 31 Δεκεμβρίου, επιδιώκοντας η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο να προσφέρει ανακούφιση στα νοικοκυριά απέναντι στο αυξημένο κόστος, και με να δούμε στην πράξη τι μπορεί να αποδειχθεί ή αν πρόκειται ακόμη για ένα ανεπαίσθητο παυσίπονο σε ένα βαριά ασθενή. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου Logistics, τον άνθρωπο που γνωρίζει καλά το πώς κινείται η εφοδιαστική αλυσίδα σε ό,τι αφορά τις τιμές, τον κύριο Νεκτάριο Καναγαράκη. Καλησπέρα, κύριε Καναγαράκη.
1: Καλησπέρα και εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, αυτή τη φορά, γιατί έχουμε συζητήσει κατά καιρούς αρκετές πρωτοβουλίες κυβέρνησης, αυτή τη φορά η πρωτοβουλία αυτή σας γεμίζει με κάποια αισιοδοξία ότι μπορεί να, δεν θα πω να ανατραπεί η εικόνα, αλλά τουλάχιστον να μπει ένα φρένο?
1: Θα έλεγα ότι η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί. Δεν έχουμε ιδιαίτερες ανατιμήσεις. Mm-hmm. Έχουμε ένα συνοθήλευμα ανατιμήσεων και υποτιμήσεων σε πολύ χαμηλά νούμερα και σε πάρα πολύ ορισμένες κατηγορίες. Άρα δεν θα συμφωνήσω με τα δημοσιεύματα που λένε ότι θα σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Η κατάσταση είναι ήδη σταθεροποιημένη και mm-hmm. για το μήνα Αύγουστο είναι ακόμη πιο σταθεροποιημένη, γιατί δεν υπάρχουν καθόλου ανατιμήσεις, καθώς οι εταιρείες κλείνουν αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά μεγάλες εταιρείες. Μιλάω για τις παραγωγικές εταιρείες, για τους παραγωγικούς φορείς, δεν μιλάω για τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Άρα δεν θα έχουμε, αλλά την ανατροφοδοσία της ανατίμησης δεν γίνεται από την αλυσίδα του σούπερ μάρκετ, είναι από τους παραγωγικούς, τις παραγωγικές εταιρείες.
0: Σωστά. Λέτε απλά ότι τα σούπερ μάρκετ απλά αναθεωρούν τις τιμές βάσει του τιμοκαταλόγου που παίρνουν από τους προμηθευτές, από τις εταιρείες που παράγουν τα προϊόντα.
1: Δεν έχουν λόγο τα σούπερ μάρκετ να αυξομοιώσουν τις τιμές, μόνο σε ειδικές προσφορές, αν θέλετε. Mm-hmm. Δηλαδή, ή αν κάποια προϊόντα δεν έχουν τόσο μεγάλη επίκυση στο νοικοκυριό, θα κοιτάξουν αυτά να τα δώσουμε μια καλύτερη δυνατή τιμή. Από εκεί πέρα όμως η τιμή, η αρχική τιμή αγοράς, είναι, αν θέλετε, για να επηρεαστεί η τιμή πώλησης στο ράφι, το σούπερ μάρκετ θα ακολουθήσει τη τιμή αναφοράς που θα δώσει ο προμηθευτής. Mm-hmm. Δεν έχει λόγο να αλλάξει ξαφνικά τη τιμή το σούπερ μάρκετ και να την πάει παραπάνω ή να την πάει λιγότερο, ναι, σε περίπτωση κάποιων προσφορών. Γιατί οι προσφορές ανήκουν καθαρά στη δικαιοδοσία του σούπερ μάρκετ.
0: Άρα ζητάμε, μισό λεπτό, κύριε Καλακαράκη, ζητάμε, όχι εμείς ή εσείς, η κυβέρνηση, ζητάει από τα σούπερ μάρκετ να δώσουν, μέχρι χθες το ζήτησε αυτό, τις προτάσεις τους ανακωδικό προϊόντος για το πού μπορούν, σε ποια προϊόντα μπορούν να μειώσουν τις τιμές. Πώς θα δώσεις όμως προϊόν με μειωμένη τιμή όταν εσύ δεν το έχεις αγοράσει, ως σούπερ μάρκετ εννοώ, με μειωμένη τιμή, καλά το καταλαβαίνω?
1: Σωστά. Θα σας πω πώς μπορεί να γίνει και τεχνητά αυτό. Αυτό που γίνεται τώρα και ξεκίνησε από το γραφείο του κυρίου Πρωθυπουργού και κατέληξε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι ένα πρόγραμμα αποκλιμάκωσης των τιμών σε κάποιες κατηγορίες και σε κάποιους κωδικούς προϊόντων, mm-hmm. οι οποίες έχουν ισχύ, όπως το είπατε και εσείς, από 31 Αυγούστου ως 31 Δεκάτου, με παροχή έκτος, προσέξτε, από 5 έως 20%. Από 5, δηλαδή θα ξεκινάει, έως 20%. Αν όμως συμμετέχουν 10.000 προϊόντα και τα 8.000 είναι στο 5%, αντιλαμβάνεστε ότι η μέση τιμή έκπτωσης θα είναι περίπου στο 6% με 7% στο σύνολο των προϊόντων. Βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί το σύνολο των κωδικών. Και δεν έχει ανακοινωθεί γιατί περιμένουν από το Υπουργείο να δουν την ανταπόκριση που θα έχουν από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Τα σούπερ μάρκετ θα ανταποκριθούν σε αυτή την πρωτοβουλία. Αξίζει να πούμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ως τιμή αναφοράς τίθεται του προϊόντος, δηλαδή τιμή αγοράς θα είναι 27 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να υπάρχει μια σύγκριση. Δεν μπορείς να συγκρίνει να πεις ότι μειώνεις κάτι όταν δεν έχεις βάλει και μια τιμή αναφοράς. Πρέπει να υπάρξει μια τιμή αναφοράς για να δούμε ότι όντως.
0: 27 Αυγούστου ή 27 Ιουλίου. 27 Αυγούστου.
1: 27 Αυγούστου.
0: Α, από τότε που θα εφαρμοστεί η.
1: Από τη 31 όμως ξεκινάει το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Από τη 31 ξεκινάει το πρόγραμμα. Οι προτάσεις πρέπει να ξεκίνησαν από σήμερα και αν δεν κάνω λάθος λήγουν μέχρι τις 3 Αυγούστου. Αν δεν κάνω λάθος, λήγει η περίοδος κατάθεσης προτάσεων από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ προς το Υπουργείο. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ανακοινωθούν από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, όπως το είπατε και εσείς, οι κατηγορίες των προϊόντων, ο κωδικός μαζί με το barcode, και όταν λέμε barcode, έτσι για να το κάνουμε γνωστό στην εκπομπή σας, το barcode είναι ένας αλγόριθμος, ένας αριθμός που σαρώνεται, ο οποίος είναι και μοναδικός, είναι το δακτυλικό αποτύπωμα του προϊόντος, άρα δεν μπορεί να

0: πρόγραμμα το οποίο θα διευκολύνει τα νοικοκυριά. Νομίζω το απαντήσατε και εσείς και το είπατε εσείς ο ίδιος. Βεβαίως θα πω ότι ό,τι είναι και μειώνεται τιμή είναι θετικό για το νοικοκυριό. Δεν νομίζω όμως να βοηθήσει το ελληνικό νοικοκυριό μέσα σε αυτή την λέλαπα και μάστιγα των αυξήσεων. Και όχι γιατί λέμε για τα σούπερ μάρκετ, μα έχουμε δει τα στεγαστικά, έχουμε δει τη βενζίνη σήμερα πώς έχει πάει, που δεν με ρωτήσατε. Έχουμε δει καθόλου τα επιτόκια των τραπεζών, έχουμε δει τα υπόλοιπα έξοδα που θα ξεκινήσουν από τον Αύγουστο, όπως τα δίδακτρα στα ιδιωτικά φροντιστήρια ή στις ξένες γλώσσες, ή στην υπόδειξη και στην ένδυση, ή στις μεταφορές, ή στα φάρμακα και στην υγεία, που και εκεί έχουμε δραματικές αυξήσεις. Άρα όλο αυτό το συνοθήλευμα, δεν μπορεί ένας μισθός ο οποίος δεν αλλάζει δραματικά να βοηθήσει. Έχει μεν γίνει και έχουν γίνει αυξήσεις, δεν το συζητάω τα τελευταία 4 χρόνια, αλλά οι αυξήσεις αυτές δεν αντιπροσωπεύουν τα έξοδα που έχει ένα νοικοκυριό. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα έσοδα είναι σταθερά και τα έξοδα πολλαπλασιάζονται. Και δεν θεωρώ αυτή η διαδικασία ότι θα βοηθήσει στο μέγιστο βαθμό τα νοικοκυριά. Θα βοηθήσει ένα πάρα πολύ ελάχιστο σημείο. Για μένα, έτσι, σαν άνθρωπος της αγοράς, είναι μια επιπλέον προσφορά μέσα στις πολλές προσφορές που ήδη δίνει το σούπερ μάρκετ, η κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
1: Άρα, κατάλαβα. Λέτε ότι απλά θα προσθεθούν κάποια προϊόντα σε επίπεδο προσφορών, όπως τα βλέπουμε συνήθως στο ράφι. Ουσιαστικά δεν θα ανακουφίσει σε τέτοιο βαθμό το καλάθι, το κόστος του καλαθιού.
0: Θα έχουν μια μεγαλύτερη διάρκεια μέχρι τις 31/12, μέχρι τέλος του χρόνου, γιατί όλα αυτά, όπως το είπατε, έχουν ένα χρόνο λήξης. Γιατί πάει παραπάνω από το χρόνο? Γιατί πάει παραπάνω, συγγνώμη, από τους 4-5 μήνες?
1: Έχετε σε απάντηση?
0: Απάντηση είναι μια, καταρχήν είναι μια πρωτοβουλία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι ένα μέτρο το οποίο θα είναι οριζόντιο, είναι μια απλή πρωτοβουλία που είναι στην ευκαιρία της κάθε αλυσίδας στο πόσο θα συνεργαστεί. Μέτρο, κύριε Κώστα, όχι, αφήστε να ολοκληρώσω, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για μένα μέτρο, κύριε Κώστα, είναι να αλλαχτώσεις. Ήμουνα πρόσφατα στην Ισπανία, χθες μάλιστα γύρισα από την Ισπανία.
1: Το ΦΠΑ, θα πείτε.
0: Και εκεί έχουν όλα τα είδη διατροφής, τα βασικά. Τα έχουν συντελεστεί 4%.
1: Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας.
0: Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση δεν μειώνει? Ή τώρα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης τη βενζίνη που είναι στο Ηράκλειο από 1,99 έως 2,06.
1: Το θεώρημα της κυβέρνησης είναι ότι αν μειωθεί η ΦΠΑ, αφενός δεν θα περάσει στον καταναλωτή. Αυτό ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Και το δεύτερο επίσης που ισχυρίζεται είναι ότι τέτοιου είδους οριζόντιες μειώσεις ωφελούν τους οικονομικά πιο δυνατούς. Και η απάντηση είναι ότι ας ωφεληθεί ο οικονομικά πιο δυνατός. Δεν με πειράζει. Το θέμα μπορεί να αφολήσει και εμένα που είμαι οικονομικά αδύνατος.
0: Δηλαδή, όχι, εγώ θα σας πω ένα χειρότερο. Και το οποίο δεν το έχετε σκεφτεί. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση δεν έχει εμπιστοσύνη στα ίδια της υπουργεία και στους ίδιους ελεκτικούς μηχανισμούς.
1: Για να ελέξουν όπως θα περάσει.
0: Όπως γίνεται στην Ισπανία, να ελέξει αν έχει περάσει το ΦΠΑ στην αγορά ή όχι.
1: Σωστά.
0: Αυτό μας λέει λοιπόν η κυβέρνηση. Γιατί δεν το ελέγχει αυτό?
1: Ένα ακόμη ερώτημα, κύριε Καναγαράκη, αν έχετε εσείς απάντηση. Το φτωχό μου μυαλό λέει ότι αυτή η πρωτοβουλία, για να έχει και μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τη μείωση των τιμών, εννοώ, δεν θα έπρεπε να έχει ξεκινήσει από τους προμηθευτές, δηλαδή από τις εταιρείες παραγωγούς. Ζητάμε δηλαδή από τα σούπερ μάρκετ να πάρουν ένα ποσοστό από το περιθώριο κέρδους που έχουν σε τη μείωση στην τιμή, ή να πάρουν, να διεκδικήσουν μάλλον εκείνα από τους προμηθευτές υψηλότερα ποσοστά εκπτώσεων για να μπορούν να ρίξουν την τιμή και να ενταχθούν σε αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί δεν πάει η κυβέρνηση κατευθείαν στους προμηθευτές? Κατευθείαν λέει στους παραγωγούς, αυτός λαμπό.
0: Κύριε Κώστα, θα σας απαντήσω εγώ διαφορετικά. Εγώ βρέθηκα με παράγοντες στην Ισπανία που, όπως σας είπα, ήμουν τώρα πρόσφατα. Αυτό το πράγμα, αυτό το που έχουν γίνει, θα σας θυμίσω και άλλα μέτρα παρόμοια. Να ζητιανεύει η κυβέρνηση από τις αλυσίδες για καλύτερες τιμές, όπως και στα δηληστήρια τώρα το κάνει με τα 10 λεπτά. Δεν το έχω ξανά, είναι κάτι πρωτόγνωρο.
1: Με τα 10 λεπτά που δεν τα είδαμε ποτέ. Μόνο απάνω, δεν τα είδαμε ποτέ. Ποτέ δεν είδαμε τη μείωση των 10 λεπτών. Δεν τα είδαμε ποτέ.
0: Δηλαδή είναι πρωτόγνωρη αυτή η διαδικασία. Σαν να φαίνεται ότι δεν θέλει να διορθώσει και δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να βοηθήσει το ελληνικό νοικοκυριό ή η πολιτεία. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή παραμένεις στην Ευρώπη, στη Γαλλία, στην Γερμανία, δεν υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Οι πρωτοβουλίες οι πραγματικές είναι μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση του ειδικού του ΦΠΑ του φόρου προστάμενες

0: και προσέξτε, όχι να απλωθεί σε όλες τις κατηγορίες των προϊόντων της αγοράς, αλλά στις κύριες και βασικές που είναι βασικές για το, για το νοικοκυριό να επιζήσουν. Δηλαδή κάποια τρόφιμα, κάποια χαρτικά που είναι και κάποιο είδους προσωπικής φροντίδας, τα οποία είναι απαραίτητα και δεν μπορείς με αυτά να μην κάνεις αγορά. Δεν μπορείς μέσα στην εβδομάδα να μην κάνεις αγορά από αυτά τα υλικά, δηλαδή τρόφιμα ή κυρίως τα τρόφιμα. Αυτό πώς το έχουν κάνει οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και προσέξτε, ξέρετε η κυβέρνηση πόσο έχει αυξήσει τα έσοδά της από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με τη τιμή του 2,01?
1: Προφανώς, γιατί είναι
0: υψηλότερο. Δηλαδή, εγώ διαβάζω στα 10 λεπτά που μου λέει ότι θα κάνει μείωση, τι αντιλαμβάνομαι? Ότι με κοροϊδεύει. Εγώ που ξέρω. Με κοροϊδεύει. Αφού έχει ήδη εισπράξει πολύ περισσότερα από αυτά που θα δώσει. Θα επιστρέψει, λέει, πίσω 30 εκατομμύρια, λέει, με το μέτρο αυτό. Με τα δηληστήρια και με τα 10 λεπτά που θα δώσει στο δίζελ και στην αμόλυπτη. Μα τα έχεις ήδη εισπράξει αυτή την περίοδο που ο ειδικός φόρος κατανάλωσης παραμένει ο ίδιος και αμετάβητος ως ποσοστό, και βέβαια και δεν αλλάζει και ο φόρος προσέμενης αξίας. Δεν νομίζω, δεν θέλει η πολιτεία, κύριε Κώστα, να βοηθήσει τον ελληνικό νοικοκυριό, και νομίζω πως, κύριε Κώστα, αυτά είναι μάλλον θέματα επικοινωνιακά, απλά για να απαλύνει τον πόνο του νοικοκυριού. Αυτό νομίζω πως είναι, δεν είναι κάτι παραπάνω. Δυστυχώς όμως η πραγματική οικονομία βρίσκεται στη τσέπη των ανθρώπων. Όταν πάνε να πληρώσουν τα έξοδά τους, τα ενίκειά τους, τα κοινόχρηστά τους ή τα διάφορα έξοδα, τότε καταλαβαίνεις ότι όταν περάσει 10-15 το μήνα δεν έχεις να προχωρήσεις και να ζήσεις. Και πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε φοβερή οικονομία. Αυτή είναι για μένα η πραγματικότητα και έτσι θα μείνει.
1: Κύριε Κανακαράκη, σας ευχαριστώ θερμά για μια ακόμη φορά για τη συμβολή στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα. Ήταν ο κύριος Νεκτάριος Κανακαράκης, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Logistics της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Κρήτη. Μία ακόμη πρωτοβουλία που για μία ακόμη φορά θα πάμε όλοι μαζί στον κουβά, όπως επιβεβαιώνεται από εμπειρότερους από εμάς και ειδικότερους πάνω απ' όλα στην αγορά της αλυσίδας των τροφιμών. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το γεγονός ότι επιλέγει για μία ακόμη φορά η κυβέρνηση να προχωρήσει σε μία πρωτοβουλία, η οποία πρωτοβουλία σου λέει θα εφαρμοστεί από τα τέλη Αυγούστου έως το Δεκέμβριο. Σαν να μην την ανακοίνωσε πριν από 3-4 εβδομάδες. Σαν να μην υπάρχει μέσα στο καλοκαίρι η ακρίβεια. Όχι, δεν υπάρχει. Άρα η ακρίβεια θα ασχοληθούμε μαζί της από τα τέλη Αυγούστου έως το Δεκέμβριο. Και μετά το Δεκέμβριο πάλι δεν θα υπάρχει ακρίβεια, επομένως δεν ασχολούμαστε ξανά μαζί της. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε και ο κύριος Κανακαράκης σε σχέση με τα έσοδα που έχει το δημόσιο. Διότι ακούγεται, το ακούσαμε και από τον κύριο Κανακαράκη, να λέει και να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να στηρίξει τα νοικοκυριά. Θα κάνει τώρα τη δεύτερη σκέψη ο μέσος ακροατής, θα πει, μα ποια κυβέρνηση δεν θα ήθελε να στηρίξει ένα νοικοκυριό για να έχει να λαμβάνει και την ώρα της κάλπης? Ποιος δεν θα ήθελε να στηρίξει? Να πούμε λοιπόν ποιος δεν θα ήθελε να στηρίξει. Εκείνος που αντί να σχεδιάζει μικροοικονομικά και μακροοικονομικά για τη χώρα, σχεδιάζει μόνο για όλη τη χώρα, σχεδιάζει μόνο για λίγους στη χώρα. Γιατί? Γιατί όταν αντλείς έσοδα τόσο εύκολα από την αύξηση των τιμών, έχεις δηλαδή την κάνουλα, λες άστο με, εκεί να πληρώνει, να αυξάνονται μένα στα έσοδα, δεν αναγκάζεσαι να κάνεις άλλους σχεδιασμούς, να περικόπτεις από αλλού, που είσαι και πολύ γαλαντόμος, σε διάφορα έργα υπερκοστολογημένα με σπιτάκια ανακύκλωσης που κάνουν 30-40 χιλιάρικα και εμείς θα πληρώνουμε με ζωνέτες, τρύπατες, τετράπατες, μιας και είναι θέμα των ημερών. Δεν κάνεις οικονομία κλίμακος, δεν σε νοιάζει. Λες λεφτά υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν? Γιατί κάποιοι τα δίνουν. Ποιοι τα δίνουν? Αυτοί που είναι υποχρεωμένοι να τα δώσουν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Δηλαδή οι πολίτες. Αυτό είναι το ζήτημα. Όταν λέμε ότι η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το νοικοκυριό, αυτό βρίσκεται πίσω από το μη ενδιαφέρον της κυβέρνησης. Διότι σου λέει, πώς εγώ θα συνεχίσω να είμαι γαλαντόμος σε συγκεκριμένους Και για συγκεκριμένους λόγους, εάν δεν εξασφαλίσω να έχω σταθερά υψηλά έσοδα. Πώς θα έχω σταθερά υψηλά έσοδα? Κράτα το ΦΠΑ στο Θεό, πουλα εκεί στο πόπολο επιχειρηματολογία ότι ο ΦΠΑ δεν θα περάσει στον καταναλωτή, άρα το κρατάω για την πάρτη μου, γι' αυτό το περνάω σε σένα. Επειδή λέει δεν θα περάσει εσένα, γιατί εγώ είμαι ανίκανος να φροντίσω να ελέγξω να περάσει εσένα, θα το κρατήσω για την πάρτη μου, το ένα. Και από την άλλη, και τι θέλεις τώρα, να μειώσουμε το ΦΠΑ οριζόντια και να εξυπηρετηθεί εκείνος που έχει χρήμα? Ας εξυπηρετηθεί, με πειράζει. Εμένα μπορεί να βοηθήσει. Δηλαδή, αν είναι αυτό το πρόβλημα, να βγούμε και να πούμε εμείς, η μεσοαστή τέλος πάντων, όσοι είναι, βγάλω το λεφτό μου, όσοι είναι μεσοαστή και κάτω, να βγούμε και να πούμε, να κάνουμε ένα δημοψήφισμα. Δεν πειράζει. Να πάρουν και οι πλουσιότεροι από τη μείωση του οριζόντιου, από την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ. Αρκεί να βοηθηθώ εγώ. Διότι την ώρα που λέει η κυβέρνηση ότι θα βοηθηθεί εκείνος που έχει την οικονομική δυνατότητα με την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ, προσπερνάει ότι πρωτίστως εκείνος που βοηθιέται από την οριζόντια μείωση του ΦΠΑ είναι αυτός που δεν έχει. Τόσο απλά. Το ότι παρεπιπτόντως θα βοηθηθεί και εκείνος που έχει χρήματα, δεν πειράζει, ας βοηθηθεί. Τόσο τον έχουν βοηθήσει, εκεί θα κολλήσουμε τώρα.

Γιατί την ώρα που ένα προϊόν, για παράδειγμα, στο ράφι της λιανικής πωλείται, για παράδειγμα, 10 ευρώ το κιλό, πρόφυπια, που θα έπρεπε να πωλείται 10 ευρώ το κιλό πρόφυπια, αλλά πωλείται 15. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι κάποιοι σχοκερδούν μαζί με τους λεγόμενους μεσάζοντες και πάει λέγοντας. Γενικώς το δίδυμο χονδρεμπορίου και διανομής με αυτό το επιπλέον τάλιρο, το 5 ευρώ δηλαδή. Την ίδια ώρα το κράτος, εκεί που στα 10 ευρώ ανά κιλό θα εισέπρατε ΦΠΑ 1 ευρώ και 30 λεπτά, δηλαδή 13%, στα 15, και εκείνος σχοκερδεί, διότι παίρνει 1 ευρώ και 95 λεπτά. Δηλαδή επιπλέον 65 λεπτά. Από αυτή την εσχροκέρδεια που κάνει, όποτε την κάνει, όπου την κάνει, το χονδρεμπόριο με το λιανεμπόριο, κερδίζει και το κράτος. Καταλάβετε, γιατί υπάρχουν και σοβαροί έλεγχοι. Μας κλέβουν δηλαδή διπλά. Και τα καρτέλ και το κράτος.

0: Λοιπόν, επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή από τις 21 Ιουλίου και θα κλείσουμε με αυτό το θέμα το οποίο θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό. Μπορεί προς το παρόν, το πολύ παρόν, κρατήστε αυτό, να μην αφορά στην Κρήτη, αλλά όσο νουπώ έχουμε την βαθιά πεποίθηση ότι θα μας απασχολήσει. Από τις 21 Ιουλίου λοιπόν έχει ξεσηκωθεί η αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Δεν θα έπρεπε δηλαδή μόνο οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης να ασχολούνται με το θέμα, θα έπρεπε οι ίδιοι οι πολίτες. Με αφορμή ένα νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή για την επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ, της Σύνδρεσης και Αποχέτευσης στην Αθήνα, την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ΕΙΔΑΠ, καθώς μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου έχει ήδη αποκτηθεί, είναι ναι με δημόσια εταιρεία, αλλά μέρος του μετοχικού της κεφαλαίου της ΕΙΔΑΠ έχει αποκτηθεί από τον κατασκευαστικό όμιλο της Τέρνα, το οποίο γνωστό πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο κύριος Γιώργος Περιστέρης. Εισαγωγικά τα λέμε αυτά γιατί στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συμμετέχει ως εκτελεστικό μέλος, άρα με αρμοδιότητες, ο κύριος Μιχάλης Γουρζής, ο οποίος, εισαγωγικά τα λέμε αυτά πάντα, είναι πεθερός του Υπουργού Εξωτερικών του κυρίου Γεραπετρίτη. Αφού κλείσαμε λοιπόν τα εισαγωγικά αυτά, πάμε τώρα στο τι περιλαμβάνει αυτό το σχέδιο νόμου. Στην ΕΙΔΑΠ λοιπόν, με το νομοσχέδιο αυτό, μεταφέρεται η αρμοδιότητα ίδρυυσης της Βιωτίας, της Εύβοιας και της Φωκίδας, καθώς και 16 δήμων της Αττικής, με συνολικά 40 δημοτικές ενότητες. Το νομοσχέδιο επίσης μεταφέρει τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των δημοτικών υπηρεσιών ίδρυυσης των συγκεκριμένων περιοχών της Αττικής, αλλά και των αντίστοιχων υπηρεσιών σε Βιωτία, Εύβοια και Φωκίδα, στην ΕΙΔΑΠ. Μαζί με αυτά μεταφέρεται επίσης και η εξυπηρέτηση, όπως είναι λογικό, εκατοντάδων χιλιάδων καταναλωτών οι οποίοι εντάσσονται πλέον στο πελατολόγιο της ΕΙΔΑΠ. Παρότι από τη Βιωτία, παρότι από την Εύβοια, παρότι από την Φωκίδα και, όπως είπαμε, και για τόσους ακόμη δήμους, 16 στον αριθμό, της Αττικής. Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης ότι το δημόσιο, εμείς δηλαδή, εμείς μας ακούτε, εμείς εδώ στο στούντιο, όλοι μαζί, θα καλύψουμε τουλάχιστον το 75% των χρεών των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, χρέη που είχαν συσσωρεύσει οι δημοτικές αυτές επιχειρήσεις, ώστε να μην επιβαρύνουν τον ισολογισμό της ΕΙΔΑΠ. Δηλαδή να πάνε καθαρές. Οι πρώην δημοτικές επιχειρήσεις που θα περάσουν στην ΕΙΔΑΠ να πάνε ως το δυνατόν πιο καθαρές. Στην ΕΙΔΑΠ που ξαναλέμε έχει εν μέρει ιδιωτικοποιηθεί και συνεχώς ανεβαίνει το ποσοστό των ιδιωτών μες στην ΕΙΔΑΠ. Κρατήστε αυτό. Έτσι λοιπόν το δημόσιο, δηλαδή εμείς, θα πληρώσουμε περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ από τις συνολικές οφειλές των 41 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν σήμερα αυτές οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης και αποχέτευσης. Λέει η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, το νομοσχέδιο αυτό δεν ιδιωτικοποιεί το νερό. Απλώς μεταρρυθμίζει το χάρτη της ίδρυυσης στη χώρα. Πάμε να ακούσουμε το Πρωθυπουργό, τι ακριβώς λέει.
1: Κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα ιδιωτικοποίησης του νερού, το οποίο ήταν, είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό. Και πραγματικά αναρωτιέμαι εάν θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε προς τις εκλογές εν μέσω ενός απαράδεκτου περιβάλλοντος fake news. Η κυβέρνηση έχει εξηγήσει επανελειμμένως γιατί ακριβώς ενισχύει την ρυθμιστική αρχή ενέργειας με αρμοδιότητες που έχουν να κάνουν με το νερό. Δεν έχει τίποτα απολύτως να κάνει με μια ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού, την οποία και επί της αρχής πρέπει να σας πω απορρίπτω. Κατά συνέπεια μη ρωτάτε εμένα, διότι η θέση της κυβέρνησης είναι ξεκαθαρή, ρωτήστε όλους αυτούς οι οποίοι εξακολουθούν και αναπαράγουν αυτά τα fake news, τα οποία κατηγορηματικά μου δίνεται ευκαιρία και σήμερα στο δικό μου το επίπεδο να διαψεύσω.
0: Μάλιστα. Fake news λοιπόν, η ιδιωτικοποίηση του νερού. Όσοι ισχυρίζονται ότι με αυτό το νομοσχέδιο η κυβέρνηση ιδιωτικοποιεί το νερό. Η κυβέρνηση, η οποία με νόμο αυξάνει την αξία και τα έσοδα της εισηγμένης στο χρηματιστήριο ΕΙΔΑΠ, διατείνεται μέσω του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι δεν κινδυνεύει να ιδιωτικοποιηθεί το νερό και όχι απλά διατείνεται, απορρίπτει μεταβδελημίας αυτό το ενδεχόμενο της ιδιωτικοποίησης του νερού. Μάλιστα. Αυτό που δεν απαντά όμως η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός είναι αν κινδυνεύει να ιδιωτικοποιηθεί η ίδια η ΕΙΔΑΠ, που παραμένει προς το παρόν υπό δημόσιο έλεγχο. Για να δείτε τώρα κάτι συμπτώσεις. 21 Ιουλίου έρχεται το νομοσχέδιο. Μερικούς μήνες νωρίτερα, στις 3 Μαρτίου του τρέχοντος έτους του 26, η Τέρνα ανακοινώνει την απόκτηση του 9,71% στην ΕΙΔΑΠ μέσω της εταιρείας Urban Services. Λίγες μέρες μόλις αργότερα, 2 εβδομάδες, φανταστείτε, μεγάλη απόσταση, στις 19 Μαρτίου, ακολούθησε και δεύτερο πακέτο αγοράς, επίσης μέσω της Urban Services, το οποίο ανέβασε το μερίδιο της Τέρνα στην ΕΙΔΑΠ από το 9,71% στο 12,76%. Μέχρι σήμερα που μιλάμε λοιπόν, από τις 19 Μαρτίου μέχρι και σήμερα, αυτό είναι το ποσοστό της συμμετοχής της εταιρείας Τέρνα στην ΕΙΔΑΠ. Πληροφορίες αναφέρουν το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί. Και τις πληροφορίες αυτές τις ενισχύουν και οι ανακοινώσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης πριν από λίγο καιρό, σύμφωνα με τις οποίες η μετοχική παρουσία της Τέρνα στην ΕΙΔΑΠ αυξάνεται με διάφορους τρόπους, κάνοντας λόγο για ποσοστό της τάξης του 17%. Μάλιστα συνδέουν και τη συμμετοχή του κατασκευαστικού ομίλου της Τέρνα στην ΕΙΔΑΠ με έργα υποδομών που πρόκειται να γίνουν. Και επισημαίνεται ότι το ειδικό αποθεματικό της ΕΙΔΑΠ, που είναι 350 εκατομμύρια ευρώ, κινδυνεύει να αποτελέσει ιδιωτικό επιχειρηματικό κεφάλαιο προς αξιοποίηση από τους μετόχους, ένας εκ των οποίων είναι, όπως είπαμε, με 12,7% προς το παρόν η Τέρνα. Πότε συμβαίνουν όλα αυτά? Συμβαίνουν τη στιγμή που τα πάγια της ΕΙΔΑΠ έχουν αυξηθεί κατά 200%. Τα πάγια στους λογαριασμούς. Καθώς η αύξηση του παγίου ίδρυυσης από το 1 ευρώ το μήνα και η καθιέρωση παγίου αποχέτευσης οδηγούν τη συνολική πάγια επιβάρηση σε 3 ευρώ το μήνα. Έτσι, στον τριμηνιαίο λογαριασμό που λαμβάνουν οι Αθηναίοι, το πάγιο ανέρχεται πλέον στα 9 ευρώ αντί για 3 που ήταν. Συνοψίζουμε λοιπόν. Και κατά τη συνόψιση προκύπτει και ένα συγκεκριμένο πολιτικό ζήτημα. Μία εταιρεία όπως η Τέρνα, που συνδέεται με μέλος της κυβέρνησης, κλείνω την παρένθεση, αποκτά σημαντικό ποσοστό στην ΕΙΔΑΠ σε μία περίοδο κατά την οποία τα τιμολόγια αυξάνονται και μαζί αυξάνονται και τα έσοδα της εταιρείας. Παράλληλα, η κυβέρνηση νομοθετεί ώστε η ΕΙΔΑΠ να αποκτήσει περισσότερα περιουσιακά στοιχεία και περισσότερους πελάτες, δηλαδή μεγαλύτερη αξία. Λίγους μόλις μήνες μετά την είσοδο της Τέρνα στην εταιρεία ίδρυυσης. Αυτό που εύλογα προκαλεί πολιτική συζήτηση είναι η χρονική αλληλουχία των εξελίξεων. Μέσα σε λίγους μήνες δηλαδή, από την είσοδο ενός μεγάλου ιδιωτικού ομίλου στην ΕΙΔΑΠ, η εταιρεία αποκτά μέσω νομοθετικής παρέμβασης περισσότερα περιουσιακά στοιχεία, περισσότερους καταναλωτές, μεγαλύτερο κύκλο εργασιών και κατά συνέπεια αυξημένη οικονομική αξία. Παράλληλα, σημαντικό μέρος των υφιστάμενων χρεών αναλαμβάνεται το δημόσιο. Καθαρές δουλειές, είπαμε. Ναι. Επομένως, το ερώτημα δεν είναι αν όλα

κατά το ελάχιστο κοινοβουλευτικού και δημόσιου ελέγχου. Και να προσθέσω και τα του συναφιού μας. Στην Ελλάδα, αντίθετα, το θέμα έχει περάσει σχεδόν απαρατήρητο με ελάχιστες, να μην είμαστε απόλυτοι, εξαιρέσεις στο δημόσιο διάλογο. Τι να θυμηθούμε τώρα, να θυμηθούμε την εμπειρία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά από αυτή την εμπειρία, για παράδειγμα, όπου ο ανταγωνισμός και οι ιδιώτες πάροχοι δεν οδήγησαν στις προσδοκόμενες μειώσεις για τους καταναλωτές, ερχόμαστε σήμερα, μετά από αυτή την εμπειρία, να οδηγήσουμε την ΕΙΔΑΠ σε αυτό το μονοπάτι. Είναι απολύτως λογικό να υπάρχουν, τουλάχιστον να το πω κομψά, ανησυχίες. Το αν αυτές οι ανησυχίες, κομψά το διατυπώνω, θα επιβεβαιωθούν, είναι κάτι που θα κριθεί τα αμέσως επόμενα χρόνια, όπως κρίθηκε και η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Εκείνο όμως που ήδη κρίνεται και δεν περιμένουμε τα επόμενα χρόνια,

0: Στην αρχή. Αυτό αφορά την Αττική και κάποιες περιοχές της κεντρικής Ελλάδας. Σύντομα μπορεί να αφορά και στην Κρήτη ή οπουδήποτε αλλού. Θα επανέλθουμε για το νερό και τα όσα απεργάζονται ή επεξεργάζονται, γιατί υπάρχουν πολλά ακόμη. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 2. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Γεια χαρά σε όλους.
1: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Η εκπομπή που ακούτε από τον Πολίτικα 89 και 8 ακούγεται σε επανάληψη.

0: Είμαστε εδώ με μια ομάδα ετοιμοπόλεμη, παρά το γεγονός ότι είναι μια περίοδος ραστόνης για τους περισσότερους, περίοδος που ξεκινούν κάποιοι τις άδειες τους, κάποιοι επέστρεψαν, κάποιοι κάνουν όνειρα, σχέδια. Ελπίζω το σύμπαν να συνωμοτήσει ο Θεός σε ό,τι πιστεύουν, εν πάση περιπτώσει, και να το κάνουν πράξη. Είμαστε στην ζωντανή μετάδοση. Μας ακούτε και σε επανάληψη 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Συνεπώς, κάθε χαιρετισμός και κάθε έτσι αναφορά, χρονική αναφορά, θα πρέπει να έχει την κατανόησή σας, γιατί αν μας ακούτε πολύ πρωί, καλημέρα, καλή δύναμη. Αν είστε στην βραδινή μετάδοση του 8-9, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Προσφέρεται η περίοδος αυτή για να είναι όμορφα τα βράδια. Είναι γλυκά, είναι ήπια, παρέες, σε αυλές, σε κήπους, σε πλατείες, έξω, κοντά στη θάλασσα. Όλα αυτά έχουν τη δική τους τη μαγεία. Βέβαια, οφείλω να σας πω ότι κάθε εποχή έχει το δικό της το χρώμα, το δικό της το άρωμα, τις δικές της τις ομορφιές. Και βέβαια, σε κάθε εποχή πρέπει να ξέρουμε πώς θα ρουφήξουμε, πώς θα πάρουμε αυτά που η ίδια η πλάση, το σύμπαν, μας προσφέρει απλόχερα. Φιλία Σαριδάκη, Μανώλης Σαρής, Μαρία Μαυρομάτη στην ομάδα μας. Ο Μανώλης ο Σαρής είναι στην Ολλανδία στην προετοιμασία του Όφη. Μας ενημερώνει όμως καθημερινά για τα συμβαίνοντα εκεί. Και βέβαια και μέσα από το Δελτίο Ειδήσεων καθημερινά τα φροντιστήρια διακρότημα σας προσφέρουν την δυνατότητα της ενημέρωσης, αφού είναι μαζί με τον κυπελούχο Όφη στην Ολλανδία. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν το τέλος καθημερινά του Δελτίου Ειδήσεων, ο Μανώλης Σαρής δίνει την ανταπόκρισή του με κάθε νεότερο από το μέτωπο των εξελίξεων, των αθλητικών, των ποδοσφαιριστικών, των προσπαθειών που κάνει η Όφη να στηθεί για τη νέα χρονιά. Και αυτό σας το προσφέρουν τα τρία φροντιστήρια διακρότημα που βρίσκονται στο Ηράκλειο, δύο στη Λεωφόρο Κνωσού, στον Αγιάννη, και ένα στην 62 Μαρτυρών. Επίσης, μαζί μας είναι η SeaJets και σήμερα που προσφέρει την πηξίδα και που σας ταξιδεύει απευθείας από το Ηράκλειο σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, σε 3 ώρες στην Άξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά στην Πάρο και στην Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά, αμέσως μετά μια ανάσα. Εάν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε σίγουρα SeaJet, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα αν τα και οικονομικά στον προορισμό σας. Και έχετε και 50% έκπτωση από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξιοπρέπεια, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις

Λοιπόν, πάμε να βάλουμε μια σειρά σε όλα όσα λέμε και σε όλα όσα αναφερόμαστε. Θα σας πω ότι τα θέματα που παίζουν ψηλά τούτη την ώρα στην ειδησιογραφία, στην επικαιρότητα, βεβαίως είναι η επόμενη μέρα στο θέμα που μας απασχολεί τις τελευταίες μέρες με την δικαιοσύνη στην Κρήτη. Τόσο ο καθηγητής τοξικολογίας όσο και ο ιατροδικαστής έχουν αφαιθεί ελεύθεροι σύμφωνα με την γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή.

την πρώτη θέση της επικαιρότητας ψηλά, τοπικά, παίζει και η υπόθεση που έχει να κάνει με τις ζωοκλοπές, τους εκβιασμούς, τα όπλα, τις απειλές, τις παράνομες επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και ένα δίκτυο που σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε με χαρακτηριστικά μαφίας. Μιλάμε για πολλά χρόνια, όπου κάτοικοι και κτηνοτρόφοι συγκεκριμένων περιοχών της Κρήτης ζούσαν, όπως καταγγέλνουν στις αρχές, κάτω από ένα καθεστώς φόβου και εκβιασμού. Ένα ερώτημα μπαίνει εδώ. Γιατί ενώ το ζεις, το βιώνεις όλο αυτό, δεν έχεις πάει από την πρώτη κιόλας μέρα στην αστυνομία και να κάνεις την καταγγελία σου? Η απάντηση η οποία θα δώσετε είναι, από ό,τι γνωρίζω, εύκολη και απλή. Γιατί φοβάται ο κόσμος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που φιλοξενούμε στο politica.gr, από όπου μπορείτε να μας ακούτε κάνοντας και διπλό κλικ ζωντανά σε όποιο μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε, μάρτυρες που ήρθαν σε επαφή με την αστυνομία περιγράφουν τα μέλη της ομάδας τους ως νταβατζίδες της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι επέβαλαν τους δικούς τους κανόνες με απειλές, πιέσεις και επιθετικές συμπεριφορές απέναντι σε όσους επιχειρούσαν να αντιδράσουν. Η μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης έρχεται να αποκαλύψει, σύμφωνα με το βαρύτατο κατηγορητήριο, ένα μηχανισμό που φέρεται να συνδύαζε ζωοκλοπές, παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, κατοχή όπλων και απάτη σε βάρος ευρωπαϊκών ενισχύσεων. Πρόκειται για ακόμα μια μεγάλη επιτυχία του ελληνικού FBI στο νησί, το οποίο συνεχίζει την έρευνα πάνω στις οργανωμένες εγκληματικές δομές που είχε περιγράψει και πρόσφατα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης, κάνοντας λόγο για οικογένειες και ομάδες που λειτουργούν με χαρακτηριστικά μαφίας στο νησί. Σήμερα το πρώτο θέμα φιλοξενεί και μια συνέντευξη του Μιχάλη Χρυσογοίδη στον Δανίκα. Οι δολοφόνοι δεν έχουν πολιτικό χρώμα. Στη Μαρφήν έγιναν λάθη, αλλά στο τέλος οι δράστες βρέθηκαν. Και βεβαίως αναφέρεται σε διάφορες υποθέσεις που χειρίζεται επί των ημερών του το Υπουργείο.

επειδή δεν θέλω να σταθώ μόνο σε αυτό το θέμα σήμερα και επειδή θα έχουμε και αρκετά νεότερα τα οποία θα τα ακούσετε στο Δελτίο Ειδήσεων που ακούτε καθημερινά με τη Φίλια Σαριδάκη 1 με 2, να σας πω ότι οι τίτλοι μπορούμε να βάλουμε στην υπόθεση αυτή για τους ανθρώπους αυτούς είναι ότι μιλάμε για ένα σκληρό πυρήνα με εγκέφαλο και οργάνωση. Η επιβολή στην περιοχή ήταν ένα από τα πράγματα τα οποία είχε φέρει την κοινωνία στο απροχώρητο, με τρομερές καταγγελίες για εκφοβισμούς, να βλέπουν το φασισμό σιρότητας. Μέσα σε αυτά υπάρχει ένα πάρτι από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις και εικονικά κοπάδια. Έχουμε μέσα σε αυτό επίσης μία συνθήκη που περιγράφει όπλα στην κατοχή των οποίων ουσιαστικά έχουν βρεθεί όλα αυτά, βαρύ παρελθόν για τους συλληφθέντες και επίσης το σκαλοπάτι για μία ακόμα επόμενη έρευνα που προκύπτει μέσα από τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως.

Μαζί μας τον ήχο είναι ο Δημήτρης Σωσιφάκης, για να πω και την υπόλοιπη ομάδα, γιατί έκανα την παρένθεση πριν και έχω αφήσει τους μίσους απ' έξω και δεν πρέπει. Είναι επίσης μαζί μας η Ζέδα Οικολοβού που είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση ο Κώστας Σιλιγάρδος. Είχαμε ακόμα ένα μεγάλο σεισμό στην Ιαπωνία και μια προειδοποίηση για τσουνάμι ενός μέτρου. Εκεί βεβαίως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, όπως έχουμε ξαναπεί στο θέμα των σεισμών. Οι άνθρωποι φοβούνται περισσότερο το τσουνάμι πάνω και στο αυτό το οποίο έχουν δουλέψει βεβαίως προληπτικά. Αλλά ξέρετε, είναι ορισμένα πράγματα που δεν μπορείς να τα λύσεις. Η φύση είναι ισχυρότερη, όμως το σεισμό έχουν καταφέρει και τον έχουν αντιμετωπίσει. Θέλω να πω ότι βεβαίως η Ιαπωνία έχει θρυνήσει θύματα στο παρελθόν, βεβαίως και εκεί έχουν υπάρξει καταστροφές, αλλά είναι μια χώρα ιδιαίτερα σεισμογενής που έχει δουλέψει πάνω σε αυτό και οι προτάσεις κατασκευαστικές για να αντιμετωπιστεί ο Εγκέλαδος είναι σε παγκόσμιο επίπεδο πρωτοπόροι οι Ιάπωνες σε αυτό. Και βέβαια όσοι έχουμε επισκεφτεί την Ιαπωνία, αυτή την καταπληκτική χώρα, τη μοναδική χώρα, τον άλλο πλανήτη που συνηθίζω να λέω εγώ, με αυτούς τους μοναδικούς ανθρώπους που τόσο αγάπησα όταν τους έζησα για περίπου 2 εβδομάδες που βρέθηκα εκεί, είναι πάντα η σκέψη μας μαζί τους, με την ελπίδα και την ευχή ότι και αυτό είναι μια δοκιμασία που ξέρουν να την ξεπεράσουν.

Στο κοινοβούλιο έχουμε συνέχεια μετακινήσεων. Αποχώρησε μέσα από τους δημοκράτες του Κασελάκη η Μύρτο Κοροβέση. Συγκεκριμένη η πολιτική κατεύθυνση του κόμματος, λέει, ενώ μετά την πλεύση ελευθερίας και το κίνημα δημοκρατίας, ο βουλευτής Μιχάλης Κουρδάκης πηγαίνει στο Πασόκ, που βεβαίως το Πασόκ τώρα μαζεύει ό,τι μπορεί και ό,τι βρει. Κάνει την απέλπιδα προσπάθεια, ωστόσο το πράγμα είναι δύσκολο, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, και για τον Πρόεδρο Νίκο, αλλά και για το ίδιο το κόμμα. Πάντως θέλω να σας πω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν ευτελίσει το κοινοβούλιο, τον θεσμό, με τις μετακινήσεις, με τις συμπεριφορές αυτές που έχουμε δει και τις οποίες έχουμε στυλιτεύσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με ανθρώπους που άλλα δεσμεύονται και άλλα κάνουν, ανθρώπους που δεν έχουν λόγο επί της ουσίας. Έχουμε ένα κοινοβούλιο που πολλοί από αυτούς που είναι εκεί δεν έχουν λόγο, δεν τιμούν τα πατελόνια τους, θα το πω έτσι πολύ απλά. Όσο και αν ακούγεται σεξιστικό αυτό. Δεν έχουν μπέσα, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι άνθρωποι, θα το πω πολύ απλά, που εάν τους δεις στον δρόμο και σου πούν πάμε μαζί για τσιγάρα στο περίπτερο, έχω την εντύπωση εγώ προσωπικά ότι θα είμαι πολύ επιφυλακτικός να πάω ακόμα μαζί τους και για τσιγάρα στο περίπτερο, μέχρι το περίπτερο. Είναι τόσο αναξιόπιστοι. Όμως προσέξτε, ο ελληνικός λαός, ο σοφός λαός, δεν λέμε ότι ο λαός είναι σοφός, αυτούς ψηφίζει. Αυτούς ψηφίζει, δηλαδή όλοι αυτοί που έχουν κάνει αυτές τις μετακινήσεις, ρωτώ, θα έπρεπε ή όχι να είναι στο κοινοβούλιο? Θα έπρεπε ή όχι να ψηφίζονται από το εκλογικό σώμα? Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν πέφτουν από τον ουρανό. Δεν τους διορίζει κάποιος. Εσείς τους διορίζετε. Κι όμως πάτε και τους διορίζετε. Και έχουμε και τοπικό φαινόμενο εδώ. Έχουμε βουλευτή, ο οποίος δύσκολα θα σπάσει το ρεκόρ του. Είναι ο Γιάννης ο Μιχαηλογιαννάκης, ο οποίος εξελέγει βουλευτής με το Πασόκ. Και μετά πέρασε από ΣΥΡΙΖΑ και Δημάρ. Και κάποια στιγμή πήγε και στον Κασελάκη, αποχώρησε. Πήγε στελεχειακά. Αλλά μπήκε στην Βουλή με τρία διαφορετικά κόμματα. Ο Χάρης ο Μαμουλάκης εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει παραδοσία, αλλά θα πάει όμως τον Τσίπρα. Μπορεί να ξαναεκλεγεί ο Χάρης ο Μαμουλάκης. Ό,τι θέλει ο λαός. Όπως το βλέπει, το ορίζει ο καθένας. Δεν θα είμαι επικριτικός στο να ψηφίσει κάποιον που έφυγε από κάποιο κόμμα και πήγε σε ένα άλλο. Αλλά αυτό που γίνεται με τον τρόπο που γίνεται όταν κάποιος έχει δεσμευτεί, δηλαδή λες δεσμεύομαι ότι αν θα εκλεγώ με αυτό το κόμμα και αποφασίζω να συγκρουστώ, γιατί γι' αυτό είμαι στη ζωή, και να φύγω, την έδρα θα την αφήσω γιατί ανοίξει το κόμμα. Προσέξτε, αυτό δεν είναι δική μου δέσμευση, αυτό το έχουν δεσμευτεί οι ίδιοι και έχουν επικρίνει άλλους παλιότερα που το έκαναν. Θυμίζω την περίπτωση Ακρίτα Φαραντούρη. Φαραντούρης έλεγε ότι όποιος φεύγει πρέπει να αφήνει την έδρα του. Αλλά αυτός έφυγε από την Ευρωβουλή από το ΣΥΡΙΖΑ και πήγε στο Πασόκ χωρίς να αφήσει καμία έδρα. Και αλλιώς τα έλεγε ο Νικόλας ο Φαραντούρης πριν, αλλιώς τα έκανε μετά. Και δεν είναι ο μόνος εδώ που τα λέμε. Έχει πολλούς φαραντούριδες. Έχει πολλούς φαραντούριδες. Εγώ τους έχω κατηγοριοποιήσει. Τους έχω κάνει όλους αυτούς φαραντούριδες. Λοιπόν, κάντε στην πάντα, έρχονται φαραντούριδες. Είχαμε γράψει και σχετικό παραπολιτικό. Είχαμε ένα απρόοπτο, σας πάω αλλού τώρα, γιατί μετά στο δεύτερο ημίχρονο σήμερα θα πούμε τα δικά μας, τα αγνήσια της πηξίδας, τα σκληρά, τα ζόρικα, μιας και λείπαμε την προηγούμενη εβδομάδα και συνέβησαν κάποια πράγματα που τα έχω κρατήσει στο τευτέρι μου. Είναι αυτό που λένε ένα το κρατούρημένο. Εδώ δεν ξεχνάμε και εκτός από ότι δεν ξεχνάμε, αποδίδουμε και αυτά που πρέπει να αποδοθούν εκεί που πρέπει να αποδοθούν, ό,τι και αν συμβεί. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι επειδή σήμερα μας έπνιξε η επικαιρότητα, λέω ένα παράδειγμα, αυτό πρέπει να το πούμε, θα το πούμε αύριο. Ή επειδή λείψαμε πέντε μέρες. Οπότε στο δεύτερο ημίχρονο, να είστε εδώ γιατί θα πούμε έτσι σκληρά πράγματα. Είχαμε ένα απρόπτο σε μια συναυλία του Μανώλη του Μητσιά, σε τραγούδια του Νίκου Κουντουγκάτσου, στο Δίον της Πιερίας. Καθώς όπως ανακοινώθηκε από μικροφόνο, ο γιος του Μανου Χατζηδάκη Γιώργος δεν έδωσε την άδεια να παρουσιαστούν τραγούδια του μεγάλου στιχουργού σε μουσική του πατέρα του.

Αποτέλεσμα ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, όπως είπε ο ίδιος, να υποχρεωθεί για πρώτη φορά στα 50 του χρόνια, που τραγουδάει, το Γιάννη Σοφωνιάς, να απαγγείλει το συγκεκριμένο τραγούδι, χωρίς να το τραγουδήσει. Μιλώντας στο κοινό, η Αγαθή Δημητρούκα, διαχειρίστρια του έργου του Νίκου Γκάτσου και επιμελήτρια του προγράμματος συναυλίας, διάβασε το ηλεκτρονικό μήνυμα που έλαβε στις 3 Ιουλίου. Στο μήνυμα, ο εκπρόσωπος της πλευράς Γιώργου Χατζηδάκη ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι λόγοι έχουν να κάνουν κυρίως με το γεγονός ότι το έτος 2026 έχει αναχειριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως αφιερωματικό για τον Μάνο Χατζηδάκη και στο πλαίσιο αυτό οι συναυλίες, παραστάσεις και γενικότεροι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με τη δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων είναι απολύτως συγκεκριμένες και έχουν ήδη σχεδιαστεί και εγκριθεί αποκλειστικά από την ομάδα του κυρίου Γιώργου Χατζηδάκη. Στο άκουσμα του μηνύματος, κάποιοι από τους θεατές φώναξαν έσχος, με την κυρία Δημητρούκα να προσθέτει ότι εν λόγω απαγόρευσης στάλει με εξώδικο δήλωση στην παραγωγό εταιρεία της συναυλίας. Τα συμπεράσματα δικά σας. Τώρα θα ζήσουμε όλη μια σπάνια στιγμή. Ο Μανώλης Μητσιάς δεν θα τραγουδήσει το Γιάννη, το Φωνιά, αλλά θα τον απαγγείλει. Με τον δημοφιλή τραγουδιστή να σημειώνει από την πλευρά του ότι είναι η πρώτη φορά μετά το 77 που το τραγούδι αυτό γράφτηκε για μένα από τον Γκάτσο και τον Μάνο, που δεν το τραγουδάω, αλλά το απαγγέλω. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Πολιτισμού όταν τοποθετήθηκε για τον ισχυρισμό της πλευράς Χατζηδάκη ότι επειδή το 26 είναι αφιερωματικό έτος του Χατζηδάκη, αλλάζει κάτι στο καθεστώς διαχείρισης των έργων. Αυτό απάντησε ότι η ανακήρυξη του 26 ως αφιερωματικού έτους του Χατζηδάκη δεν συνιστά αφευτής νόμιμο έρισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ιδιοδότησης, σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη και του στιχουργού, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκριση όλων των δημοσίων εκτελέσεων τους κατά τη διάρκεια του αφιερωματικού έτους. Εγώ θα το πω ξεκάθαρα που πάει το μυαλό μου. Το μυαλό μου πάει στον Μπακαγιώκο. Κάπου δεν τα βρήκαν στα λεφτά. Κάτι οικονομικό έχει παίξει μέσα σε αυτή την ιστορία και γι' αυτό σηκώνεται όλη η σκόνη. Εμείς θα βάλουμε ένα Μανώλη Μητσιά που έχουμε να βάλουμε πάρα πολύ καιρό Μανώλη Μητσιά στο playlist της Πηξίδας, αλλά δεν θα είναι ούτε Χατζηδάκης ούτε Γκάτσος. Θα είναι κάτι άλλο. Είναι ένα τραγούδι που παλιότερα το έπαιζα συχνότερα στο ραδιόφωνο. Τώρα έχω να το παίξω πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι ωραίο. Πολύ ωραίο.

0: Λοιπόν, φέρει την υπογραφή του μεγάλου για μένα συνθέτη, του Αντώνη του Βαρδί, που έχει γράψει εκπληκτικές μουσικές. Ήταν χαρακτηριστικές οι μουσικές του Βαρδί και τους στίχους της Ιφηγένειας Γιαννοπούλου. Μας πάει πολλά χρόνια πίσω, πάρα πολλά χρόνια πίσω, ο Μανώλης ο Μητσιάς. Λοιπόν, αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, μιας και είμαστε εδώ και το θέλουμε και εμείς βέβαια, τότε θέλουμε Sea Jets, όλοι θέλουμε Sea Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σας. Με έκπτωση 50% από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες καθημερινά, στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα. Τώρα ταξιδεύεις από το Ηράκλειο και φτάνεις μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά στη Σαντορίνη, σε 3 ώρες στην Άξο, σε 3 ώρες και 35 λεπτά στην Πάρο, Μύκονο, Τίνος, Ήρο και Πειραιά, αμέσως μετά με μια ανάσα. Ταξιδέψτε τώρα με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Αυτό είναι το σπουδαίο της Sea Jets. Να ανοίξω εγώ μια παρένθεση εδώ. Δηλαδή, μπορείς να πας από την Άξο, από εκεί να περάσεις, να σε πάει κάπου αλλού, να πας, ξέρω εγώ, στη Μήλο, από εκεί να πας, ξέρω εγώ, κάπου αλλού στις Κυκλάδες. Είναι εκπληκτικό το δίκτυο, η διασύνδεση που έχει κάνει η εταιρεία και ο προγραμματισμός των δρομολογίων. Να θυμίσουμε ότι είναι ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλών παγκοσμίως και σας δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψετε σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, γιατί με Sea Jets κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Sea Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, αυτά που έχουν έρθει δηλαδή από το ξεκίνημα της εκπομπής και κάποια που ήθιστε να έρχονται και λίγο νωρίτερα πολλές φορές, πριν καν ξεκινήσουμε την πηξίδα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, να μου επιτρέψετε να γυρίσω λίγο σε κάποια θέματα που πραγματικά έχουν ενδιαφέρον και νομίζω ότι πρέπει να τα δούμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και το επόμενο χρονικό διάστημα. Στο Ηράκλειο έχουμε επικίνδυνες εργολαβίες με ημερομηνία λήξης μερικών εβδομάδων, αλλά με λεφτά των δημοτών. Διαφημίζουν την ποιότητα ζωής, ενώ θα σκοτώσουν κόσμο. Το λέω έτσι απλά και ξεκάθαρα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ζητούνται εξηγήσεις από τον εργολάβο ή κάποιον από το Δήμο για μια απάτη που εγώ βλέπω. Θέλετε να βάψετε το σπίτι σας ή το γραφείο, επιλέξετε το σάκι τον Μπογιατζή που σας έδωσε την καλύτερη τιμή, αλλά δεν σας εγγυήθηκε το αποτέλεσμα. Ήταν όμως ο φθηνότερος από αυτούς που ρωτήσατε και καλό παιδί. Ήρθε η ώρα, έβαψε, τα πήρε κανονικά και έφυγε για άλλη δουλειά, για άλλη εργολαβία. Μετά από λίγες μέρες όμως, το χρώμα στους τοίχους του σπιτιού, του γραφείου, της επιχείρησης ξεθόριασε και αποκαλύφθηκε το παλιό, πάνω στο οποίο είχε βάψει ο Σάκης ο Μάστορας. Τι θα κάνατε? Φαντάζομαι ότι το πιο απλό ήταν ότι θα τον φωνάζετε να του δείξετε τα χαλιά του. Και βέβαια θα απαιτούσατε να σας το βάψει ξανά, όπως είναι λογικό. Αυτό θα κάνατε εσείς που θέλετε να υπερασπιστείτε το σπίτι σας, την επιχείρησή σας, το πορτοφόλι σας. Στο Δήμο Ηρακλείου κάτι τέτοιο μάλλον δεν ισχύει, γιατί πολύ απλά δεν νιώθουν ότι τα λεφτά του Δήμου είναι δικά τους λεφτά. Θεωρούν ότι κάποιου ξένου και ότι υπάρχει προφανώς κάποιο λεφτόδεντρο από το οποίο μπορούν να κόβουν χρήμα και να το μοιράζουν δεξιά και αριστερά. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τα πανηγύρια για τα οποία μας τρελάνανε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις ανισόπεδες διαβάσεις που έφτιαξαν. Αλλά δεν ντρέπονται που μέσα σε λίγες ημέρες, στην κυριολεξία μέσα σε λίγες ημέρες, φάνηκε η γύμνια του έργου για του εργολάβου που έκανε τη συγκεκριμένη δουλειά, αλλά και η ανεπάρκεια του αρμόδιου αντιδήμαρχου, του κ. Σπυριδάκη, που το παρέλαβε, αν το έχει παραλάβει, δεν ξέρω. Χωρίς προφανώς να έχουν ελεγχθεί οι συνθήκες και οι όροι υλοποίησης. Πέραν αυτού, διότι κάναμε ρεπορτάζ και πήγαμε σε πολλές τέτοιες διαβάσεις, τις οποίες έτσι φωτογραφίσαμε, εκεί το βράδυ, τη νύχτα, θα σκοτωθεί κόσμος. Μιας και μέσα στα μαύρα σκοτάδια της πόλης ούτε που φαίνεται το ανισόπεδο. Αν λοιπόν έχεις περάσει και άλλες φορές μέσα στη μέρα, γνωρίζεις ότι εκεί έχουν κάνει αυτή την ανισόπεδη διασταύρωση. Αν δεν το γνωρίζεις, αν είσαι δηλαδή επισκέπτης στο σπίτι μου και έρχεσαι πρώτη φορά και δεν το ξέρεις ότι λίγο πιο κάτω έχει κάτι τέτοιο και πας άνετος, ή θα σπάσεις το αυτοκίνητό σου ή θα σκοτωθείς ή θα σκοτώσεις. Και αν επαρκείς και επικίνδυνη στη Δημοτική Αρχή. Κάτι δηλαδή όπως τα σκουπίδια, όπου ο εργολάβος και οι υπεργολάβοι κάνουν μισές δουλειές, μάλλον λειτουργώντας ανεξέλεγκτοι από τη Δημοτική Αρχή, είναι έξω από το ραντάρ της Δημοτικής Αρχής. Διαλέξαμε τις προηγούμενες μέρες και βάλαμε κάποιες ενδεικτικές φωτογραφίες, που δεν είναι οι χειρότερες. Σε άλλες περιπτώσεις η διαγράμμιση έχει εξαφανιστεί πλήρως. Οπότε δεν ήταν ενδεδειγμένη να παρουσιαστεί, γιατί δεν θα καταλαβαίνατε ότι είχε φτιαχτεί πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτή είναι μια όψη η οποία πραγματικά μας λύβει και μας ενοχλεί. Ξαναλέω ότι αφού αποκαλύψαμε την απάτη τις προηγούμενες μέρες μέσα από το politika.gr, ξεγυμνώθηκαν και τώρα μάλλον τρέχουν και δεν φτάνουν. Αξία θα είχε να είχαν βγει μόνοι τους μπροστά και να του το τρίψουν στη μούρη το έργο του εργολάβου. Το λέω απλά και ξεκάθαρα. Και ειδικά ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Σπυριδάκης. Με τον ίδιο τρόπο,
και το ίδιο χρώμα, αναρωτιέμαι εγώ, θα το ξαναφτιάξουν? Ή θα ακολουθήσουν την κανονική διαδικασία όπως γίνεται στο εξωτερικό, όπου οι εργολάβοι είναι επαγγελματίες και όχι σκιτζίδες, και όπου η διαγράμμιση γίνεται με ορίζοντα και ζωή κάποιων χρόνων, όχι λίγων εβδομάδων και λίγων ημερών? Το ερώτημα βέβαια παραμένει: ο εργολάβος ήταν ανεπαρκής και πήρε αυτό το απλό έργο χωρίς να ξέρει, ή πίστεψε ότι θα ξεγελάσει και δεν θα τον πάρουν είδηση? Και στη μια και στην άλλη περίπτωση ζητούνται εξηγήσεις. Και βεβαίως ένα συμπέρασμα με τρεις λέξεις. Πού έχουμε μπλέξει? Πού έχουμε μπλέξει? Είναι πραγματικά απίστευτο και όμως αληθινό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Είναι πραγματικά απίστευτο και όμως αληθινό, αλλά συμβαίνουν στο Ηράκλειο. Και το χειρότερο είναι ότι το επικοινωνιακό επιτελείο του Δήμου, του κυρίου Καλοκαιρινού, νομίζει ότι είμαστε, ότι είστε ηθαγενείς και μοιράζει καθρεφτάκια. Γιατί κάθε φορά που γίνεται κάτι τέτοιο, διαβάζουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα καλά νέα της ημέρας, χωρίς να υπάρχουν επί της ουσίας ρίζες για τα καλά νέα, γιατί τα καλά νέα κρατάνε, φαίνεται, μάλλον ένα εννιάμερο, όπως κάτι άλλο που κρατάει εννιάμερο. Λοιπόν, έτσι λειτουργούν στη Λότζια, και ξαναλέω, το χειρότερο είναι ότι βρίσκουν και κάνουν. Το λέω απλά και ξεκάθαρα. Βρίσκουν και κάνουν, το ξαναλέω. Θα είμαστε εδώ όπως ξεκινήσαμε πρώτοι δημοσιογραφικά. Αυτή η εκπομπή, αυτό το μικρόφωνο, η πηξίδα, ο Πολίτικα, να αναδεικνύει το θέμα της καθαριότητας και των σκουπιδιών. Και μετά ορθά ακολούθησαν και άλλοι συνάδελφοι από τα υπόλοιπα μέσα του Ηρακλείου. Μέχρι τότε που εμείς αναδείξαμε το θέμα αυτό, δεν έχει μιλήσει κανένας. Όπως για τις διαβάσεις δεν έχει μιλήσει κανένας. Τώρα θα τις ανακαλύψουν. Τώρα θα αρχίσετε να τις βλέπετε δεξιά-αριστερά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν είναι κακό. Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχουν θέματα που ανήκουν σε ένα δημοσιογράφο ή σε ένα μέσο. Είναι καλό να το αναδείξουν. Εγώ καλό τους συναδέλφους να συνεχίσουν, για να μην νομίζουν ότι εδώ υπάρχει κάποια σκοπιμότητα, ότι είμαστε εμπαθείς με τη Δημοτική Αρχή, ότι έχουμε κάποιους λόγους να αναδεικνύουμε τα κακά κείμενα. Εγώ καλό τους συναδέλφους, όπως το έκαναν και με τα σκουπίδια, που μας άκουσαν, μας διάβασαν, μας είδαν και μπήκαν στο χώρο όλοι, και στη συνέχεια υπήρξε μια ομοβροντία, θα έλεγα, δημοσιευμάτων και αναφορών. Τους καλώ σήμερα από αυτό το μικρόφωνο, στα άλλα ραδιόφωνα, τους εκλεκτούς συναδέλφους, με κάποιους είμαστε και φίλοι, και τους εκλεκτούς συναδέλφους στα sites, να πάρουν τη δική τους τη σειρά και να συνεχίσουν να αναδεικνύουν αυτό το θέμα. Εμείς φυσικά και θα το αναδείξουμε. Να σας πω ότι η απάντηση, η επίσημη που είχα από το γραφείο του Δημάρχου, ήταν ότι το έργο δεν έχει παραλυφθεί και ότι θα ξαναγίνει. Εκεί αποδείχθηκε το μέγεθος της παπάντζας που πουλάνε. Έπρεπε να βγει ένας δημοσιογράφος να τους το στρίψει στη μούρη, να το πω έτσι πάρα πάρα πολύ απλά, για να βγουν να μας πουν αυτά τα πράγματα. Θα πω ότι στο θέμα θα επιμείνω, γιατί το θεωρώ ότι είναι μια μέγιστη, στην κυριολεξία, κοροϊδία στα πρόσωπα των πολιτών. Και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία ότι μπορεί να υπάρχει κάτι μυστικό, να το πω έτσι πολύ απλά, ύποπτο και περίεργο πίσω από μια τέτοια δουλειά, πίσω από μια τέτοια συναλλαγή. Εγώ μένω μόνο στο αποτέλεσμα.

κατάσταση σε μια, σε ένα σημείο όπου σοβαροί άνθρωποι δεν ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση. Και δεν ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση γιατί ποιος θα αφήσει τη δουλειά του, αν είναι πετυχημένος και σοβαρός, για να πάει να ασχολείται με ένα θεσμό ο οποίος συνεχώς απαξιώνεται από την κεντρική πολιτεία, από το κράτος. Διάβαζα εχθές, ας πούμε, μια ανάρτηση του Γρηγόρη του Κωνσταντέλου, του Δημάρχου Βούλας Βάρης Βουλιαγμένης, ο οποίος κατέθεσε μια σοβαρή ένσταση για το θέμα των πολεοδομιών, όπου το κράτος ήρθε και αφαίρεσε και πάλι μια αρμοδιότητα και μια εξουσία από τον συγκεκριμένο βαθμό αυτοδιοίκηση από τους Δήμους. Δεν μπορείς συνεχώς να αφαιρείς αρμοδιότητες, να αφαιρείς πόρους και να προσθέτεις προβλήματα. Αυτό είναι κάτι που δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όμως δεν είναι το μόνο. Δυστυχώς, η επιλογή των ανθρώπων να ασχοληθούν με τα κοινά, για μένα, είναι μία, αν θέλετε, υποχρέωση που την οφείλουμε να την κάνουμε, δηλαδή θα πρέπει να είμαστε ενεργοί στα κοινά, κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Λυπάμαι, αλλά στην αυτοδιοίκηση βλέπω πολύ πλεμπαρία. Δηλαδή βλέπω ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πετύχει στις δουλειές τους, ψάχνουν δουλειά να βρουν, ψάχνουν καρέκλα για να αποκτήσουν δημοσιότητα. Εσείς τους ψηφίζετε, γιατί είναι ο κουμπάρος, ο φίλος, ο γείτονας, ο σύντεκνος, θεωρώντας ότι αν είναι καλός σύντεκνος μπορεί να είναι και καλός αντιδήμαρχος ή καλός πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ή καλός δήμαρχος. Δεν είναι έτσι. Όμως, στη συνέχεια βγάζεται γκρίνια, δυσφορία, γιατί ο αντιδήμαρχος δεν είναι καλός στην καθαριότητα, γιατί δεν είναι καλός στα τεχνικά έργα, γιατί δεν είναι καλός στα διοικητικά, γιατί δεν προωθεί σωστά τον τουρισμό και πάει λέγοντας. Όταν τους ψηφίζετε, αυτά δεν τα σκέφτεστε? Δηλαδή, αν είναι κάποιος καλός άνθρωπος και θέλετε να τον ευχαριστήσετε, πηγαίνετε του ένα δώρο, επειδή είναι καλός άνθρωπος. Αγκαλιάστε τον, πείτε του μια καλή κουβέντα, γράψτε μια δημόσια αναφορά ότι ο Δημήτρης Σουσυφάκης είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Γράψτε του στο Facebook. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι καλός άνθρωπος να τον ψηφίσετε κιόλας. Επίσης, έχετε ελέγξει την κουλτούρα αυτών των ανθρώπων. Διότι για μένα η συμμετοχή στα κοινά στηρίζεται και βασίζεται σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην κουλτούρα και στην παιδεία που έχει ένας άνθρωπος. Μου είπε χαρακτηριστικά κάποτε κάποιος αυτοδιοικητικός που έγραψε την δική του την ιστορία. Δεν θέλω να αναφερθώ στο όνομά του. Μου είπε ότι θα σου πω, μου λέει, κάτι που είναι, ακούγεται ίσως κάπως περίεργα, αλλά δεν θα έπρεπε, θα έπρεπε να υπάρχει ένας νόμος που να λέει ότι αν δεν μου δείξεις το διαβατήριό σου, δεν μπορείς να κατέβεις να κάνεις τον αυτοδιοικητικό. Βέβαια, το καταλαβαίνουμε αυτό ότι είναι πολύ τραβηγμένο, αλλά το είπε μεταφορικά γιατί, εντάξει, ήθελε να πει ότι αν δεν έχεις ταξιδέψει, αν δεν έχεις άλλες προσλαμβάνουσες, αν δεν έχεις δει πώς το κάνουν αυτοί που είναι πετυχημένοι, πώς θα προσπαθήσεις να το κάνεις εσύ στο Δήμο, στο χωριό σου. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό δεν γίνεται να γίνει, για πολλούς και διάφορους λόγους. Αλλά είναι μια μεταφορική αποτύπωση μιας πραγματικότητας. Φυσικά και δεν το αξιώνουμε να γίνει ποτέ. Σκεφτείτε το όμως και προβληματιστείτε λίγο. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ταξιδέψει και έχει πάει και έχει δει πώς κάνουν τη διαχείριση των απορριμμάτων, πώς τοποθετούν τους κάδους, πώς τους κρύβουν τους κάδους, θα είναι πιο χρήσιμος στο χωριό του και στην πόλη του από την άλλον που δεν έχει πάει πουθενά. Το λέω ξεκάθαρα. Έλεγα νωρίτερα για την Ιαπωνία και θα το πω ξανά με αυτή την αφορμή, ότι πήγα σε περίπου 10 πόλεις στην Ιαπωνία, δεν είδα πουθενά δύο πράγματα. Δεν είδα πουθενά κάδους απορριμμάτων και καλαθάκια. Πουθενά! Δεν συνάντησα σε 10 πόλεις στην Ιαπωνία ούτε ένα κάδο, ούτε ένα καλαθάκι. Και ήταν παντού πεντακάθαρα. Δεν υπήρχαν σκουπίδια πουθενά. Αλλά δεν υπήρχαν κάδοι. Διότι οι κάδοι από μόνοι τους προσδιορίζουν το σκουπίδι. Θυμάμαι επίσης τον καλό φίλο τον Κώστα τον Παπαγεωργίου, τον συνάδελφο, ο οποίος μεγάλο χρονικό διάστημα του χρόνου τα τελευταία έτη τα περνάει στο εξωτερικό, στην Σκωτία, που έδειχνε κάποιες φωτογραφίες το πώς κρύβουν σε εισαγωγικά τους κάδους απορριμμάτων στη γειτονιά του, με κάποιες πολύ όμορφες κατασκευές, που γύρω γύρω έχει χορτάρι,

0: Πού, έχει πλακόστρωτο. Πού, χίλια πού. Έχει ωραία ξύλα. Αν δεν τα έχεις δει αυτά, πώς θα τα εφαρμόσεις? Το δεύτερο πράγμα που δεν είπα, ήρθε ένα παρόδο στην Ιαπωνία, που δεν είδα, εκτός από τους κάδους και τα καλαθάκια, ήταν ότι δεν είδα στις 10 πόλεις ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο στον δρόμο. Προσέξτε τι σας λέω. Δεν υπάρχει ούτε ένα αυτοκίνητο σταθμευμένο στο δρόμο. Δεν ξέρω τι τα κάνουν. Αυτό που όμως μου είπαν ήταν ότι αν αποδεδειγμένα δεν έχεις θέση στάθμευσης, δεν σου δίνουν άδεια κυκλοφορίας. Δηλαδή πρέπει να τους αποδείξεις ότι έχεις κάπου να βάζεις το αυτοκίνητο σου. Και θα μου πεις, ωραία, εγώ το έχω στο σπίτι. Όταν θα πάω στο γιατρό, ο γιατρός για να έχει ιατρείο πρέπει να έχει φροντίσει να εξασφαλίσει στάθμευση για τους ασθενείς του. Πάντως, στο δρόμο δεν παρκάρεις. Είναι δεδομένο αυτό. Έχουν κάνει διάφορες κατασκευές, τις είδα εκεί. Διόρροφα, τριόρροφα πάρκινγκ μέσα στους δρόμους. Τα βλέπεις τα αυτοκίνητα. Στηβάζονται το ένα πάνω από το άλλο. Σε πάρκινγκ. Φανταστείτε τρεις ορόφους, γυμνούς μάλιστα, όπου το αυτοκίνητο ανεβαίνει στον πρώτο όροφο, στο δεύτερο όροφο, σταθμεύει εκεί, φεύγεις. Αλλά στον δρόμο δεν το βλέπεις σταματημένο. Αν δεν το έχεις δει αυτό, πώς θα κοιτάξεις να το εφαρμόσεις παράλληλα ή μια διάβαση σε ένα κρίσιμο σημείο και πάει λέγοντας. Τα λέω όλα αυτά και τα αναφέρω γιατί είπα ότι δυστυχώς η πλειοψηφία, υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, των ανθρώπων που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση διαχρονικά, όχι μόνο σήμερα, σε όλο τον αυτοδιοικητικό χάρτη της Ελλάδας, δεν το περιορίζω στο Ηράκλειο και στην Κρήτη, είναι πλεμπαρία. Είναι άνθρωποι άσχετοι, χωρίς προσλαμβάνουσες, χωρίς εικόνες, χωρίς γνώση. Πώς αυτός θα καταλάβει ότι θα καθαρίσει καλύτερα την πόλη, όταν δεν έχει ταξιδέψει να δει πραγματικά καθαρή, τι θα πει καθαρή πόλη? Πώς θα ταξιδέψει? Μετά, πώς θα το εφαρμόσει, αφού δεν ξέρει? Πώς θα πάρει μια ιδέα, πώς θα γίνει οραματικός? Τι είναι το όραμα? Το όραμα είναι πολλά πράγματα μαζί. Ένα από αυτά είναι κάτι που έχεις δει και σε έχει συγκινήσει. Και λες, οραματίζομαι το καλοκαίρι να πάω σε αυτό το όμορφο μέρος να κάνω διακοπές. Γιατί το οραματίζεις, ρε φίλε? Γιατί το είδες κάπου. Το είδες σε μια ταινία, το διάβασες σε ένα βιβλίο που το περιέγραφε κάποιος, είδες μια φωτογραφία που είχα βάλει εγώ στο Facebook. Και το οραματίστηκες. Λέει, γιατί όχι να μην πάω και εγώ σε αυτή την παραλία να κάνω την Κυριακή ένα ωραίο μπάνιο? Αν δεν το έχεις δει, πώς θα πας? Ευτυχώς, τον Τροχό και την Πυρίτιδα την έχουν ανακαλύψει άλλοι για μας, πριν από μας. Και εμείς τη χρησιμοποιούμε. Δεν κακό αυτό. Και εμείς θα ανακαλύψουμε κάτι άλλο σήμερα που θα χρησιμοποιούν τα παιδιά μας και τα παιδιά των παιδιών μας. Έτσι γίνεται. Όταν λοιπόν στην αυτοδιοίκηση κατεβαίνουν τα αποδιαλέουρα και τα ψηφίζετε, μη διαμαρτύρεστε μετά γιατί η πόλη έχει αυτά τα χάλια, η κάθε πόλη. Μη διαμαρτύρεστε γιατί ο αντιδήμαρχος της καθαριότητας είναι αυτός που είναι. Στην κάθε πόλη, δεν αναφέρομαι για το Ηράκλειο. Μην διαμαρτύρεστε γιατί ο αντιδήμαρχος των τεχνικών έργων είναι αυτός που είναι. Μην διαμαρτύρεστε που ο αντιδήμαρχος του τουρισμού είναι αυτός που είναι, ή του πολιτισμού. Να το πω έτσι. Ή ο ίδιος ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Εσείς τους ψηφίζετε. Εσείς έχετε την ευθύνη. Εσείς τους δίνετε τη δυνατότητα να αποφασίζουν για εσάς, να σχεδιάζουν για εσάς και να υλοποιούν για εσάς. Αυτό που ψηφίζετε, αυτό βρίσκεται. Είναι κατά το αυτός που κατουράει στη θάλασσα, το βρίσκει στο αλάτι. Κάπως έτσι. Πρέπει να την κάνουμε, σιγά σιγά. Ωραία. Να σας πω λοιπόν ότι και σήμερα είχα τη χαρά την πηξίδα να την υποστηρίζει η Seajets, η μεγαλύτερη εταιρεία ταχυπλοών στον κόσμο. Με καθημερινές αναχωρήσεις από το Ηράκλειο προς πάσαν κατεύθυνση, το λέω και το εννοώ, διότι πηγαίνεις από εδώ στις Κυκλάδες με τελικό προορισμό τον Πειραιά, αλλά από τα νησιά των Κυκλάδων μπορείς να πας παντού μετά. Είναι διακλάδος, είναι οι 50 επί της ουσίας προορισμοί που σας έλεγα λίγο νωρίτερα που έχει η εταιρεία. Με τον πιο αξιόπιστο, τον πιο γρήγορο και τον πιο οικονομικό τρόπο που μπορείτε να επιλέξετε. Αν βγάλετε τα εισιτήρια της επιστροφής έχετε 50% έκπτωση αν τα εκδώσετε ταυτόχρονα. Και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλετε σίγουρα Seajets.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς και

Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια διαχρονικά. Το έχει γράψει ο αδελφός της Ελπίδας, ο Κώστας ο Καράλης. Έτσι, θα μείνω ιδανικός και ανάξιος ερατιστής για να σας θυμίσω για το τραγούδι που είχε τραγουδήσει, του Νίκου του Καβαδία.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με την ελπίδα. Θα σας αφήσουμε σήμερα. Κάθε μέρα θα σας αφήνουμε με την ελπίδα, όχι αυτή. Με την ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα. Ή τουλάχιστον να μην χειροτερέψουν, στη χειρότερη περίπτωση. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστώ πολύ εκείνους που επικοινώνησαν μαζί μας στην γνωστή θηρίδα υποδοχής μηνυμάτων στο Messenger, κατά κύριο λόγο και όχι μόνο. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να προσέχετε τους διακανάτε και να εκφυλακτούν πάρα πολύ κίνδυνοι γύρω μας και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί πάνω σε αυτό. Σήμερα έχουμε και λίγο υψηλότερη θερμοκρασία από χθες. Καλά θα πάει, αρκεί να το αντιμετωπίσουμε με σωστό τρόπο και αισιοδοξία. Γεια σας!

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Are you coming to the tree?

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πολίτικα 89,8, Νίκος Ελμπουνδέκης, όλα μαζί, 8 με 10. Και αυτή τη βδομάδα, για να δούμε πώς θα πάει η επόμενη. Ε? Βιάζομαι, πολύ βιάζομαι. Πάρα πολλά τα θέματα και σήμερα και φυσικά πρώτο θέμα είναι η μεγάλη αποκάλυψη του πολιτικά.gr για το πώς δρούσε η μαφία της Κρήτης με μπαλωθιές και πυροβολισμούς για να διαφημίσουν την πραμάτια τους, δηλαδή τα όπλα που πολλούσαν σε όλη την Κρήτη. Πυροβολισμοί σε γάμους, βαπτίσεις, σε όποια κοινωνική εκδήλωση κι αν ονοματίσετε, τα μέλη της μαφίας της Κρήτης που οι περισσότεροι είναι προφυλακισμένοι μετά από εκείνη τη μεγάλη επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίκης εξεχνίας εγκλημάτων στα Χανιά, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών ανέσυρε από ψηφιακά αρχεία βίντεο τα οποία σοκάρουν. Πυροβολισμοί πριν την εκκλησία για να υποδεχτούν το γαμπρό με 10-15 καλάσνικοφ και 20 πυροβόλα όπλα. Ανάμεσα σε τραπέζια με φαγητά να πέφτουν διασταυρούμενα πυρά μέσα στον κόσμο. Υπάρχει και ένας μαέστρος. Ο μαέστρος των Καλάσνικοφ. Θα σας τα πούμε όλα σε λίγο.

Νέες καραβιές μεταναστών είχαμε χθες. Μιλάμε για πάνω από 130 άτομα. Ανάμεσα τους ανήλικοι. Ένας από αυτούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά προβλήματα. Περιμένουμε και την απόφαση τώρα, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις από τον κόσμο σχετικά με τη δομή των μεταναστών που είναι να γίνει εδώ στο Ηράκλειο. Το κριτικό FBI εχθές έκανε πάλι το θαύμα του σε περιοχές των Αρχανών Οστερουσίων. Έγιναν 8 συλλήψεις σε μια πολύ μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ζωοκλοπές, εκβιάσεις και απάτες σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή τον ΕΠΚΕΠΕ, έτσι, να μην τα ξεχνάμε. Coming to the tree.

δεν θα αφήνει να παίξω τον ιατροδικαστή και τον τοξικόλογο, οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά. Όπως λένε οι πληροφορίες, οι ανακριτικές αρχές, ανακριτής και εισαγγελέας, σημείωσαν ότι μπορούν να αφαιθούν ελεύθεροι, αλλά με σοβαρές ενδείξεις ενοχής. Όπως ακριβώς σας το είπα. Σοβαρές ενδείξεις ενοχής. Θα τα πούμε αναλυτικά όλα για ποιο λόγο και πώς έγινε και αυτό και τι λένε οι πληροφορίες από το δικαστικό ρεπορτάζ. Δεν τελειώνει εδώ η ιστορία αυτή. Έχει πολύ ψωμί. Και ειδικά με τους δικηγόρους.

διάβαζα με πολύ προσοχή τώρα όλο αυτό που έχω μαζέψει εδώ το κείμενο για να σας πω, αλλά το μάτι μου ξέφυγε. Πώς να σκοτώσετε τη Μελάνια Τραμπ. Σάλλος υπάρχει με ένα ιρανικό βίντεο το οποίο στοχοποιεί την πρώτη κυρία των ΗΠΑ και έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο στην Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο. Κάποιοι λένε, έτσι, συνωμοσιολόγοι, ότι αυτό το έφτιαξε η Αμερική για να μπορούσε να κάνει επίθεση. Λένε διάφοροι. Αλλά αν δείτε το βίντεο, προσωμιώνει τη δολοφονία της. Και μάλιστα μέσα σε αυτό το βίντεο υπάρχουν και απειλές για τον γιο της, τον Μπάρον. Λοιπόν, σήμερα για πάρα πολλές περιοχές στη χώρα θα υπάρχει αφρικανική σκόνη και καύσωνας μαζί με μελτέμια. Δηλαδή και σκόνη έρχεται και αέρας θα υπάρχει και ζέστη και μελτέμια όλα μαζί. Ένα γίναμε. Ο υδράργυρος αναμένεται να ανέβει στους 38 βαθμούς Κελσίου. Σε κάποιες περιοχές θα φτάσει και τους 40 βαθμούς. Η νησιωτική χώρα θα κινηθεί σε ελαφρώς πιο ανεκτά επίπεδα, εκεί 33-35 βαθμούς, γιατί θα έχει σύμμαχο τους βόρειους άνεμους. Οπότε θα έχει ζέστη μένα, αλλά θα έχει αεράκι, ξέρεις. Στη σκιά θα είσαστε καλύτερα από ό,τι στον ήλιο. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο μέσα στο διαδίκτυο που δείχνει την αφρικανική σκόνη που θα σκεπάσει. Λοιπόν, η αφρικανική σκόνη θα σκεπάσει όλη τη χώρα, όλη τη χώρα και τα νότια τμήματα της Ιταλίας. Μιλάμε, αν δείτε το χάρτη, είναι δηλαδή τρομακτικό έτσι όπως το παρουσιάζει. Τα σκεπάζει όλα, κανονικά. Ωραία, θα πνίγουμε πάλι. Πάλι κόκκινο εκεί, θυμάστε την προηγούμενη φορά. Όλα κόκκινα έξω. Λες και ζούσαμε την αποκάλυψη, ήταν. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, να μαζευτούμε λίγο εδώ πέρα με τα χαρτιά μας και επανερχόμαστε πολύ γρήγορα για να τα ανοίξουμε όλα τα θέματα ένα-ένα.

Λοιπόν, όσο πλησιάζουμε προς τον Αύγουστο, να ξέρετε ότι θα μειώνονται οι πολιτικές ειδήσεις. Σήμερα υπάρχει ένα θέμα σχετικά με τους μουσουλμάνους Έλληνες πολίτες στη Δυτική Θράκη, οι οποίοι οι Τούρκοι συνεχίζουν να τους αποκαλούν Τούρκους της Δυτικής Θράκης. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα μεταβεί στη Λέρο και στο Αγαθονήσι και 7 υπουργοί θα πάρουν το δρόμο για Δυτική Μακεδονία και λοιπές περιοχές εκεί στα βόρεια. Το κυβερνητικό κλίμακι με τη συμμετοχή του αντιπρόεδρου Χατζηδάκη, των υπουργών Δήμα, Παπαθανάση, Κοντογιώργη, Τσάφο, Τσαρδαρίδη και Καραγκούνη θα πιάσουν όλους τους νομούς, δηλαδή Κοζάνη, Καστοριά, Φλόρινα και Γραβένα, για να μιλήσουν με τους πολίτες. Όχι, δεν πάνε διακόπες εκεί. Λοιπόν, έχουμε πει για τις εντάσεις που υπάρχει εδώ στην Κρήτη σχετικά με τη δομή των μεταναστών στο Ηράκλειο, αλλά να σας πούμε και μια είδηση, καθώς η Ελλάδα και η Αυστρία εχθές μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Στάρμερ, αποφάσισαν ότι το πιο έτσι ιδανικό σημείο για να γίνει ένα διεθνές κέντρο μεταναστών είναι η Ρουάντα ή η Ουγκάντα, το οποίο θα γίνει αυτό το κέντρο δομής μεταναστών με χρήματα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και των δύο χωρών. Δηλαδή, να φύγουν οι δομές των μεταναστών εδώ από την Ελλάδα και με το που έρχονται και τους πιάνουν, θα μπαίνουν για λίγο μέσα στη δομή και μετά τσουπ στο κέντρο μεταναστών στην Αφρική. Δηλαδή, δεν τους γυρίζουν πίσω πιο βαθιά από εκεί από όπου έρχονται. Είναι μέτρο. Εδώ υπάρχει ένα ωραίο θεματάκι που πρέπει να το δούμε λίγο περισσότερο εδώ στην Κρήτη, γιατί ακούσατε κάτι. Σήμερα στην Κοπεχάγη θα γίνει μια συνάντηση τεχνικών κλιμακίων από 5 διαφορετικές χώρες. Είναι αυτές οι χώρες που μαζί με την Ελλάδα λέμε να φτιάξουμε μια δομή μεταναστών καμπαλού στη Ρουάντα ή στην Ουγκάντα, όπως είπατε χθες στην Αυστρία. Λοιπόν, βασική γραμμή όμως της κυβέρνησης είναι ότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι συμβατές με το νησιακό δίκαιο. Γιατί στην Ιταλία πήγαν να κάνουν ένα κέντρο μετανάστευσης, δομής μεταναστών, στην Αλβανία. Ξεκίνησαν διαδικασίες, πήγανε πολλά χρήματα και τελικά τις έμεινε στο χέρι. Δεν ξεκίνησε ποτέ. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα πολιτικά, να σας πω έτσι για να γελάσετε, γιατί εγώ τα διαβάζω και γελάω. Και λέω, ρε φίλε, τι περνάμε εμείς εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι ξαφνικά, ξέρετε τι, πώς να σας το πω. Υπάρχουν κάποιοι βουλευτές, παιδί μου, οι οποίοι είναι χειρότεροι από τους δημοσιογράφους. Τι εννοώ. Ένας δημοσιογράφος μπορεί να φύγει από ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε διαφορετικά μέσα και να πάει να δουλέψει. Έτσι. Να φύγει τώρα, ξέρω εγώ, από εδώ, να πάει αλλού, να πάει αλλού, να πάει αλλού, να αλλάξει τέσσερις, πέντε δουλειές. Κάπως έτσι την έχουν δει και κάποιοι βουλευτές. Γιατί ο Μιχάλης Κουρδάκης σήμερα θα ανακοινωθεί ότι προσχωρήσει τον Πασόκ. Σήμερα. Αυτός έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Ξεκίνησε με την Κωνσταντοπούλου. Ανεξαρτοποιήθηκε. Πήγε στην Κωστελάκη, έμεινε ως εκπρόσωπος μέχρι που έφυγε και από εκεί και έβαλε πλώρη για το Πασόκ. Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Νίκο Ανδρουλάκη και πλέον το Πασόκ θα έχει 33 βουλευτές. Ενώ μετά τις διακοπές, δηλαδή μετά τον Αύγουστο, θα υπάρχουν μεταγραφές κι άλλες. Η Τζάκιν σίγουρα θα πάει Πασόκ και θα δούμε ποιοι άλλοι φεύγουν τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ και πάλι προς Πασόκ. Μέσα στη Βουλή αυτή τη στιγμή υπάρχουν καμιά πενταριά, αν δεν θυμάμαι καλά, ανεξάρτητοι βουλευτές. Φανταστείτε τώρα αυτοί όλοι να φτιάξουν ένα κόμμα. Τα διέλυσαν όλα, ρε παιδί μου. Καλά, εντάξει. Εγώ γουστάρω να φτιάξουν ακόμα αυτοί, γιατί είναι από όλες τις παρατάξεις και θα πλακώνω τη δεξιά με τους αριστερούς και θα γίνεται μέσα κούκκι.

Χτυπάει και το τηλέφωνο πρωί-πρωί και βλέπουμε, μας λένε και ειδήσεις. Λοιπόν, θα σας πω σε λίγο μια είδηση για την Κρήτη που έσκασε τώρα. Να την επιβεβαιώσω πρώτα. Αλλά μέχρι να την επιβεβαιώσω, πάμε να σας πω και τα υπόλοιπα πολιτικά, έτσι για να είστε πιο ενημερωμένοι. Και αυτά, να το ξεκινήσουμε όλη η μέρα μας.

Στη συνταγματική αναθεώρηση έχουμε θεματάκι. Έχουμε θεματάκι γιατί εχθές έπεσε στο κενό η συνένεση. Νέα Δημοκρατία γαλάζει δηλαδή και ανεξάρτητη, στήριξαν τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε παρούσα στο άρθρο 30.

Λοιπόν, το άρθρο 30 για τη μία και μοναδική εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, για το οποίο βουλευτές της πλειοψηφίας είχαν εκφράσει ενστάσεις, υπερψηφίστηκε από 158 βουλευτές. 135 βουλευτές το καταψήφισαν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η Ντόρα Μπακογιάννη ήταν το μοναδικό παρόν στο συγκεκριμένο άρθρο. Το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών πέρασε με 159 ναι. Καταψηφίστηκε από 95 βουλευτές, ενώ 40 βουλευτές δήλωσαν παρόν. Τι είναι αυτό το παρόν, δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είμαι εδώ, σ' ακούω, αλλά σε γράφω. Κάπως έτσι λέει το εκλαμβάνω, δεν ξέρω πώς. Λοιπόν, αυτοί που κόβονται για τη δημοκρατία τώρα, έτσι. Ποιοι το καταψήφισαν? Ήταν Νίνα Κασιμάτη, Μυρτό Κοροβέση, Γιώτα Πούλου, οι οποίες ξέρεις, αυτές είναι τώρα καινούργια φιντάνια. Μυρτό Κοροβέση, ξέρω εγώ, μπήκε μέσω του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή, αλλά πήγε, ήταν με τον Κασελάκη και τώρα εξαρτοποιήθηκε. Δηλαδή, ούτε ο Κασελάκη, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι γίνεται, ρε! Πρέπει να αλλάξει ο νόμος αυτό με τους βουλευτές. Δεν γίνεται αλλιώς.

Λοιπόν, φέτος το καλοκαίρι οι φωτιές έχουν αρχίσει ήδη, έχουν ξεκινήσει. Αλλά πρέπει να δείτε τις εικόνες σε Ισπανία και Γαλλία. Μιλάμε ένα μέτωπο 200 χιλιόμετρων να καίγεται την ίδια στιγμή. 200, φανταστείτε την ευθεία. 200 χιλιόμετρα. Πάμε. Λοιπόν, ειδήσεις, διαφημίσεις και επανερχόμαστε γιατί βλέπω τη φίλη Σερδάκη έτοιμη να με φάει, γιατί έχω καθυστερήσει. Πάμε.

Λοιπόν, πρέπει ψάχνω να βάλω τον Δημήτρη Σιφάκη τώρα κάτι εδώ πέρα. Έχουμε βάλει κάτω τα χαρτιά, δεν το βρίσκουμε. Πήρες εσύ ποτέ 913 ευρώ από το Δήμο εδώ πέρα, Ηρακλείου που μένεις? Δεν πήρες. Γιατί? Το ξέρεις ότι πρέπει να πάρουμε από 913 ευρώ ο καθένας μας. Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα. Παρουσίασε λοιπόν ένα πολύ ωραίο σχέδιο για την αναμόρφωση της τοπικής αυτοδιοίκησης ο Αλέξης Τσίπρας και μάλιστα είπε ότι οι ελληνικοί δήμοι δαπανούν περίπου 913 ευρώ ανακάτοικο. Εγώ δεν τα έχω πάρει τα λεφτά. Δεν μου έχει δώσει κανένα, ούτε στον Πειραιά που έμενα, ούτε στο Ηράκλειο που μένω τώρα, δεν μου δώσει κανένα 913 ευρώ. Κάτι έχει γίνει λάθος.

Ρε μπάς και τα έχεις πάρει και δεν μου το έχεις πει. Α, ρωτήσουμε και τη φιλία Σαριδάκη μέσα, αν τα έχει πάρει. Τσίπρας είναι αυτός. Μπορεί να τα έχει δώσει και να μην το ξέρουμε. Ή μπορεί να είναι σαν τα λεφτά στο μάτι, ξέρεις, που έλεγε να σου δώσω 2.000 ευρώ, αλλά δεν θα κάνεις. Αν τα φας. Οπότε δεν στα δίνουν για να μην τα φας. Κατάλαβες. Πάω, πάω. Τράστε μυαλό, έτσι. Μιλάμε για ντροπή, έτσι. Α, σου δώσω τώρα 2.000 ευρώ που είσαι λερωμένος, καμένος, απλήτος, αφάγωτος. Α, σου δώσω 2.000 ευρώ για να κάνεις, δεν τα φας. Ε? Οπότε δεν στα δίνω και είμαστε οκ, ρε παιδί μου, να το φτιάξουμε το έργο. Α, από τι. Τι έχουμε ζήσει, ρε φίλοι, σε αυτή τη χώρα. Τι έχουμε ζήσει. Εντάξει, άμα δεις τα αθηναϊκά site, έχουν πάθει πανικό. Πανικό. Με αυτή την υπόθεση στη Σύρο. Μιλάμε για τρομερή ιστορία, δεν μπορείς να φανταστείς. Τη σκότωσαν. Πήγε να τους κλέψει. Είχε βάλει γάντια στα χέρια η τύπισσα πριν πάει στο κουδούνι, να χτυπήσει το κουδούνι. Και αφού φορούσε γάντια, ξέρεις, αυτά για να μην έχει τα αποτυπώματα μάλλον, έβαλε και μια σακούλα στο κουδούνι και πάτησε το κουδούνι με τη σακούλα. Δηλαδή, πού το είχε δει αυτό το έργο, ρε. Πού. Αυτό το έγκλημα στη Σύρο, λοιπόν, δεν ξέρω, πρέπει να γίνει αναφορά. Μιλάμε σε πολύ έτσι μεγάλα συνέδρια εγκληματολογίας. Το βίντεο που έχει δημοσιευθεί, για να το πω το θέμα, δείχνει την τύπησα να προσπαθεί να μπει μέσα στο σπίτι. Ξαφνικά να μπαίνει, μετά από λίγα λεπτά να βγαίνουν εκεί δύο, και όπως τρέχει να φύγει αυτή, να της πετάει μια καρέγκλα ο τύπος. Και από πίσω η γυναίκα του να ουρλιάζει. Και ξαφνικά, λίγα μέτρα πιο πέρα, της πετάει και μια γλάστρα. Μιλάμε ρήψη γλάστρας, έτσι. Και πέφτει κάτω, και μέχρι να έρθει το ΙΚΑΒ, αιμορραγούσε αυτή, της είχε ρίξει μαχαιριά, λένε, στην πλάτη. Και ξαφνικά, όταν έρθει το ΙΚΑΒ, την πήρε να την πάει στο νοσοκομείο, κατέληξε. Με μια τρομερή, απίστευτη ιστορία. Δεν ξέρεις από πού να την πιάσεις.

πιο τρελό στο βίντεο ποιο είναι. Όταν η τύπισσα βγαίνει από το θύμα, βγαίνει από το σπίτι, πάει δεξιά για να πάρει τη σακούλα που είχε πέσει κάτω. Ενώ είναι μαχαιρωμένη στην πλάτη. Είναι απίστευτο το βίντεο, δηλαδή μπείτε να το δείτε. Δεν υπάρχει, μιλάμε. Προσπαθούν οι αστυνομικοί να βγάλουν άκρη με αυτή την ιστορία. Ακούνε τι λέει το ζευγάρι. Τη μία προφυλακίστηκε ο άνδρας μέχρι να πέσει στον εισαγγελέα. Είχε αφαιθεί ελεύθερη γυναίκα. Μετά συλλάβανε και τη γυναίκα. Τώρα πήγαν να κάνουν αναπαράσταση. Μιλάμε ένας τρελός χαμός. Ευτυχώς που υπήρχε η κάμερα αυτή εκεί, γιατί τελείως δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Αν δείτε το σκηνικό, είναι απίστευτο. Την ώρα που κατεβαίνει τις σκάλες στο θύμα, ο άνδρας, ο 41χρονος, βουτάει μια καρέκλα που είναι μεγάλη σε όγκο. Δεν είναι μια απλή καρέκλιτσα. Και την εξφενδονίζει με δύναμη. Το τι μπορεί να συνέβη εκεί μέσα τώρα. Εντάξει, βγαίνει αυτός γυμνός από το σπίτι. Ακολουθεί η γυναίκα του από πίσω. Ένας απίστευτος χαμός. Από ό,τι λένε πληροφορίες, όλα αυτά έχουν γίνει για τα λεφτά. Είχαν ανοιχτούς λογαριασμούς, ήταν γνωστοί μεταξύ τους. Τώρα, καλή την αστυνομία να λύσει αυτό το θέμα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να σας πω για την ιστορία με τη μαφία της Κρήτης, για τα όπλα που χρησιμοποιούσαν και είδατε στο politica.gr με πόση ευκολία σε γάμους και βαφτίσεις και γενικά ό,τι εκδήλωση και αν υπήρχε, διαφήμιζε η μαφία της Κρήτης τα όπλα. Πριν τα βάλει στο Viber, για να τα δείξει στους ενδιαφερόμενους, έριχνε καμιά τρακοσαριά ρηπές σε γάμο ή ανάμεσα σε τραπέζια. Δηλαδή, φαντάσου, κάθομαι εγώ με το Δημήτρη Σιφάκι απέναντι στο τραπέζι, βγάζει ο Σιφάκι σε ένα καλάζνικο, βγάζω κι εγώ άλλο ένα και ρίχνουμε στον αέρα. Διασταυρούμε ένα πυρά, λέγεται αυτό, κανονικά. Άρα αυτό εδώ σε αυτούς τους γάμους η μαφία της Κρήτης το έκανε, πώς να το πούμε, τηλεοπτικό σποτ για να διαφημίσει τα όπλα πόσο καλά ρίχνουν. Επανερχόμαστε.

Λοιπόν, μια και επανήλθαμε στο... εδώ, στον αγώνα. Να σας πω ότι αφού αναφερθήκαμε στο θέμα για τη δομή των μεταναστών, είναι ένα πολύ ωραίο, έτσι, μια πολύ ωραία αφορμή να αναφερθώ σε δύο πολύ εκλεκτούς συναδέλφους, τον Μαρίνο Αλιφέρη και τον Γιάννη Χαραμίδη, οι οποίοι έχουν κάνει ένα απίστευτο ντοκιματέρ από τη Λιβύη έως την Κρήτη. Και μιλάνε για το μεταναστευτικό, αλλά πώς? Από την απέναντι πλευρά. Όχι από τη μεριά της Κρήτης που έρχονται οι καραβιές με τους μετανάστες, αλλά από εκεί που ξεκινάνε και έρχονται προς τα δω. Πώς ξεκινάνε, ποιοι τους βάζουν σε καράβια, πώς τους βάζουν μέσα στις βάρκες, πόσα χρήματα μπορεί να κερδίσει ένας διακινητής, πόσοι μπορούν να ανέβουν σε μια βάρκα. Όλα αυτά είναι μέσα στο απίστευτο αυτό ντοκιματέρ της Μέδουσας. Είναι αυτή η σειρά στο πρώτο θέμα, το οποίο σε αυτό το επεισόδιο καταγράφει τις βάρκες που φεύγουν, αναζητά τους ανθρώπους, τα δίκτυα, τις αιτίες και τις πολιτικές ευθύνες πίσω από μια διαδρομή που έχει πλέον εδρεωθεί και συνδέει άμεσα τις ακτές της Λιβύης με τη Γάβδο και την Κρήτη. Μάλιστα, μέσα υπάρχει μια συγκλονιστική δήλωση όπου λέει ένας: πρώτα ο Θεός, μετά θα πάω στην Ελλάδα. Ακολουθούμε όσους έφυγαν πριν από εμάς. Υπάρχει δηλαδή διάβλος επικοινωνίας από όλους όσοι έρχονται εδώ στην Κρήτη ή στην Ελλάδα με αυτούς που ετοιμάζονται να φύγουν από τη Λιβύη. Πριν από ένα χρόνο, μάλιστα, ο Γιάννης Χαραμίδης και ο Μανώλης Αλιφέρης είχαν έρθει εδώ στην Κρήτη για εκείνο το επεισόδιο που είχαν κάνει στη Μέδουσα και αναφερόντουσαν στο μεταναστευτικό και είχαν γράψει εκπληκτικές εικόνες με ανθρώπους που κατέβαιναν από τις βάρκες σε άθλια κατάσταση. Και τώρα τι κάνανε? Πέρασαν απέναντι από τη Μεσόγειο στη Λιβύη, εκεί όπου αρχίζει αυτό το τελευταίο και πιο επικίνδυνο κομμάτι του ταξιδιού προς την Ευρώπη. Εκεί οι δύο δημοσιογράφοι, ο Γιάννης Χαραμίδης και ο Μανώλης Αλιφέρης, συνάντησαν ανθρώπους από το Σουδάν, από την Ερυθρέα, από τον Μπαγκλαντές, άκουσαν τις ιστορίες τους, κατέγραψαν στους δρόμους τους δρόμους που ακολούθησαν μάλλον αυτοί, ώστε να φτάσουν ως τις λιβικές ακτές και από εκεί να πληρώσουν απίστευτα χρήματα για να έρθουν προς την Ελλάδα. Και τώρα εμείς τους παίρνουμε εδώ πέρα σε μια δομή, αν φτιαχτεί εδώ πέρα γρήγορα, θα τους έχουμε μέσα, θα τους ταυτοποιούμε και μετά τους ξαναγυρίζουμε πίσω. Δεν ξέρω, αυτό το ταξίδι είναι τρομερό. Μάλιστα, σε μια από τις δηλώσεις ενός ανθρώπου που είναι έτοιμος να περάσει στην άλλη πλευρά, στο Μαρίνο Αλιφέρη και στο Γιάννη Χαραμίδη, λέει ότι ήρθα στο Τομπρούκ για να περάσω από τη θάλασσα. Θέλω να βρω μια καλύτερη ζωή από εκείνη που ζήσαμε στο Σουδάν. Για μια θέση, λέει, στο σκάφος αυτό που θα τον περάσει απέναντι στην Ελλάδα, οι Σουδανοί πλήρωσαν περίπου 15.000 λιβικά δινάρια. Μάλιστα, είπε στον Μανώλη Φέξο Γιάννη Χαμίδη ότι τον ακριβή προορισμό δεν τον γνώριζε. Δηλαδή θα μπαίνει στη βάρκα απλά για να φύγει. Θα φτάσουμε, λέει, σε κάποιο ελληνικό νησί, μετά θα πάμε στις δομές φιλοξενίας, θα δούμε τι θα συμβεί. Απόλυτα.

τα ενημέρει για το τι γίνεται στην απέναντι πλευρά. Λοιπόν, μπείτε να δείτε το επεισόδιο αυτό της Μέδουσας. Πραγματικά μπορεί να σας λύσει πολλές απορίες όσον αφορά το μεταναστευτικό. Γιατί, ακούστε τώρα, έρχονται από τη Λιβύη στην Κρήτη. Αυτό δεν έχει ξανακαταγραφεί. Έχει καταγραφεί μόνο στις ακτές εδώ της Ελλάδας, να τους περιμένουν οι λιμενικοί, να τους μαζεύουν, να τους βάζουν στις δομές, να τους δίνουν φαγητό, ρούχα. Δεν βλέπουμε τι γίνεται στην απέναντι πλευρά. Δηλαδή το πώς περάσανε στη χώρα μας. Μπείτε να δείτε το ρεπορτάζ, είναι πολύ εντυπωσιακό και πάντα ακριβές από δύο εξαιρετικούς δημοσιογράφους.

Λοιπόν, προσπαθούμε εδώ στο τηλέφωνο να κάνουμε μια έτσι μαγκιά ωραία για να σας κλείσουμε την εκπομπή σήμερα με, έτσι, με μια αποκαλυπτική είδηση. Θέλει λίγο ψάξιμο ακόμα, αλλά το παλεύουμε, το παλεύουμε, το παλεύουμε. Πάντως να ξέρετε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα όσον αφορά που δεν το πειράξαμε πολύ σήμερα, γιατί θέλει λίγο ψάξιμο. Σχετικά με αυτή την επιτυχία που έκανε το ελληνικό FBI εχθές εδώ στην Κρήτη. Και όπως φαίνεται, έχει πέσει μπροστά σε μια μεγάλη έτσι, περίπτωση εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συντάσσεται για τη δικογραφία, όπου υπάρχει μέσα εμπλοκή μέχρι και δασονόμου για να βοηθάει. Μιλάμε για βοσκοτόπια, μιλάμε για κοπάδια προβάτων τα οποία δεν υπήρχαν, ήταν στο σύννεφα. Δηλαδή μετά είχαν τα σύννεφα για πρόβατα, λέει μια πηγή. Και το κυριότερο απ' όλα είναι, εκτός από το δασονόμο που τους βοηθούσε, είναι ότι αυτή τη στιγμή, σήμερα δηλαδή, υπάρχουν δεκάδες τηλέφωνα προς την αστυνομική διεύθυνση εδώ του Ηρακλείου και ειδικά προς το κριτικό FBI όπως λέμε, και τους συγχαίρουν γιατί ακουμπήσανε λίγο μια συγκεκριμένη οικογένεια η οποία όλο αυτό τον καιρό λένε, έτσι, εμείς δεν υιοθετούμε τίποτα, λένε ότι διαφέντευαν την περιοχή και έκαναν ό,τι ήθελαν. Περιμένουμε να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την επιχείρηση που έγινε χθες, για ζωοκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ και λοιπά, και θα σας ενημερώσουμε. Μέχρι να γίνει και αυτό, στο politica.gr σίγουρα θα δείτε μετά τις 11-12 ένα πληρέστατο ρεπορτάζ, τώρα το φτιάχνουμε. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί μάλλον θα έχουμε μια εκπληξούλα.

Λοιπόν, ήταν ωραίο μουσικό διάλειμμα γιατί έπρεπε να μάθουμε κάποια πράγματα. Το ρεπορτάζ τρέχει και να πούμε λίγο δύο-τρία έτσι χαρακτηριστικά. Πριν από λίγο μίλησα με τη δικηγόρο του ιατροδικαστή. Προσπαθούσα να την πείσω να βγει στον αέρα να μας πει δύο πράγματα, αλλά μου είπε ότι είναι άϊπνη. Τέσσερις μέρες δεν μπορούσε να βγει τώρα στον αέρα, ούτε για δύο λεπτά. Να μας πει έτσι και τη θέση του ιατροδικαστή. Γιατί λέμε. Ό,τι λέμε είναι 100% διασταυρωμένο, αλλά θα θέλαμε και την άλλη άποψη, γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε ως δημοσιογράφοι, έτσι. Να έχουμε και την άλλη πλευρά. Έκανε κάποιες δηλώσεις εχθές και η κυρία Τζουγκαράκη, η οποία εκπροσωπεί τον ιατροδικαστή, αλλά και ο κύριος Βέρας, που είναι σύμβουλος του δικηγόρου του τοξικολόγου, οι οποίοι όμως δεν ανέφεραν ένα πολύ, πολύ, πολύ σοβαρό θέμα που υπάρχει από χθες. Λοιπόν, όπως θα δείτε και στο πολίτικα.gr, είναι ελεύθερη με περιοριστικούς όρους τόσο ο ιατροδικαστής όσο και ο τοξικολόγος. Αλλά σύμφωνα με δικαστικές πηγές, μέσα στην απόφαση που έχουν βγάλει ο ανακριτής και ο εισαγγελέας, αναφέρουν πολύ χαρακτηριστικά ότι προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής και για τους δύο. Το ότι αφέθησαν ελεύθεροι δεν σημαίνει ότι οι δικαστικές αρχές έκριναν πως δεν υπάρχουν στοιχεία σε βάρος τους. Γιατί αν ακούσετε τις δηλώσεις των δικηγόρων, κάπως έτσι το πάνε. Δηλαδή ότι ελεύθεροι με 20.000 ο ένας, 30.000 ο άλλος. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, στις διατάξεις που εκδόθηκαν για τους δύο κατηγορουμένους, οι πληροφορίες λένε ότι αναφέρεται ότι το αποδεικτικό υλικό που έχει μέχρι τώρα συλλεγή προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής των κατηγορουμένων. Η ίδια διατύπωση αυτή συμπεριλαμβάνεται και στους δύο, έτσι, γιατί είναι ξεχωριστά για τον ένα και τον άλλον. Να σου πούμε ότι παρά την παραπάνω αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων, ανακρίτηκε εισαγγελέας έκριναν ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την προσωρινή κράτησή τους. Όπως προκύπτει από τη δικαστική κρίση, εκτιμήθηκε ότι πρόκειται για πρόσωπα γνωστής διαμονής, ότι υπό τις σημερινές συνθήκες δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος να τελέσουν εκ νέου τα ίδια δικήματα για τα οποία κατηγορούνται. Και εδώ είναι όλο το έργο. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα που σας το είπα και χθες, που παρουσιάζει η χρονική συγκυρία της απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης να θέσει τον 57χρονο ιατροδικαστή σε αναστολή καθηκόντων 2 ημέρες πριν από την απολογία του και πριν εκδοθεί η δικαστική κρίση για την προσωρινή κράτησή του ημί. Λοιπόν, νομικοί κύκλοι που μίλησα, έτσι, δικηγόροι και αυτά, μου εκτιμούν ότι το γεγονός αυτό αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία που συνεκτιμήθηκαν ως προς την έλλειψη κινδύνου τέλεσης νέων ομοίων πράξεων. Αφού ο δικαστής δεν ασκεί πλέον τα καθήκοντά του και τον έχει πάψει στο Υπουργείο, δεν μπορεί να κάνει τα ίδια. Άρα, γιατί να μείνει μέσα? Μπορεί να πάρει τη δικάσιμη και να δικαστεί. Το ίδιο μάλιστα συνεκτιμήθηκε και για τον τοξικολόγο, ο οποίος είναι συνταξιούχος. Φέρεται συνταξιούχος, έτσι. Λοιπόν, άλλο τι βλέπουμε στις συνομιλίες που έχετε παρακολουθήσει εδώ από το πολιτικα.gr. Το καινούριο στοιχείο, έτσι, που μπορούμε να σας θέσουμε τώρα, έτσι, πριν κλείσουμε, είναι ότι καταρχήν η απολογία του ιατροδικαστή κάτσε περίπου 6 ώρες εχθές, από τις 8-9 το απόγευμα μέχρι τις 2 το βράδυ. Η απόφαση βγήκε λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα. Λοιπόν, αλλά εδώ πέρα υπάρχει και κάτι άλλο. Η υπόθεση δεν έχει κλείσει. Δεν κατέπεσαν οι κατηγορίες, ούτε μία. Το βαρύτερο του κατηγορητήριο παραμένει. Απλά θα οριστεί η ρητή δικάσιμη και μέχρι να πάμε στο δικαστήριο μπορεί να έχουμε και άλλες συλλήψεις. Ενδεχομένως να ξανασυλληφθούν και οι ίδιοι, αν προκύψουν νέα στοιχεία, έτσι. Λοιπόν, πάμε όμως σε κάτι άλλο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η υπόθεση αυτή παραμένει ανοιχτή, γιατί συνεχίζονται οι έρευνες των δικαστικών αρχών, αλλά και ποιον άλλο. Η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος εξετάζει τραπεζικές κινήσεις, περιουσιακά στοιχεία, οικονομικές συναλλαγές και το καθεστώς των εταιριών που φέρονται να έχει ο τοξικολόγος. Άρα, για να το πούμε έτσι καθαρά, η μη προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων δεν ολοκληρώνει τη δικαστική διαρεύνηση, η οποία συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα. Αυτό για να τα λέμε καθαρά. Γιατί, ξέρεις, οι δηλώσεις των δικηγόρων είναι λίγο, ρε παιδί μου, ξέρεις, ναι, όλα καλά, φύγαμε, γεια σας. Είναι πολύ σημαντικό το ότι δεν προφυλακίζεται κάποιος και δεν περνάει το υπόλοιπο μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης στη φυλακή. Αυτό, ναι, είναι μια νίκη των δικηγόρων, έτσι.
Ναι, ή του συστήματος. Έτσι. Να θυμίσουμε ότι οι υποθέσεις που καίνει τον ιατροδικαστή και τον τοξικολόγο αφορούν θανατηφόρα τροχέα, συλλήψη ναρκωτικά, συμπλοκή με αστυνομικούς, διευκολύνσεις για τοξικολογικές. Ναρκωτικά, συμπλοκή με αστυνομικούς, διευκολύνσεις για τοξικολογικές.

Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ ωραία συνέντευξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη στον κύριο Δανίκα. Η φράση πρώτη: οι δολοφόνοι δεν έχουν πολιτικό χρώμα στη Μαρφήν. Και αναφέρεται στην υπόθεση της Μαρφήν ότι έγιναν λάθη, αλλά στο τέλος οι δράστες βρέθηκαν. Είναι πολύ δεμένη η δικογραφία, όπως επισημαίνει για ακόμα μια φορά. Μίλησε για η σχέση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και μάλιστα τόνισε ότι εκπροσωπεί τη σταθερότητα, την ασφάλεια και τη γεωπολιτική ισχύ της χώρας. Ένα ωραίο σημείο στη συνέντευξή του ήταν, που το διακρίνω, είναι ότι σήμερα, λέει, γίνονται 100.000 αλκοτέστ. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, πριν 3 χρόνια, το 8% των οδηγών ήταν πάνω από το όριο του αλκοόλ. Ενώ τώρα, λέει, είναι μόλις το 0,7. 8 μονάδες κάτω. Ξέρεις τι είναι αυτό? Τεράστιο. Τεράστιο. Και ξεκίνησε από την Κρήτη, εδώ έτσι, από τα Χανιά. Λοιπόν, σε λίγο θα δείτε στο politica.gr όλα την επικαιρότητα, καθώς και το, αυτό το πολύ σοβαρό θέμα που έχει σκάσει εδώ στο Ηράκλειο, με μια οικογένεια η οποία είναι μέσα στις οικογένειες που είχε αναφερθεί ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, σχετικά με 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη, που κάνουν τα δικά τους. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, αυτή η εγκληματική οργάνωση που εξαρθώθηκε χθες από το κριτικό FBI είναι μία από αυτές. Την είχε παραγγείλει δηλαδή ο Υπουργός. Άρα πόσες έχουν μείνει τώρα, 13, 12. Έχουμε δουλειά μπροστά μας, έτσι. Λοιπόν, αν είναι όλα έτσι όπως τα λέει ο Υπουργός και το ελληνικό FBI. Πολλή δουλειά το ελληνικό FBI. Σήμερα είχαν και μία σύλληψη στην Πάτρα. Πολύ μεγάλη σύλληψη. Συν του ότι έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι ο Έντικ. Ο Έντικ είναι ένας ρωσοπόντιος, ρωσοφερμένος. Υποτίθεται ότι έχουν εκδοθεί δύο διαλύματα σύλληψης από την Ελλάδα για τον συγκεκριμένο άνδρα, που αφορούν δολοφονίες ποινικών. Ο άνδρας αυτός φαίνεται ότι έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι, όπου διαμένει τα δύο τελευταία χρόνια, και οι ελληνικές αρχές έχουν κάνει τα πάντα προκειμένου να εκδοθεί στη χώρα μας. Αλλά με διάφορα τερτύπια οι Ντουμπαριανοί δεν τον εκδίδουν. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μετά από ένα σήμα της Ιντερπόλ από τη Ρωσία, που τον ζητάει απεγνωσμένα να τον στείλουν εκεί γιατί τον κυνηγάνε οι κακοί Έλληνες, φαίνεται ότι έχουν ανοίξει διαδικασίες προκειμένου να εκδοθεί στη χώρα μας. Σημειώστε αυτό. Αν ο Έντικ εκδοθεί στη χώρα μας, το FBI θα κάνει ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Γιατί τον έχει για πολλές υποθέσεις και θέλει να αποδομήσει τον Θεό των ποινικών, όπως θέλει αυτός να αυτοαποκαλείται. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο πιο αναλυτικά. Ελπίζω. Ξέρεις, το ελπίζω είναι μεγάλη λέξη. Φαντάζομαι ότι το έχει κάνει και κόμμα η Καριστιανού. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Εγώ έχω μια ελπίδα ότι αύριο θα έχουμε εδώ τους δικηγόρους να μας πούνε τις θέσεις τους σχετικά με τον τοξικολόγο και τον ιατροδικαστή. Γιατί ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όπως μαθαίνω σήμερα, καθώς υπάρχουν αρκετοί γονείς, οι οποίοι θα μεταβούν σε αστυνομικές διευθύνσεις, τόσο στο Ηράκλειο όσο και στα Χανιά, για υποθέσεις οι οποίες έχουν πάνω το πρόσημο ασέλγη ανηλίκων. Και μιλάμε για υποθέσεις που άνοιξαν από πρώην συζύγους σε πρώην συζύγους και αφορούν παιδιά. Αυτό είναι το πιο σοβαρό κομμάτι για μένα στην όλη διαδικασία. Χεσμεντέν για το αν πήγε οι άλλοι τρίχες για έναν κοκάκια. Αν υπάρχουν υποθέσεις ασέλγειας ανηλίκων οι οποίες έχουν παραποιηθεί, είναι ένα τρομερό θέμα. Και δεν θα το κλείσουμε, θα το αφήσουμε ανοιχτό αύριο, μεθαύριο, μέχρι να πάμε διακοπές.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12, αντικαθιστώντας την αγάπη την Πεχινάκη που βρίσκεται σε διακοπές. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα της ημέρας. Δυστυχώς έχουμε μία ακόμη άσχημη είδηση που προέρχεται από τους δρόμους του νησιού. Άλλος ένας άνθρωπος έγινε θυσία στο μολόχ της ασφάλτου. Έχουμε νέα τραγωδία στα Μάλια. Δεν έχει τέλος η μάστιγα των τροχαίων δυστυχημάτων στην Κρήτη. Άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα ένας νεαρός δικυκλιστής μετά από εκτροπή της μηχανής που οδηγούσε. Ήταν περίπου 30 ετών. Έχασε τον έλεγχο. Εξετράπη η μοτοσικλέτα και δυστυχώς έπεσε με σφοδρότητα πάνω σε έναν τοίχο. Παρότι κινητοποιήθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ που ενημερώθηκε από διερχόμενους οδηγούς, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά για τον οδηγό όταν έφτασαν στο σημείο οι διασώστες. Απλά διαπίστωσαν τον θάνατό του και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για νεκροψία, νεκροτομή. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το ξέρω ότι έχουμε χαλαρώσει όλοι λόγω καλοκαιριού. Μπορεί να πίνουμε και κανένα ποτό παραπάνω. Όμως πρέπει να προσέχουμε να έχουμε τα μάτια μας 14 στους δρόμους της Κρήτης. Και γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλή και γιατί το αλκοόλ δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος όταν πιάνεις είτε το τιμόνι της μηχανής είτε το τιμόνι του αυτοκινήτου. Σε άλλα θέματα του politica.gr έχουμε δύο νέες καραβιές μεταναστών στα νότια παράλια. Συγκεκριμένα διασώθηκαν 135 μετανάστες που ήρθαν για μία ακόμη φορά, μεταφέρθηκαν στο χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μέχρι πότε θα παραμείνουν εκεί δεν ξέρουμε, μέχρι πότε θα τους φιλοξενεί και το παλιό ψυγείο δεν ξέρουμε, γιατί υπάρχει και η δικαστική διαμάχη με τον οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου. Πρόκειται για 35 άνδρες, ανάμεσά τους δύο ανήλικοι για την πρώτη καραβιά, έτσι. Η δεύτερη καραβιά αφορούσε 99 άτομα κατά δήλωσή τους, γιατί έτσι γίνεται. Αυτοί δηλώνουν, δεν έχουν τα απαραίτητα έγγραφα που να πιστοποιούν από που προέρχονται. Κατά δήλωσή τους λοιπόν στο λιμενικό πρόκειται για υπηκόους Σουδάν και Αιγυπτίους. Και σε αυτή τη δεύτερη καραβιά ήταν μέσα 12 ανήλικα παιδιά. Το ένα εξ αυτών μεταφέρθηκε και στο νοσοκομείο γιατί ένιωσε αδιαθεσία. Όπως σας ενημέρωσε το politica.gr, είναι ελεύθεροι και ο ιατροδικαστής αλλά και ο τοξικολόγος που κατηγορούνται για τις πειραγμένες εκθέσεις που έδιναν. Είχαμε τις δηλώσεις των συνηγόρων υπεράσπισης. Να σας πω ότι ελεύθερους υπό όρους αφέθηκε και ο ένας και ο άλλος. Ο καθηγητής που σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα για το αδίκημα της ροληψίας υπαλλήλου για ενέργεια που αντίκειται στα καθήκοντά του πρέπει να δώσει ένα σοβαρό χρηματικό ποσό για να αφαιθεί ελεύθερο, χρηματική εγγύηση ύψους 30.000 ευρώ και του επιβλήθηκαν και οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αλλά θα πρέπει επίσης, σύμφωνα πάντα με την ανακρίτρια και την εισαγγελέα που αποφάσισαν να τους αφήσουν ελεύθερους, να εμφανίζεται κάθε 1η και 15 του μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Ελεύθερος, επαναλαμβάνω, και ο ιατροδικαστής, και μάλιστα οι συνήγοροι υπεράσπισης δήλωσαν ότι από όλη τη διαδικασία δεν προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τις πιο αυστηρές εισαγγελικές και ανακριτικές μεταχειρήσεις των κατηγορουμένων, έτσι. Ο ένας έχει, ο ιατροδικαστής, την κυρία Ιουλίτα Τζουγκαράκη και ο τοξικολόγος τον
Διονύση τον Βέρα. Χθες το βράδυ είχαμε και ένα ακόμη αιματηρό επεισόδιο στη Μεσαρά. Προηγήθηκε μια διαφωνία ανάμεσα σε αλλοδαπούς. Αρχικά ξεκίνησαν κλωτσιές, μπουνιές, όμως στη συνέχεια βγήκε και ένα μαχαίρι που είχε ως αποτέλεσμα και συγκεκριμένα στο χωριό Σίβα του Δήμου Φεστού τον τραυματισμό ενός 24χρονου. Πήγε εκεί το ασθενοφόρο, τον μετέφερε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, όμως επειδή το πλήγμα από το μαχαίρι ήταν βαθύ, κρίθηκε επιβεβλημένη η μεταφορά στο Βενιζέλο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει η αστυνομία για να βρει τι ακριβώς συνέβη και να οδηγήσει τον υπαίτιο ή τους υπαίτιους ενώπιον της δικαιοσύνης.

Και η μία αστυνομική υπόθεση σκάει μετά την άλλη, γιατί μάλλον έχουμε πολλά καλά παιδιά εδώ στην Κρήτη που δεν κάθονται και καλά. Και έτσι εχθές είχαμε άλλη μία πολύ μεγάλη υπόθεση. Εμπλέκονται πάρα πολλά πρόσωπα, γιατί τι έκαναν αυτοί? Τα γνωστά μας καπετανιλίκια, είχαν σχέση με τον ΟΠΕΚΙΠΕ, είχαν σχέση με βοσκοτόπια, φέρονται πάντα με την αστυνομία, να μη φερόντουσαν και ιδιαίτερα καλά, να το πω κομψά, σε συμπολίτες τους, δηλαδή τους εκβίαζαν για να περάσει το δικό τους, τα γνωστά, ξέρετε, αυτά που είναι κοινό μυστικό. Όπως και να έχει, την υπόθεση έβγαλε, οδηγήθηκαν μάλλον αυτοί στο αστυνομικό τμήμα, συνελήφθησαν. Είναι αρκετά άτομα, πρόκειται για έναν 47χρονο, έναν 34χρονο, έναν 30χρονο, έναν 19χρονο, έναν 69χρονο, έναν 49χρονο και έναν 45χρονο, αλλά μαζί τους συνελήφθηκε μία 36χρονη γυναίκα. Όλοι αυτοί στη μεγάλη υπόθεση και στις εφόδους που έγιναν εχθές στην Μεσαρά, θέλω να σας πω ότι κατηγορούνται για ρευματοκλοπή, για παραβάσεις νομοθεσιών για τα όπλα, για ζωοκλοπές, ζωοκτονίες. Ένας και από αυτούς η αντίσταση κατά της αρχής. Καλά, εντάξει, αυτά συμβαίνουν κατά τις μεγάλες επιχειρήσεις. Για την ιστορία να σας πω ότι έγινε με τη συμμετοχή των αστυνομικών της ειδικής κατασταλτικής αντιτρομοκρατικής ομάδας, της ΟΠΚΕ, και του ΤΑΕ Ηρακλείου και Λασιθίου. Ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα. Αυτή αναμένεται σήμερα, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να βρεθούν ενώπιον εισαγγελέα για να τους ασκήσει ποινικές διώξεις, προκειμένου όσοι από αυτούς είναι να πάνε στον ανακριτή για να απολογηθούν. Είναι άλλη μια πολύ μεγάλη υπόθεση που έβγαλε το οργανωμένο έγκλημα στην Κρήτη. Να σας πω και κάτι όμως, πέρα από τα στοιχεία του ρεπορτάζ, κάποια πράγματα εδώ στην Κρήτη για πάρα πολλά χρόνια είναι κοινό μυστικό. Κανείς δεν έκανε τίποτα. Προφανώς μετά που χάθηκαν πάρα πολλές ζωές από αυτές τις συμπεριφορές και αρχής γενομένης από την υπόθεση των Βοριζίων, ελήφθη η πολιτική απόφαση, γιατί για πολιτική απόφαση μιλάμε πια, από τον Χρυσοχοίδη, έτσι, να βάλει κάτω όλους τους αστυνομικούς και να τους πει ως εδώ, τέρμα αυτά που κάνουν συγκεκριμένες ομάδες, θέλω να τους σπάσετε το τζαμπουκά, γιατί γι' αυτό πρόκειται αρχικά, και θέλω να τους οδηγήσετε στη δικαιοσύνη για να καθαρίσει λίγο ο τόπος. Αυτά ουσιαστικά τους είπε και αυτά γίνονται τώρα. Τώρα, γιατί γίνονται στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί έπρεπε να περάσουν τόσο πολλά χρόνια, γιατί όλα αυτά που ξέρουμε όλοι και δεν μιλάμε δεν έφταναν και μέχρι τα αυτιά της αστυνομίας, ή έφταναν και δεν έκανε τίποτα, δεν θα το απαντήσω εγώ. Καλά γίνονται αυτά που γίνονται, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει η ήρα από το σιτάρι, όπως έλεγαν οι παλιοί, γιατί πρέπει κάποιοι οι οποίοι έχουν μία έπαρση ακριβώς και μας θεωρούν όλους τους υπόλοιπους βλάκες που τους ανεχόμαστε, να κάτσουν επιτέλους καλά, να βάλουν νερό στο κρασί τους και να τους σπάσουν, ναι, να τους τον σπάσουν αυτό το τζαμπουκά που έχουν, γιατί επαναλαμβάνω, όλοι οι υπόλοιποι νομοταγοί πολίτες δεν τους φταίμε σε τίποτα. Σε άλλες ειδήσεις από το politica.gr, σας ενημερώσαμε και εχθές ότι εξακολουθούσε να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή το δίχρονο αγοράκι που ανασύρθηκε από την πισίνα στα Χανιά. Φέρεται να έμεινε για 2-3 λεπτά και μετά να το αντιλήφθηκαν οι γονείς του, γιατρός μάλλον, μάλιστα η μητέρα του. Εφόσον μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου και οι γιατροί έκριναν επιβεβλημένη τη μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και την εισαγωγή του στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, να σας πω ότι χθες το βράδυ το παιδί
Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Γερμανίας. Αυτή ήταν η απόφαση της οικογένειάς του. Έγινε αεροδιακομιδή με ιδιωτική πτήση σε ένα κέντρο εκεί που θεωρείται ότι θα το βοηθήσει να ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας που πιθανόν να του έχει αφήσει η παραμονή του, η δίλεπτη τρίλεπτη στο πυθμένα της πισίνας, γιατί πλέον το παιδί θα ξυπνήσει από την άρκωση που είχε στην ΜΕΘ και θα προσπαθήσουν οι γιατροί να διαπιστώσουν εάν ο εγκέφαλός του λειτουργεί κανονικά και δεν υπήρξε πρόβλημα από την έλλειψη οξυγόνωσης, δηλαδή γιατί δεν οξυγονώθηκε καλά όταν φέρεται να έμεινε για 2-3 λεπτά μέσα στο νερό, στον πάτο της πισίνας.

και άλλη μια δικαστική είδηση. Απολογείται σήμερα η Ισπανίδα στα δικαστήρια του Ηρακλείου. Θυμάστε ότι είχε έρθει στον Νίκος Καζαντζάκης με μια βαλίτσα φορτωμένη με 19 κιλά κάναβης. Την εντόπισαν οι αστυνομικοί. Εντάξει, δεν μπορείς να περάσεις τόσο εύκολα, όσο και αν κάποιοι θεωρούν ότι είμαστε ξέφραγο αμπέλι, 19 κιλά κάναβης μέσα σε βαλίτσα και να μην εντοπιστείς. Έφτασε λοιπόν για την ιστορία, όπως σας είπαμε, τις προηγούμενες μέρες με πτήση από τη Βαρκελόνη στο Ηράκλειο. Τη βρήκαν οι αστυνομικοί. Φέρεται να είναι μέλος κυκλώματος διεθνούς και να δρά ακριβώς για λογαριασμό τους. Δεν ξέρουμε αν το ήθελε η κοπέλα ή αν αναγκάστηκε. Όπως και να έχει, αυτή πλέον θα λογοδοτήσει ενώπιον της δικαιοσύνης για το βαρύ αυτό φορτίο με τα ναρκωτικά και θα δούμε την ποινική της μεταχείριση. Δεν νομίζω ότι θα είναι και πάρα πολύ εύκολο να ξεμπλέξει από αυτό. 19 κιλά κάναβης είναι 19 κιλά κάναβης. Ας ελπίσουμε ότι έχει έναν καλό δικηγόρο. Είναι πολύ νεαρή για να φάει τα χρόνια της στη φυλακή. Και από την μεγάλη ποσότητα της κάναβης πάμε σε μια υπόθεση διακίνησης, γιατί βρέθηκε στο Ηράκλειο κοκαίνη στο αυτοκίνητο 38χρονου. Βρήκανε και ζυγαριά ακριβίας, που θέλω να σας πω ότι για να έχει κάποιο ζυγαριά ακριβίας πάει να πει ότι τις ποσότητες των ναρκωτικών τις ζυγίζει, τις μοιράζει και τις πουλάει, γιατί διαφορετικά δεν τη χρησιμοποιείς, δεν την έχεις έτσι μαζί με τα ναρκωτικά. Γι' αυτό λοιπόν δέθηκε υπόθεση για διακίνηση. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί. Αστυνομικοί που κάτι δεν τους πήγαινε καλά σταμάτησαν το αυτοκίνητο του 38χρονου. Δεν άργησαν να βρουν την κοκαίνη που είχε πάνω του. Πλέον είναι και αυτός αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη. Πάμε λίγο να βγούμε εκτός Κρήτης και εκτός Ελλάδος, γιατί συνεχίζεται ο πυρήνος εφιάλτης σε Γαλλία και Ισπανία. Δίνουν μάχη με το χρόνο οι πυροσβέστες, οι εθελοντές, και τώρα τους βρήκε και άλλο κακό δυστυχώς. Έχουν άνοδο της θερμοκρασίας, νέο καύσωνα και ισχυρούς ανέμους. Αυτό έχει σημάνει νέο κόκκινο συναγερμό. Ο πυρήνος της εφιάλτης μοιάζει να μην έχει τέλος. Η μετεωρολογική υπηρεσία από χθες προειδοποιεί για πολύ άσχημα γεγονότα που θα έρθουν, γιατί θα δημιουργηθεί ένα νέο εκρηκτικό κοκτέιλ. Φανταστείτε τώρα πόσες μέρες αυτοί οι άνθρωποι δίνουν μάχη με τις φλόγες ασταμάτητα υπό μετεωρολογικές συνθήκες κανονικές για την εποχή. Πλέον όμως τους ενημερώνει η μετεωρολογική υπηρεσία ότι θα έχουν και καύσωνα και ξηρούς ανέμους, που σημαίνει ότι αυτοί οι ξηροί άνεμοι σε συνεργασία με τα πύρινα μέτωπα δεν θα αφήνουν τίποτα όρθιο στο πέρασμά τους, θα δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ και μακάρι να τους βοηθήσει ο Θεός να σβήσουν γρήγορα οι φωτιές, γιατί σύμφωνα με τους ειδικούς αυτές μπορεί με τη φόρα που έχουν πάρει να μην σταματήσουν ούτε σε ένα μήνα. Αυτό διάβαζα εχθές και έβλεπα στα δελτία ειδήσεων. Στην Ισπανία είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, στη Γαλλία όχι. Να σας πω ότι η φωτιά πλησιάζει πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Γαλλία, στον Μπορντό. Αντιλαμβάνεστε τι συναγερμός, σε τι μέγεθος είναι ο συναγερμός. Βοηθούν στην κατάσβεση και ένα αέρια μέσα από την Ελλάδα, δύο Καναντέρ και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Πρόκειται για δύο πύρινα μέτωπα και κυρίως για τη Γαλλία, που δεν σβήνουν με τίποτα και είναι τα πάντα στο πέρασμά τους, και είναι δάση και είναι καλλιέργειες και είναι σπίτια. Έχουν εκτοπιστεί πάρα πολλοί άνθρωποι, πάνω από 400.000. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, ο Εμμανουέλ Μακρόν, μάλιστα έβγαλε και διάγγελμα προσπαθώντας να τονίσει κάπως, να τονώσει κάπως το ηθικό των πολιτών του. Είπε ότι πρέπει να αντέξουμε. Το να φτάσει ένας πρόεδρος να μιλήσει
Με τέτοια λόγια αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Είναι κάτι, παιδιά, που δεν ελέγχεται. Πραγματικά αυτά που συμβαίνουν στη Γαλλία και στην Ισπανία πραγματικά δεν τα έχουν ξαναδεί. Δεν ξέρω αν μπορούν να συγκριθούν με την υπόθεση που είχαμε εμείς, ας πούμε, στο Μάτι, γιατί εμάς ήταν μια περίπτωση, έχασαν πάρα πολλοί άνθρωποι τη ζωή τους, αλλά ήταν μόνο μια περιοχή. Εκεί είναι πάρα πολλές οι περιοχές και δεν ξέρουν ακόμη αυτοί τι θα αντικρίσουν όταν σβήσουν αυτές οι φωτιές. Δεν έχουν μπει στη διαδικασία ακόμη να μετρήσουν νεκρούς, μονάχα στρέμματα που καίει. Μακάρι όμως, μακάρι με το καλό καταρχήν να σβήσουν αυτές οι φωτιές και αν σβήσουν να αφήσουν πίσω το λιγότερο δυνατό κακό. Θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Επανήλθαμε για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνα σας και είστε στη δουλειά σας, είτε στο δρόμο, είτε στο σπίτι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη. Στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 12, αντικαθιστώντας την αγάπη την Μπεκινάκη που ακούτε κάθε μέρα από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8, 10 με 12, γιατί η συνάδελφος βρίσκεται σε καλοκαιρινή άδεια. Όμως δεν φαίνεται ότι θα πάνε διακοπές οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Διαβάζω εδώ το ρεπορτάζ στο politica.gr, γιατί έρχονται κινητοποιήσεις σύμφωνα με τον κύριο Φρογάκη. Είναι ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου και μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στη φιλία τη Σαριδάκη, αναφέροντας πως τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και δεν βρίσκουν άλλο τρόπο να αντιδράσουν. Φυσικά αφορούν και στις απλήρωτες επιδοτήσεις, φυσικά αφορούν και στα προβλήματα που επέφερε το σκάνδαλο του ΟΠΚΠ, γιατί δεν είναι και όλα τα δάχτυλα του χεριού μας οι ίδιοι, δεν είναι όλοι οι κτηνοτρόφοι ίδιοι, ούτε όλοι όσοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία, ούτε οι αγρότες μας είναι ίδιοι. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και στη φιλία της Σαριδάκη και επανερχόμαστε για να το σχολιάσουμε.
1: Οι κτηνοτρόφοι σαν κλάδος αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Τα έχουμε πει και ξαναπεί με όλους τους υπουργούς, γιατί κάθε ποτέ λίγο αλλάζουν και άλλο υπουργό. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Το ίδιο. Πήγαμε προχθές από το σύλλογο 2-3 άτομα. Βρήκαν τον κύριο Καβαδά και πήγαν και από τους συνεταιρισμούς από εδώ από την Κρήτη, από το Ρέθυμνο, από το Χανιά. Τους είπε ότι δεν θα κοιτάξουν τώρα να ανοίξει η ΟΣΔΕ να κάνουν τα τσιδ, να κάνουν, πώς το λένε, εστάσεις. Όσοι δεν πληρωθήκανε να κάνουν εστάσεις για να πληρωθούν, γιατί είναι πάρα πολλοί που δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ. Πάρα πολλά άτομα. Και είπε τώρα ότι μέχρι 5-10 του Αυγούστου θα ανοίξει το ΟΣΔΕ να κάνουν στάσεις. Μέχρι 31 του μήνα φθηνού θα γίνουν ορισμένες πληρωμές του 24, ό,τι εγκρεμότητες έχουν μείνει βιολογικά παλιά, συνδεδεμένοι. Ένα σωρό. Το αποτέλεσμα είναι ότι εμείς δεν μπορούμε, δηλαδή τώρα 3-4 χρόνια δεν μπορούν να ξεκαθαρίσουν, να ξέρουμε πότε θα παίρνουμε και τι επιδότηση θα παίρνουμε. Μια φορά ξέραμε τον Οκτώβρη, αλλά πάραμε αυτά τα χρήματα. Μετά πάλι το Δεκέμβρη παίρναμε τα υπόλοιπα και κάναμε τη δουλειά μας. Παίρναμε ζωοτροφές στα ζώα, παίρναμε τα...
2: Αυτή τη φορά λόγω των ελέγχων άλλαξαν πολύ τα δεδομένα, με αποτέλεσμα και να μετατεθεί πολύ χρονικά αυτή η στιγμή των πληρωμών, αλλά και όπως είπατε και εσείς, πολλοί να μείνουν με 0 ευρώ στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και δυστυχώς τα πράγματα θα γίνουν ίσως χειρότερα μέσω της νέας ΚΑΠ, της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Το φοβάστε αυτό?
1: Ναι, το φοβόμαστε, γιατί προχθές την περασμένη εβδομάδα μας είχαν καλέσει στην περιφέρεια ο κύριος Ζεδάκης και μας ενημέρωσε πάλι για τη νέα ΚΑΠ. Εάν γίνουν αυτά που μας ενημερώσανε, θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ο πρωτογενής τομέας δηλαδή στάζουν να τον αφανίσουν σιγά σιγά. Και πρέπει όταν θα αποφασίσουν για την ΕΑΚΑΠ να γίνει μια επιτροπή από εδώ από την Κρήτη με το κάθε ένα αρμόδιο δηλαδή που πρέπει να συμμετέχει, να δει πώς θα γίνει, να πάρει ο καθένας αυτό που τον ολογεί. Οι κτηνοτρόφοι, οι χίλιοι αγρότες, οι μεσοκόμοι, όλοι μαζί, γιατί εάν περάσει η νέα ΚΑΠ, τελειώσαμε δηλαδή. Σαν κλάδος έχουμε σβήσει.
2: Βέβαια εδώ υπάρχουν αναφορές ότι θα έρθουν περικοπές έως και 50%. Σας προσδιορίσαν αυτό το ποσοστό της μείωσης των πληρωμών που έρχονται?
1: Α, πάνω κάτω εκεί μας έχουμε καταλάβει και εμείς αυτό. 40 με 50%. Θα γίνει, εάν γίνει αυτό που λένε, δεν μπορέσουμε να αλλάξουμε εμείς κάτι. Εμείς τώρα θα προχωρήσουμε, έχουμε κουβεντιάσει με τους υπόλοιπους προέδρους αύριο θα συναντηθούμε, την Τετάρτη θα συναντηθούμε, να προχωρήσουμε στις γενικές συνελεύσεις. Και ό,τι αποφασίσει ο κόσμος, δηλαδή αν προχωρήσουμε για κινητοποιήσεις, ό,τι αποφασίσει ο κόσμος θα κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε συνέλευση στο Ρέθυμνο και στα Χανιά και στο Ηράκλειο και στο Λασίθι.
2: Γιατί και σε προηγούμενες συνεντεύξεις σας εδώ στον Πολίτικα είχατε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο των κινητοποιήσεων, ναι, ναι, ακόμη και εν μέσω του καλοκαιριού, δηλαδή άμεσες.
1: Ναι, το είχαμε αφήσει ανοιχτό, περιμέναμε διάλογο. Αλλά διάλογο, από ό,τι βλέπουμε, εμείς είχαμε ζητήσει και ραντεβού με τον κύριο Χατζηδάκη ή με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εμείς οι Προέδροι των Φτωτροφικών Συλλόγων, από όλους τους νομούς, δεν το δεχτήκανε καθόλου το ραντεβού. Καθόλου δεν μας έχουν απαντήσει. Άρα εμείς προχωράμε τώρα στις γενικές συνελεύσεις και ό,τι αποφασίσει ο κόσμος θα κάνουμε.
2: Αλλά επιμένω, υπάρχει πιθανότητα ακόμη και εν μέσω καλοκαιριού να δούμε κινητοποιήσεις, δηλαδή μέσα στον Αύγουστο.
1: Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα.
2: Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο απογοητευμένοι είναι οι κτηνοτρόφοι στο σύνολό τους.
1: Εμείς προσπαθήσαμε με διάλογο να μην γίνει αυτό, γιατί δεν θέλουμε να έρθουμε αντιμέτωποι ούτε με τους ανθρώπους, δηλαδή με τους πολίτες, με τουρίστες. Υπάρχουν τώρα τουρίστες έχουμε τουρισμό, αλλά δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή. Εμείς θα κάνουμε γενική συνέλευση και ό,τι αποφασίσει ο κόσμος.
0: Ακούσατε τι είπε ο κύριος Φρογάκη στη φιλία της Αριδάκη και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ηρακλείου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν κινητοποιήσεις και μέσα στον Αύγουστο για να λύσουν τα προβλήματά τους οι αγροτοκτηνοτρόφοι. Αντιλαμβάνεστε τι έχει να γίνει στο βόρειο δικό άξονα ή πιθανότατα σε κάποιο αεροδρόμιο εν μέσω Θέρους με όλη αυτή την τουριστική κίνηση, αν οι αγρότες αποφασίσουν και οι κτηνοτρόφοι να προβούν σε κινητοποιήσεις. Ο κάθε ένας από εμάς έχει πάντα το δικαίωμα της αντίδρασης και της απεργίας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν και οι κόκκινες γραμμές όταν τα δικά μας τα θέματα και τα προβλήματα δημιουργούν προβλήματα και στις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, έρχεται η ρήξη και η σύγκρουση. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα όταν η βιομηχανία του τόπου, ο τουρισμός, βρίσκεται σε πλήρη άνθηση την καλοκαιρινή περίοδο και θα πρέπει όλοι να έχουν ψυχραιμία και σύνεση και να τα βάλουν όλα κάτω, να τα σκεφτούν καλά και μετά να αποφασίσουν τι ακριβώς θα κάνουν. Προς Θεού, έχουν κάθε δικαίωμα οι αγροτοκτηνοτρόφοι να διεκδικήσουν το δίκαιο τους και είμαστε πάντα μαζί τους, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αποτελούν και εκείνη τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας στην Ελλάδα. Όμως, προς Θεού, δεν πρέπει να δούμε εικόνες που δεν θα τιμούν τη χώρα μας στο εξωτερικό και να δημιουργήσουμε περαιτέρω πρόβλημα από εκεί που έχουμε ήδη κάποια. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να καθίσουν κάτω, να τα συζητήσουν ψύχρεμα και ήρεμα και μετά να λάβουν τις αποφάσεις τους. Πάμε μέχρι το κέντρο του Ηρακλείου σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί έχουμε μία αποκόλληση και πτώση κομματιών από διατηρητέο κτίριο στη Μικρή Εύανς. Σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί, όμως τώρα είδε η είδηση το φως της δημοσιότητας. Κινητοποιήθηκαν άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες. Στο σημείο έσπευσε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο Νίκος Γελιτάκης, και η πολεοδομία και φυσικά η δημοτική αστυνομία που έχει αποκλείσει το σημείο, γιατί πρέπει να εξεταστεί αν θα συνεχίσει η πτώση κομματιών από το ιστορικό, όπως χαρακτηρίζεται, κτίριο αυτό στο κέντρο της πόλης. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, έχουμε εκπτώσεις, έχουμε τουρίστες, πρέπει να δουν τι θα γίνουν άμεσα. Επαναλαμβάνω ότι έχουν τοποθετηθεί κορδέλες και ο χώρος έχει αποκλειστεί για την αποφυγή ατυχήματος. Από την πολεοδομία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, αναζητάται και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα σε εργασίες που δεν θα καταστούν πλέον το κτίριο επικίνδυνο, δηλαδή πρέπει να φωνάξει ουσιαστικά κάποιους που ξέρουν, προκειμένου να διασφαλίσει ότι θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες που πρέπει για να μην τραυματιστεί κάποιος. Και το λέμε αυτό γιατί είναι ιδιωτικό το κτίριο, δεν είναι του Δήμου το κτίριο, που σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε ο Δήμος να κινηθεί. Τηρούν τις διαδικασίες, πήγανε, έχουν αποκλείσει την περιοχή για να μην τραυματιστεί κανείς, επαναλαμβάνω, και αναζητούν τον ιδιοκτήτη, γιατί εκείνος πρέπει να προχωρήσει στις εργασίες προκειμένου να μην είναι επικίνδυνο το κτίριο να σκοτώσει κανέναν άνθρωπο από κάτω. Κοντολογής. Πάμε να δούμε λίγο και τον καιρό στην Κρήτη σήμερα. Δεν λες ότι έχει ζέστη προς το παρόν, όμως σύμφωνα με τις μετεωρολόγους θα έχουμε κύμα σκόνης. Δεν ξέρω αν είναι και πάρα πολύ καλό αυτό, θα έλεγα όχι. Γιατί μαζί με τη ζέστη του καλοκαιριού και με την υγρασία θα έχουμε ένα πολύ άσχημο κοκτέιλ. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία είναι και αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς από σήμερα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Η θερμοκρασία αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα πάντα με τους μετεωρολόγους και τις προβλέψεις μέχρι και την ώρα που μιλάμε. Πάλι όμως θα έχουμε καιρό δύο ταχυτήτων, θα μοιραστεί δηλαδή η Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε και μελτέμια, τα οποία θα αγγίξουν και τα 8 μποφόρ, ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, από το κέντρο της και κάτω, δεν θα έχουμε τόσο ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε ζέστη, σκόνη και υγρασία.

Παιδιά, δίνουν και παίρνουν οι ειδήσεις. Να προσέχετε πάρα πολύ με τα ακατάλληλα κρέατα, με τη σαλμονέλα στα κοτόπουλα. Βρέθηκαν από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες στην Αττική 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στο Ήλιον. Και σας το λέω γιατί πολύ ταξιδεύετε τώρα. Είναι και περίοδος διακοπών. Δεν αφορά η είδηση στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Έτσι τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό η υγειονομική υπηρεσία στην Αττική. Βρέθηκαν, επαναλαμβάνω, 6,2 τόνοι ακατάλληλα κρέατα, τα οποία, όπως διαπιστώθηκε, είχαν προλάβει να διακινηθούν σε 20 επιχειρήσεις σε όλη την Αττική. Οι ελεγκτές της περιφέρειας διαπίστωσαν ότι η επιχείρηση που εμφανιζόταν στα αρχεία είχε διακόψει τη λειτουργία της, ενώ στον ίδιο ακριβώς χώρο δραστηριοποιούνταν μια άλλη εταιρεία, χωρίς την προβλεπόμενη έγκριση για την επεξεργασία, την παραγωγή και διακίνηση προϊόντων κρέατος. Όπως διαπιστώθηκε, η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν περιλαμβάνεται καν στον κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του ΕΦΕΤ. Τώρα, πώς κατάφερε να έρθει σε επαφή με αυτές τις επιχειρήσεις? Αυτές οι επιχειρήσεις, χωρίς να ελέγξουν από πού θα παραγγείλουν, να παραγγείλουν στο σύνολό τους 6,2 τόνους ακατάλληλων κρεάτων, οι οποίοι θα πήγαιναν, ναι, ακόμα και σε όλους εμάς, εφόσον επισκεφτόμαστε τα καταστήματα που τα έθεταν προς διάθεση. Και τι σημαίνει αυτό για τη δημόσια υγεία, για το τι τρώμε, το τι καταλήγει στο πιάτο μας? Γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι πρέπει να στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις που έχουμε διαπροσωπικές σχέσεις μαζί τους. Όχι ότι κάποιος δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί κάποια διαπροσωπική σχέση, συμβαίνουν και αυτά, αλλά πάνω κάτω ξέρεις από πού το αγόρασες, ξέρεις πού θα απευθυνθείς αν συμβεί το οτιδήποτε.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στη δίκη των Τεμπών. Δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν έτσι. Ομόφωνα λοιπόν απορρίφθηκαν από το τριμελές. Ξεχνάμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτούς τους ανθρώπους που χάθηκαν έτσι. Ομόφωνα λοιπόν απορρίφθηκαν.

όλα αυτά τα πορίσματα που άλλους αθωώνουν, άλλους τους καταδικάζουν, να λάμψει η αλήθεια σε αυτή την περίπτωση, γιατί ήταν πολλά τα θύματα, πολλές οι ψυχές που χάθηκαν έτσι άδικα.

Πάμε και μέχρι την Ιαπωνία που έχει ένα ισχυρό σεισμό 7,1 Ρίχτερ. Σημειώθηκε τα ξημερώματα ενεργοποιώντας προειδοποίηση και για τσουνάμι. Η ισχυρή δόνηση καταγράφηκε στην περιοχή Κουμαμότο στα νότια σύνορα της χώρας. Υπάρχει προειδοποίηση για τσουνάμι για κύμα ενός μέτρου. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει τεθεί σε συναγερμό η Ιαπωνία, πολύ όμως η σεισμή το τελευταίο διάστημα και η πάρα πολύ μεγάλη. Μακάρι να μην υπάρχουν θύματα εκεί και σοβαρές καταστροφές

Πάμε τώρα και στα αθλητικά. Πάμε να σας πούμε για τον Όφη και την δραστηριότητά του στην Ολλανδία. Το Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr βρίσκονται στο πλευρό του κυπελούχου Όφη, παρακολουθώντας από κοντά την καλοκαιρινή προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της νέας απαιτητικής ποδοσφαιρικής σεζόν. Καθημερινά λοιπόν συντονιστείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 παρα 10 ακριβώς για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από το στρατόπεδο του Όφη. Εκεί είναι ο ανταποκριτής μας στην Ολλανδία, ο συνάδελφος ο Μανώλης Σαρής, και μεταδίδει όλες τις ειδήσεις και το πλούσιο ρεπορτάζ και ακόμα πιο πλούσιο παρασκήνιο της προετοιμασίας. Την ενημέρωση των φιλάθλων του Όφη και των ακροατών του Πολίτικα 89,8 προσφέρουν τα φροντιστήρια Διακρότημα, με δύο σύγχρονες μονάδες στο Ηράκλειο, στη λεωφόρο Κνωσού στον Αηγιάννη και στη λεωφόρο 62 Μαρτύρων. Μείνετε συντονισμένοι λοιπόν και ακούστε ακριβώς στις 2 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη φιλία της Σαριδάκη, το Μανώλη το Σαρή, για όλες τις ειδήσεις, για το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο της προετοιμασίας του Όφη στην Ολλανδία. Και πάμε στα social media του Πολίτικα 89,8 και του Πολίτικα.gr. Δεν θέλω να ξεχνάτε να μπαίνετε στο TikTok, στο Instagram και στο Facebook για να βλέπετε τα βίντεο Reels, τα οποία δημιουργεί το ειδικό τμήμα του Πολίτικα 89,8 και του Πολίτικα.gr. Να βλέπετε ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Να βλέπετε βίντεο με παράξενα και περίεργα που συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο, στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Και δεν πρέπει να ξεχνάτε να γκουγκλάρετε και να πληκτρολογείτε πολιτικά.gr καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, επισκεπτόμενοι το site μας. Γιατί μην ξεχνάτε ότι εκτός από τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, έχουμε και τον Πολιτικάντη, μία στήλη που έχετε αγαπήσει. Αυτό μας δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία, γιατί έχει όλα τα σχόλια και τις ειδήσεις από το τι γίνεται στην Κρήτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση, πληροφορίες που δεν έχουν άλλοι. Βλέπω εδώ τώρα ότι υπάρχει ένα σχόλιο του Πολιτικάντη για αντιδήμαρχο που θέλει προσυμφωνία για να μιλήσει, ρωτάει ο Πολιτικάντης, και αναφέρει ότι στη Λότζια κάποιοι αντιδήμαρχοι φαίνεται να έχουν μπερδέψει τον δημοσιογράφο

δημοσιογραφικό έλεγχο για την ενημέρωση των πολιτών με τις δημόσιες σχέσεις. Τι θέλει να πει ο ποιητής, για να συνεχίσω να δω. Τρίτη πρωί, λέει, καλείται στο τηλέφωνο αντιδήμαρχος από δημοσιογράφο προκειμένου να απαντήσει σε ερώτημα που αφορά στην εξέλιξη και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργων που έχουν εξαγγελθεί. Και έχει ο πολιτικάντης, ο πονηρός εδώ, όλη τη στοιχομηθεία, όλο το διάλογο, και ερωτάται από την παραπάνω συνομιλία αν τελικά ο αντιδήμαρχος είχε χρόνο, αλλά όχι για ενοχλητικές ερωτήσεις. Τι θέλει να πει ο πολιτικάντης? Για μπείτε λίγο politica.gr να διαβάσετε ολόκληρο το διάλογο. Είναι ένα ρεπορτάζ, ένα σχόλιο με νόημα, αλλά ο καθένας θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Γι' αυτό είναι τα παραπολιτικά σχόλια.

0: Και πριν περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή, να σας πω ότι ο σύνδεσμος εκμισθωτών με οδηγό στο Ηράκλειο, ο σύλλογος δηλαδή των Mini Van, εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη αύξηση της τιμής των καυσίμων, η οποία επιβαρύνει καθημερινά τις επιχειρήσεις μεταφοράς και επηρεάζει συνολικά την οικονομική δραστηριότητα του νησιού. Να σας πω ότι και τα Mini Van με τα λεωφορεία εξέδωσαν αυτήν την ανακοίνωση, γιατί πραγματικά πλήττονται από την άνοδο της τιμής των καυσίμων και, όπως λένε στην ανακοίνωσή τους, και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας και ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της. Κάθε χρόνο εκατομμύρια επισκέπτες φτάνουν αεροπορικώς και βασίζονται στις υπηρεσίες μεταφοράς για να μετακινηθούν με ασφάλεια και ποιότητα. Έτσι λοιπόν, δημόσιες συγκοινωνίες, τουριστικά λεωφορεία, ταξία, ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα αλλά και mini van με οδηγό αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής εμπειρίας και θέλω να σας πω ότι είναι ολοένας και περισσότεροι αυτοί που πλέον προτιμούν τα mini van για τις μετακινήσεις τους. Συνεχίζει λοιπόν η ανακοίνωση ότι κατά τους θερινούς μήνες, όπου η ζήτηση για μετακινήσεις βρίσκεται σε ψηλότερο σημείο, η συνεχής αύξηση του κόστους των καυσίμων δημιουργεί ασφικτικές συνθήκες για όλες αυτές τις επιχειρήσεις του κλάδου. Μεταξύ άλλων, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ανακοίνωση, καλούν την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα ή στη λήψη ισοδύναμων μέτρων στήριξης για να στηριχθεί και αυτός ο κλάδος, ώστε να ανακουφιστούν οι επαγγελματίες, οι οποίοι, όπως λένε, κρατούν ζωντανή την τουριστική οικονομία της χώρας. Και τονίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της επιβάρυνσης απορροφάται από τις επιχειρήσεις, καθώς δεν είναι δυνατόν να μετακυλείται άμεσα και ολόκληρο στον επισκέπτη, με αποτέλεσμα φυσικά τη δραματική συρρήκνωση των περιθωρίων κέρδους. Ακόμη, όπως τονίζουν, ο Σύλλογος του Ηρακλείου καλεί την πολιτεία να ακούσει και να σκύψει το κεφάλι στην αγωνία των επαγγελματιών και να προχωρήσει άμεσα σε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Δεν έχει άδικο και ο συγκεκριμένος κλάδος. Πάμε σε μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.